0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, από Μάθεμ Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Το μάθα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο εδώ από τον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση ο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά, μόλις πήγε και 6. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό, Τρίτη σήμερα, 12 του Μάη του 2026. Σημερώνουμε με 17 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 85%. Επίσης η Αττική ξημερώνει με 19 βαθμούς, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 68%. Αναμένουμε μέγιστη θερμοκρασία, όπως βλέπω, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου, και όσο πάει η θερμοκρασία ανεβαίνει. 31 στην Αττική, 7 μποφόρα άνεμοι στο Αιγαίο. Καλά πάμε, καλά πάμε. Νομίζω ότι αρχίζει και καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69 0 7 4 83 4 8 και 4, το Viber, για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες, βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω, να το μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Αληθώς ανέστη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία, λέει, του παντοδύναμου Κυρίου μας. Όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Γεια σου, πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Την ευλογία σου να έχουμε. Και με το καλό να μας ξανάρθεις. Να μας ξανάρθεις να πιούμε έτσι ένα πρωινό καφεδάκι. Πρώτα ο Θεός. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα, καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Τρίτης με υγεία, λέει. Καλή μας πρωινή ενημέρωση. Γεια σου, Τίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλή Τρίτη σε όλους. Στον Κώστα, το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Δέσποινα. Άνοιξη πλέον, λέει. 12 βαθμοί στη Φλόρινα. Άμα έχει 12 βαθμούς, 6 ώρα το πρωί στη Φλόρινα, καταλαβαίνετε ότι. Ναι, είναι όχι άνοιξη, καλοκαίρι. Στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα, καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Το φίλο μου το Σαλιάρι. Αληθώς ανέστη, ξημερώμαι με 18 βαθμούς, λέει. Την καλημέρα μου στους απανταχούς Σαλιάριδες. Έχω χάσει τον άλλο Σαλιάρι, δεν ξέρω που είναι. Το ψάχνω τώρα, κάπου είδα μου έκανε και like εχθές. Κάτι ανέβασα και μου έκανε like στο Facebook. Βρείτε με ρε όσο θέλετε στο Facebook, μην τρέπεστε, στείλτε με έτοιμη φιλία. Να γίνουμε φίλοι, να βγαίνουμε και για τσίπουρα, δεν θέλετε. Αλλά μου κάνετε και like, γιατί ζούμε σε αυτή την κοινωνία, για τα like ζούμε, εννοείται. Να το παίξω και λίγο influencer θέλω. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα, λέει, Κώστα, άρχοντα της πρωινής ζώνης. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη μέρα, λέει, να έχουμε. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε από το εξωτερικό, στους απανταχού Έλληνες. Καλημέρα και στο delivery που θα μου φέρει σε λίγο τον καφέ μου. Γιατί χωρίς καφέ δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Και βρίσκομαι και αντιμέτωπος με τον μισό ποινικό κώδικα άμα δεν πιω καφέ, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλλον ξεκινάει πιο αργά. Κάτι τέτοιο παίζει. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει για να είναι εξαφανισμένο. Και τι πάει να πει ξεκινάει πιο αργά, δεν κατάλαβα. Να ξυπνήσει από τις 5, γιατί δηλαδή. Εγώ γιατί ξυπνάω από τις 5. Θα μου πεις, εγώ έχω εκπομπή. Δεν έχει να κάνει όμως. Γι' αυτό έχει να μ' ακούσει. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Στους νέους επιβάτες, 13 βαθμοί, λέει, σήμερα. Καλά είναι, καλά είναι.

Στα πιο υψηλά τριαντάρια των τελευταίων μηνών θα δούμε σήμερα 12 του Μάη στον καιρό, σύμφωνα με την πρόγνωση, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Ο καιρός για σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο στα βορειοπυρωτικά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι ανέμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αν μη θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα, νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στην πρωτεύουσα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό είναι μία λύση, το διαδίκτυο άλλωστε. Εδώ έχουμε καταφέρει να κάνουμε σεξ μέσα από το διαδίκτυο τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, ας τα τσακίδια δηλαδή. Και απολαύστε τη θάλασσα. Και μπορείτε να πάτε και όπου θέλετε με το διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, άμα πάρετε και αυτά τα γυαλιά, τα 3D visual, πώς λέγονται, μπορείτε να τα φοράτε. Και είναι σαν να είσαι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Βάζεις και το air condition σου και δεν τρως και τη ζέστη και κάνεις και οικονομία. Και πηγαίνεις και όπου θέλεις, ρε παιδί μου. Λες τώρα θα πάω στη Μαγιόρκα. Κατάλαβες, είσαι στη Μαγιόρκα. Φτιάξτε και ένα μοχίτο εκεί πέρα, σιγά και τι έγινε τώρα. Άντε, για να το ρίξετε στο τσακίρ και παραγγείλτε το απ' έξω, άντε. Δεν βαριέσαι. Ας φάμε και 10-12 ευρώ πόσο έχει ένα μοχίτο. Όλα εγώ θα σας τα λέω πια. Τέτοιες λύσεις μόνο από εδώ θα ακούτε 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στον Απόστολο. Μεταξετάστε για Σεπτέμβριο στη γεωγραφία Δένδιας και Τσίπρας, λέει, να είναι καλά. Έλα μωρέ τα παιδιά, κάτσε τώρα, ας τον Τζέο Τσίπρας, έχει δουλειά τώρα, έρχεται να μας ξανασώσει. Περίμενε, θα έρθει το καλό το παλικάρι, ο πιο έντιμος πολιτικός που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη Γη, ακόμη και σε όποια κυβέρνηση. Νομίζω ότι έρχεται να μας ξανασώσει. Πρόεδρε, έλα με φορά. Έλα με φορά, όπως έλεγε η Τσαπανίδου. Καλημέρα στον Απόστολο, στην Κάριανη Καβάρας. Καλημέρα και στη Μαρία. Ευτυχώς επανήλθε λύση της εργοστασιακής ρυθμίσης. Συμφωνήσουμε, αλλά χωλίγονται ξαναπάθω τα πρωινά. Εντάξει, να σας περάσω έτσι και λίγο, πώς το λένε, και λίγη μελαγχολία και λίγη έτσι. Είναι ωραία συναισθήματα, γιατί δεν κατάλαβα. Άλλοι παλεύουν να μελαγχολήσουν, είναι αυτοί, πώς τους λένε, ήμο, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη. Που είναι ντυμένοι μέσα στα μαύρα. Αν κοιμούνται, λέει, μέσα στα νεκροταφεία και τα λοιπά. Η εφαρμογή μου λέει ότι από λεπτό σε λεπτό έρχεται ο καφές μου. Ωραία, θα περάσουμε, ωραία.

Να πω το σαν σήμερα τώρα ή θα χτυπήσει η πόρτα και θα έρθει ο καφές και θα βρίζω. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Είναι διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, όλων των ειδών των φυτών, ακόμη και αυτών οι οποίοι ψηφίζουν χωρίς λόγο. Είναι διεθνής ημέρα νοσηλευτών, να τους χαιρόμαστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουν ένα εθνικό σύστημα υγείας όρθιο. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Σαν κάτι πολιτικούς που έχουμε. Παραγγελία σου λέει παραδόθηκε, νομίζω ότι μου χτυπάνε την πόρτα.

Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Σαν σήμερα το 1854 Αγγλογάλλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως στις 15 Φεβρουαρίου 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Σαν σήμερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, το οποίο ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο

Κρονίσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1993, διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Κρίστοφ Μπαζέχα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό, χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και στο 13ο κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1820 έρχεται στη ζωή Florence Nightingale, Άγγλο-Ιταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η οποία καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα το 1907 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν, ενώ σαν σήμερα το 1963 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας παλέμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός Παναγιώτης Φασούλας. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Μπρέντριχ Σμετάνα, Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του Μαβλάστ. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος, ενώ σαν σήμερα το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός χημικός, ο οποίος ανακάλυψε το τεφλόν Ρόι Πλάνκετ.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 12 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Χρόνια πολλά και στον Παναγιώτο τον Φασούλα. Νομίζω ήταν ο πιο ψηλός Έλληνας μπασκετμπολίστας, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, χωράτε με. Καλημέρα κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, όμορφη τρίτη λέει για όλους μας.

Για εσάς που ενδιαφέρεστε σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα του flyover εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Προχωρά κανονικά η κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου. Σας το λέω γιατί τώρα μου ήρθε δελτίο τύπου. Και μάλιστα βρίσκονται, λέει, σε προχωρημένο στάδιο εργασίες. Τι χρήμα μπορεί να έχει φαγωθεί και εκεί πέρα στο flyover, ένας θεός ξέρει. Α, για την ημέρα περιοδοντολογίας, λέει, μπορούμε να τραγουδήσουμε έξω από τα δόντια η Μαρία. Γεια σου, μαράκι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Χθες βγήκαν και τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Το έσχες το μάθαμε, το πόθεν δεν μάθαμε. Αλλά αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία την οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Μπλοκ από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια. Μια αποκάλυψη αυτοψία των νέων. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με κοβές. Υπόθεν έσχες αδυναμία σε ακίνητα μετρητά και ομόλογα. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόρκησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί του Σαββάτου. Τα αποκαλυπτήρια της Ρεματιάς και ο Αλέξης Τσίπρας και τα μυστικά του, το GPS αποκάλυψε την πορεία του ντρόουν. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στη Νέα Υόρη δόμηση σε τουριστικές περιοχές. Τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Τέλος τα σενάρια για πρόωρες εκλογές από το Μέγαρο Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη, Τύμβος, Κάστα. Εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Χανταϊός, γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Ποινικοί χούλιγκαν και αντιεξουσιαστές. 8 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για τη ληστεία των 200.000 ευρώ στην Τυρωθέα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Save Water Sports, μηδενική θάνατη σε παραλίες όπου υπάρχουν αβαγοσώστες. Εφημερίδα Καθημερινή, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, υποέρευνα τα δεδομένα του. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Για το νέο κόμμα Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Ζητούν παρέτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών, εκπαιδεύοντας μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης από την ΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Από τον Εύρεο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας. Να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα, κινησμός και επικίνδυνος εφησυχασμός από την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν αύριο για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Ανταγωνισμοί στις αερομεταφορές, οι εργαζόμενοι της Ryanair στη Θεσσαλονίκη πληρώνουν τα σπασμένα. Τουρκική κυβέρνηση στα σκαριά νομοσχέδιο για τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, εκδηλώσεις στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εφημερίδα Κόντρα, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πόθεν έσχες τα κίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Συναγερμός για το Χανταϊό σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές. Σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Πόλεμος με το Ιράν, ζήτησε 14 μέρες για να καθαρίσει ο Τραμπ. Εφημερίδα των Συντακτών, κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Διχασμένη η Ευρώπη για το Apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Πόθεν έσχεσαι στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σπίτι μου 2, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, περιορισμοί για μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους. Τεχνητή νοημοσύνη, η Κίνα στείνει στα κρυφά υπερμοντέλα AI. Εφημερίδα Δημοκρατία, λυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Αττική τεράστιες αυξήσεις έως 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία. Καταγγελία ΟΗΕΛΕ, κίνδυνος εξαθλίωσης για 80.000 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Θεία φώτιση με 4 μέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρέτης ότι το οπλισμένο ντρόουν είναι σοβαρή υπόθεση. Φοβική αντίδραση σε αφασία η κυβέρνηση για το τουρκικό νόμο που θα θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Εφημερίδα Απογευματίνη, τι προβλέπει τον νέο χώρο ταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη. Δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Κάτω τη ροθέα χειροπέδες στους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση ισοσύβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Εφημερίδα One Voice, φάκελο στέγη, ένας μισθός για ένα ενίκη. Καλπάζουν τα ενίκια, νέα αύξηση 7,6%. Τι δηλώνει για το θέμα ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής Κοσμάς Θεοδωρίδης. Τι κάνει ο άνθρωπος, χρωστά στις τράπεζες όπως κάνουν όλοι οι πλούσιοι που σέβονται τον εαυτό τους. Μισό δισεκατομμύριο οι οφείλες του Άδωνη σε Εθνική και Αλφα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νίκη της Κοβέση, ήττα του Μητσοτάκη. Μαύρη λίστα, οι σοβαρές ασφαλιστικές κάνουν μεγάλα deals ενώ η Έργο κάνει φιέστες. Οικονομία του πολέμου, τράπεζες και πετρελαϊκές οι μεγάλες κερδισμένες. Ανάλυση, ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας κατέρευσε. Εφημερίδα Μανιφέστο, έπεσαν οι μάσκες μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, ουρά της διαπλοκής Πασό και Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για δεύτερη και τρίτη θέση στα Μαρμαρένια Λόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαίο του αυριανισμού και ο Τσίπρας με τον χειρίδιο δημαγωγό έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού. Σοφία Βούλτεψη, τράπεζες ξαναφάντης και ο Τσίπρας που μπήκε πάλι σε χρονοκάψουλα. Νίκη Κεραμέως, συμμετοχή ρεκόρ στο Rebrain Greece στο Λονδίνο. Εφημερίδα Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview, οι τρεις βεβαιότητες, καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%. Γιώργος Μιλωνάκης, νίκη ζωής ύστερα από 26 μέρες σκλήρης μάχης στην Εντατική. Mega deal της Credia Bank, δυναμική είσοδος στις κεφαλαιαγορές με την εξαγορά της Παντελάκης χρηματιστηριακή. Άρθρο Γιώργος Καραμαλής, η πολιτική ως performance. Εφημερίδα Εστία, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτος δικαίου. Τα επίχειρα των υπογραφών, ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Αξίζει να διαβάσετε κοινή εμφάνιση Καραμαλή Κινέζου πρέσβεως στην Ξάνθη. Ανανεώθηκε η θητεία τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Στροφή Στάρμερ προς τα δεξιά για να ανακόψει το Φαράντζ. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, νέο ειδικό χωροταξικό σε 5 ταχύτητες ή τουριστικές επενδύσεις. Αυστηρή περιορισμή στους όρους δόμησης. Δεν ισχύει η αναδρομικότητα. Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τράπεζα της Ελλάδος, 8 τρισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις θα φέρει η χρηματοπιστωτική ενοποίηση. Εξαγορά από το CVC στην Blackstone Scrooge. Επιχειρησιακό σχέδιο 2026, νέα συνταγή πράξη χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Βασίλης Κικίλιας, μείωση θανατηφόρων ατυχημάτων στη θάλασσα. Ξηρό φορτίο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπεραποδίδουν οι μετοχές των ελληνικών εισηγημένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, χείρα βοηθείας για λύση στο Ιράν αναζητεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πετρέλαιο στις παλινδρομήσεις των δηλώσεων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κινείται η αγορά. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το νέο πολιτικό φορέα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 του Μάη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber 6907 483 484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και καλό πρωινό.

Τώρα χθες είχαμε την δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Το έσχες το ξέρουμε, το πόθεν δεν ξέρουμε. Και αν από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουν και μια οικονομική επιφάνεια και είναι λογικό άλλωστε. Αλλά εδώ πέρα γύρονται ερωτήματα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Πώς τα κομμάτια βρήκατε τόση περιουσία, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος? Γιατί εντάξει, βλέπουμε το έσχες, το πόθεν δεν βλέπουμε. Και βέβαια εννοείται ότι οι δηλώσεις πόθεν έσχες δεν έχουν υποστεί κανέναν διασταυρωτικό έλεγχο, οι οποίες δίνονται στη δημοσιότητα. Μάλιστα, πολλές οργανώσεις διαφάνειας τις χαρακτηρίζουν ως απολύτως διακοσμητικές, δηλαδή τις δείξαμε για να δείξουμε αυτό. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, είναι περιορισμένη η διαφάνεια που προσφέρει η χθεσινή ανάρτηση των πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων, καθώς υπάρχει μια σειρά προβλημάτων, παρατυπιών ή ακόμη και παρανομιών ίσως που συνδέουν τη διαδικασία της δημοσίευσης τους. Συγκεκριμένα, για να το δούμε, για πολλωστή φορά η δημοσίευση των πόθεν έσχες αρχικά είναι τραγικά έτσι εκπρόθεσμη, καθότι οι δηλώσεις δίνονται στη δημοσιότητα 6 ολόκληρους μήνες, μισό χρόνο δηλαδή μετά από την κατάθεσή τους, και ακόμα χειρότερα είναι ότι τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται δεν έχουν καν περάσει από έλεγχο για την πληρότητα και την ακριβιά τους. Ανεξέλεγκτες, όπως ακριβώς λοιπόν κατατέθηκαν. Δηλαδή ο καθένας κατέθεσε ό,τι ήθελε, όπως ήθελε, και το βγάλανε στη δημοσιότητα. Άλλωστε, και αυτό ανεξέλεγκτες χαρακτηρίζονται και από την ίδια την Επιτροπή Ελέγχου στη σχετική ανακοίνωση που έχει βγει. Ότι για τις αναρτημένες δηλώσεις πόθεν έσχες πρόκειται για έναν καθιερωμένο έτσι τρόπο ανάρτησης που σύμφωνα με φορείς της κοινωνίας, των πολιτών κτλ. Καθιστά τη δημοσίευσή τους πρακτικά άχρηστη, ενώ συνιστά και μια κατάφορη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας η οποία υπάρχει. Τώρα, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 32 του νόμου 5026/2023, η ανάρτηση αυτών των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών αρχηγών γίνεται μετά από έλεγχο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που θα γίνει η κατάθεση των δηλώσεων. Τώρα αυτή η καθυστέρηση φαίνεται ότι είναι ένα σταθερό έτσι μοτίβο στις δηλώσεις πόθεν έσχες και χαρακτηριστικά οι δηλώσεις του 23 αλλά και του 24 για τα έτη χρήσης 22 και 23 αντίστοιχα είχαν μάλιστα προσλάβει μετά από πολλαπλές παρατάσεις μια τελική προθεσμία κατάθεσης που ήταν 28 Φεβρουαρίου του 2025. Τώρα και πάλι η δημοσίευσή τους έγινε στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 25. Νωρίτερα, τον ίδιο μήνα, η ανεξάρτητη οργάνωση διαφάνειας και παρακολούθησης του κοινοβουλευτικού έργου, του Βουλή Watch, είχε αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου και ζήτησε μάλιστα να μάθει τους λόγους γιατί υπάρχει μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση, η οποία ερώτηση βέβαια έμεινε και αναπάντητη. Τώρα βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορούμε να δούμε ότι παρουσιάζει η διαδικασία με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία για να κατατεθούν οι δηλώσεις των πόθεν έσχες, οι οποίες τώρα δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσα από εκπρόθεσμες αλλά και εντελώς άσχετες έτσι, τροπολογίες, οι οποίες έχουν επικριθεί πολλές φορές από τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας ως πυρήνας για μια κακή νομοθέτηση πρακτικής της χώρας. Οπότε λοιπόν, αυτού του είδους τις προβληματικές πρακτικές στις δηλώσεις και τις δημοσιεύσεις του πόθεν έσχες των πολιτικών επισημαίνουν και όλες οι ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση του κράτους δικαίου το οποίο βρίσκεται η Ελλάδα και τις οποίες βέβαια τις συνυπογράφει το Βουλή Watch με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Την παρουσίαση τώρα της πιο πρόσφατης εξ αυτών ανακάλυψαν δημοσιογράφοι και τα βγάλανε και στην δημοσιότητα. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα πόθεν έσχες δηλαδή, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος προσώπων. Βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπευθύνους οικονομικών από τα πολιτικά κόμματα, δημάρχους, περιφερειάρχους κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι δηλώσεις οι οποίες κατατέθηκαν τον Νοέμβριο του 25 για το έτος χρήσης του 24 ανέρχονται σε 1837 αιτήσεις και 15 αρχικές, όπως λένε οι πληροφορίες, ενώ ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού είναι ένα σημαντικό μέρος μάλλον του πολιτικού οικοσυστήματος εδώ πέρα της χώρας μας.

Είδα και το πρόθεν έσχες του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος θέλει να είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας, όπου βλέπω ότι ενισχυμένα εισοδήματα, περισσότερα ακίνητα, συνολικό εισόδημα πάνω από 70.000 ευρώ. Έχει ένα δάνειο ύψους 20.000 ευρώ, με οφειλούμενο υπόλοιπο 5.403 ευρώ. Πώς γίνεται και αυγατίζουνε τα χρήματα και οι καταθέσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ είδα και το πόθεν έσχες της Αφροδιτούλας, ναι, της Λατινοπούλου, εκείνη που δήλωνε ότι είχε 3.000 ευρώ μόνο, θυμάστε, και έλεγε ότι πήγαινα με το κτέλ και έκανα περιοδίες και έμενα μαζί με τη γιαγιά μου στο σπίτι και δεν έβγαινα, δεν πήγαινα για ποτά, δεν πήγαινα για ούζα, δεν πήγαινα εδώ, δεν πήγαινα εκεί και καθόμουν μέσα και από το πενιχρό χαρτζιλίκι που είχα, ας πούμε, έκανα ολόκληρο κόμμα. Ναι, η κυρία Λατινοπούλου προκαλεί εντύπωση, γιατί από εκεί που είχε 3.000 ευρώ μόνο στον τραπεζικό της λογαριασμό, πεινούσε το κορίτσι, δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει 82.400 ευρώ καταθέσεις. Όχι, 82.400 ευρώ εισόδημα και 86.000 ευρώ από καταθέσεις. Είδετε, άμα είσαι καλός άνθρωπος και εργατικός, από εκεί που μπορεί να έχεις 3.000 ευρώ στο τραπεζικό σου λογαριασμό, τσακ, 82.300. Άσχημα είναι. Άρα τώρα μπορεί και να μας κυβερνήσει, ε? Τι λέτε? Μπορεί, δεν μπορεί? Πλέον έχει λεφτά. Μπορεί να στηρίξει και το κόμμα της. Άρα λοιπόν μπορεί να κυβερνήσει και την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, ο Μητσοτάκαρος δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι λένε για το πόθεν έσχες του Κυριάκου του Βελόπουλου και ότι είναι, έχει φράγκα και τα λοιπά, να σας πω λίγο κάτι, παιδιά. Ο άνθρωπος, πέρα από πολιτικός, έχει και επιχειρήσεις. Και είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιχειρήσεις να έχει και μία αλφα οικονομική επιφάνεια. Και εγώ θέλω να πω το εξής σε εσάς που κατακρίνετε, γιατί πέσατε όλοι, πολλοί πέσανε πάνω στο πόθεν έσχες του Βελόπουλου. Ο Μητσοτάκης που έχει τόσα ο Βελόπουλος νομίζω έχει μόνο 4 διαμερίσματα και λογικό θεωρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Από την άλλη όμως, ο Μητσοτάκης που έχει τόσα διαμερίσματα, δεν αναρωτήθηκε κανείς πού στα κομμάτια τα βρήκε? Ο Μητσοτάκης ο οποίος είναι άεργος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν έχει κολλήσει ένσημο στη ζωή του. Εγώ δουλεύω από τα 16 μου, ένα σπιτάκι κατάφερα να πάρω με τα 1000 ζόρια, άντε και να έχω και 2 αυτοκίνητα. Αυτοί πώς, πού, τόσα διαμερίσματα ας πούμε, που δεν έχουν, πού την κεφάλιν κλείνε. Για εξηγήστε το όμως αυτό το πράγμα. Γιατί βγήκε το έσχες, το πόθεν έσχες, που λέει, βγήκε το έσχες, το πόθεν δεν το ξέρουμε, το πώς τα απέκτησαν δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και όταν το λέγει ο Βελόπουλος, γιατί ο άνθρωπος, όταν είναι καθαρός τώρα ο άνθρωπος, σου λέει ότι να μπουν ορκωτοί λογιστές μέσα στα κόμματα να ξεψαχνίσουν τα πάντα. Το λέει ο Βελόπουλος. Γιατί δεν το κάνετε? Να μπουν ορκωτοί λογιστές, να τους πιάσουμε όλους έναν έναν. Πού τα βρήκαν? Πόθεν. Τόσα ακίνητα, τόσα επενδυτικά προϊόντα, μετοχές από εδώ, από εκεί, καταθέσεις. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ τους? Ή ένας βουλευτής ο οποίος παίρνει 5.500-6.000 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί και έχει 15 ακίνητα? Αρχικά πώς τα συντηρεί? Και κατά δεύτερον, πού βρήκε τα χρήματα? Λίγο πολύ ξέρουμε πού βρήκε τα χρήματα, αλλά πρέπει να αποδείξει το πώς τα βρήκε τα χρήματα. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα, έτυχε να δω μια κλήρωση που είχε κάνει ο Ευαγγελάτος για ένα χρηματικό ποσό. Κοίτα να δεις τώρα πώς γίνεται. Με έβαλε, μπήκε στη σκέψη μου να ψάξω να δω κάτι, ρε παιδί μου. Και ο Νίκος Ευαγγελάτος λέει ένα όνομα, ξέρω εγώ, η τάδε κέρδισε, δεν θυμάμαι το χρηματικό ποσό το οποίο κέρδισε. Και έτσι από περιέργεια, όπως καθόμουν, λέω, κάτσε να μπω να δω ποια είναι αυτή που κέρδισε τα λεφτά, ρε παιδί μου, στο Facebook. Μπαίνω στο Facebook και τι βλέπω? Τι ψάχνω το όνομά. Και τι βλέπω?
Ότι η τύπισσα ήταν υποψήφια βουλευτήνα με τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, κάτι με κάτι άλλους νεοδημοκράτες εκεί πέρα και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, λέω, βγάλαμε λαβράκι. Κοίτα να δεις. Και μου θύμισε λίγο εκείνη την υπόθεση της Αθανασίας Νταβαρίνου. Εκείνη είχε ξεκολωθεί. Δηλαδή σε όλα τα πρωινάδικα, μεσημεριανά, είχε πάρει όλα τα δώρα. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, άκουγες ότι κέρδισε η Αθανασία Νταβαρίνου. Και έτσι έκανε ένα συνειρμό το μυαλό μου και λέω, κάτσε να μπω να δω, ρε παιδί, με έτσι από περιέργεια, ποια είναι αυτή που πήρε τα φράγκα, και κοιτάω ότι είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι μπορεί να μην ήταν τυχαίο, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Α, εν τω μεταξύ, επειδή έπιασα τα πόθενέσχες, Νίκος Ανδρουλάκης, κοίτα να δεις τι έπαθε το καλό το παλικάρι. Ο λογιστής του, ρε, ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει κάτι ψευτοχρήματα, κάτι ψευτοκαταθέσει. Όχι πολλά, μην φανταστείτε τίποτα. Μπροστά σε αυτά που χρωστάει το κόμμα του δεν είναι τίποτα. Ένα εκατομμυριάκι, μου λέει. Ένα εκατομμυριάκι ευρώ στο εξωτερικό δεν έβαλε ο λογιστής. Βέβαια, όταν ανακαλύφθηκε αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημέρωσε την Επιτροπή Ελέγχου ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν οι λογαριασμοί που, όπως αναφέρει, δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Αλλά εντάξει, μωρέ, δεν βαριές, πασόκι είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αχ, ο λογιστής ξεχασιάρης ο λογιστής. Αν ο λογιστής μου δεν έβαζε μέσα στο ε9 μου όχι ένα εκατομμύριο, ένα χιλιάρικο δεν έβαζε, νομίζω ότι σήμερα θα πλήρωνα τα διπλάσια, μπορεί και παραπάνω με τα πρόστιμα. Αλλά εντάξει, τι είναι τώρα, για την ακρίβεια είναι, συνολικά είναι 1.076.358 ευρώ το φετινό ποθενέσχες του Νίκου Ανδρουλάκη, μαζί με το εκατομμύριο το οποίο ξεχάστηκε να δηλωθεί. Εμφανίζει εισοδήματα 58.042,01 ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις. Εμφανίζονται, βλέπω, λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου εκεί δηλώνονται 55.500 ευρώ. Ενώ βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την μία αναγραφή των λογαριασμών του εξωτερικού σε αμέλεια του λογιστή του. Να απολύσει το λογιστή σου, δεν κατάλαβα. Είναι δυνατόν τέτοια λάθη σε πολιτικό αρχηγό?

Ακάτσα να σας πω και για τον Κασελάκη, ο οποίος και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όπου ο Κασελάκης λέει εισέπραξε 3,9 εκατομμύρια ευρώ από πόλεις ομολόγων και αμοιβαίων. Έχει λεφτά το αγόρι, έχει λεφτά. Αλλά εμφανίζει εισοδήματα, λέει 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430 δολάρια από ακίνητα τα οποία διαθέτει στην Αλοδαπή. Και πούλησε, λέει, προχώρησε, λέει, στην πώληση ομολόγων των αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγωγών εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, αν και η συνολική τους αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Α, εν τω μεταξύ και ο Τάιλερ, και ο Τάιλερ έχει φράγκα κι αυτό. Εισήγαγε, λέει, συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Και μάλιστα ένα ακίνητο 246 τετραγωνικών μέτρων είναι ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Δεν θα σας πω τη διεύθυνση, την έχω, όχι τίποτα άλλο, μην πάτε εκεί πέρα και τους ζαλίζετε τον έρωτα, γιατί ξέρω ότι τους αγαπάτε. Και μάλιστα κατέβαλε, λέει, τίμημα 1.826.400. Τι δουλειά κάνει ο Τάιλερ? Γιατί παίζει έτσι με τα εκατομμύρια, δεν κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, η αντικειμενική αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ, αλλά αυτός το πλήρωσε ένα 800. Σε πιάσανε κότσο, Τάιλερ. Σε πιάσανε κότσο, άκουσε, λέω. Τώρα 770.000 να έχει το διαμέρισμα και να το αγοράζει ένα 800. Σε κλέψανε, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ελέγχονται όλα αυτά τα αποθενέσχες. Καταλάβατε τι γίνεται? Δεν ελέγχονται. Ότι δεν μαθαίνουμε το πόθεν. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι που δεν έχουν καμία εργασία, είναι αέριο όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να έχουν τόσο μεγάλη περιουσία? Από πού? Να μπαίνουν μέσα στην πολιτική με δύο ακίνητα και να φτάνουν σε σημείο να έχουν 22 ακίνητα και κανένας δεν τους πιάνει να τους ρωτήσει, έλα εδώ ρε. Πώς το καλό το έκανες αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι deal ήταν αυτό το άλλο? Από δύο να έχεις φτάσει στα 22. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα αφού δεν βγαίνουν τα νούμερα? Ο μισθός σου με βάση την αξία των ακινήτων τα οποία έχεις αγοράσει δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν συνάδει. Πώς γίνεται? Για την ακρίβεια, έτσι για να σας κάνω μια σούμα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει εισοδήματα σε ευρώ 81.672 ευρώ, πεινάει και αυτός, και καταθέσεις 575.624. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 58.042 εισοδήματα και καταθέσεις εμφανίζει 58.399 ευρώ χωρίς το 1 εκατομμύριο, το οποίο παρέλειψε ο κακός λογιστής, θα το κάνουμε ντα. Ο κύριος Φάμελος έχει εισοδήματα 45.775 ευρώ με καταθέσεις 42.999. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπω ότι έχει 79.465 ευρώ σε εισοδήματα και 25.000 ευρώ σε καταθέσεις. Το είχε καταραμένη η ζωή. Α, και ο Αλέξης ο Τσίπρας τίποτα δεν. Εισοδήματα σε ευρώ έχει 72.000 ευρώ και καταθέσεις 19.000 ευρώ. Δηλαδή τίποτα, από ό,τι βλέπω πεινάνε εκεί πέρα στην αριστερά, δεν είναι. Με 19.000 ευρώ καταθέσεις. Εγώ μπορεί να έχω περισσότερο, ας πούμε, τον Αλέξη τον Τζίπ. Θα μπορούσα να κάνω και κόμμα, πιστεύω. Νομίζω ότι...

πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το 2024 έφτασε τα 101.054,68 ευρώ, ενώ οι μέτοχες ομόλογα και καταθέσεις ανέρχονται στα 6.054 ευρώ.

Ο κύριος Νατσιός δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 30.082,48 ευρώ. Ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιάς, εφάπαξ και τα λοιπά 15.000 ευρώ εισοδήματα, τα οποία εξαιρούνται από φόρο. Και έσοδα από ακίνητα 230 ευρώ και έσοδα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 2 ευρώ και 03 λεπτά. Το είχε καταραμείνει και ο Νατσιός.

Ενδιαφέρον βέβαια έχει και το πόθεν έσχες του κυρίου Γεωργιάδη, μάλλον το έσχες, γιατί το πόθεν είπαμε δεν το γνωρίζουμε, ο οποίος χρωστά 500.000 ευρώ σε τράπεζες, έχουν διπλασιαστεί τα εισοδήματά του. Ο νυν υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να χρωστά, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του, 482.858,12 ευρώ. Έχει 4 δάνεια, 2 από Εθνική Τράπεζα και 2 από Alpha Bank, με αρχικά ποσά των δανείων να αθροίζονται σε 734.353 ευρώ. Όσον αφορά τα εισοδήματα, στο τελευταίο πόθεν έσχες δηλώνει 125.929 ευρώ, με τα 56.048 να προέρχονται από μερίσματα και τα 32.732 από άλλη περίπτωση, τη στιγμή που στην προηγούμενη δήλωσή του τα εισοδήματά του ήταν μόλις 62.136 ευρώ. Οι καταθέσεις του φτάνουν τις 21.023 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη δήλωση ήταν 38.767. Μάλιστα βλέπουμε ότι μείωσε και τον αριθμό των τραπεζικών του λογαριασμών από 14 σε 5. Διατηρεί 14 ακίνητα ο κύριος Γεωργιάδης και μετοχές στην ελληνική αγωγή ΕΠΕ. 14 ακίνητα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πραγματικά, άμα κάτσουμε και το ψάχνουμε, πού τα βρήκε 14 ακίνητα. Περίεργα πράγματα σήμερα, πολύ περίεργα. Όταν ακούω για τα ακίνητα του Γεωργιάδη, σκέφτομαι εκείνο το βίντεο που είχε πάει που είχε πάρει τις τηλεοπτικές κάμερες και τους πήγε εκεί στο σπίτι του, αλλά δεν μας είπε σε ποιο από όλα τα σπίτια τους πήγε. Και έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι. Δεν είναι καν ανακαινισμένο με τα λεφτά που πήραμε από την Νοβάρτης, γιατί ως γνωστόν η υπόθεση της Νοβάρτης είναι σκευωρία. Το βγάλανε, αυτό λένε. Αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά καπνός χωρίς φωτιά. Δεν μας είπε όμως τώρα πού τα έχει βρει τόσα ακίνητα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι πολιτικάνηδες. Όχι τίποτα, αλλά να μας πούνε τον τρόπο, μπας και καταφέρουμε και εμείς και πάρουμε κανένα ακόμα ακίνητο, ή μπας και καταφέρει ο κόσμος και γλιτώσει τα δικά του, γιατί πραγματικά δεν είναι...

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και κάπου εδώ πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69-07-483-484. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληκτρολογώντας Focus FM 103,6, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και YouTube. Μπορείτε να μας ακούτε και να μας διαβάζετε επίσης στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Αλλά μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο για να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται η ένταση, είπα Ιράν, μετά την απόρριψη της πρότασης 14 σημείων πρόσβαση σε ουράνιο, επλουτισμένο στο 60%, ζήτησε στην πρότασή της από το Ιράνιο Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, που επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου υποστήριξε πως είναι μονόδρομος για τη ΣΥΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent σημείωσε άνοδο 0,29%, έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριουπάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, με το Πασόκ να μιλά για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Υπό επεξεργασία και έλεγχο το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με το ντρόν και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβερνήση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνα γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για την χθεσινή ληστεία σε τράπεζα με λεία 200.000 ευρώ στην Κάτω Τιθωρέα. Ο λόγος καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε συνολική κάθερξη 12 ετών γιατί εξαπάτησε καρκινοπαθείς συνήθως τελικού στεδίου και συγγενείς του ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν από τις 15.000 ευρώ προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα καταρακτωθών βροχών το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 του Μάη του 2026 και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για να αποστείλετε τα μήνυματά σας. Βλέποντας έτσι, επειδή έπιασα το πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών, εδώ γίνονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία, ας πούμε, ας πιάσουμε κάποιες γενικές και βασικές ερωτήσεις. Γιατί η περιουσία κάποιων αυξήθηκε σημαντικά μέσα στα χρόνια τα οποία ήταν σε κυβερνητικές θέσεις? Τι ακριβώς έγινε, τι συνέβη? Γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας όπου να μην έχει αυξηθεί η περιουσία του, είτε σε ακίνητα, είτε σε καταθέσεις, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Επίσης, ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το ότι ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχει δηλώσει κάποιος ως δωρεά, κληρονομιά ή δάνειο τα τελευταία 10 χρόνια. Για να δούμε λίγο πώς είναι η διακύμανση. Για να δούμε λίγο πώς είναι η διακύμανση.

όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν αυτοί, οι σύζυγοι της, τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς της κτλ. Και γιατί, υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου και της πραγματικής τιμής πώλησης αγοράς σε ακίνητα που έχουν δηλώσει. Γιατί βλέπουμε ότι πολλά από τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει, η αντικειμενική τους αξία είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το πόσο αγοράστηκε. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ή τους έχουν πιάσει κότσους ή κάτι άλλο γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, άμα πάμε στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μετρητά, θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν το πώς εξηγείται όλη αυτή η αύξηση των καταθέσεων μέσα σε ένα έτος, ενώ το εισόδημά τους είναι α, ας πούμε. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι έχουν καταθέσεις οι οποίες υπερβαίνουν ακόμη και τα εισόδηματα που δηλώνουν. Άρα λοιπόν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, αν έχουν λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, Ελβετία, Κύπρος, Λουξεμβούργο κτλ, οι οποίες δεν εμφανίζονται πλήρως οι καταθέσεις. Γιατί υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα προφανώς. Και ποια είναι η προέλευση των μετρητών τα οποία έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αλλά και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των σύζυγων τους, των παιδιών τους κτλ. Από πού προέρχονται όλα αυτά τα χρήματα, και άντε να καταλάβω ότι κάποιοι μπορεί να δουλεύουν ή κάποιοι έχουν τη βουλευτική αποζημίωση κτλ. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό το πράγμα, εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μια πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το πόθεν έσχες. Τώρα βέβαια, όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, πρέπει να δούμε αν οι εταιρείες σύζυγου, παιδιών, αδελφών έχουν λάβει δημόσιες συμβάσεις ή επιδοτήσεις όσο οι κύριοι αυτοί βρισκόταν σε θέσεις ευθύνης. Και γιατί η εταιρεία συγγενή αυξήθηκε δραματικά σε τζίρο μετά από την εκλογή κάποιων. Φωτογραφίζω κάποιους εγώ τώρα. Και εάν έχουν μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε συγγενείς, σε offshore εταιρείες, για να μην εμφανίζονται μέσα στο ποθενέσεις. Γιατί αυτό με τις offshore εταιρείες πια έχει ξεφύγει το πράγμα. Εντάξει, και μετά υπάρχουν και τα δάνεια και οφειλές. Όπου κάποιοι, ας πούμε, αποπληρώνουν δάνειο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, και εκεί πέρα αναρωτιέσαι ότι πώς γίνεται να έχει εξοφληθεί, ας πούμε, αυτό το δάνειο. Βλέπουμε ότι πολλοί έχουν μεγάλα δάνεια, όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου εκεί πέρα διαρωτάσαι ότι ποιος μπορεί να ήταν ο εγγύτης ή η πηγή των εγγύησεων για να μπορεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να έχει μισό εκατομμύριο ευρώ δάνειο. Και γιατί υπάρχουν δάνεια από μη συστημικές τράπεζες ή από ιδιώτες. Καταλαβαίνετε ότι τα ερωτήματα είναι πολλά τα οποία πρέπει να, με συγχωρείτε, να απαντηθούν όσον αφορά το πόθεν έσχες. Και συγκριτικά με το πόθεν έσχες, πριν μπουν μέσα στην πολιτική, πρέπει να μας απαντήσουν πώς εξηγείται η αύξηση της περιουσίας τους. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική, το έλεγα και προηγούμενος, και έχουν, ας πούμε, δύο ακίνητα, και μετά από μια δεκαετία αποκτούν 22 ακίνητα, και λες ότι πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πού τα βρήκαν αυτά τα 22 ακίνητα. Βλέπουμε να αυγατίζουν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί ανεξέλεγκτα, και λες ότι κάτσε ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν εργάζεται, είναι απλά βουλευτής, παίρνει 5.500-6.000 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί και έχει τέτοιες καταθέσεις, δεν μας απαντάει κανένας. Επίσης, αν έχουν υποβάλει ποτέ αναθεωρημένο πόθεν έσχες μετά από δημοσιεύματα, και αν έχουν διορθώσει κάτι. Και αυτό είναι μια απάντηση η οποία νομίζω ότι δεν θα το λάβουμε. Και βέβαια, γύρονται και κάποιες πιο δύσκολες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αν η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κάνει πλήρη διασταύρωση, κάτι το οποίο δεν έχει δηλωθεί. Εάν έχουν λάβει ποτέ χρήματα ή δώρα από επιχειρηματίες που στη συνέχεια πήρανε κάποιο δημόσιο έργο από το κράτος, και γιατί η σύζυγος ή τα παιδιά τους έχουν περιουσία η οποία είναι δυσανάλογη με το επάγγελμα το οποίο κάνουν. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία πρέπει σε ένα κράτος δικαίου, πανάθεμάτο, όπως θέλουν να λένε την Ελλάδα που δεν είναι κράτος δικαίου, τέλος πάντων θα πρέπει όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντώνται και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών για το τι ακριβώς γίνεται, το πώς βρήκαν τα χρήματα, το πώς αυγάτησαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, το αν έχουν πάρει δωράκια από
κολλητούς, ημέτερους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να φαίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται τίποτε. Στην προκειμένη περίπτωση μας πετάνε το αίσχες, δεν ξέρουμε το πόθεν και δεν ασχολείται και κανένας βέβαια, γιατί κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να διασταυρώσει. Εν τω μεταξύ, άκουσα και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και έχω κρατήσει ένα απόσπασμα που μιλάει για αυτό το θέμα, για το πόθεν αίσχες, και λέει ότι αυτό εδώ πρέπει να σταματήσει επιτέλους.

0: ότι είναι μια κοροϊδία η οποία δεν εξυπηρετεί, και πραγματικά έτσι είναι, δεν εξυπηρετεί κανέναν, γιατί ούτε ελέγχει τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν βρει τον τρόπο, το πώς θα πλουτίσουν χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος, και το βλέπουμε αυτό εδώ πέρα να γίνεται. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή όλο αυτό εδώ που με τις καταθέσεις τοπόθεν έσχες, οι οποίες είναι ο μπάτε σκύλια λέστα, ας πούμε, και ό,τι θέλει ο καθένας δηλώνει, δεν εκπροσωπεί πραγματικά απολύτως τίποτα.
1: Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την κωμωδία αυτή. Τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα πόθεν έσχες των πολιτικών, τα πόσα έχει ο πρωθυπουργός, τα πόσα έχει ο άλλος. Τα πόσα δεν έχει δεν θα μάθετε ποτέ. Και πού τα βρήκαν αυτά που έχουν. 5 χρόνια πόθεν έσχες δεν κάνει η πολιτική. Ντόρος δεν γινότανε. Κανένας δεν μιλούσε. Τώρα ξαφνικά θυμούνται τα πόθεν έσχες. Την ώρα που δεν είναι πόθεν έσχες, αλλά πόσα έσχες. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία με δικό της νόμο επιτρέπει στις συζύγους πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δηλαδή εταιρείες μη ερευνητές που δεν πληρώνουν και φορεία. Καταλαβαίνεις, σας λέω τώρα. Το έχετε πιάσει το νόημα. Την ώρα που 5 χρόνια δεν κάναμε πόθεν έσχες και όλοι αγοράσαν ακίνητα, τα ξέπλυναν τα χρήματα, τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν τα πόθεν έσχες και βλέπετε υπουργούς από ένα ακίνητο 30 ακίνητα. Τους ελέγχει κανείς για τα 30 ακίνητα, όχι. Και τα πλήναν, τελείως. Ασχοληθεί λοιπόν με τα πόθεν έσχες εσείς. Για να σκοροϊδεύουνε κατάμουτρα. Και αυτό το κατάμουτρα και κατάφατσα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Βρήκαν και τα κάνουν. Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος με αυτό το 60% των Ελλήνων που δεν πάνε να ψηφίσει. Που πιστεύει τον κάθε τυχοδιώκτη, απατεώνα, λοποδίτη, πολιτικάντη, άεργο, ότι θα του λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Πώς, παιδί μου, πώς αδερφέ μου θα σου λύσει το πρόβλημα ένας άεργος, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ του. Δεν γίνεται να στο λύσει. Άεργος, δεν λέω άνεργος. Ο άνεργος δεν φτύπουν άνεργος. Το οδηγεί η κυβέρνηση στην ανεργία. Άεργος, δεν δούλεψε ποτέ του. Ζει με 700.000 ευρώ. Μια μέρα εργασίας δεν είχε. Βγάλετε τα πόδια έσχες να τα δείτε, ρε παιδιά. Και έχουν δεκάδες ακίνητα. Αυτά έχουν να κάνουν με τον ίδιο το λαό, με την ποιότητα του λαού. Ασχολείστε με το δέντρο, χάνετε το δάσος. Σας είπα, από τη στιγμή που επιτρέπει ο νόμος να έχει offshore εταιρεία ο οποιοσδήποτε πολιτικός, τελείωσε η διαφάνεια. Τέλος. Τι μου λέτε τώρα και τι ψάχνετε να βρείτε. Τι ψάχνετε. Και εγώ τι λέω, δίμευση υπηρεσιών μέχρι να αποδείξω ότι τα λεφτά είναι δικά τους. Και ότι τα βρήκαν από τη δουλειά τους. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Δεν λέει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σας? Να γίνει δίμευση των περιουσιών όλων αυτών οι οποίοι ανεξέλεγκτα έχουν βγάλει περιουσίες, να δούμε πώς τα βρήκαν. Να δούμε αν όντως μέσα από την εργασία τους δικαιολογείται να έχουν τέτοια περιουσία. Γιατί αν δεν, εγώ ας πούμε, αν δεν μπορώ να δικαιολογήσω ένα χρηματικό ποσό στον τραπεζικό μου λογαριασμό ή μια αγορά που έχω κάνει για παράδειγμα, τι θα γίνει? Θα έρθουν και θα μου βάλουν φόρους, πρόστιμα και όλα τα σχετικά. Αυτοί λοιπόν πώς μπορούν και δικαιολογούν τόσα κινητά, τόσες καταθέσεις και τα λοιπά, χωρίς να έχουν καμία απολύτως επίπτωση? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αλλά βέβαια γίνεται μέσω των offshore εταιριών που κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορεί ένας πολιτικός να έχει offshore εταιρεία. Αλλά τι ψάχνουν να βρεις τώρα όταν οι πολιτικοί από αυτούς οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια αναλάβει την διαχείρισή της, τα ηνία της χώρας και τα λοιπά, έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει, δηλαδή κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των λίγων για να μπορούν να κάνουν ρουσφέτια, να μπορούν να κονομάνε, να μπορούν να βγάζουν μαύρο χρήμα, να το ξεπλένουν πολύ εύκολα. Ένα ολόκληρο σύστημα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καταπατάει εμένα και σένα και να μπορούν αυτοί να τη βγάζουν μπέικα, να σας το πω έτσι, στην αργό, για να και αυτοί και οι κολλητοί τους και τα λοιπά εισηγούν τον κορόιδο όλων εμάς. Αλλά δεν μασάμε, δεν μασάμε. Θα έρθει ο άλλος ο πρωθυπουργός τώρα που ετοιμάζεται και θα τα στρώσει όλα.
2: Αλλά θα σας πω κάτι.
0: Α, αυτός εισαγωγή, για πες.
2: Μιας και η Άννα είπε ότι ερχόμαστε από μακριά, έτσι και εγώ να θυμηθώ κάποια ωραία φράση που λέγε το Μάρτιο, που εγώ παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Έτσι αγόρι μου, τώρα είναι η ώρα. Πρώτη φορά αριστερά, όχι δεύτερη, τρίτη φορά αριστερά. Τρίτη φορά αριστερά. Δεν την αντέχει ο τόπος, άλλο τόσο αριστεροσύνη δεν γίνεται, δεν. κοίτα να δεις όμως που πήγαν άνθρωποι εκεί πέρα και το χειροκροτούσαν τον Τσίπρα, τον εθνικό μας προδότη. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό έχει ο Έλληνας, δεν ειλικρινά. Και πείτε μου, τι σας άρεσε από αυτό που έκανε ο Τσίπρας? Ήταν μια τετραετία στην κυβέρνηση. Πείτε μου τι σας άρεσε. Οι κολοτούμπες που έκανε, οι συντάξεις που έκοψε, τα διόδια που έβαλε, τη Μακεδονία που πούλησε, το μνημόνιο που έφερε, όλα αυτά τα go back κυρία Μέρκελ, go back κυρία Σόιμπλε. Και όλα αυτά γίνανε καμπάκ κυρία Μέρκελ, καμπάκ κύριε Σόιμπλε, και να σας τρώσουμε και το κόκκινο χαλί και δεν γινότανε και δεν... Τι σας άρεσε το ότι σας ξεπούλησε? Το ότι πήγατε και του είπατε ότι δεν θα φέρεις μνημόνιο και αυτός πήγε και το έφερε? Και δεν δέχομαι το ότι στριμώχτηκα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ξέρεις κάτι, όταν ζητάς την γνώμη του ελληνικού λαού και εσύ είσαι εντολοδόχος, κακά τα ψέματα, η πολιτική είναι η εντολοδόχη του ελληνικού λαού. Δηλαδή εγώ δίνω μία εντολή στον τάδε πολιτικό, σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, ότι ξέρεις τι, δεν θα φέρεις μνημόνιο, ό,τι και να γίνει δεν θα ψηφίσεις, μα θα πεινάσουμε, να πεινάσουμε, δεν με ενδιαφέρει, η ευθύνη είναι δική μου. Αναλαμβάνω εγώ σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός την ευθύνη του να πεινάσω, του να καταστραφεί η χώρα, του οτιδήποτε. Όταν λοιπόν εγώ σου λέω, μου ζητάς την άποψή μου και σου δίνω ένα ισχυρό χαρτί διαπραγματευτικό στα χέρια σου για να πας να διαπραγματευτείς και να πεις ένα μεγάλο όχι σαν του Μεταξά, θα γινώσουν και ο σύγχρονος Μεταξάς πανάθεμάς και θα έλεγες ότι εμείς δεν υπογράφουμε δανειακή σύμβαση, δεν φέρνουμε μνημόνιο και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Σαματίστε τώρα, δεν είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε πτωχεύσει. Αλλά εσύ πηγαίνεις εκεί πέρα, διαπραγματεύεσαι και μας φέρνεις το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο το οποίο έφερες, το οποίο δίμευσε τη χώρα για 99 ολόκληρα χρόνια. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Για 99 ολόκληρα χρόνια η χώρα ανήκει στο υπερταμείο. Πηγαίνετε τώρα στην Ακρόπολη να δείτε την ελληνική ιστορία, τη δικιά σας την ιστορία, τη δικιά μας την ιστορία, και πληρώνουμε 30 ευρώ εισιτήριο στην Ακρόπολη. Γιατί έτσι θέλησε το υπερταμείο, γιατί ο Παρθενώνας δεν μας ανήκει πλέον. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, τι ζημιά έχει προκαλέσει τώρα ο τύπος αυτός, ο οποίος θέλει να έρθει να ξαναδιεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί? Πείτε μου έναν λόγο για να τον ψηφίσω, ένα. Θα μου πεις δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Ναι, εντάξει, σε αυτό okay, μπορώ να το πω ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί τώρα που θα έρθουν να φάνε και δημόσιο χρήμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε και απέτυχε μάλιστα παταγωδός και με το χειρότερο τρόπο, γιατί να τον ξαναβάλω μέσα στο παιχνίδι? Ειλικρινά αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάτι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τους ακούς, βγαίνουν σε κανάλια κτλ. Και λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου. Κι όμως ακούστε λίγο αυτόν τον τύπο τι λέει.
3: Να πάρουμε τα κελιά με τα πολίτη. Με ψέματα θέλουν να βάλουν μίσος στη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η ελληνική σημαία. Που είναι καθαρή σαν το Αιγαίο, που είναι πεντακάθαρο και ένα μόνο στο προστάτη στο Μητσοτάκη. Που από τη στιγμή δεν θα με πάλι που έχει τα νησιά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω.
3: Αν δεν ήταν απλό ο άνθρωπο, ναι, που έφτασε η καλοσύνη του και διαφάει το επιστημονικό του μυαλό, να πάει μέχρι το Άδη να μιλήσει με εξωγήνου, να φέρει πυρομαχικά για να δει το Αιγαίο.
0: Ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πήγε μέχρι τον Άδη, λέει, μίλησε με εξωγήινους για να φέρει, λέει, πυρομαχικά. Αυτοί βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια τώρα, είναι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, μυαλό αμοιβάδας ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος... Και δεν μιλάω για τους βολεμένους, δεν μιλάω για τους ολιγάρχες, δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στα φράγκα. Αυτοί, okay, καλώς ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία για τα δικά τους τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Αλλά να είσαι τώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος σήμερα ο Καματιάρης, ο οποίος σηκώνεσαι απ' τα άγρια χαράματα να πας να δουλεύεις, για να πάρεις με τα βίας ένα χιλιάρικο το μήνα μισθό και να μην σου φτάνουν για να ζήσεις και να παίρνεις μία σύνταξη. Με τα βίας, εγώ σου λέω 1000 ευρώ, γιατί δούλεψες, έκανες. Και να μου λες πάω και ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν την ανοησία αυτού του λαού δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν μπορούσα να την καταλάβω ποτέ. Να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κάνει ένα καλό κάτι, από κομμάτια να γίνει ρε παιδί μου. Έκανε 5 στραβά, έκανε και 10 καλά. Η ζυγαριά γέρνει μπροστά. Εδώ πέρα βλέπουμε έχει κάνει 1000 στραβά και δεν ξέρω αν έχει κάνει και κανένα καλό. Κατά τα άλλα όλα.

Εν τω μεταξύ, από τους αγρότες ζητάνε χρήματα πίσω. Βέβαια. Στον αγροτικό κόσμο επικρατεί μια πλήρης αναστάτωση, γιατί αν ξέρετε η Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλει μαζικά ειδοποιητήρια για να επιστρέψουν αγροτικές ενισχύσεις του 2023 και σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα ποσά φτάνουν μέχρι και τα 2.500 ευρώ, και αυτό είναι λογικό να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Δηλαδή ζητάνε πίσω χρήματα από τους αγρότες, από τους τίμιους αγρότες, και δεν ζητάνε πίσω χρήματα από αυτούς που τα φάγανε. Δεν τολμούν να ζητήσουν τα χρήματα των ανθρώπων που κάποιοι πήγανε και τα φάγανε. Έτσι ξεδιάντροπα. Σκάνδαλο ΠΚΠ και τα λοιπά. Και ακόμη και σήμερα που ο ΠΚΠ ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμη και σήμερα συνεχίζουν και τρώνε χρήματα. Κι όμως κανείς από το κυβερνητικό επιτελείο, κανείς δεν τολμάει να ζητήσει πίσω χρήματα από αυτούς που τα κλέψανε και ζητάνε χρήματα από τους αγρότες. Θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 για το πιάσω λίγο αυτό το θέμα, είναι αρκετά σοβαρό. Και είναι και αυτό που λέμε το κράτος δικαίου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και πανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
8: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7:35 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της 3ης 12 του Μάη του 2026. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι από τον τηλεοπτικό σταθμό Α για το ότι ζητάνε πίσω χρηματικές επιδοτήσεις από αγρότες.
1: Μαζί μας είναι ο Αλέξης Κουβέλης που αποκάλυψε, Αλέξη, και το θέμα.
2: 27.000 ειδοποιητήρια σε αγρότες, φέρτε χρήματα πίσω από την επιδότηση που είχατε πάρει το 2023. Είναι το θέμα που αποκάλυψε ο Α και τώρα πήρε θέση η ΑΔΕ, λέγοντας τι, κάνοντας το πλήρωσε που είχε σε, σε αυτά εδώ τα ειδοποιητήρια, πλήρωσε μέχρι 28/5, έγινε κάνε ένσταση. Να δούμε τι θα γίνει. Και το στείλε μας και αποδεικτικό πληρωμής, δηλαδή ουσιαστικά ήταν διαταγή, πλήρωσε εδώ και τώρα, έγινε, θα γίνει συμψηφισμός αν και εφόσον η ένσταση καταρριφθεί. Είναι φανερό ότι έχει γίνει μια, πώς να το πω, μια εργασία, μελέτησαν το πρόβλημα που έφερε στη δημοσιότητα ο Α και φαίνεται να μαλακώνει κάπως τη στάση της η ΑΔΕ. Σε τι όμως δεν έχει απαντήσει. Στο γεγονός ότι οι αγρότες αμφισβητούν τα στοιχεία, λένε ότι δεν έχουν παρανομήσει. Έχω μιλήσει με 10 από αυτούς που λάβανε ειδοποιητήρια, ούτε ένας δεν μου είπε, ξέρεις, είχα κάνει ένα λάθος στο ΑΤΑΚ ή κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο νομίζω ότι είναι βασικό, γιατί μιλάμε για το σκάνδαλο ΠΚΠ που τόσο μας έχει πληγώσει σαν χώρα και τόσο μεγάλα πρόστιμα έχει φέρει. Γιατί αφορά αποτελέσματα ελέγχων του 2024. Γιατί δηλαδή δεν τα ζήτησαν πιο νωρίς, αφού ο έλεγχος έδειξε ότι είχαν κάνει κάτι λάθος. Από τον Οκτώβριο του 2024 πέρασαν τόσοι μήνες, φτάσαμε στο 2026 για να ζητηθούν πίσω τα χρήματα.
1: Αλέξη Κουβέλη, σε ευχαριστώ και να δούμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ του Αλέξη Κουβέλη.
2: Από τα ραβασάκια με το τελεσίγραφο επιστρέψτε τις επιδοτήσεις που αποκάλυψε ο Α σε μελλοντικούς συμψηφισμούς. Και αφού πρώτα εξεταστούν οι ενστάσεις.
3: Ήταν λογικό ότι δεν θα πληρώσει κανένας αγρότης. Ούτε εγώ θα πλήρωνα.
2: Η ΑΔΕ μετά τις αντιδράσεις εξέδωσε ανακοίνωση. Από το μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου να επιστρέψετε χρήματα του 2023 που τόνιζε στο ειδοποιητήριο. Η ΑΔΕ πέρασε στο η ανάκτηση των οφειλωμένων ποσών θα γίνει καταρχήν μέσω συμψηφισμών.
3: Δεν έχω βρει γιατί υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Το είχε πει τώρα. Τι ήθελε να αποκρύψει ή τι ήθελε να δείξει αργότερα και το έβαλε στο σιρτάρι. Δεν μπορώ να το γνωρίσω εγώ.
2: Η ΑΔΕ δεν άφηνε κανένα περιθώριο. Έδινε το IBAN και ζητούσε μέχρι τέλος Μαΐου οι αγρότες να στείλουν και αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων. Τώρα ακόμα και ο συμψηφισμός θα γίνει μετά την εξέταση της ένστασης, αν και εφόσον αυτή απορριφθεί.
4: Είναι λάθη του οργανισμού απέναντι στους αγρότες, κατά συντριπτική πλειοψηφία.
2: Η ΑΔΕ έστειλε 27.193 ειδοποιητήρια, ζητώντας πίσω 16,3 εκατομμύρια ευρώ, κατά μέσο όρο 600 ευρώ από κάθε παραγωγό.
4: Σε μια υπόθεση στην οποία έχουν καταχραστεί εκατομμύρια ευρώ άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτογενή παραγωγή, δεν μπορεί να ζητούνται χρήματα πίσω από τους πραγματικούς παραγωγούς.
2: Και αν όπως λένε οι αγρότες η επαναχώρηση της ΑΔΕ είναι σε θετική κατεύθυνση, τα ερωτήματα παραμένουν. Γιατί τώρα ζητάει με 3 χρόνια καθυστέρηση επιδοτήσεις του 2023, γιατί δεν ζήτησε πίσω χρήματα μετά τον έλεγχο του Οκτωβρίου του 2024.
4: Να πιαστούν τα μεγάλα ψάρια, τα μεγάλα λαμόγια, να επιστρέψουν τα χρήματα αυτοί που έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ τα οποία λείπουν από τους αγρότες και τους φτηνοτρόφους.
0: Βέβαια το θέμα είναι ότι ποιος θα μπει στην διαδικασία να ζητήσει πίσω χρήματα. Ποιος από το κυβερνητικό επιτελείο. Ποιοι θα βάλουν σε δεύτερη μοίρα την πολιτική καριέρα για να ζητήσουν πίσω τα κλεμμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως είναι λογικό, οι παραγωγοί αμφισβητούν την όλη διαδικασία και επισημαίνουν ότι στις ειδοποιήσεις δεν υπάρχει μια σαφής αιτιολόγηση γιατί τους ζητάνε χρήματα πίσω. Και όπως αναφέρουν, δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια σε ποιο αγροτεμάχιο ή για ποιο λόγο προκύπτει οφειλή, γεγονός το οποίο δυσκολεύει την κατανόηση αλλά και την αντίδρασή τους. Και πάει το μυαλό μου τώρα και λέω: κοίτα να δεις, μήπως σκέφτονται να βγάλουν τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους αγρότες. Δηλαδή, αντί να ζητήσουν πίσω τα χρήματα από αυτούς οι οποίοι πρέπει να τα επιστρέψουν, να ζητάνε πίσω χρήματα από τους αγρότες. Βέβαια, σε όλο αυτό, στο επίκεντρο βρίσκεται και το λεγόμενο σύστημα monitoring, το οποίο, όπως είχε αναγνωριστεί και παλαιότερα, παρουσίασε πάρα πολύ σοβαρές δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα, λοιπόν, κάποιες δορυφορικές απεικονίσεις δεν αποτύπωναν με ακρίβεια εκτάσεις, οδηγώντας τότε σε εναλλακτικές μεθόδους τεκμήριωσης. Σήμερα, ωστόσο, το ίδιο σύστημα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την αναδρομική αναζήτηση χρημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί μια έντονη αμφισβήτηση στον αγροτικό κόσμο. Ένα ακόμη πρόβλημα όμως, το οποίο εντοπίζεται στην αναδιανεμητική ενίσχυση, με βάση τα όλα όσα αναφέρουν παραγωγοί, έτσι, σε νέους διασταυρωτικούς ελέγχους, φαίνεται να έχουν προστεθεί επιπλέον αγροτεμάχια για τα οποία δεν είχε ζητηθεί καμία ενίσχυση. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να ξεπερνιούνται κατά πολύ τα όρια και να προκύπτουν επιστροφές από 2-3.000 ευρώ. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για μια διπλή τιμωρία. Έτσι, γιατί οι αγρότες αυτοί έλαβαν ενισχύσεις βάσει ενός συστήματος το οποίο είχε προβλήματα και τώρα καλούνται να επιστρέψουν χρήματα για τα ίδια δεδομένα. Δεν μπορεί, λοιπόν, κάθε φορά τα λάθη των συστημάτων να μεταφέρονται στις πλάτες των αγροτών, οι οποίοι είναι υπό μια μόνιμη πίεση για το πώς θα τα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν, το πόσο θα πουληθεί το προϊόν τους, το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει κτλ. Και μάλιστα, όλη αυτή η εξέλιξη τώρα έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Οι ενισχύσεις βλέπουμε ότι καθυστερούν λόγω των ελέγχων οι οποίες γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ρευστότητα είναι πολύ περιορισμένη σε πολλές περιοχές μάλιστα, όπου η τοπική οικονομία εξαρτάται από τον πρωτογενή τομέα. Οι συνέπειες όλου αυτού του πράγματος είναι ήδη εμφανείς. Τώρα, έχω μπροστά μου το ειδοποιητήριο το οποίο λαμβάνουν οι παραγωγοί και επισημαίνεται ότι μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση, όπως λέει, με τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, τα ποσά αυτά θεωρούνται αχρειαστήτως καταβληθέντα και ζητάνε να τα επιστρέψουν με δυνατότητα υποβολής εγγράφων, παρατηρήσεων μέσω της σχετικής εφαρμογής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το θέμα, όπως είναι λογικό, έχει φτάσει στη Βουλή. Και μάλιστα 7 βουλευτές, από ό,τι βλέπω, καταθέτουν ερώτηση και ζητούν διευκρινήσεις για τον αριθμό των παραγωγών που επηρεάζονται, το συνολικό ύψος των ποσών, την έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης κτλ. Το θέμα είναι ότι ζητάνε πίσω χρήματα από αγρότες τα οποία ενδεχομένως οι άνθρωποι δεν τα έχουν και είναι δύσκολο να τα δώσουν. Χρήματα τα οποία μπορεί να γίνει ένα λάθος από το δικό τους το σύστημα και την πληρώνουν άνθρωποι τώρα που δεν φταίνε. Ζητήστε εσείς πίσω τα λεφτά από αυτούς που τα φάγανε. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή. Και αφήστε το φτωχό το μεροκαματιάρι τον αγρότη που τον έχετε ποδοπατήσει από 10 μεριές. Δεν φτάνει δηλαδή που του έχετε φάει τα λεφτά. Δεν φτάνει που δεν τον αφήνετε να καλλιεργήσει. Του ζητάτε και χρήματα πίσω. Καμία λογική, ειλικρινά. Αν αυτό το θεωρούν κάποιοι κράτος δικαίου, τότε τι να πω, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά ειλικρινά, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Επειδή έλεγα χθες, να φύγω λίγο γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, έλεγα χθες για τον drone και όλοι ασχοληθήκαμε με αυτό το drone, το οποίο μάλιστα απενεργοποιήθηκε με έναν εντυπωσιακό τρόπο μέσα στη θάλασσα και βγήκανε και κάποιοι αυτούς τους φανατισμένους φιλόσοφους, ειλικρινά δηλαδή, και λέγανε ότι και τι κάνανε και γιατί το κάνουν έξω στη στεριά και σκοτώσανε πόσα ψάρια και θαλάσσιες χελώνες και ηρεμήστε λίγο, για όνομα του Θεού πια. Τέλος πάντων, θέλω να πάω στον κύριο Μαρινάκη γιατί δέχτηκε ερώτηση για το ντρόν και λέει, μάλλον το ξέρατε, ότι ο Δένδιας εννοούσε ότι το drone ήρθε από σημείο εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων στη Λευκάδα. Αυτό εννοούσε, λέει, ο Δένδιας όταν είπε ότι ελιεύθηκε σε διεθνή ύδατα κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ειλικρινά αυτοεξευτελίζονται έτσι για την πλάκα τους, ρε παιδί μου. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
5: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον drone που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσε να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
6: Ένα drone ξένης χώρας,
0: το οποίο χαμόγελο μέχρι τα αυτιά ο Δένδιας,
6: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
7: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Δεν απομονώθηκε κάτι εντωμεταξύ. Ευθύς ήταν ο λόγος του, όπως ακριβώς τα είπε ο κύριος Δένδιας, βγήκε στη δημοσιότητα. Δεν απομόνωσε κανένας τίποτα. Δεν βλέπω στο βίντεο να γίνεται κάποιο cut-cut. Δεν ξέρετε τι να πείτε, τι να κάνετε για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα και να δικαιολογήσετε τις βλακίες τις οποίες λέτε δημόσια. Προηγουμένως έλεγα για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο δημοσιογράφος, ο κύριος Δημήτρης Δανίκας, λέει ότι έπαιξε την Ελλάδα μαζί με τον Βαρουφάκη στον Μπαρμπούτη και τώρα έρχεται αυτός για να σώσει τη χώρα. Έτσι ακριβώς δεν είναι. Τα παίξαμε όλα κορώνα γράμματα, τα παίξαμε όλα στα ζάρια, βγήκαμε χαμένοι και ξανάρχεται τώρα ο τύπος ο οποίος ξεπούλησε την ιστορία της Ελλάδος για να μας σώσει. Από ποιους πραγματικά?
8: Περίμενε, περίμενε. Το παρελθόν και λέω το εξής.
9: Θα στα θυμίσω τώρα, κάτσε.
8: Έγραψε το άρθρο. Και λέω, ο Αλέξης ο Μπαρμπουτιέρης έπαιξε την Ελλάδα μαζί με τον Βαρουφάκη στον Μπαρμπούτη. Και έρχεται τώρα αυτός να σώσει την Ελλάδα. Ο οποίος μεταμορφώνεται. Έχετε βέβαια την ικανότητα να μεταμορφώνεται.
9: Έκανε rebranding.
8: Μεταμορφώνεται συνέχεια. Συνέχεια. Μάλιστα. Τώρα εμφανίζεται ότι είναι κεντρός προς τον Πασόκ.
9: Οβιδιακές μεταμορφώσεις.
8: Οβιδιακές.
9: Περίμενε. Πάμε να δούμε τον Τσίπρα. Καταρχήν, θα στα βάλουμε τη σειρά, θα σου δείξω και το ντοκιμαντέρ. Θα σου δείξω καταρχήν την διακήρυξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο του, για το οποίο μάθαμε.
8: Το οποίο τι είπε, δεν είπε τίποτα.
9: Περίμενε.
8: Δεν έμεινε τίποτα αυτό.
9: Μάθαμε ότι δεν ξέρουμε ποιος το χρηματοδοτεί ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Έλα μωρέ και εσύ τώρα λεπτομέρειες τώρα ποιος το χρηματοδοτεί σήμερα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα τώρα για πολιτικούς τέτοιου βεληνικούς σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το λένε και άνθρωποι πολλοί. Ο τύπος ο οποίος έπαιξε τις ζωές μας στα ζάρια, έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έρχεται τώρα να μας ξανασώσει. Γιατί την πρώτη φορά, ρε παιδί μου, πρώτη φορά αριστερά δεν μας έσωσε καλά. Τώρα ήρθε να μας σώσει, ρε παιδί μου, έρχεται να μας σώσει για τα καλά. Να πει ότι εγώ είμαι εδώ. Στις εκλογές θα γελάσουμε ειλικρινά και ιδιαίτερα αν ο κόσμος πάει να ψηφίσει και δεν αγνοήσει τη δύναμη την οποία έχει, νομίζω ότι θα πέσει πολύ γέλιο. Δηλαδή πραγματικά αυτά που ονειρεύονται κάποιοι, τα ποσοστά, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν ούτε κατά διάνοια.

Πάντως το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην τελική ευθεία για το 16ο συνέδριο, στο οποίο από ό,τι φαίνεται θα ηχήσει και ο εκλογικός συναγερμός. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε, αν και από το Μαξί μου λένε ότι δεν θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο πολιτικό περιβάλλον για όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία είναι σαν σκιά από πάνω της. Και από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δυσεπίλητο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Άλλωστε φαίνεται ακόμη και στην πρόθεση ψήφου των ανθρώπων ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λένε ότι διατηρεί διψήφια ποσοστά, αλλά διψήφια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν και εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά εάν οι πολίτες ψηφίσουν με κριτήριο την οικονομία, που είναι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα, νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά τα οποία μας λένε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με το κι άλλοι, πραγματικά ούτε με το κι άλλοι. Θεωρώ ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο θα προσπαθήσει να δώσει ένα πακέτο μέτρων για να κάνει έτσι μια προεκλογική φιέστα, ότι τάχα μου δήθεν δίνει στον κόσμο ένα μέρος, ένα μικρό μέρος από τα κλεμμένα για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το γυρίσει. Το βέβαιο είναι ότι η αυτοδυναμία δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες είναι η ακρίβεια, είναι το πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της με τα χτυπήματα τα οποία δέχεται και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Και με τις δικογραφίες να διαδέχονται μία την άλλη για το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι μετά από την ΔΕΘ ίσως να ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι την άνοιξη του 27. Το βλέπω δύσκολο το πράγμα. Δεν ξέρω. Είδαμε. Στο Viber, στον Ηράκλειο, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Νομίζω, λέει, ότι ο πιο ψηλός Έλληνας μπασκετμπολίστας ήταν ο Κοκολάκης με 2,16. Δεν ήταν ο Φασούλας? Νομίζω ότι ήταν ο Φασούλας. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω, αλλά έχω αυτή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φασούλας. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Χρόνια του πολλά του ανθρώπου. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλή εβδομάδα, λέει. Εύχομαι τα καλύτερα και με υγεία πάνω απ' όλα. Χαιρετίσματα από Νιρεμβέργη, ο μοναχικός λύκος. Καλημέρα στο Βασίλη. Ούζη στην Καλυθέα, λέει. Επιστολάδες στην Κυψέλη, χθες Καλάσνικοφ στην Κάτω τη Θωρέα. Καλά, λέει, κύριε Χρυσοχοίδη, πώς ακριβώς κυκλοφορούν τα όπλα στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ? Τόσα όπλα, πού βρισκόμαστε, λέει, στο Ντόνετσκ, σε εμπόλεμη ζώνη, που ζούμε? Εκτός από απίστευτη ανάπτυξη, έχουμε και φοβερή ασφάλεια. Ναι, γίνεται. Όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να είναι ο κύριος Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν από ό,τι βλέπω. Ξέφραγο αμπέλη χώρα, δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Παίρνει ένα όπλο το οποίο δεν ξέρω και πού τα βρίσκουν. Και βγαίνει στους δρόμους και αρχίζει και πυροβολεί. Βαριές. Και παρακαλάμε να μην βρεθούμε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή και συμβεί κάτι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα, όπου βλέπεις πολλά σπίτια, λέει, σε πολιτικό. Αυτό σημαίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μίζες. Αυτό το έλεγα χθες και το ανέλησα και πώς γίνεται. Δεν είναι δύσκολο να ξεπλύνεις χρήμα μέσω ακινήτων, μέσω του real estate. Καλημέρα στον φίλο τον Ονιχοδρόμιο. Τι αυτοκίνητα έχεις? Δεν το μαρτυρά. Να μην φανταστείς ότι έχω και τίποτα πανάκριβο, για όνομα του Θεού, απλά έχω την... την τύχη να έχω κι εγώ δυο αυτοκίνητα, γιατί άμα δουλεύεις από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, στα κομμάτια πια.
που άμα τα πουλήσω και τα δύο, δηλαδή την αξία ενός καινούριου δεν την πιάνουν. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τον Βόλο. Τι μου λέει, σε ένα transit κοντό pick-up 15 Πακιστανοί στην καρότσα. Ωραία πράγματα. Εμείς σκύλο λέει να βάλουμε, μας κάνουν παρατήρηση. Είδες πως είναι. Αυτοί μπορούν να μεταφέρουν Πακιστανούς πέρα δόθε στην καρότσα και με κίνδυνο να πέσει και κανένας. Το χτυπήσεις εσύ που είσαι από πίσω. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον φίλο εδώ τον 205 Aegean. Έχει γούστο λέει να ξαναζήσουμε τον εφιάλτη όπως τον COVID-19, δεν τους πιστεύεις? Α, για τον όχι, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, ξέρω και εγώ. Με αυτούς βέβαια. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από την Κέρκυρα. Δυστυχώς είμαι νέος ελεύθερος επαγγελματίας και έχω την εξής απορία. Πώς γίνεται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ότι χρήματα βγάζουμε να μην τα υπολογίζουν ότι με αυτά πρέπει να ζήσουμε και να μας φορολογούν από το πρώτο ευρώ και δεν αντιδρά κανένας? Έλαντε, πώς γίνεται? Και εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες φταίτε που δεν αντιδράτε πάνω σε αυτό, οι φορείς και τα λοιπά. Πού είναι ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, εμπορικοί σύλλογοι, φορείς, πού είστε όλοι εσείς να βγάλετε τον κόσμο έξω στον δρόμο πια? Πού είστε πραγματικά? Τον ελεύθερο τον επαγγελματή από το πρώτο ευρώ τον φορολογεί? Είναι δυνατόν? Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα κρατήσει επιχείρηση, πώς θα υπάρξει υγιής ανταγωνισμός στην αγορά? Καλημέρα στην Αλκμίνη, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Ο Σπύρος λέει από την Αλόνισο, από την Ηλιόλου στο Βόλο σήμερα. Επιστροφή λέει στην Ηλιόλου, στη Αλόνισο, ταξίδια στραπή για ιατρικούς λόγους, όλα καλά. Αυτό έχει σημασία, να είναι όλα καλά. Σιγά λέει, κέρδισαν κάτι λαχεία και κάτι jackpot, πώς κάνετε έτσι? Έλατε, εμείς γιατί δεν κερδίζουμε που να πάρει. Ένα τζόκερ, τι ζητά? Δεν θα με αλλάξει το χρήμα, αλήθεια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στο φίλο τον Τζόνι. Δύο σημεία λέει. Πρώτον, για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, ακόμη και αν καταφέρεις να θέλει να σου δώσει δάνειο, αν έχεις. Και δεύτερο, σε κόβει αμέσως. Δεύτερο, να μας πούν πόσες μετοχές έχουν σε πλοία αυτοί και οι οικογένειές τους που δεν δηλώνονται. Έλατε, και πραγματικά αυτό εδώ που λες είναι όντως ορθό, ότι αν έχεις ένα δάνειο και πας να ζητήσεις και άλλο δάνειο από την τράπεζα, η τράπεζα θα σου πει ότι είναι, μου χρωστάς, δεν μπορώ να σου δώσω άλλο. Αυτοί πώς τα τσακίδια παίρνουν τόσα δάνεια, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Γεια σου το Δωρή μου, καλημέρα. Τώρα έβαλα το ραδιόφωνο να σας ακούσω. Ποιος ήταν αυτός ο τρελός, λέει, που μιλούσε, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Της μεγάλης, λέει, παράταξης και της νέας κλεπτοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύριο τον Παρούτα από την Λίλε, μου λέει, της Γαλλίας, με 3 βαθμούς. Κρύο έχει στη Γαλλία. Στη Βέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, λέει, ο μέσος ψηφοφόρος της Νουδού είναι σαν αυτόν που ακούσαμε, αλλά στα σίγουρα σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να επιτραπεί η λοφοτομή. Νομίζω θα είναι η αρχή της ελπίδος. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Λέει ότι εννοούσε ότι ήρθε από εξωτερικά ύδατα. Γιατί γίνεται, λέει, να έρθει από εσωτερικά ύδατα ουκρανικό ντρόν από τη μία βλακεία στην άλλη και δεν ξέρουν και πώς να τα μαζέψουν. Δηλαδή τα λένε που τα λένε, δεν ξέρουν μετά πώς να τα διορθώσουν. Καλημέρα στο Θοδωρή, ο οποίος μας καλημερίζει από το Περιστέρι με μια φωτογραφία του κυρίου Χατζηδάκη εδώ πέρα και ένα σχόλιο για τα εισοδήματά του. Καλημέρα στον Κώστα. Φαντάσου, λέει, τι ποσοστά έχει ο Κούλης που δεν μπορούν ούτε οι δημοσκοπήσεις να το κρύψουν. Φύγε, λέει, καταραμένη, μπας και δούμε άσπρη μια μέρα καλύτερη. Κουραστήκαμε, ας γίνει κάτι για το μέλλον και των παιδιών μας πρώτα. Μα να σας πω κάτι, για να δείχνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις ότι έχει πτώσει η Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε στην πραγματικότητα τι ακριβώς γίνεται. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Με φούντωσες, λέει, με τα πόθεν έσχες και εμείς 20 χρόνια ξοφλάμε ένα σπίτι, καταραμένη φτώχεια. Δεν έγινες πολιτικός, τι να σε κάνω. Ο Θεός, λέει, να μας φυλάξει. Όχι άλλο κάρβουνο, ξυπνάτε Έλληνες. Καλημέρα στο φίλο το Χρυσοβαλάντη. Η γνώμη μου, λέει, είναι ότι κανένας πολιτικός δεν πρόκειται να μας σώσει. Όλοι είναι ανίκανοι. Ο Τσίπρας δεν τι έχει κάνει τίποτα και θέλει να κάνει κόμμα. Γιατί δεν πάει να δουλέψει, να βγάλει μεροκάματο, να δει πώς βγαίνει. Γιατί δεν πάει να δουλέψει, γιατί δεν του δίνουμε εμείς την ευκαιρία να δουλέψει? Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή, εμείς σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, ας πούμε, θα τον ξαναψηφίσουμε? Δηλαδή τον βάλουμε μέσα στη Βουλή? Να υπάρχει, ρε παιδί, να έχουμε και ένα Τσίπρα μέσα στη Βουλή, Και κόβουμε, ας πούμε, δύναμη από άλλα κόμματα τα οποία ενδεχομένως να θέλουν να βοηθήσουν και να μπορούν να κάνουν κάτι.
Στη Μαρία από τις Οικίες, καλημέρα. Στην έκθεση θα υποσχεθεί πάρα πολλά, τα οποία βέβαια δεν θα δώσει, μόνο ψέματα λέει. Θα ραδιάσει. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Καλή Λευτεριά λέει στην Ελλάδα. Ο Βασίλης ο Τελειορίδης από τη Θέρμη. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Τι πακέτα μέτρο να δώσει, λέει στη ΔΕ. Θα δώσει με το ένα και θα τα πάρει πίσω με 10 χέρια. Αυτό είναι δεδομένο, ναι, το ξέρετε. Ακούγοντας, λέει, τον παππού να εκθιάζει τον Κούλη, σκέφτηκα ότι τελικά δεν είναι πολύ βολεμένοι, αλλά πολύ καθυστερημένοι. Καλημέρα στη Δέσποινα από το ταξί της Αθήνας. Συμβουλεύω όλους τους κυβερνώντες να σηκωθούν να φύγουν, λέει, πριν τους πλακώσουν στις σάπιες ντομάτες και στα κλούβια αυγά οι πολίτες. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία. Αληθώς Ανέστη. Στον Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει. Ο ελεύθερος επαγγελματίας και το ένα φάει ο ένας τον άλλο και δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις, δεν το βγάζω. Με συγχωρείτε, καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Φασούλας λέει, σαν σήμερα γεννήθηκε, 100% εκλογές βλέπω το φθινόπωρο. Φαντάζεσαι, λέει, πλεούμενο ντρόουν εδώ στο λιμάνι, τι έχει να γίνει? Τίποτα δεν θα γίνει. Θα καθόμαστε και θα το βγάζουμε εμείς φωτογραφίες, θα τραβάμε βίντεο, θα το καλύψουν. Δηλαδή θα το δούμε και σαν αξιοθέατο. Καλημέρα στον Θωμά από το Μόναχο. Συμφωνώ, λέει, με την ανάλυση σας. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά. Ξυπνάμε νωρίς, 6 ώρα το πρωί, και πολύ δρόμο μέχρι τη δουλειά στο Μόναχο. Συμφωνώ, λέει, λοιπόν, αλλά μόνο αυτό. Η κριτική ανάλυση δεν αρκεί. Ο κόσμος έχει απέχθεια στο πρόβλημα, γιατί φοβάται όταν τα ακούει. Αλλά και γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι και μέρος του προβλήματος. Συμμετείχε. Η πρόκληση είναι η λύση, την οποία πρέπει εσείς που την προτείνετε άμεσα-έμεσα, δηλαδή τον Κυριάκο Βελόπουλο, να γίνει ελκυστική ως προοπτική. Αλλιώς πάλι στο 9% θα είμαστε. Καλά, εμείς δεν προτείνουμε. Εγώ δεν πρότεινα, δεν είπα τον κόσμο να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Απλά τους λέω, μην πάτε να ψηφίσετε αυτούς οι οποίοι μας έχουν διαλύσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, πραγματικά δηλαδή. Καλημέρα και στην Κέτη. Ο παππούς στην εκπομπή του κυρίου του Τσίδη είπε ότι τον ντρόουν έχασε το δρόμο του και αυτός ψηφίζει και καταστρέφει το μέλλον των παιδιών μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Γερμανία. Καλημέρα και στο Στάθη. Καλό πρωινό, να έχετε με υγεία πάνω απ' όλα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Η ώρα είναι 8 και κοντεύει να πάει 8 και 1. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό της Τρίτης. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, σε χαμηλό άνω των 20 ετών η παραγωγή του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο. Οι ΗΠΑ προχωρούν στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες ότι η κατάσταση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, ασκώντας έντονη κριτική στην απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριοπάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Σε εξέλιξη έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, με τον Γιώργο Γερεπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόν και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνα γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, με το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα χθες με λία 200.000 ευρώ στην Κάτω τη Θωρέα. Με χειροβομβίδες και καλάσνικοφ πιάστηκαν οι ληστές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών καταρρεκτωδών βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρόλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Focus FM. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν μας ακούτε, εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας στους 103,6, κυρίαρχα για τη Βόρεια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος διαδικτυακός να μας ακούτε. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και οι ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην παρέα του TikTok, καλημέρα στην παρέα του YouTube, καλημέρα και στην παρέα του Facebook, καλημέρα και στην ηχοληπτάρα μου, τον Κώστα τον Ερμέ.
1: Δεν θα μου πει καλημέρα.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Λείπει ο Μάρτης από Σαρακοστή. Και αύριο θα είμαστε μαζί ή όχι?
1: Εμείς έχουμε κιόλας, δεν είναι?
0: Μάλιστα. Ξέρεις τι έπαθα μαζί σου σήμερα?
1: Τι?
0: Α, φίλε, να το έλεγα με την Ποτίτση. Μπαίνω μέσα, παιδιά, ακούστε λίγο να δείτε πώς μπερδεύονται οι επισυνδέσεις. Ξέρεις ότι μας ακούνε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοείται ότι μας ακούνε.
1: Predator είναι παντού.
0: Ναι, εννοείται ότι. Δεν είναι απαραίτητο να μας ακούνε από το Predator, μας ακούνε από τον Κοριό. Μας ακούνε, ρε παιδί μου. Και επειδή μας ακούνε εμάς, ακούνε και διάφορους από εσάς που μας παίρνετε τηλέφωνο. Ωραία είναι αυτά, να τους λέμε μια καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά από τους Κοριούς. Καλημέρα στους Κοριούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Κοργοί μου, καλημέρα σας. Εντάξει, καλημέρα και στην Υπόγα. Και η Υπόγα μας ακούει, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: μερικά συστήματα. Να πούμε για μια καλημέρα στο Predator. Predator,
1: και
0: good morning.
1: Χιλιάδες bots.
0: Στα χιλιάδες bots επίσης καλημέρα. Ναι. Στα τρολάκια και πάει λέγοντας. Καλημέρα. Άκου σκηνικό. Ναι. Αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνω μέσα στο ραδιόφωνο και κάθομαι στο γραφείο το πρωί.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά ακούω από το ραδιόφωνο μου Ερμέ.
1: Ναι.
0: Όχι από το ραδιόφωνο μου, συγγνώμη, από το κινητό μου.
1: Uh-huh.
0: Το κινητό μου τηλέφωνο παίζει Ερμέ. Δεν σε άκουγα.
1: Μόνο του?
0: Μόνο του. Δεν σε άκουγα πιο πριν. Δεν άκουγα με κάποια εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Δεν άκουγα ραδιόφωνο. Το κοιτάω, λέω, καμία εφαρμογή ανοιχτή θα έχω. Κλείνω τις εφαρμογές όλες. Απενεργοποιώ όλες τις εφαρμογές. Το έδειξα στην Ποτίτση, το έχω τραβήξει βίντεο.
1: Το κινητό ακόμα παίζει.
0: Το κινητό παίζει Ερμέ. Έπαιζε Focus. Με το που μπήκα στο ραδιόφωνο τώρα γίνεται. Ρε παιδί μου, λέω. Ανοίγω ένα βίντεο για να το κόψω, ρε παιδί μου, να παίξει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Παίζει το βίντεο, σταματάει το ραδιόφωνο, παίζει το βίντεο. Κλείνω το βίντεο. Βάζω μια εφαρμογή. Ανοίγω την εφαρμογή, ξαναπαίζει. Σταματάει το ραδιόφωνο. Παίζει η εφαρμογή. Με το που κλείνω την εφαρμογή, ξανά το ραδιόφωνο. Ρε, ξανά εγώ να δω λίγο που είναι οι εφαρμογές. Τίποτα. Έπαιζε στα καλά καθούμενα μόνο του το τηλέφωνό μου. Focus FM. Θα μπορούσε να παίζει Real FM.
1: Το μπορούσε.
0: Αλλά το ότι έπαιζε Focus FM από όλα τα ραδιόφωνα τα οποία θα μπορούσε να παίζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από όλα τα ραδιόφωνα που θα μπορούσε να παίζει. Ξαφνικά το κινητό μου άρχιζε να παίζει μόνο του Focus FM 103,6.
1: Δεν του έκανα κάτι.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Δηλαδή έπρεπε να το απενεργοποιήσω για να στρώσει. Όσο δεν το απενεργοποιούσα, έπαιζε μόνο του Focus. Ό,τι και να βάζα.
1: Πώς μπορούμε να το κάνουμε στα υπόλοιπα κινητά της χώρας αυτό?
0: Ρε παιδιά, δηλαδή πείτε το μας να το κάνουμε και στους άλλους. Να ακούνε Focus FM. Το καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται αυτό? Με το που μπήκα στο ραδιόφωνο, Κρακ.
1: Καλό.
0: Το κινητό το έχω σε λειτουργία από το πρωί. Κανονικά. Λειτουργεί, ναι. Κανονικά. Με ακούνε κανονικά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Με βλέπουνε, μπορεί. Ξέρεις, άμα δεις εδώ πέρα κανένα λαμπάκι να ανάβει πάνω, στα καλά καθούμενα, ένα πράσινο ή πορτοκαλί. Σου έχουν ανοίξει την κάμερα. Έχουν, ναι, εδώ.
1: Αλήθεια. Το έχω παρατηρήσει να συμβαίνει.
0: Άμα το παρατηρείς να συμβαίνει, όταν ανάβει στα καλά καθούμενα ένα.
1: Ναι. ένα...

0: πράσινο.
1: Ένα πράσινο και σε άλλα κινητά είναι πορτοκαλί. Είναι ενεργοποίηση κάμερας και μικροφώνου. Χωρίς να έχεις κάνει εσύ τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Κανονικά.
0: Το έχω δει να σημαίνει.
1: Κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Χαμογέλα λίγο.
0: Καλημέρα.
1: Χαμογελάστε και εσείς.
0: Τώρα δεν ανάβει.
1: Ναι, όταν ανάβει. Ναι, άμα. Δείτε μας, ρε παιδιά, λιγάκι. Άκου λίγο. Μας παρακολουθούν κανονικότατα. Εντάξει. Μας παρακολουθούν κανονικότατα. Πάρα πολλά τα παραδείγματα. Τώρα αυτό ήταν κουλό το πρωί. Στα καλά καθούμενα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Μα μου τυχαίνει προχθές, είχε μια δυσλειτουργία του air condition και λέω μόνος μου στο σπίτι και λέω πρέπει να βρω κάποιον τεχνικό να φωνάξω και μου βγάζει τεχνικούς.
1: Καλά, αυτά είναι τα κούχες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η απόδειξη ότι μας ακούνε.
0: Μας ακούνε.
1: Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν σε προσωπικές στιγμές, δηλαδή αν πας τουαλέτα ξέρω εγώ και θες να. Μην το παίρνεις μαζί στο κινητό.
0: Ναι, γιατί
1: ο άλλος θα συνδεθεί. Θα συνδεθεί. Αλλά εκεί θα έπρεπε να μπορείς να τους ενεργοποιήσεις και ένα αισθητήρα μυρωδιάς. Για να παίρνουν και
0: αυτό
1: μια μυρωδιά.
0: Αυτό θα ήταν το ωραίο.
1: Μποτίτσι, τι έγινε, ακούνε και σένα, τι έπαθε.
2: Εκτακτό.
1: Όχι, είναι αλήθεια. Αυτό
0: άμα θέλει τη δικιά μου
1: επιβεβαίωσέ με. Θα το βάλουμε, το νερό. Επιβεβαίωσέ με ή διέψευσέ με για αυτό το οποίο σου λέω. Στα καλά καθούμενα το πρωί έπαιζε το κινητό μου.
2: Αυτό από τις μάρτυρες.
1: Έκλεινα, τις το έδειχνα. Έκλεινα όλες τις εφαρμογές.
0: Και άνοιγε.
1: Και αυτό έπαιζε μόνο του. Χωρίς να ανοίγει εφαρμογή. Δεν άνοιγε εφαρμογή. Δεν υπήρχε εφαρμογή ανοιχτή.
2: Στην αρχή είπα κάποιο παράθυρο, ίσως κάτι.
1: Όλα κλειστά. Όλα κλειστά. Φύγε τώρα, πήγαινε κουβάλα και ξανά έλα γιατί σε θέλει.
2: Λοιπόν,
0: και χαμάλι.
1: Όχι χαμάλι, μπρατσομένο, μπρατσαρά ρε είσαι.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Θα αφήσει την ποτίτσα τώρα να βάλει την τέτοια. Το νερό. Κρίμα είναι. Δεν περνάει από την πόρτα ο Ερμές. Χτυπάει έτσι με το πλάι. Παίρνα σαν τον κάβουρα. Παίρνα σαν τον κάβουρα για να χωρέσει. Καλημέρα φίλε και φίλοι. 6-9-07-483-484 τα μηνύματά σας. Κάτσε να στείλω καμία καλημέρα. Εδώ, τι λέει. Αληθώς ανέστη ο κύριος Μαρία μου από το Ηράκλειο μας ακούει. Χθες πολύ ψέκασμα έπεφτε εκεί στο Ηράκλειο. Μιλούσα με τη φίλη μου την Εύη την Γιαγιά, γιατρέ μου καλημέρα. Εύη μου καλημέρα. Και μου έλεγε πέφτει πολύ ψέκασμα χθες εκεί στο Ηράκλειο. Και εγώ θέλω, λέει, τέτοια εφαρμογή, γιατί εμένα κάποιες φορές κλείνει η εφαρμογή και δεν σας ακούω. Παιδί μου, δεν έκλεινε η εφαρμογή σου, λέω. Με το στανιό, όχι, θα ακούσει Focus FM. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Πολύ ωραίο αυτό για τον ιό. Αποφεύγουμε τους αστυνομικούς ώστε να μην χρειάζεται να φορούν αυτές τις ενοχλητικές στολές. Παιδιά, μην τρώτε κανένα παραμύθι. Αυτός ο ιός, να είμαστε ξεκάθαροι, αυτός ο χανταϊός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εάν αρχίσει να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, τότε σημαίνει ότι έχουμε ένα βιολογικό όπλο το οποίο το εξαπέλυσαν για τους δικούς τους λόγους. Εντάξει, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ότι ήδη η Moderna σε συνεργασία με κορεάτικα πανεπιστήμια έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζουν mRNA τέτοια εμβόλια. Την ημέρα δε που έσκασε μύτη όλη αυτή η ιστορία με το χανταϊό, είναι η μέρα που και η Κίνα ανακοίνωσε ότι έχουν εμβόλιο για το χανταϊό. Βρωμάει λίγο η ιστορία, αλλά σε καμία περίπτωση πανικός. Την παρακολουθούμε με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, που έλεγε μία ψυχή. Λοιπόν, όχι, Ηράκλειο λέει, Χανιά. Γιατί ρε παιδί μου Χανιά, αφού το Ηράκλειο ήταν η κοπέλα, γιατί με μπερδεύετε τώρα. Λοιπόν, πραγματικά λέει πέφτει πολύ ψέκασμα, επιβεβαιώνει η Μαρία από το Ηράκλειο. Ο Βασίλης λέει, καλημέρα στην Υπόγα, Χριστός Ανέστη αδέλφια από Σουφλή, Εύρου. Χακαρισμένο, μολυσμένο, με κούλης Predator Στέφανη το κινητό σου. Άστα να πάει, μόλυνση σου μιλάω. Αληθώς Ανέστη, καλημέρα Πασχάλη μου, καλημέρα. Ο πρόεδρος, εμείς στέλνετε μηνύματα για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, όταν κάνει εκπομπές, είναι και είναι ζωντανά εδώ, μπορεί να απαντάει στα μηνύματά σας. Σήμερα δεν είναι εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, οπότε να στέλνεις μήνυμα τώρα απευθυνόμενο στον πρόεδρο, δεν θα φτάσει ποτέ στον ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο τον 332. Τι έγινε, ρε παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. Χαμός γίνεται. Τι είναι αυτό τώρα. Αποκλειστικό, επιτάσσουν υπόγεια. Παιδιά, ακούστε λιγάκι για να. Εντάξει, ξέρω, σας αρέσουν τα θέματα, τα διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν και με αποκαλύψεις και με πολέμους και πάει λέγοντας, αλλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Το ότι. Λέει ο τίτλος. Επιτάσσουν υπόγεια, σπίτια για καταφύγια. Από την πολιτική υπηρεσία. Μάλιστα. Έγραφο τάδε. Μάλιστα. Ωραία. Ακούστε λίγο. Αυτά είναι τα καταφύγια τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Και η διαδικασία είναι η ίδια. Και σας το λέω όχι ως άνθρωπος ο οποίος κάπου άκουσα κάτι διάβασα. Έχω υπάρξει ο ίδιος υπεύθυνος τέτοιου καταφυγίου. Και συγκεκριμένα για τον ιατρικό εξοπλισμό του. Και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Σε κάθε πόλη υπάρχουν κάποια σημεία υπόγεια ως επιτοπλίστων, τα οποία η πολιτική προστασία τα χαρακτηρίζει καταφύγια. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη δουλειά μου, στο Μακεδονία TV, το οποίο στεγάζεται σε ένα μεγάλο κτίριο δυτικά στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ. Αυτό λοιπόν το πάρκινγκ, η πολιτική προστασία ήρθε να δει αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταφύγιο. Αυτό λοιπόν όντως είχε τις προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί ως καταφύγιο και εφόσον χαρακτηρίστηκε ως καταφύγιο, έπρεπε να δημιουργηθεί μια ομάδα από ανθρώπους που δούλευαν στο κτίριο για να το εξοπλίσουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό και ούτε σημαίνει ότι πάμε σε πόλεμο. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε ότι αυτό που σας λέω έχει γίνει όταν εγώ ήμουν στο Μακεδονία TV, δηλαδή σίγουρα πριν το 19, νομίζω ότι αυτό έχει γίνει 17-18, 2017-2018. Και υπάρχουν πολλά τέτοια καταφύγια διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Μην φέρνετε τον πανικό επειδή ένα άρθρο σας τσίμπησε το ενδιαφέρον. Αυτό γίνεται πάντα. Να είμαστε λογικοί. Είναι σωστό το ότι γίνεται? Σωστό είναι, ρε παιδιά, το ότι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε οι περισσότεροι πού είναι αυτά τα καταφύγια. Εντάξει. Μην φέρνετε και μην σπέρνετε τον πανικό. Και μπορείς, αν θέλεις, να το αρνηθείς. Ότι εγώ δεν μπορώ εδώ να κάνω υπόγειο καταφύγιο. Εγώ σας το λέω γιατί συμμετείχα σε αυτή την ομάδα. Ήμουν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό με ιατροφαρμακευτικά υλικά για το συγκεκριμένο καταφύγιο, το οποίο μεταξύ άλλων διέθετε και ειδικό χώρο όπου υπήρχαν φάρμακα, όπου υπήρχαν κάποια ειδικά κρεβάτια μεταφοράς τραυματιών, όπου υπήρχαν αναλώσιμα υλικά τα οποία ενδεχομένως να χρειαστούν για την παροχή πρώτων βοηθειών. Είχαν γίνει έλεγχοι, ερχόταν και ξαναερχόταν η πυροσβεστική να τσεκάρει αν υπήρχε πυρασφάλεια, ερχόντουσαν από την αστυνομία για να δούνε αν είχαν γίνει αυτές οι προετοιμασίες που έπρεπε να έχουν γίνει. Και όταν λοιπόν προετοιμάστηκε καταλήλως το καταφύγιο, χαρακτηρίστηκε ως καταφύγιο και ήταν στην αρμοδιότητα των υπευθύνων εκεί να συντηρούν το καταφύγιο σε μια αλφα κατάσταση, προκειμένου να μπορεί να είναι προσβάσιμο και προς χρήση εάν παραστεί ανάγκη. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Και γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην τρελαίνεστε επειδή ένα άρθρο παρουσίασε κάτι και εσείς αυτό το παίρνετε και το κάνετε το τόσο, την τρίχα την κάνετε τριχιά. Γιατί μετά βγαίνει ο Πλεύρης, βγαίνει ο Σπύρος και σου κουνάει το δάχτυλο και σου λέει, έλα ρε ψεκασμένε, αυτό γίνεται 800 χρόνια. Ας είμαστε λίγο, είπαμε, να μαθαίνουμε 5 πράγματα, αλλά να μπορούμε να έχουμε κριτική σκέψη. Κριτική σκέψη πρέπει να έχουμε. Να μην δανειζόμαστε τη σκέψη επειδή μια εφημερίδα ή ένα site έγραψε κάτι το οποίο ενδεχομένως να μπορούμε να μας οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία είναι λανθασμένα. Εντάξει. Το σημαντικό είναι αυτά τα καταφύγια να υπάρχουν, να ξέρουμε που είναι και να είναι οργανωμένα. Εγώ έχω να σας καταγγείλω για αυτή την ιστορία ότι το ιατρείο το οποίο έπρεπε να εξοπλίσω εγώ έπρεπε να γίνει με βάση ένα φυλάδιο το οποίο μου έδωσε η αστυνομία, το οποίο ήταν του 1821. Σχεδόν όλα τα φάρμακα τα οποία έγραφε μέσα εκείνο το ενημερωτικό δεν υπήρχαν και έπρεπε να μιλάω με γιατρούς και να μου πούνε τι να πάρω στη θέση αυτών των φαρμάκων. Και ερχόταν μετά ο έλεγχος από την αστυνομία και μου έλεγε, αυτό δεν το έχεις, και έτσι έλεγα, καλή μου, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Εξυγχρονιστείτε. Ελάτε λίγο με το σήμερα. Και αυτά τώρα που σας μιλάω είναι το 17-18 γίνονται. Έτσι. Οπότε μην τρελαίνεστε με διάφορες ειδήσεις που ακούτε. Γιατί πολύ απλά είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών οι οποίοι θέλουν να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μας χαρακτηρίσουν ψεκασμένους. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό και είναι άλλο η δημοσιογραφία και είναι άλλο του να ανοίξω ένα live ή να γράψω ένα άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ θέλω να σας προστατεύσω. Για μένα θα ήταν εύκολο να βγω εδώ, Κώστα, και να αρχίσω να λέω πω τι γίνεται. Ετοιμάζουνε καταφύγια, επιτάσσουνε υπόγεια σπιτιών. Μας υποχρεώνουν να κάνουμε καταφύγια. Έρχεται πόλεμος. Θα πεθάνουμε όλοι. Έρχεται ο Χανταϊός. Αυτό θέλετε από μένα? Εγώ δεν το θέλω αυτό. Να το δώσω σε εσάς. Είπαμε κριτική σκέψη. Και όχι δανεική σκέψη. Και ακόμα και αυτό το οποίο σας λέω, αν το αμφισβητείτε, ψάξτε το ρε παιδιά. Ψάξτε το. Εγώ σας λέω, στο κτίριο Μεντεκίδης, εκεί που στεγάζονταν ο Αντένα TV και το Μακεδονία TV, ακόμα εκεί είναι δηλαδή. Ασχέτως ότι το Μακεδονία TV δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, έχει πάει στην Αθήνα και είναι βιβλιοθήκη ουσιαστικά του Αντένα. Βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών, αυτό εννοώ. Τηλεοπτική βιβλιοθήκη. Στο υπόγειο, στο κτίριο του Μεντεκίδη, Δυτική Θεσσαλονίκη, προς τα σφαγεία, εκεί έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καταφύγια της Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και ένα καταφύγιο μέσα στο λιμάνι, αν δεν κάνω λάθος, τότε που τα έψαχνα, ποιο ήταν το πιο κοντινό. Και έχει και άλλα καταφύγια η Θεσσαλονίκη. Μην φέρνετε τον πανικό. Καλά τα κλικ, αλλά βλέπετε πώς μεταφράζονται. Αλήθειες πρέπει να λέμε. Και δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα σήμερα. Απλά τώρα μου ήρθε το μήνυμα που μου έστειλε εδώ πέρα η φίλη ακροάτρια. Άκουγα και τον Ερμέ το πρωί, ασχολούνται με τα απόθεν έσχες. Και τι έγινε ρε Σικώστα? Και τι έγινε? Μας γράψανε 5-10 πράγματα. Ποιος έχει, τι έχει, πού τα βρήκαν θα μας πούνε?
3: Ποτέ.
1: Θα μας πούνε για τις offshore που έχουν στο όνομα των γυναικών τους?
3: Ποτέ.
1: Θα μας πούνε τι κοστίζουν τα έργα τέχνης τα οποία έχουν κρεμασμένα στους τοίχους των σπιτιών τους? Θα μας πούνε τι έχουν μέσα στις σιδηρίδες? Θα μας πούνε τι έχουν από πανάκριβα ρολόγια? Θα μας τα πούνε αυτά?
3: Όχι βέβαια.
1: Τι με νοιάζει εμένα αν ο Α μου λέει ότι έχω 50 χιλιάρικα, αν ο άλλος μου λέει ότι έχω 6 εκατομμύρια. Αυτά. Ποιος ελέγχεται κανένας για αυτά τα οποία δηλώνουν? Κανένας δεν ελέγχεται. Ό,τι θέλει δηλώνει ο καθένας. Πέραν του κουτσομπολιού, ότι πώς είναι δυνατόν οι άλλοι που ήταν να τη γύριζε ανάποδα. Δεν θα έπεφτε δεκάρα τσακιστή από τα 3 χιλιάρικα εισόδημα, εμφανίζεται να έχει καταθέσει 86.000 ευρώ. Η επικεφαλής του κόμματος με τις παράνομες υπογραφές, με τις πλαστογραφημένες υπογραφές. Αυτήν λέω, την Τούλα. Πέραν κάποιον άλλον τέλος πάντων πατριωτών μπυρμπυλωμάτικων, είναι λίγο κάπως έτσι αυτός, είναι λίγο μπυρμπυλωμάτης αυτός ο πατριώτης, που είναι ο πιο πλούσιος βουλευτής της Ελληνικής Βουλής. Δήλωνε πατριώτης, τώρα είναι ανεξάρτητος. Αν κάτι άλλο, στους ανεξάρτητους ψηφίζουν με δύο χέρια Νέα Δημοκρατία. Που έχουν, είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλοι αυτοί. Επί της ουσίας, το πόθεν έσχες δεν αλλάζει κάτι. Από πού τα βρήκανε είναι το θέμα. Ποιος τους έχει ελέγξει? Ποιος έλεγξε τον Ανδρουλάκη? Πόσα σπίτια έχει ο Ανδρουλάκης? 30, 40? Πού τα βρήκε? Πού τα βρήκε?
3: Ένα εκατομμύριο που ξέχασε ο λογιστής.
1: Ξέχασε και ένα εκατομμύριο λογιστής, λέει. Εντάξει, οκ, εγώ σου λέω ότι μπορεί και να το ξέχασε. Πού τα βρήκανε είναι το θέμα, ρε. Πού τα βρήκανε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άκου εδώ πέρα, έλα σε μένα τώρα να ακούσετε, να ακουστάρετε τη λογική. Θέλω να. Περίμενε. Τώρα βγαίνει. Ακούστε λίγο. Λάουρα! Περίμενα να φωνάξω λίγο τη Λάουρα, την κουβέση. Λάουρα! Πώς να τη φωνάξω, πιο πολύ. Είναι τη... Yeah. Λάουρα! Πώς να τη φωνάξω. Λάουρα! Φώναξε εσύ λίγο.
3: Λάουρα!
1: Λάουρα, με ακούτε! Λάουρα! Λάουρα! Μάνταμ Λάουρα Κοβέση! Πλεύρης is talking. Άκου λίγο ρε εσύ Λάουρα, τι λέει ο Πλεύρης περί ρουσφετιού. Άκου τι λέει ο Πλεύρης περί ρουσφετιού.
4: Προφανώς ο βουλευτής και τηλέφωνα θα δεχτεί. Και εξυπηρέτηση θα κάνει και ο ίδιος ο βουλευτής οφείλει να αξιολογεί ένα αίτημα που έρχεται. Το να σε πάρει όμως ένας άνθρωπος, γιατί τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις που ήρθαν, και να σου πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια μεγάλη ταλαιπωρία και ταλαιπωρούμε, ξέρω εγώ, στην πολεοδομία και έχω ένα φάκελο που είναι έτοιμος και με καθυστερούνε. Και να πάρει εσύ ένα τηλέφωνο και να πείτε ρε παιδιά, έχει έρθει εδώ πέρα ένας άνθρωπος και μου λέει ότι σας έχει υποβάλει εδώ και 4 μήνες και περιμένει τι γίνεται. Αυτό. Είναι μέσα στη συνήθη λειτουργία. Και κατά την άποψή μου δεν είναι ούτε ρουσφέτη. Όπως και θεσμικά πράγματα να λύσεις.
5: Ναι.
4: Δηλαδή δεν είναι ρουσφέτη, γιατί μέσα στο πλαίσιο και του βουλευτή είναι, άμα κάποιος άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί, να δει το κενό της δημόσιας διοίκησης. Και όχι, η λογική δεν πρέπει να είναι μόνο να εξυπηρετείται αυτός που έχει το πρόβλημα, Αλλά μετά να το εντοπίσεις και να πας στον αρμόδιο που μπορεί να είναι υπουργός οτιδήποτε και να του πεις, κοίτα, το τάδε κομμάτι εκεί δεν λειτουργεί.
1: Καταλάβατε, ρε παιδιά. Για καλό μας κάνουν τα ρουσφέτια που δεν είναι ρουσφέτια. Δηλαδή, τι λέει ο Λάουρα, ακούς, ο Πλεύρης περί ρουσφετιού, λέει προφανώς ότι ο βουλευτής θα κάνει εξυπηρέτηση. Αλλά δεν είναι ρουσφέτη. Δεν είναι ρουσφέτη, δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Εξυπηρέτηση κάνω και όχι για να εξυπηρετήσω εσένα, αλλά για να βελτιώσω τα κακώς κείμενα της διοίκησης. Τη δημόσια διοίκηση θέλουν να βελτιώσουν, δεν θέλουν να κάνουν ρουσφέτη. Θέλουν να βελτιώσουν τα κακώς κείμενα της δημόσιας διοίκησης. Όχι να δημιουργήσουν κομματικούς στρατούς μέσα από το ρουσφέτη. Έχουν τα μούτρα και βγαίνουν και τα λένε. Φυσικά βέβαια τα λένε σε φιλικά προς αυτούς περιβάλλοντα. Καλημέρα, Σοφία. Σοφία Τουντούρη, φίλη μου, δημοσιογράφος, χρόνια μαζί, συνεργάτης, είμαστε στο Μακεδονία TV με τη Σοφία. Καλό κορίτσι. Αλλά Νέα Δημοκρατία. Πολύ. Στα παραπολιτικά την έδωσε τη συνέντευξη, ο συγκεκριμένος. Και είπε ευθαρσός ότι προφανώς ο βουλευτής θα κάνει εξυπηρέτηση. Όχι, ρε μεγάλη. Γιατί να κάνει εξυπηρέτηση ο βουλευτής? Αν ο βουλευτής έχει την πληροφορία από κάποιον ψηφοφόρο του, γιατί από ψηφοφόρο του θα την έχει, να πάρει κατευθείαν τον διοικητή και να του πατήσει ένα χέσιμο για την λειτουργία του που υπολειτουργεί, για την υπηρεσία του που υπολειτουργεί ή που λειτουργεί κάκιστα. Όχι να του δώσει το συγκεκριμένο όνομα του Κώστα, του Στέφανου, της Δέσποινας και θα πει τρέξε την υπόθεση αυτού νου και αφού την έτρεξες φρόντισε και η υπηρεσία σου να λειτουργεί λίγο καλύτερα. Ρε, εσύ καταλαβαίνεις τι λένε? Καταλαβαίνεις τι λένε? Χαμογελαστός, άκουσε τον λίγο σε παρακαλώ πολύ. Δες, άκου.
4: Προφανώς ο βουλευτής και τηλέφωνα θα δεχτεί και εξυπηρέτηση θα κάνει.
1: Προφανώς ο βουλευτής και τηλέφωνα θα δεχτεί. Τα σηκώνουμε, λέει, όλα τα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα τα σηκώνει ο Πλεύρης. Και εξυπηρέτηση θα κάνει. Έτσι ακριβώς, Κώστα, φίλες και φίλοι, χτίζουν κομματικούς στρατούς. Αλλά εδώ φταίμε κι εμείς. Γιατί για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δυο. Αλλά εμείς το έχουμε γυρίσει στο τσάμικο. Γιατί το τσάμικο μας αρέσει, χρειάζονται πολλοί. Ποιος φταίει? Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς. Μπουχτισμένοι από την κάκιστη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Μπουχτισμένοι, εγώ θα σου πω αυτό. Μπουχτισμένοι. Που θα μπορούσαν να μας τελειώσουν τις υποθέσεις μας σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Φτάνουμε τηλέφωνο, φτάνουμε στο σημείο να πάρουμε τηλέφωνο τον βουλευτή, τον υπουργό, τον παρατρεχάμενο, τον κόρτσο. Ποιος φταίει, δεν φταίμε κι εμείς? Δεν είμαστε μέρος του προβλήματος? Είμαστε μέρος του προβλήματος. Ξαναλέω, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του ρουσφετιού? Υπάρχει. Λύνεται από μια στιγμή στην άλλη? Όχι. Γιατί έχει ποτίσει το DNA του νεοέλληνα με το ρουσφέτι, με τη ρεμούλα, με την εξυπηρέτηση, με τη διευκόλυνση. Γι' αυτό έρχονται και καινούργιες δισκογραφίες από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και έχουν το θράσος αυτά τα κουπούκια να βγαίνουν και να λένε δεν είναι ρουσφέτη, ρε παιδιά. Διευκόλυνση είναι. Εξυπηρέτηση είναι. Δεν ρουσφέτη. Εδώ είχαμε τον άλλο να. Τον Αθανασίου. Να μας λέει ότι η μίζα είναι μες στα καθήκοντα του Υπουργού. Άκουσον, άκουσον. Η μίζα είναι στα καθήκοντα του Υπουργού. Άμα βάλω στη σειρά τις δηλώσεις τους, είναι να μας κλαίνε οι ρέγγες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί απέναντι σε όλους όσοι θα έρθουν και να μας διεκδικήσουν την ψήφο μας. Πάρα πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Και να τους τα λέμε τα γράμματα όλα. Να τους την πούμε όλη την αλφαβήτα. Για να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Είναι σήμερα Τρίτη, Τρίτη, 12 του μηνός, ναι. Τρίτη, 12 του μηνός. Πότε φτάσαμε 12, ρε φίλε?
1: Πότε μπήκε ο Μάης, πότε θα βγει?
0: Πρέπει να είναι κολοβές ημέρες, κάτι γίνεται.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Μαρία, η οποία μας ακούει από τις Σικές. Καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, η οποία μας εύχεται Χριστός Ανέστη, αλήθως Ανέστη ο Κύριος, και καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Δέσποινα που μας ακούει από το μακροχώρι Μαθίας. Σας ακούμε κάθε μέρα. Καλημέρα και στον Κώστα, Χριστός Ανέστη, αλήθως Ανέστη ο Κύριος, καλή μου. Σήμερα είναι όλο ένα ασημί. Φαίνεται να υπάρχει μια σκόνη σε συνδυασμό με υγρασία στο Ηράκλειο, με ενημερώνει η Μαρία. Ένα βράδυ πάω να κοιμηθώ και ξαφνικά έρχεται ένα μήνυμα και λέει: Μαρία, πας για ύπνο? Τρελάθηκα. Έψαξα το κινητό να δω που είναι και τίποτα εξαφανίστηκε. Εντάξει, εξωγήινη είναι αυτή. Ξέιδε ένα εξωγήινο. Είναι αυτή η εξωγήινη του Τραμπ. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ και αυτός και σήμερα. Αληθώς Ανέστη, ποντιακό τσακάλι, γκάζωσε, φωνάζει ο άλλος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από Λακιά. Και πάρα πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αντώνης, κάτι θέλει ο Αντώνης τώρα, που έρχονται σοριδών. Καλημέρα, τελικά μάθαμε αν η Λευκάδα είναι εντός ή εκτός χωρικών υδάτων. Παιδιά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Λευκάδα για το Δένδια είναι ξεκάθαρα εκτός εθνικών χωρικών υδάτων. Γιατί εκεί βρέθηκε το ντρόουν των Ουκρανών. Το οποίο λέει θα το αντιγράψουμε, λέει τώρα. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε μια καταγγελία. Κώστα, την έχεις έτοιμη την καταγγελία? Ακούστε λίγο τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είμαστε με τα μάτια μας, όχι 14, 1014, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πιτσιρίκια, τα παιδιά. Πριν από 2 ημέρες, την Κυριακή, έγινε μια συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Ο Τσαχουρίδης, τέλος πάντων, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την συναυλία μέσα στο γήπεδο, και με πήρε χθες το μεσημέρι ένας πατέρας ενός παιδιού, το οποίο βρέθηκε εκεί στο γήπεδο, και μου είπε απίστευτα πράγματα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν προλάβαιναν τα ασθενοφόρα. Άκου Κώστα, ανήλικα παιδιά, κατανάλωση αλκοόλ, δεν προλάβαιναν τα ασθενοφόρα. Και τι έγινε? Αναγκάστηκε ο ίδιος ο τραγουδιστής από μόνος του να διακόψει τη συναυλία. Γιατί δεν μπορούσε να βλέπει αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπε. Ακούστε λίγο την καταγγελία. Έχω αλλοιώσει ελαφρώς τη φωνή του πατέρα γιατί μου το ζήτησε. Και ακούστε λίγο την καταγγελία και θα σας πω και εγώ μετά τις δικές μου σκέψεις. Παρακαλώ.
2: Έχω μαζί μου έναν πατέρα, ο οποίος ο γιος του είχε πάει σε αυτή την συναυλία. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει περιγράψει το παιδί στον πατέρα του. Σας ακούω.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Το παιδί μου πήγε σε μια συναυλία στον Εύωσμο χθες, Κυριακή, 10 του μηνός, στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, νεολαίος επιτοπλίστων, ανήλικα παιδιά, μεγαλύτερους και μεγάλους ανθρώπους. Αλλά όσο επιτοπλίστων ήταν ανήλικα και νέα παιδιά. Το αλκοόλ ήταν απίστευτα πολύ. Έπιναν όλοι σχεδόν. Ο γιος μου ήταν σε μια παρέα που δεν πίνει ο γιος μου, λόγω του αθλητισμού και οι φίλοι του, αλλά οι συμμαθητές του σχολείου, οι γνωστοί του, πίνανε αλκοόλ σχεδόν όλο το βράδυ, όσο αντέχανε δηλαδή, γιατί τα παιδιά ήταν νεαρά. Σε κάποια φάση άρχισαν τα παιδιά να μην νιώθουν καλά. Και γινότανε ένας κακός χαμός με τα ασθενοφόρα, ερχόντουσαν και μαζεύανε ανήλικα παιδιά τα οποία ήταν σε άθλια κατάσταση, άλλα είχαν σπασμούς, όπως μου περιγράφει ο γιος μου, άλλα κάνανε μετό, λοιπόν, αλλά για καλή μας τύχη ολονών, ο καλλιτέχνης γύρισε και είπε ότι παιδιά, εγώ δεν θα συνεχίσω το πρόγραμμα, λέω άλλο ένα τραγούδι, το σταματάω εδώ, γιατί δεν υπάρχουν άλλα ασθενοφόρα να έρθουν να πάρουν ανθρώπους οι οποίοι δεν αισθάνονται καλά.
2: Αυτή η συναυλία, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα.
3: 6 ώρα το απόγευμα.
2: Και τι ώρα περίπου διέκοψε ο καλλιτέχνης?
3: 11.
2: 11 η ώρα, έτσι.
3: Ναι. Το πρόγραμμα θα πήγαινε μέχρι αργά. Ο συνήθως τραβάνε μέχρι 12:00.
2: Ναι. Τα παιδιά τα οποία κατανάλωναν αλκοόλ, από πού το κατανάλωναν το αλκοόλ? Το είχαν φέρει μαζί τους ή υπήρχε κάποιος χώρος από όπου προμηθεύονταν αλκοόλ?
3: Υπήρχε στο χώρο του γηπέδου ένα υποτυπώδης catering, να το πούμε έτσι, γιατί είχε και σουβλάκια, ψητά δηλαδή και τέτοια. Είχε σαφώς και αλκοόλ, αλλά πολλά παιδιά μπορεί να τα πήραν και απ' έξω λόγω οικονομικών, δηλαδή πιο φθηνά.
2: Ναι. Δεν έγινε κάποιος έλεγχος μπαίνοντας στο στάδιο για το αν κουβαλάει κάποιος κάποιο μπουκάλι με αλκοόλ, κάποιο...
3: Τώρα μια κοπελίτσα με μια τσάντα δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να την ελέγξουν.
2: Μάλιστα. Άρα το πέρασαν στη ζούλα ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά, ναι.
3: Είναι δύο τα τεινά. Ή το πήρανε από το γήπεδο μέσα ή το φέρανε απ' έξω. Το θέμα είναι ότι και μέσα και έξω πουλάνε αλκοόλ σε ανήλικους.
2: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
3: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Για το περιστατικό αυτό σας είπε περίπου πόσα παιδιά έτσι είδε να επηρεάζονται?
3: Πολλά, πολλά παιδιά.
2: Δεν μιλάμε δηλαδή για 2-3 παιδιά, μιλάμε για δεκάδες.
3: Μα μόνο 5 ασθενοφόρα ήταν και πήρανε παιδιά τα οποία ήταν πολύ χάλια.
2: Μάλιστα. Δεν είχαμε κάποιο παρατράγουδο, ακούσατε κάτι?
3: Όχι, όχι. Απλά κάποια στιγμή και το ΕΚΑΒ, ας πούμε, ενημέρωσε ότι παιδιά δεν γίνεται άλλο. Κλείστε το, γιατί δεν έχουμε άλλα στενοφόρα να στείλουμε. Μάλιστα. Πρέπει να ξυπηρετήσουμε και μια πόλη.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Κάπως έτσι είχε η κατάσταση. Αλκοόλ σε ανήλικα. Δεν προλάβαιναν τα ασθενοφόρα. Εσείς που πουλάτε αλκοόλ σε ανήλικα, αντιλαμβάνεστε ότι παίζετε κορώνα γράμματα τις ζωές των παιδιών? Εσείς που πουλάτε αλκοόλ στα ανήλικα, ποιος σας δίνει το δικαίωμα να παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή του δικού μου του παιδιού? Το οποίο δεν έχει μυαλό, είναι άμυαλο. Άμυαλο είναι. Γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία. Αλλά υποτίθεται ότι από τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει πρέπει να μαθαίνουμε. Είναι δυνατόν να ξερνοβολάνε δεκάδες παιδιά? Και μπράβο να πω στον καλλιτέχνη που διέκοψε τη συναυλία από μόνος του. Γιατί αυτή η κατάσταση ήταν επικίνδυνη και από τύχη δεν είχαμε σοβαρότατη ζημιά, σοβαρότερη ζημιά. Πότε ήταν η Κώστα που ένα παιδάκι, ένα κορίτσι, έχασε τη ζωή του από κατανάλωση αλκοόλ? Δεν έχει πολύ καιρό. Και δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά. Αυτά είναι βλαμμένα. Είναι βλαμμένα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουν μυαλό. Το μυαλό τους είναι αλλού. Πάνε πλακώνονται στις μπύρες, πάνε πλακώνονται στα ουίσκια, πάνε πλακώνονται στα αλκοόλ. Πλακώνονται και κάνουν και ένα τσιγάρο, για να μην πω για σκόνες, και γίνονται κομμάτια. Πώς επιτρέπεται η χρήση μέσα σε μια συναυλία, σε έναν οργανωμένο χώρο, αλκοόλ από ανήλικα? Πώς επιτρέπεται? Δεν με νοιάζει αν το πουλούσε μέσα το catering ή αν τα έφεραν απ' έξω. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Εγώ στέλνω το παιδί μου μαζί με την παρέα του να πάνε να ακούσουν ένα καλλιτέχνη που το κουστάρουν. Να ακούσουν ποντιακά. Πού να φανταστώ εγώ ότι θα γίνουν 6 ώρα το απόγευμα γκάιντα. Γκάιντα. Τώρα σου μιλάω, τα παιδιά ήτανε κόκαλο. Τα στενοφόρα δεν προλάβαιναν. 3-3 τα μάζευαν. Τρέχαν οι γονείς πανικόβλητοι. Πού να το φανταστώ αυτό 6 ώρα τα απόγευμα της Κυριακής, ότι μέχρι τις 8-9 θα είχαν γίνει ζάντα. Τι κατάδια είναι αυτή, ρε παιδιά? Αυτά πρέπει να κυνηγάτε η αστυνομία. Όχι να πάτε να στείνετε μπλόκα. Χαμός τώρα, σου μιλάω Σάββατο βράδυ, αδελφέ. Βγήκαμε έξω να πιούμε ένα ποτό. Εντάξει. Ένα ποτό. Όχι 1,5 μπουκάλι. Βγήκαμε λοιπόν. Καλά, εντάξει, εγώ δεν ήπια ένα ποτό, αλλά δεν οδηγούσα. Αυτός που οδηγούσε είχε πιει μια μπύρα. Μια μπύρα είχε πιει. Εγώ ήπια 4 ποτά. Ωραία. Και βγήκαμε. Και του λέω, κάνε ρε μια γύρα, λέγω, τη Θεσσαλονίκη. 5 μπλόκα. Ήμασταν δυτικά και ανατολικά γυρνούσαμε. 5 μπλόκα. Γράψιμο τώρα σου μιλάω, έτσι, να κλείνουν όλοι οι δρόμοι και να πατάνε. Σάββατο βράδυ βγήκε ο Χάρος Παγανιά. Τι ενδιαφέρονται πιστεύεις εσύ, για την οδική ασφάλεια ή για να γεμίσουν τα ταμεία?
4: Για να γεμίσουν τα ταμεία.
0: Όχι, γιατί αν ενδιαφέρονται για την οδική ασφάλεια, να πάω πάσο. Αλκοόλ και οδήγηση πάνε μαζί? Όχι, δεν πάνε. Δεν πάνε. Να περνάμε κόκκινα, να μην περνάμε. Να τρέχουμε, να μην τρέχουμε. Αλλά ρε φίλε, τώρα αυτό το πράγμα είναι. Πέφτουν κάτι πρόστιμα τα οποία είναι ασύλληπτα. Ασύλληπτα πρόστιμα. Κανονικά τα πρόστιμα θα πρέπει να είναι βάση της φορολογικής δήλωσης. Τι δηλώνει ο καθένας? Τόσα. Ωραία. Κόψτε τον πισινό, άμα έχει. Λοιπόν, ένα θέμα ακόμα θα θέσω και μετά θα πω δύο πράγματα που θέλω. Να, εδώ ο άνθρωπος το επιβεβαιώνει. Ναι, Στέφανε, ήμασταν εκεί. Χαμός το αλκοόλ έπαιρνε και έδινε. Σπάσανε μπουκάλια και φύγαμε, λέει η Ελισάβετ. Τι εννοείς ρε εσύ, Ελισάβετ, σπάσανε? Κάτσε, Ελισάβετ μου, να σε πάρω ένα τηλέφωνο να μου το πεις λίγο στον αέρα, γιατί με ενδιαφέρει. Κάτσε να πάρω λίγο την Ελισάβετ, περίμενε. Άμα θέλεις Ελισάβετ, απάντα μου το τηλέφωνο. Άνοιξε, άνοιξε. Κάτσε, μόλις απαντήσει, την έχω καλέσει. Αν απαντήσει, την ακούς? Καλή, καλή. Εδώ απάντησε. Ελισάβετ! Ελισάβετ, μ' ακούς? Έλα, Χριστός Ανέστη. Έκλεισες. Έκλεισε. Εσύ το έκλεισες ή αυτή? Αυτή η ίδια είναι. Την έχουμε? Ελισάβετ!
4: Ναι!
0: Έλα, καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
4: Καλημέρα, Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
0: Ήσουν εκεί?
4: Δεν ακούω, δεν σε ακούω καλά.
0: Ήσουν εκεί στην συναυλία?
4: Ναι, δυστυχώς.
0: Και τι έγινε?
4: Τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί. Πήγα επειδή είμαι πόντια και ήθελα να ακούσω παρέα. Σπάζανε μπουκάλια μπροστά μα. Τέτοια ξεσαλωσύνη από την νεολαία δεν έχω ξαναδεί. Να πέφτουν κάτω τα παιδιά μεθυσμένα από 10 και 15 μπουκάλια στο τραπέζι. Σηκωθήκαμε και φύγαμε.
0: Ανοιχτά δηλαδή μπροστά, δεν τα πήγανε κρυφά δηλαδή τα μπουκάλια, το αλκοόλ?
4: Σπάζανε τα μπουκάλια μεταξύ τους τα παιδιά. Δηλαδή να γίνει. Τι να πω, παρανάλαμα του πυρός εκεί πέρα.
0: Μα τελειώ.
4: Δυστυχώς αυτές τις συναυλίες έτσι όπως καταντήσαμε δεν θα ξαναπάμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, ρε Ελισάβετ, σε ευχαριστώ θερμά για
4: την. Γεια σου, Στέφανε μου, γεια σου, Φόκους.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία. Επιβεβαιώθηκε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο το ρεπορτάζ το οποίο σας παρουσίασα. Αλλά γίνεται ακόμα χειρότερο. Δηλαδή υπήρχαν τραπέζια και τα μπουκάλια ήταν πάνω και στα τραπέζια καθόντουσαν τα ανήλικα. Τα ανήλικα. Τι κατάσταση είναι αυτή, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, σας έχω πει εδώ και μέρες ότι θα ασχοληθώ με την προσπάθεια εξόντωσης της Ανούμπης. Όπου μετά από πολλοί κυνήγοι πλέον έχουν φτάσει να θέλουν να τους πετάξουν έξω από το χώρο που έχουν και χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτήριο για τα σκυλιά τους, στην Πεντέλη. Οι Ανούμπες, οι εγκαταστάσεις της, βρίσκονται σε ένα χώρο που ανήκει στη Μονή Πεντέλης και όπου στεγάζονται πολλές υπηρεσίες του Δήμου, κάποια κλιμάκια εθελοντικά της πυροσβεστικής, οι Ανούμπες. Και αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται και διάφορες άλλες χρήσεις, τέλος πάντων. Ένας χώρος ο οποίος δεν είναι και δά ο πλέον οργανωμένος. Από εκεί λοιπόν θέλει ο Δήμος Πεντέλης να τους πετάξει έξω με τη δικαιολογία ότι η Μονή χρειάζεται το χώρο. Έχω προσπαθήσει χθες να μιλήσω και με τη Μονή Πεντέλης, θα ξανακάνω μια προσπάθεια σήμερα. Έχω προσπαθήσει χθες να μιλήσω και με κάποιους δημοτικούς συμβούλους και με τη Δήμαρχο. Δεν έχω λάβει κάποια απάντηση από χθες μέχρι σήμερα. Θα προσπαθήσω εκ νέου λοιπόν, το λέω γιατί μπορεί να με ακούτε κάποιοι από εκεί, θα προσπαθήσω εκ νέου λοιπόν σήμερα να κάνω μια επικοινωνία και θα σας παρακαλέσω να μου απαντήσετε τα τηλέφωνα και να φιλοξενηθείτε εδώ στην εκπομπή μου για να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο θέλετε να απομακρύνετε από τις εγκαταστάσεις εκεί, τις δημοτικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Μονή Πεντέλης, την ομάδα της Ανούμπης με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ποιοι λόγοι συντρέχουν για αυτή την απομάκρυση και για αυτό το κυνήγι, το οποίο δέχεται η συγκεκριμένη ομάδα που έχει βοηθήσει τόσο πολύ, όχι μόνο στην υπόθεση των Ντεμπών, αλλά και σε πολλές άλλες υποθέσεις με αγνοούμενους ανθρώπους τους οποίους βοηθούν τα σκυλιά τους να εντοπιστούν. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Περιμένω να μου απαντήσετε. Και εσείς κυρία Δήμαρχε, και εσείς κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, και εσείς κύριε Ηγούμενε της Μονής Πεντέλης, που είναι η ιδιοκτησία σας ο χώρος. Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε. Γιατί θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα. Δεν θα πω τίποτα άλλο προς ώρας. Και θα ασχοληθώ με το θέμα. Απλά θέλω να ασχοληθώ σωστά. Να μην μου πείτε ότι δεν σας έδωσα το λόγο. Να σας δώσω το λόγο θέλω. Και να σας ακούσει το Πανελλήνιο. Γιατί θέλετε να απομακρύνετε αυτούς τους κακούς ανθρώπους της Ανούμπης από εκεί? Ποιος είναι ο λόγος? Δεν θέλω να πιστέψω αυτά τα οποία πληροφορούμε δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω. Παρακαλώ λοιπόν να μου απαντήσετε τα τηλέφωνα. Σήμερα. Όταν θα σας καλέσω ή όπως έχετε το τηλέφωνό μου, αφού σας έχω στείλει και γραπτά μηνύματα τα οποία τα έχετε διαβάσει, να μου απαντήσετε εσείς ή να μου στείλετε ένα μήνυμα. Έστω, δεν θέλω να συμμετάσχω στην εκπομπή. Αν δεν θέλετε. Ευγενικά ρε Κώστα. Δεν μπορώ. Ευγενικά. Ευγενικά. Πάντα ευγενικά. Σε αυτούς που δεν μπορώ να είμαι ευγενής, ξέρεις ποιοι είναι? Σε αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στα διάφορα διαδίκτυα και σε διάφορα live και προπαγανδίζουν στην τελική ευθεία για τις εκλογές την αποχή. Αυτούς τους χαρακτηρίζω αμετανόητους προδότες. Είστε προδότες. Δεν με νοιάζει αν είστε πυρηνική φυσική, αν δηλώνετε συνταγματολόγοι ή αν δηλώνετε, ξέρω εγώ, αστροφυσική ή αν καθαρίζετε, έχετε συνεργεία καθαρισμού και την έχετε δει πολιτικοί αναλυτές. Δεν με νοιάζει τι είστε. Αυτό που είστε, είστε προδότες. Με κεφαλαία γράμματα. Εσείς που προπαγανδίζετε την αποχή, είστε προδότες. Και εσείς που προπαγανδίζατε την αποχή και δεν ζητήσατε ακόμα συγγνώμη για αυτή σας την προηγούμενη θέση, αλλά τώρα έχετε κάνει κολοτούμπα γιατί αύριο μεθαύριο θα έρθει η ώρα και θα ζητήσετε την ψήφο ή για πάρτι σας ή για κάποιο άλλο κόμμα των Ελλήνων πολιτών, και εσείς είστε υποκριτές. Καλημέρα σέρα. Είστε υποκριτές. Σε αυτές τις εκλογές που έρχονται αργά ή γρήγορα έχουμε ραντεβού με την ιστορία, αν δεν το έχετε πάρει γραμμή. Θα μου πει κάποιος, κουράστηκες ρε Δαμιανίδη, να λες τα ίδια και τα ίδια? Όχι, δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Αυτό που κουράστηκα είναι να βλέπω διάφορους τύπους να παριστάνουν τους σωτήρες, να βγαίνουν δεξιά-αριστερά, να έχουν αέρα χιλίων καρδιναλίων, να προπαγανδίζουν οι μεν την αποχή, οι προδότες, οι άλλοι να ζητάνε με υφάκι την ψήφο σου, χωρίς να λένε κουβέντα. Κουβέντα για την ουσία και το διακύβευμα των εκλογών. Και χωρίς να κάνουν αυτό το οποίο λέω εγώ. Ποιο? Να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο, σερ. Εγώ θέλω σε αυτόν με τον οποίο θα με ψηφίσει να υπογράψω, αυτός ο οποίος θα μου ζητήσει την ψήφο μου, να υπογράψω μαζί του ένα συμβόλαιο. Η ψήφος μου δεν είναι δώρο. Η ψήφος μου είναι ένα συμβόλαιο. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο θα το υπογράψουμε πάνω στην κάλπη. Με ειλικρίνεια. Και αυτόν τον οποίον θα εμπιστευθώ να ψηφίσω, θα πρέπει να τον περάσω από κόσκινο. Θα πρέπει να τον κάνω να φτύσει αίμα μέχρι να με ψήσει. Και να είμαι απαιτητικός. Δεν πρέπει να δεχτούμε το ψήφισέ με και θα σώσω την Ελλάδα χωρίς να σου λέω πώς θα τη σώσω. Απλά γιατί ξέρω να βάζω ωραία φίλτρα, ξέρω εγώ, στο TikTok. Απλά γιατί έχω πολλά τρόλ τα οποία είναι εραστές του Αυνάν. Απλά και μόνο γιατί έχω καβαλήσει ένα καλάμι δημοφιλίας επειδή έτσι έτυχε. Και σου λέω τώρα θα σου σώσω χωρίς να σου λέω τα βήματα. 1, 2, 3, 10, 15, 30, τα βήματα. Τα βήματα τα οποία θα κάνω για να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα τεράστια θέματα τα οποία καίνε την πατρίδα μας. Έχουν βάλει μια τεράστια θηλιά γύρω από το λαιμό της Ελλάδας και των Ελλήνων και μας κρεμάνε. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Και εννοείται δεν μπορώ να πιστέψω κανέναν από αυτούς οι οποίοι μου λένε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ψήφισε Πασόκ, γιατί μόνο έτσι έχει σταθερότητα η Ελλάδα. Οι τύποι χρωστάνε 500 εκατομμύρια ο καθένας. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε να βάλει 1 εκατομμύριο καταθέσεις να το δηλώσει στο πότε έσχες. Ο Μητσοτάκης είναι από τις πιο πλούσιες πολιτικές οικογένειες στην Ευρώπη. Για να μην πω στον κόσμο. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτούς ότι θα μου λύσουν τα θέματα της ακρίβειας. Με τι μούτρα μου λένε οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες ότι θα σε βοηθήσουμε να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Θα σε αντιμετωπίσουμε να διαχειριστείς το χρέος σου. Τα χρέη τα δικά τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Θέλω συγκεκριμένες λύσεις οικονομικές. Θέλω να μου μιλήσει κάποιος τι θα κάνει με τον έμεσο φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θέλω να μου πει τι θα κάνει με το flat tax. Θα τον εφαρμόσει το 15%. Ή έχει άλλο πρόγραμμα. Και αν έχει, ποιο είναι αυτό. Θέλω να ξέρω τι θα κάνουν με τα fund. Θα τα κλείσουνε. Θα τα αφήσουνε. Θέλω να ξέρω πώς θα βοηθήσει τον κόσμο που είναι παγιδευμένο στο ευρετικό φράγκο να ξεβγεί από το Γολγοθά αυτόν, του ελβετικού φράγκου. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει με τα δάνεια των παλαινοστούντων. Θέλω να ξέρω πώς θα τους βοηθήσει. Αυτοκτονεί κόσμος. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κερατά. Δεν είναι δυνατόν εγώ που έχω ένα αυτοκίνητο 2001 να πληρώνω 4 φορές μεγαλύτερα τέλη κυκλοφορίας από κάποιον ο οποίος έχει πάρει ένα αυτοκίνητο τώρα με 60-70 χιλιάδες ευρώ και μου λες είναι eco-friendly. Θα σου έλεγα θα το κάνει το eco-friendly. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει με τις ανεμογεννήτριες, τα φουρφούρια. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με ολιγάρχες που ταραβερίζονται με αυτές τις business. Θέλω να ξέρω τι πιστεύεις για την woke agenda, για την εθνική κυριαρχία, για τις διεθνείς σχέσεις, για τον Πούτιν, για τον Τραμπ. Θέλω να τα ξέρω αυτά. Θέλω συμβόλαιο. Ή υπογράφω ή δεν υπογράφω. Και άμα υπογράψω, φέρω ευθύνη. Αν υπογράψεις εσύ που με ακούς τώρα με κάποιον ο οποίος δεν σου έχει δώσει απαντήσεις, φέρεις ευθύνη. Αλλά φέρεις μικρότερη ευθύνη από αυτόν ο οποίος δεν θα πάει να ψηφίσει. Γιατί εσύ απλά έχεις παραμυθιαστεί. Ο άλλος είναι προδότης. Ο άλλος έχει δόλο. Ο άλλος έχει δόλο. Είναι βαλτό. Να ξέρετε, μέσα σε αυτούς οι οποίοι προπαγανδίζουν την αποχή, υπάρχουν βαλτοί του Μητσοτάκη. Βαλτοί. Πληρωμένοι. Όπως πληρώνονται τα τρόλ. Έτσι και αυτοί πληρωμένοι είναι. Πληρώνουν τη γυναίκα τους, πληρώνουν την κόρη, το παιδί που το έχει βολέψει κάπου. Πληρωμένοι είναι. Και άλλοι σκάνε 2 τσιγάρα και βγαίνουν και στο παίζουν μπρούκλιδες. Και τα βάζουν με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν όλη τη μέρα. Δουλεύουν όλη τη μέρα. Αλλά δεν έχουν τα κάκαλα να βγουν στον αέρα. Δηλαδή τα βάζουν μαζί μου. Εγώ ανοίγω γραμμές. Μία φορά ένας. Τα κάκαλα δεν τα έχει. Κότες είναι. Κότες. Μαστουρωμένες, κότες. Και μαστουρωμένες και κότες. Διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο με συνεντεύξεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Και ο Ανδρέας ο Γαλανός, ο συνάδελφος, θα μιλήσουμε για χανταϊό λιγάκι. Για το κόλπο αυτό που γίνεται με την πλήση εγκεφάλου. Και για κάποια θέματα που έχουν άπτονται της Ορθοδοξίας. Μετά έχω το χήμαρο τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον Νίκο τον Βασιλιάδη, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για όλα. Και μετά στο τρίτο μέρος εκπομπής, όπως έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα δώσουμε χρόνο σε αγρότες για να δούμε λίγο πού πάει ο πρωτογενής τομέας. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, σε χαμηλό άνω των 20 ετών η παραγωγή του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο. Οι ΗΠΑ προχωρούν στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, ασκώντας έντονη κριτική στην απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Με νέο κύμα ακρίβειας αντιμέτωπη η Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα φουντώσει από τα τέλη του 26 και θα κορυφωθεί το 27, προειδοποιεί νέα έκθεση της Rabobank. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυστηρό έλεγχο επιδόματα, παροχές και εκπτώσεις που χορηγούνται με περιουσιακά κριτήρια καθώς τα περνούν από το κόσκινο του ΜΙΔΑ. Το νέο σύστημα, το οποίο προωθούν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου. Σε εξέλιξη η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, με τον Γιώργο Κεραπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόν και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης. Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η 28χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Παγνί και φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα καταρρακτωδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο.
13: Τις τιμές.
14: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο.

0: θέλετε, έναν μεσίτη εμπιστοσύνη, μια ομάδα μεσιτών, πάνω από 20 άτομα, απαρτίζουν την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ακροβολισμένοι σε κάθε σημείο της Ελλάδας, με επικεφαλή στο Γιάννη τον Πεσιρίδη, ο οποίος είναι ακούραστος. Για να φανταστείτε, σήμερα που μιλάμε βρίσκεται Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, αύριο θα είναι Κομοτηνή και Ξάνθη, Πέμπτη θα πάει προς Άγιον Όρος, Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη, Σαββατοκύριακο θα είναι Αθήνα, Πελοπόννησο. Και από ό,τι με ενημερώνει ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαμερίσματα προς πώληση και ενοικίαση. Συνεπώς, αν θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε, να δώσετε προς ενοικίαση κάποιο ακίνητό σας από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό βέβαια, γιατί ο Γιάννης Πεσιρίδης βγαίνει και εκτός Ελλάδος για να εξυπηρετήσει φίλους ακροατές του Focus FM στην Ομογένεια, θα επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω ευθύς αμέσως. 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, μεσίτες ελληνόψυχοι, δεν δίνουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Καλέστε τους και θα βρείτε λύσεις σε ζητήματα κτηματομεσιτικά τα οποία σας απασχολούν. Λοιπόν, θέλω τώρα να δώσω την... τον έχουμε τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα τον Γαλανό σου είπα να πάρεις. Το Μεϊμάρι το βγάλουμε μετά. Μπερδεύτηκε στους Ανδρέες. Ανδρέας ο ένας, Ανδρέας και ο άλλος. Αγόρι μου καλό εσύ, χαμογελαστό μου. Ηχοληπτάρα μου, μεγάλη ηχοληπτάρα. Βγάλε τον Ανδρέα τον Γαλανό. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Έλεγα και χθες, το είπα και νωρίτερα λίγο σήμερα, πρέπει να... Καλά, εμείς εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι και δεν τσιμπάμε στην τρομολαγνία των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Ξανά για ακόμα μία φορά βλέπουμε το ίδιο παραμύθι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Με όρους τρομοκρατίας προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα για τα επόμενα βήματα. Αυτή τη φορά ο αόρατος εχθρός δεν λέγεται κορονοϊός, λέγεται χανταϊός. Χανταϊός λέει, ο χανταϊός που ξεκίνησε λέει από το κρουαζιερόπλοιο. Και τώρα λέει υπάρχουν κρούσματα δεξιά και αριστερά. Κρούσματα. Ακόμα και η λέξη κρούσμα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι μια λέξη η οποία ποτίζει τις ψυχές των ανθρώπων και των τηλεθεατών και των ακροατών και των αναγνωστών με τρόμο. Είναι περιστατικά. Είναι ένας ιός που οι ίδιοι οι γιατροί βγαίνουν και λένε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εάν αρχίσει να υπάρχει μετάδοση του συγκεκριμένου ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, ένα είναι το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα βιολογικό όπλο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο προς ώρας. Παρ' όλα αυτά όμως θέλουν να καλλιεργήσουν τον φόβο στην κοινή γνώμη. Ένας άνθρωπος που στην περίοδο του κορονοϊού τολμούσε και άρθρωνε λόγο μέσα από άρθρα και από τοποθετήσεις, πολλές εκ των οποίων έγιναν εδώ στον αέρα του Focus FM 103,6, είναι ο επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας στο σταλαγματιας.blogspot.com. Είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Ανδρέας ο Γαλανός, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θέλω σήμερα να τον ακούσω για τις δικές του σκέψεις πάνω σε αυτή τη νέα προσπάθεια κατά τρομοκράτηση της κοινής γνώμης με αφορμή τα περιστατικά χανταϊού. Ανδρέα Γαλανέ, καλή σου μέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Στέφανε, αγαπητέ, μετά από κάποιο διάστημα επανερχόμαστε στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και στις κατά κάποιο τρόπο έτσι ανταποκρίσεις μας από την Κατερίνη, όχι για θέματα που αφορούν βέβαια την Κατερίνη ή την Πιερία, αλλά για θέματα που αφορούν ευρύτερα τη χώρα ή και τον κόσμο. Ναι. Και ένα από τα θέματα που, όπως είπες, μας απασχολεί αυτό το διάστημα ή κάνανε να μας απασχολεί αυτό το διάστημα, είναι και ένας νέος ιός, ο χανταϊός. Είναι ένας νέος ιός για τον οποίο γράφτηκε ότι το εμβόλιο του έχει ήδη παρασκευαστεί.
0: Σωστό.
1: Αν ισχύει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι γνώριζαν τα πάντα και απλώς κάποια στιγμή τον ιό τον άφησαν να ξεφύγει. Πώς δεν το ξέρω. Για να έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ποια ίδια? Εκείνη την περίοδο που είχαμε τις μεγάλες ταλαιπωρίες. Πρόκειται για εμβόλιο mRNA, έτσι λένε.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια είναι πάνω σε αυτό το mRNA εμβόλιο είναι Ήδη από το 2000

0: 2024 έχει συνεργαστεί η Moderna με ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο για την δημιουργία του συγκεκριμένου εμβολίου.
1: Μάλιστα. Διάβασα όμως ότι ο χανταϊός είναι παρενέργεια των mRNA εμβολίων.
0: Σε αυτό, Ανδρέα μου, επειδή το έχω ψάξει και εγώ και έχω μιλήσει με γιατρούς, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Ογάκης, ο οποίος φιλοξενήθηκε εδώ, μου είπε ότι ναι, μεν αναφέρεται σε αυτές τις πιθανές παρενέργειες από τα σκευάσματα τα mRNA. Επί της ουσίας όμως είναι μια πάγια τακτική που γίνεται και σε άλλα σκευάσματα. Και δεν θα έπρεπε να εστιάσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θα μπορούσαμε να εστιάσουμε, και μου είπε, είναι ότι επί της ουσίας αυτοί οι, όπως και όλοι οι, όταν βρίσκουν ανοσοποιητικό σε όχι τόσο ισχυρή κατάσταση, βρίσκουν παραθυράκι και μπαίνουν. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι το ανοσοποιητικό της παγκόσμιας κοινότητας, κυρίαρχα του δυτικού κόσμου, δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά του επίπεδα, δεδομένων των επαναλαμβανόμενων δόσεων με τα σκευάσματα τα γνωστά.
1: Μάλιστα. Υποπτεύομαι όμως ότι με το νέο ιό πιθανόν να έχουμε ό,τι και κατά την περίοδο του κορονοϊού. Mm. Δηλαδή να έχουμε πολιτικά και άλλα φαινόμενα που εμφανίστηκαν την περίοδο 2020-2022, μόνο που τώρα έχω την εντύπωση, αυτή είναι η άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, κάποια εκατομμύρια πολίτες φαίνεται να βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγρήγορση από ό,τι ήταν κατά εκείνη την περίοδο.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Αυτό το συμπέρασμα το βγάζω επειδή φίλοι μου και γνωστοί μου που κάναν τα εμβόλια μου είπανε, ακόμα και αν μας φέρουν εμβόλιο του χανταϊού, δεν θα το κάνουμε. Mm. mRNA εμβόλιο. Κάποιοι πολίτες που εξαπατήθηκαν κατά εκείνη την περίοδο του 2020-2022 εμφανίζονται να είναι λοιπόν πιο συνειδητοποιημένοι ύστερα και από τις πολλές και επικίνδυνες παρενέργειες των εν πολλής αδοκίμαστων εμβολίων διαφόρων εταιριών, οι οποίες θησάβρισαν σε βάρος δισεκατομμυρίων πολιτών. Διαβάζω βεβαίως ανακοινώσεις κάποιων δίθεν ειδικών ότι όλα καλά, αλλά πλέον δεν τους εμπιστεύομαι και δεν τους εμπιστευόμαστε. Θα πούμε τον λόγο. Διότι έχουμε το πρόσφατο προηγούμενο με τον κορονοϊό, όταν θυμίζω ο Σωτήρης Τσιόδρας, ένας δίθεν ειδικός, αυτή είναι η άποψή μου, το Σεπτέμβριο του 2019, μετά από μια διεθνή ιατρική άσκηση που αφορούσε παγκόσμια κρίση εξαιτίας ενός ιού και στην οποία άσκηση συμμετείχε και εκείνος, δήλωνε στα μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβάνω, Σεπτέμβριο 2019, δήλωνε στα μέσα ενημέρωσης ότι κάθε 10 περίπου χρόνια εμφανίζεται και ένας ιός, γι' αυτό γίνονται τέτοιου είδους ασκήσεις για να προετοιμαζόμαστε. Λίγες εβδομάδες όμως μετά γινόταν μια παγκόσμια αναστάτωση από έναν ιό, τον κορονοϊό, που θα ταλαιπωρούσε τον κόσμο. Στις αρχές του 2020 ο ίδιος ο Τσιόδρας εμφανίστηκε και πάλι στα μέσα ενημέρωσης λέγοντας περίπου, μη φοβάστε, ο ιός είναι μακριά. Πού να φτάσει τώρα εδώ στην Ελλάδα? Και λίγο αργότερα ο Τσιόδρας άρχισε να μας λέει τα ακριβώς αντίθετα. Mm. Και μετά πάλι άρχισε να μας λέει για τις μάσκες που δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε, αλλά λίγο αργότερα μας έλεγε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκες για να σωθούμε.
0: Διπλές.
1: Αυτός είναι ο ειδικός. Ειδικός, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι του Νταλάρα που λέει «Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ ή τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Από όσα περάσαν με τον κορονοϊό, με τους κατοίκων εγκλεισμούς, με μια κοινωνία εγκλεισμένη και φυλακισμένη, με ειδικές άδειες για να βγαίνουμε έξω από τις κατοικίες μας, με μια κοινωνία μασκοφορεμένη και εκπαιδευμένη να παραμένει τρομοκρατημένη, με μια ιατρική επιστήμη ταπεινωμένη κυριολεκτικά, όπου η πολιτική διέταζε τη στρατευμένη επιστήμη των δίθεν ειδικών να κάνει ασκήσεις στον κόσμο, στο μυαλό μας πρώτα και μετά στο σώμα μας». Εκείνη την περίοδο κάποιος δικηγόρος εδώ στην Κατερίνη μου προχώρησε μια διαδικασία νομικής φύσεως και για να πάω με το άρθρο 151, αν θυμάμαι, του ποινικού κώδικα, δεν θυμάμαι πια.
0: 181 πρέπει να είναι αυτό για τη διασπορά.
1: 181, ναι, ναι. Που είναι έως 8 χρόνια φυλάκιση. Mm. Γιατί, διότι έγραφα από ιατρικής πλευράς, μεταφέροντας ψαγμένων, την άποψη ψαγμένων καθηγητών Πανεπιστημίου της Ιατρικής και άλλων ιατρών, ότι όχι στις υπερβολές, έτσι έγραφα. Ή έγραφα ότι μετά από τα εμβόλια συγκεκριμένα άτομα έχασαν τη ζωή τους εδώ, στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η υπόθεση αυτή ανακοινήθηκε και, δόξα τω Θεώ, η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Mm. Δεν πήγα καν στα δικαστήρια. Τώρα,
0: ήσουν από τους τυχερούς.
1: Πότε ήρθε εκείνη η λύτρωση με τα εμβόλια? Η λύτρωση ήρθε το Φεβρουάριο του 2022. Θυμάστε Στέφανε, τι έγινε τον Φεβρουάριο του 2022. Ήταν τα ρωσικά στρατεύματα, ήρθαν σε σύγκρουση με τα ουκρανικά στρατεύματα, να άρχισε η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας, όταν η Δύση και το ΝΑΤΟ προκαλούσαν ανοιχτά τη Ρωσία τότε για έναν πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας. Γι' αυτό, όπως θα θυμούνται πολλοί, εκείνη την εποχή είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο η φράση «Ο Πούτιν και ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαφάνισαν τον κορονοϊό». Σταμάτησαν να μας βασανίζουν, διότι είχαν ένα άλλο θέμα που ασχολούνταν όχι μόνο οι κυβερνήσεις, όχι μόνο ο ιατρικός κόσμος, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή σταμάτησαν οι τόσο τρομοκρατικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και των δίθεν ειδικών για το τι πρέπει να κάνουμε και το τι δεν πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε από τον κορονοϊό. Σήμερα, ας μην αμφιβάλλει κανείς, κάποιοι ίσως είναι έτοιμοι να επαναλάβουν τα ίδια και τα ίδια, ή και να μην επαναλάβουν τα ίδια, διότι και ο χανταϊός είναι ένα όπλο στα χέρια της παγκόσμιας διακυβέρνησης, είτε να τον επιβάλλει με διάφορα μέτρα, είτε να μην τον επιβάλλει αν οι παγκόσμιες καταστάσεις, ο πόλεμος που φαίνεται να ξεκινάει πάλι στο έδαφος του Ιράν και γενικότερα στο έδαφος της Μέσης Ανατολής, αν δηλαδή ο πόλεμος δηλαδή προλάβει ίσως κάποια αρρωστημένα μυαλά που πιθανόν να θέλουν να υπερβάλλουν και πάλι, μόνο και μόνο για να εξαπλώσουν και πάλι την τρομοκρατία στον πλανήτη μας.
0: Ανδρέα μου, εγώ θα πω σε αυτό το οποίο λες και συμφωνώ σε αυτά τα οποία είπες, ότι καταρχάς χαίρομαι που και εσύ όπως και εγώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση σε όλη την κοινή γνώμη και δεν είναι το ίδιο ανυποψίαστη όπως ήταν τότε το 2020, και σε ό,τι έχει να κάνει, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και θέλω να σε ρωτήσω και κάποια άλλα ζητήματα, σε ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ένα από τα γνωστά τρολάκια τα οποία προφανώς προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα με αυτά τα οποία γράφουν στα chat, όπου είναι ανοιχτά για όλους για να γράψουν ό,τι θέλουν. Γιατί μου λέει, ρε δημοσιογράφε της κακιάς ώρας, η γρήπη είναι βιολογικό όπλο, ο πνευμονιόκοκος είναι βιολογικό όπλο. Αγαπημένο μου τρολ, η γρήπη είναι ένας ιός όπως και ο πνευμονιόκοκος, οι οποίοι έχουν ελάχιστη έως μηδαμινή θνησιμότητα για υγιή πληθυσμό. Ο συγκεκριμένος χανταϊός, ο οποίος δεν μεταδίδεται, ξαναλέω, από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει μια θνησιμότητα της τάξης του 40-45%. Αν αυτή η θνησιμότητα πάει, αποκτήσει μεγάλη μεταδετικότητα, τότε ναι, είναι βιολογικό όπλο. Και εφόσον έχει μπει σε εργαστήριο και το έχει γίνει εργαστηριακά αυτή η μετάλλαξη του ιού, ναι, αγαπημένο μου τρολάκι, και μπορείς να επιστρέψεις την τρύπα σου, είναι βιολογικό όπλο. Ανδρέα,
1: ναι.
0: Επειδή με πιέζει ο χρόνος και θέλω λίγο και την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς πάρα πολύ στενά τα ζητήματα της Ορθόδοξης πίστης. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι το οποίο οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στα συστημικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως ιστορική στιγμή, την ομιλία του Βαρθολομαίου μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι ότι και εσύ έκατσες από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον στα όρια του αυτομαστιγώματος να κάτσεις να ακούσεις τι είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Έγινε σοφότερος σε κάτι?
1: Δεν έγινα, δυστυχώς. Δεν έγινα. Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχω να σχολιάσω το ότι δυστυχώς φαίνεται να είναι είτε ένας ανάξιος πατριάρχης, είτε ένας πατριάρχης ελεγχόμενος από την παγκόσμια διακυβέρνηση. Mm. Θα έλεγα από την παγκόσμια δικτατορία. Ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων, όπως μου είπες, μίλησε και από κάτω τον άκουγε όλη σχεδόν η Βουλή. Λέω όλη σχεδόν, διότι αν ξέρω καλά, οι μόνοι που έλειπαν ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος και οι βουλευτές Ελληνικής Λύσης, αλλά και ο ανεξάρτητος Νίκος Παπαδόπουλος. Υποθυμάσαι κάποιους άλλους που εγώ δεν τους παρατήρησα?
0: Όχι, όχι, ήταν εκεί, ήταν εκεί. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, αλλά ήταν στο εξωτερικό, γι' αυτό δεν ήταν εκεί. Είχε στείλει όλη την κυβέρνηση, βέβαια.
1: Ήταν οι μόνοι που αντέδρασαν στην παρουσία του Πατριάρχη, ο οποίος δεν εκφράζει πλέον τη γνήσια Ορθοδοξία. Νομίζω έλειπαν και κάποιοι άλλοι βουλευτές, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και κάποιοι άλλοι που ήταν απασχολημένοι κάπου αλλού. Βασικά ήταν όλη η Βουλή εκεί. Εγώ προσωπικά δεν έγινα καθόλου σοφότερος και νομίζω ότι ο Πατριάρχης είχε έναν κοσμικό λόγο και όχι έναν γνήσιο, θεολογικό, ορθόδοξο λόγο. Θέλω όμως να αποκαλύψω κάτι και θα το κάνω εδώ στην εκπομπή σου.
0: Παρακαλώ.
1: Θα το κάνω για πρώτη φορά. Τι είναι αυτό που θέλω να αποκαλύψω, που γνωρίζω και θέλω να αποκαλύψω, είναι ότι ο Πατριάρχης πληροφορήθηκε επιτέλους ότι υπάρχει και μια προφητεία για αυτόν, φρικτή προφητεία. Mm. Είναι μια προφητεία ότι οι Τούρκοι θα τον ξεκάνουν, ότι δεν θα πεθάνει με φυσιολογικό τρόπο. Αυτή την πληροφορία κάποιος του την μετέφερε. Για αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, ο Πατριάρχης ήρθε σε επικοινωνία, διαζώσεις σε επικοινωνία, με έναν Ευλαβή ιερέα και συζήτησε εδώ και στην Αθήνα. Και συζήτησε μαζί του το όλο θέμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ζήτησε από τον ιερέα αυτόν τις προσευχές του, ώστε ο Βαρθολομαίος να αντιμετωπίσει τα επερχόμενα εναντίον του, δηλαδή το θάνατό του, ο οποίος σύμφωνα με μια προφητεία, όπως σου είπα στην αρχή, θα είναι μαρτυρικός.
0: Ποια προφητεία είναι αυτή, και... Ανδρέα Γαλανέ, δεν την γνωρίζω, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Είναι μια προφητεία, επακριβώς, νομίζω η Γαλακτία, η προφήτηδα την είπε. Το λέω τη λέξη νομίζω διότι υπάρχει και μια άλλη αντίστοιχη Αγία που μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η Γαλακτία την είπε. Εκεί ο Βαρθολομαίος, σύμφωνα με την προφητεία αυτή, θα εξοφλήσει και κάποια μεγάλα τοπήματά του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η προφητεία. Το τι θα γίνει όμως μετά το θάνατο του Πατριάρχη, κανείς δεν τον γνωρίζει, παρά μόνο ο Θεός που θα τον κρίνει. Δηλαδή έκανε τόσα κακά στο γένος μας, που δεν θα πάει ως μάρτυρας, έτσι εικάζω, έτσι εκτιμώ, και φαίνεται να είναι αμετανόητος ή να έχει αλωθεί και διαβρωθεί πλέον και να μην μπορεί να ζήσει την εχριστό ζωή. Είναι πατριάρχης τυπικά, και τυπικά έχει και το χάρισμα της ιεροσύνης και των μυστηρίων.
0: Εγώ θα πω, επειδή αυτά τα που ακούγονται, αντιλαμβάνεις ότι έχουν μια βαρύτητα, Ανδρέα Γαλανέ, και είμαστε ένα ραδιόφωνο το οποίο το ακούνε χιλιάδες ακροατές αυτή τη στιγμή. Επειδή προσωπικά δεν τη γνωρίζω τη συγκεκριμένη προφητεία, και επειδή αν δεν έχω στοιχεία δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιο από τα λεγόμενα τα συγκεκριμένα, τα ακούμε, τα καταγράφουμε, επώνυμα έχεις τοποθετηθεί,
1: ναι, ναι.
0: Εννοείται, και έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις ως άνθρωπος ο οποίος καλέστηκες να μιλήσεις.
1: Ξέρεις, Στέφανε, επειδή διαβάζω συνεχώς προφητείες,
0: ναι,
1: και πολλά βιβλία, κάπου μπορεί να μου ξεφύγει κάτι, δηλαδή το είπε ο τάδε προφήτης και όχι ο τάδε προφήτης, αλλά υπάρχει προφητεία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όχι, δεν το αφήνω. Ανδρέα, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ένα σχόλιο θέλω σύντομο, αν μπορείς, για αυτό το νέο φαινόμενο με τις αδιανόητες και καμία σχέση δεν έχουν με τον χώρο των Ιερών Ναών συναυλίες οι οποίες γίνονται μέσα σε διάφορους ναούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι γίνεται αυτό, καινούργια μόδα είναι?
1: Επίτρεψέ μου, αγαπητέ Στέφανε, να πω ότι αυτό το φαινόμενο, είμαι βέβαιος, δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο. Είναι μια εντολή από το παρασκήνιο.
0: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο φαινόμενο, είπες. Δεν είναι τυχαίο. Είναι εντολή.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια εντολή από το παρασκήνιο, από την παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία ελέγχει τώρα και ένα τμήμα της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται για Μητροπολίτες και Επισκόπους και γενικά για ιερωμένους, οι οποίοι κατά την κρίση μου ελέγχονται από την αθέατη παγκόσμια διακυβέρνηση. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν σε στοές κλπ. Καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν αυτά να τα σκέφτηκαν μόνοι τους και να τα κάνουν. Είναι εντολή. Δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να εξηγήσω αλλιώς αυτό το φαινόμενο. Οι ναοί, οι Ορθόδοξοι ναοί, όμως δεν έγιναν για συναυλίες, και μάλιστα για συναυλίες ταυτόχρονα με Βυζαντίνους ύμνους και ύμνους δυτικούς και παπικούς και με δαιμονικές κραυγές. Ακούστηκε σε πρόσφατη
0: ισχύει, στην Καβάλα.
1: συναυλία μέσα σε ναό, δαιμονικές κραυγές, δυστυχώς. Οι Ορθόδοξοι ναοί είναι μόνο για τη Θεία Λειτουργία. Οι επίσκοποι αλλά και οι ιερείς που υπακούν σε τέτοιους επισκόπους και πατριάρχες αφήνουν να γίνονται στους ιερούς ναούς τέτοιες συναυλίες, θα δώσουν λόγο στον Θεό κατά την ημέρα της κρίσης. Τώρα μιλάω ως πτυχιούχος θεολογικής και όχι ως δημοσιογράφος. Οι Ορθόδοξοι ναοί δεν είναι κοσμικά θέατρα, δεν πρέπει να γίνουν στους ναούς μας θρησκευτικές, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Στους ναούς μας γίνονται μόνο θείες λειτουργίες και ακολουθίες για τη σωτηρία μας.
0: Μάλιστα. Ανδρέα μου, θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω για την παρέμβασή σου σήμερα στην εκπομπή. Πάντα με ενδιαφέρον να ακούω αυτά τα οποία λες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία. Χριστός Ανέστη, αδελφέ μου.
1: Να είσαι πάντοτε καλά, Χριστός Ανέστη.
2: Focus 103,6.
0: Και από Ανδρέα σε Ανδρέα. Χαμογελαστός, κουστούμαρισμένος, όχι γραβατωμένος, δεν νόμιζα φορούσε και γραβάτα. Ανδρέας Μημάρης, κάρτα υγείας Σεφ Κλαμπ. Σήμερα, παιδιά, η προσφορά θα σφυρίξει, να ξέρετε. Έχουμε γενέθλια, 17 χρόνια γίνεται η κάρτα υγείας Σεφ Κλαμπ.
3: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM. Ναι, 17 συναπτά έτη, είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη, στους ακροατές του Focus FM. Και ας σημειώσουν από τώρα το τηλέφωνο, γιατί είναι βόμβα.
0: Θα φυσήξει σήμερα.
3: 23 13 253 333. Μπορούν να καλέσουν και άνθρωποι από εξωτερικό για να διασφαλίσουν τους δικούς τους ανθρώπους για ένα πρόγραμμα της Κάρτας Υγείας του ΕΦΚΛΑ που θα έχουν την Plus. Πενταετές πρόγραμμα.
0: Wow.
3: Για 5 χρόνια, για 5 άτομα, που κανονικά η ατομική έχει 100 ευρώ το χρόνο. Έτσι, αν λογαριάσουμε έτσι, 5 άτομα, 500 ο καθένας, 2,5 χιλιάρικα. Όχι, θα το ξεχάσουμε αυτό σήμερα λόγω γενεθλίων.
0: Mm-hmm.
3: Πενταετές πρόγραμμα, 5 άτομα, 220 ευρώ, οι 17 πρώτοι όσα και τα χρόνια του F-Club.
0: Περίμενε, 200...
3: 20 ευρώ, 5 χρόνια, 5 άτομα.
0: 5 άτομα, 220, 5 χρόνια.
3: Όπως το ακούς.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει, είναι μεγάλη προσφορά.
3: Θα έχουν.
0: Σε σχέση με αυτά δηλαδή που δίνουμε, που ούτως ή άλλως είναι πολύ οικονομικά συμφέροντα, εδώ είναι ακόμα περισσότερο.
3: Σωστά. Και θα έχουν εξασφαλισμένους τους δικούς τους ανθρώπους για 5 χρόνια και στα επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία εντελώς δωρεάν στις καλύτερες κλινικές από όπου και αν μας ακούν για όλη την Ελλάδα. Η κάλυψη είναι πανελλαδική και χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό.
0: Mm-hmm.
3: Θα έχουν δωρεάν ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν χρειαστεί σε περίπτωση που κάτι σοβαρό μου συμβαίνει και τη χάνει εισαγωγής. Τις εξετάσεις όλες θα τις κάνουν χωρίς να πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Είδες, πήγα τώρα να μπερδευτώ και εγώ σαν τον Άντωνη, να σας το κάνω.
0: Ναι, καλά, αυτός είναι άλλη σημεία, ναι. Ναι.
3: Δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Την απορροφούμε εμείς και δωρεάν καθαρισμούς δοντιών και τα 5 άτομα για 5 χρόνια και έκπτωση. Γιατί θα έχουν την πλάση στην κάρτα έως 60% για νοσηλεία και επεμβάσεις. Γραμμές ανοιχτές από τώρα. 23 13 253 333 και ακόμα και άτομα που μας ακούν από εξωτερικό που θέλουν να διασφαλίσουν τους δικούς τους ανθρώπους να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο 5 χρόνια, να τους έχουν εξασφαλισμένους με ποιοτικές παροχές υγείας. Η κάρτα υγείας F-Club το γιορτάζει με τους ακροατές του Focus FM. Και είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για την οικογένειά μας, για αυτούς που αγαπάμε και να τους διασφαλίσουμε, γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας και τι αναμονές υπάρχουν σε επίγοντα περιστατικά ή τακτικά ιατρία. 23, 13, 253, 333, 5 άτομα για 5 χρόνια, πενταετές πρόγραμμα, 220 ευρώ.
0: Χρόνια σας πολλά.
3: Ευχαριστούμε,
0: Στέφανε. 23-13-253-333, κάρτα Υγείας F Club. Μεγάλη προσφορά σήμερα. Εκμεταλλευτείτε την. Ανδρέα Μημάρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους όσοι έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, ειδικά αν είστε ιδιοκτήτες κάποιας εταιρείας, τότε είναι σε αυτή την περίπτωση σως, είναι αδύρυτη ανάγκη. Αν δεν μπορείτε να βάλετε στη σειρά τα χρέη σας, να επικοινωνήσετε με την AG Economy από όπου και αν μας ακούτε, γιατί είναι πανελλαδική η κάλυψη. Γιατί λέω είναι αδύρυτη ανάγκη? Γιατί οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων και η τακτοποίηση των χρεών των επιχειρήσεων είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία και πιο περίπλοκη σε σχέση με τον ιδιωτών, που επίσης θα αναλαμβάνει και αυτά τα θέματα η AG Economy και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Για εξοδικαστικούς διακανονισμούς λοιπόν επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών, επιλέγουμε AG Economy. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 210-3250-652. Αυτό είναι το τηλέφωνο το οποίο καλείτε. 210-3250-652. Και πολύ πιθανό να είστε εσείς ο επόμενος ακροατής από τους πολλούς ήδη ακροατές του Focus FM που έχουν βρει λύσεις σε αυτά τα δύσκολα ζητήματα και έχουν πάψει να τους ενοχλούν τα fund και έχουν σταματήσει να αγχώνονται για τα χρέη τα οποία έχουν και δεν μπορούν να τα τακτοποιήσουν. AG Economy, εγγύηση μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ο Λεωνίδας τι λέει? Λεωνίδα μου, έχω στείλει το τηλέφωνό σου στον Ανδρέα το Μεϊμάρη να σε καλέσει και να σου απαντήσει σε αυτά τα οποία θέτεις εδώ πέρα. Εγώ εδώ δεν μπορώ να σου απαντήσω στον αέρα για αυτά τα ζητήματα τα οποία μου θέτεις. Εάν δεν σε έχει πάρει, θα τον ενημερώσω ξανά σήμερα να καλέσει εκ νέου. Αληθώς Ανέστη και σε σένα Άννα μου, έχει δίκιο λέει ο κύριος Γαλανός, η γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης, το είπε αυτό για τον Πατριάρχη. Επίσης η γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης, με ενημερώνει εδώ πέρα και ο φίλος ο 583, έχει γράψει σχετικό βιβλίο και ο Μόρφου μου λέει. Η Ελισάβετ είναι αυτή, εσείς ρε Ελισάβετ που με λες ποντιακό τσακάλι, δεν μου έρχονται τα ονόματα γι' αυτό ρε, δεν ξέρω ποιος τα λένε αυτά. Καλημέρα Στέφανα από Αθήνα, Χρήστος. Ούτε το Μούσι δεν θέλει τον Βαρθολομαίο. Ισχύει, αδελφέ μου. Καλημέρα, Στέφανε. Ο δόκτωρ Ζελένκο, γιατρός του Τραμπ, ο οποίος πέθανε τυχαία αφού του μίλησε για πάνθινη θεραπεία για τον κορονοϊό, μίλησε και για το Χανταϊό 4 χρόνια πριν και έδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ιών εύκολα και πάνθινα. Έχω το βίντεο, λέει ο φίλος, ο 701. Στείλ το ρε, αδελφέ, να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Και έναν εμπειρότατο νομικό, μάχημο νομικό, όχι σαν αυτούς που δεν ξέρουν να συντάξουν ένα εξώδικο και δηλώνουν δικηγόροι. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Καλημέρα, αληθώς ο κύριος. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουν να συντάξουν ένα εξώδικο, αλλά βλέπετε είναι κάποιες κυρίες, σε βάση αυτούς που δηλώνουν δικηγόροι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πάρει και άδεια σε επαγγέλματος, είχαν νομικές συμβουλίες παραμονή ευρωεκλογών. Λοιπόν, αξίας, δηλαδή οι δύο μαζί 2.900 ευρώ το μήνα. Προφανώς εκτίμησα το γεγονός ότι δεν ήξερα καθόλου, ας πούμε, από νομικά. Λοιπόν, έτσι γιατί αυτό συνδέεται και με το θέμα που διαβάζω τώρα για το πόθεν έσχες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν είναι πόθεν, βέβαια, είναι μόνο το έσχες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο έσχες καταντάει σε έσχος τελικά. Λοιπόν, πραγματικά, γιατί βλέπουμε, δηλαδή, βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι ξέχασε, λέει, ήταν λάθος του λογιστή να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, λες και είναι τίποτα.
0: Πενταροδεκάρες.
1: Για παράδειγμα να πάρει κάτι από το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, μια διαδικασία, βλέπουμε ξαφνικά κάποιοι να εμφανίζονται με ακίνητα και μάλιστα η συγκεκριμένη κυρία που αναφέρομαι που δηλώνει δικηγόρος χωρίς προφανώς να έχει συντάξει ούτε ένα εξώδικο, από τις 3.000 και από το πιάτο φακές της γιαγιάς της έφτασε να έχει 82.000, καλά αυτό αναμενόμενο βέβαια ως ευρωβουλευτής, και αγόρασε και ένα ακίνητο.
0: Και 86.000 καταθέσεις.
1: 82-86, πόσο είναι και 86.000 καταθέσεις.
0: 82 το εισόδημα, 86 καταθέσεις.
1: Ναι, και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αυτή η διαφορά αφορά μόνο τα θέματα για την Ευρωβουλή. Είναι ζητήματα, επαναλαμβάνω, βαθιά δημοκρατίας. Λοιπόν, και βεβαίως επιβεβαιώνεται ότι με πάρα πολλοί αρχηγοί κομμάτων, επειδή βλέπω πρωθυπουργός, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ανεπάγγελτοι επαγγελματίες. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην πραγματικότητα ζωή τους. Αν έχουν δουλέψει για λίγο ένα χρονικό διάστημα ποτέ να χτίσουν ένα βιογραφικό, απέτυχαν παταγωδώς. Έτσι, να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσλήφθηκε ως ρουσφέτη του κυρίου Σιμίτη στον πατέρα Μητσοτάκη Και ανέλαβε μια θυγατρική της Εθνικής, τη βούλιαξε, η οποία έφτασε σε να κλείσει, να πτωχεύσει κτλ. Έτσι και υπήρχε και θέμα Άρης Ασυλίας. Άρα τελικά δεν έγινε τίποτα.
0: Και κρύφτηκε πίσω από την Άρης Ασυλίας ο Μητσοτάκης το 9.
1: Το ακριβώς. Εδώ, γιατί ξέρεις, έχουμε μνήμη χρυσόψαλου. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο οποίος είχε ένα θέμα ως δήμαρχος Κηφισιάς, κατηγορήθηκε από έναν εργολάβο. Λοιπόν, για σοβαρά αδικήματα. Λοιπόν, εξελέγει το 2000 βουλευτής και ήρθε η δικογραφία στη Βουλή. Και δεν ήρθε η ασυλία του, πρόσεξε, για αδίκημα φερόμενο, έτσι, υπάρχει το τεκμήριο της αυθότητας, το οποίο έλαβε χώρα πριν από την άσκηση των καθηκόνων. Δηλαδή, όχι κατά την άσκηση των καθηκόνων ως βουλευτού. Εδώ ισχύει αυτό που λένε το κόρακος κοράκου μάτι, δηλαδή σε επιλεκτικά το κάνουμε την άρση ασυλίας και καταντήσει πλέον ένα κακόγουστο αστείο. Βεβαίως, το σκεφτόμουν και σήμερα το πρωί, ξέρεις, ο ιδρυτής της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, όταν ήταν το ειδικό δικαστήριο του Ανδρέα Παπαδρέου, είχε πει το περίφημο, ένα λέει πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό, δεν το στέλνει λέει στη φυλακή, το στέλνει σπίτι του. Άρα αγαπητέ Στέφανε, να ξέρεις, να με εκλέξετε με έναν πρωθυπουργό, να φάω το καταπέτασμα, να διαλύσω τη χώρα και από εντάξει παιδιά πάω σπίτι μου τώρα γιατί έκανα λάθος.
0: Πολύ ωραίο deal.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα πραγματικά. Δηλαδή είναι ζητήματα. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα και θάματα καθημερινά. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκε Στέφανε. Την Παρασκευή στα δικαστήρια κόντεψε μια υπάλληλος να καεί από ηλεκτροπληξία.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Και οι άνθρωποι κάνουν τώρα, δηλαδή λέμε γιατί γίνονται 2 ώρες αποχές κτλ. Και ήρθε ηλεκτρολόγος και έπιασε βραχυκύκλωμα. Είναι τόσο καλά συντηρημένο το κτίριο. Έτσι, το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, που ο Θεός να μας φυλάει, καμιά φορά θα θρυνήσουμε, θα συμβεί κάποιο δυστύχημα και θα τρέχουμε και μετά και θα λέμε πάλι ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η στιγμή, έτυχε να πέσει τη βάρδια μας ούτω καθεξής. Κατά τα άλλα υπάρχει επιτελικό κράτος, έτσι λοιπόν να είναι καλά ο κύριος Δημητριάδης.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, πριν να πάμε στον κύριο Δημητριάδη που θα μας τα πείτε αυτά, γιατί μας προστάτευσε, να είναι καλό άνθρωπος, μας προστάτευσε από...
1: Αυτό είναι ένα πολλά... Ναι, θα τα πούμε.
0: Ναι, θα τα πούμε λίγο για τον Δημητριάδη λίγο παρακάτω. Θέλω, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκτός από καλός δάσκαλος εκεί στην ιστορία, είστε και καλός στη γεωγραφία. Ενημερώστε με λίγο, κύριε Βασιλιάδη. Η Λευκάδα είναι εντός ή εκτός εθνικών χωρικών υδάτων?
1: Καταρχήν, όπως ξέρεις, υπάρχουν θαλάσσια σύνορα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν, κάπου ψάχνοντας την Πηξίδα και την Ιθάκη, χάθηκε εκεί σε μια σπηλιά της Λευκάδας, χάθηκαν και τα σύνορα. Το εξοργιστικό δεν είναι θέμα το κατά πόσο είναι η Λευκάδα στην ελλαδική επικράτεια. Είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του κυρίου Δένδια, ο οποίος με χαμόγελο παρακαλώ προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός. Έτσι.
0: Νομίζω ότι κοροϊδεύε.
1: Ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Νομίζω ότι ο Δένδιας κοροϊδεύε τον Μητσοτάκη μέσα στα μούτρα του εκείνη.
1: Δεν ξέρω αν κοροϊδεύε, αλλά να σου πω κάτι. Αναξαρτήτως πώς κοροϊδεύε, όταν είσαι σε μια υπεύθυνη θέση, προκειμένου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οφείλεις να δίνεις σοβαρότητα. Γιατί ουσιαστικά είπε, γιατί πρόσεξε, μπορεί να κοροϊδεύουμε το Μητσοτάκη, αλλά είναι λέει στα διεθνή ύδατα. Άρα από εκεί ξεκινάει αυτή η κουβέντα και το δικό σου το δεικτικό με ήττα σχόλιο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή έχουμε ένα drone, που από ό,τι πληροφορία λένε ότι ήρθε από τη Λιβύη. Έτσι, από μια
0: ή από τουρκο... τη Λιβύη έχει έρθει, ή από την Αλβανία από τη βάση στο Πασαλιμάνι.
1: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι πιθανόν από τη Λιβύη, ας πούμε, εντάξει, ή από την Αλβανία. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο περιοχές που φαίνεται ότι είναι ο τόπος αφετηρίας αυτής της διαδρομής, αυτού του περίεργου, της περίεργης βάρκας ντρόν με 300 κιλά εκρηκτικά, έτσι, να θυμηθούμε. Λοιπόν, είναι σε περιοχές που έχει, έτσι, η Τουρκία έχει μια επιρροή και επίσης είναι και ουκρανικής προελεύσεως από ό,τι φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, άρα μπαίνουν ζητήματα σοβαρά. Γιατί να ασχοληθούμε και τελικά ο κύριος Ραγιαπετρίτης είπε ότι θα κάνει, λέει, ένα διάδειγμα, αν και εφόσον και κατά πόσον, αλλά θα παρευρεθεί στις καλένδες. Και την ίδια στιγμή η Τουρκία, κάτι το πρωτοφανές, έτσι, νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα.
0: Μα βέβαια,
1: πέρα από τα 6 μίλια θα πρέπει να ζητάμε την άδειά της για το τι θα κάνει για οτιδήποτε και δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και η Γερμανία είναι φίλη μας και είναι εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι λέει? Μη στεναχωριέστε, εμείς εδώ θα αγοράσουμε και τυφούν από την Τουρκία, έτσι, πυράβλους και το καθεξής, έτσι. Δηλαδή η περίφημη αρχή της αγγελιλεκής, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω και στους φοιτητές, που είναι μια από τις βασικές αρχές του πυλώνα, έτσι, λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, πηγαίνει περίπατο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος πρόθυμος, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, στα θέματα της Ουκρανίας, της χρηματοδότησης και ούτω καθεξής. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει Ακούγα χθες τον κύριο Φαραντούρη, ξέρεις ότι την άποψή μου περιπατώ ναι. κτλ. Αλλά λέω ναι. ότι καταθέσανε ερώτηση για να πάρει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στάση αυτή της Τουρκίας για την ψήφιση ουσιαστικά ανανέωσης του κάζου Μπέλη, που και αυτό είναι ένα θέμα, και την νομοθέτηση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση Γαλάζιας Πατρίδας. Είδατε κάποια κίνηση αντίστοιχα από την κυβερνόσα παράταξη, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, τον κύριο Αυτιά? Ποιος Αυτιάς, αγαπητέ μου Στέφανε, άκουσε το τραγικό, πραγματικά εξοργιστικό, επειδή έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω προσωπικού βιώματος, να γίνουν ουσιαστικά πρότεινε γκέτο για τα αμαία. Δεν ξέρω, πέρασε στον Τούκου και αυτό έτσι, ότι λέει θα πρέπει να υπάρχουν λέει, για τους αμαία και τους γονείς τους, να υπάρχουν ειδικοί χώροι, λέει, ας πούμε, ειδικά χωριά κτλ. Δηλαδή πάμε σε γκέτο. Και δεν μίλησε κανείς και δεν σχολίασε κανείς. Τον κύριο Αυτιά.
0: Δεν έχει
1: δίκιο. Το οποίο βεβαίως η κάθε γιαγιά της γειτονιάς που φοράει μάσκα όταν πηγαίνει ακόμα και όταν κοιμάται έτσι και ψηφίζει. Λοιπόν, και η ψήφος είναι ισοδύναμη με τη δική μου. Πήγε και τον ψήφισε και τον έβγαλε πρώτευρο βουλευτή έτσι σε ψήφους. Και τώρα κουνάει το δάκτυλο και λέγω έχω 200-300 χιλιάδες ψήφους πώς πήρε. Άρα λοιπόν.
0: Και όταν βγαίνει σε παράθυρα μαζί με αγρότες που πριν από λίγα χρόνια τους έκλειφε για να βγαίνουν στα παράθυρά του και.
1: Επιτιμά κιόλας.
0: Τους λέει, εγώ είμαι λέει, επί των οικονομικών, δεν είμαι επί των αγροτικών. Τι λες ρε εσύ Αυτιά.
1: Αυτό μου θυμίζει έναν παλιό βουλευτή της Φλόρινας που ήταν δικηγόρος και το ρώτησε ένα νομικό θέμα και λέει αυτό είναι θέμα δικηγόρου. Λέει.
0: Αν είναι δυνατόν. Πάντως για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι του ντρόουν, είναι εμπλοκή της Ελλάδας σε πόλεμο αυτό που έχει γίνει έτσι.
1: Μα είναι προφανές. Είναι μια επιθετική ενέργεια. Έτσι. Λοιπόν και προφανώς έχει ονοματεπώνυμο. Η ΕΕΠ, μια και γίνεται πολύ τώρα σχετικά γύρω από τον τρόπο λειτουργίας κτλ. Προφανώς γνωρίζει και όχι μόνο. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει, οφείλει να γνωρίζει έτσι, την προέλευση αυτού του πυράβλου, εν πάση περιπτώσει αυτού του πραγματικά. Και πρόσεχε, για σκέψου να είχαν εκραγεί αυτά τα 300 κιλά εκρηκτικά.
0: Φανταστείτε έτσι, να αν είχε.
1: Το Μογγιστάνα που έχει αγοράσει το Σκορπιό, το νησί του Ωνάση.
0: Ναι.
1: Και τι αντίκτυπο, αλλά και τι αντίκτυπο έχει και στον τουρισμό μας, έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Είναι τεράστιο το ζήτημα.
0: Αυτό που έλεγα χθες, κύριε καθηγητά, είναι ότι σε περίπτωση. Γιατί αυτό το βρήκανε κάτι ψαράδες. Εντάξει. Καταρχάς, ότι το βρήκανε ψαράδες, ενημέρωσαν το λιμενικό και το λιμενικό δεν τους είπε.
1: Αυτό επίσης. Έτσι, τους είπε, ότι μπορεί κάποιο να πηγαίνει ξέφραγο αμπέλι ναι. κτλ.
0: Απομακρυνθείτε. Απομακρυνθείτε. Μην το φέρετε μέσα στο λιμενικό. Οι άνθρωποι το δέσανε και το πήγανε μέσα στο Μόλο. Στο Μόλο έχει δύο σχολεία, στη Λευκάδα εκεί γύρω-γύρω.
1: Μαζεύτηκε κόσμος. Δηλαδή να γινόταν κάποια έκρηξη και να σκοτώνουν τα παιδάκια.
0: Μα έφυγε το ντρόουν και πήγε και έπεσε πάνω στο Μόλο.
1: Δεν θα έφυγε ο σταθμάρχης, θα έφυγαν οι ψαράδες, ναι. να φανταστώ.
0: Οι ψαράδες οι οποίοι θα είχαν μέσα εκρηκτικές ύλες για να πάνε να ψαρέψουν με δυναμίτη και θα ήταν οι κακοί ψαράδες. Αυτό θα μας λέγανε. Αυτό θα ήταν το αφήγημα. Αυτό... Και δεν έχει έλαια σιλικόνης, όχι τίποτα άλλο. Είπατε για τις υποκλοπές και καλά κάνετε και το είπατε. Και προφανώς θέλετε να σχολιάσετε και την συνέντευξη του Δημητριάδη, η οποία συνέντευξη δόθηκε εκεί που δόθηκε, στον όμιλο Χατζηνικολάου. Και ο κύριος Δημητριάδης ούτε λίγο.
1: Συμμετέχει, αν δεν κάνω λάθος, και ο Συμπέθερος, έτσι, σε αυτό το.
0: Ναι.
1: Είναι, βλέπετε, είδε πώς γίνονται πραγματικά έτσι από το πουθενά. Αχ, αγαπητέ μου Στέφανε, κάτσε και κάνει την κριτική σου.
0: Ναι.
1: Και να κάνεις εδώ ραδιοφωνικές εκπομπές και άλλοι μέσα οι επιτίδοι σε χρόνο ντετέ έτσι από το τίποτα φτιάχνουν, στείλουν εταιρείες και κολυμπάνε στα εκατομμύρια.
0: Και πουλάνε και τις συχνότητες, επειδή ξέρω ότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, είναι μικρή πιάτσα. Γενικότερα όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Εδώ θα γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα, αγαπητέ μου, το θέμα των συχνοτήτων και βεβαίως και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Θυμίζω το αυτό, θα κλείσουν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Μόνο η DGA, δηλαδή από ό,τι συζητούσα με κάποιον ο οποίος είχε τηλεοπτικό σταθμό. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δηλαδή, ένα κόστος λειτουργίας, να μην σου πω και 100.000 το μήνα. Ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει ένα περιφερειακό σταθμός σε αυτά τα μεγέθη?
0: Μόνο άμα έχεις κουμπάρο.
1: Θέλει να τους κλείσει.
0: Άμα έχεις κουμπάρο, γίνεται να ξέρετε. Και υπάρχει κουμπάρος ο οποίος μια χαρά φωτογραφικό νομοσχέδιο του περάσανε για να είναι το μόνο περιφερειακό κανάλι το οποίο θα υπάρχει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έτσι ακριβώς. Φωτογραφικά κανάλια, φωτογραφικές δημίσεις υπάρχουν. Και βέβαια θα θυμίσω για μια ακόμη φορά. Έχουν πληρώσει τις δόσεις τους στα κανάλια που
0: όχι,
1: έχουν
0: όχι,
1: διαπαναλλαγή σε βέβαια.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ψηφιστή αναστολή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: κακό.
1: Και έχουν βέβαια πάρει, έχουν ένα σκασμό λεφτά με τη λίστα πέτσα 1, 2, 3, 4, 5 και μετά να παράγουν το κυβερνητικό αφήγημα.
0: Είναι κακό, κύριε Βασιλιάδη μου, είναι κακό να απαιτώ εγώ από τον Δημητριάδη και όποιον Δημητριάδη, οποιονδήποτε πρωθυπουργικό ανιψιό βγαίνει και μου λέει ότι σε προστάτευσα εσένα και αναλαμβάνω την ευθύνη. Για τη στάση μου στο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι ακραίο και τραβηγμένο εγώ να ζητώ και να απαιτώ να μάθω από ποιον με προστάτευσε, ρε μεγάλη.
1: Καταρχήν να βάλουμε ένα θέμα. Έτσι, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, όταν κρίθηκε τότε κατά το στάδιο της ανάκρισης από την ανακρίτη να καταθέσει, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία απολύτως.
0: Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.
1: Δεύτερον, να σε ρωτήσω κάτι, ποια ήταν η θέση του κ. Δημητριάδη? Είναι κάποιος θεσμικός ρόλος?
0: Ο Νταραβερτζής είναι θεσμικός ρόλος?
1: Συγγνώμη, λέω λοιπόν το εξής. Υπήρχε, ήταν εξωγό υπουργός, υπεύθυνος υπουργός και τα λοιπά.
0: Ήταν εκλεκτός του Μητσοτάκη, ήταν εκλεκτός του Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: στο Μαξίμου.
1: Εκτός ότι έχει τη συγγενική σχέση, είναι ανιψιός του αγαπητός του κυρίου Μητσοτάκη. Η θέση του ποια ήταν? Διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού? Ήταν κάποιος γραμματέας? Σε κάθε περίπτωση, όταν λέω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη, λοιπόν, είχε κάποια ευθύνη συγκεκριμένη, του είχαν χωρηθεί αρμοδιότητες? Να θυμίσω για τον κόσμο, δεν τα καταλαβαίνει αυτά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 2019, όταν έγινε πρωθυπουργός, πήρε υπό την άμεση εποπτεία και αρμοδιότητά του την ΕΥΠ και τα ασυνόδευτα.
0: Με το καλημέρα. Με το καλημέρα.
1: Άρα λοιπόν, εάν λέει ο κύριος Δημητριάδης, καταρχήν υπάρχει ένα ζήτημα που άλλα κατέθεσε στην ανάγκη και δεν υπάρχει καμία ευθύνη, και τώρα λέει να βάλω την ευθύνη,
0: ναι,
1: για το κόμμα, για μένα, για το λαό, για την πατρίδα. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να μας εξηγήσει, δηλαδή ποια ήταν η συνεισφορά απέναντι στην πατρίδα.
0: Αυτό.
1: Όταν λέει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, άρα η ευθύνη ακουμπά μέσα στον Πρωθυπουργό. Γιατί την πολιτική ευθύνη και ενδεχομένως ποινική ευθύνη, εφόσον υπάρχουν ζητήματα, την έχει ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο αμέσως προϊστάμενος, ο κατανόμων θεσμικά προϊστάμενος του κυρίου Δημητριάδη της ΕΥΠ, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, αλλά βλέπετε υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη, για αυτούς που καταλαβαίνουν βέβαια, έτσι, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που αγρόν αγοράζουν, μάλλον έβλαψε. Δηλαδή στην προσπάθεια του κ. Δημητριάδη να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, μάλλον έκανε κακό στον Πρωθυπουργό γενικότερα.
0: Εγώ θα πω ότι ήταν ο στόχος αυτής της συνέντευξης. Νομίζω ότι ο Δημητριάδης πέταξε κάτω από το τρένο τον Μητσοτάκη.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Ηθελημένα. Και αν κρίνω, κύριε Βασιλιάδη, από το ποιοι ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να κοινοποιήσουν τα λεγόμενα του Δημητριάδη, που τα τρολάκια τα συγκεκριμένα ελέγχονται από συγκεκριμένους υπουργούς, αν δεν είναι οι ίδιοι υπουργοί του Μητσοτάκη, που έσπευσαν να το βγάλουν ότι τι φοβερή συνέντευξη έδωσε, τότε εμένα αυτό δεν μου το βγάζεται από το μυαλό, ότι ήθελε να τα πει αυτά ο Δημητριάδης, για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι βλάπτει.
1: Ότι βλάπτει. Δεν έχει καμία λογική, γιατί αντίποτε να
0: βοηθήσει, έβλαψε.
1: Τα τελικά μάλλον έβλαψε.
0: Αυτό.
1: Είναι εμφανές αυτό.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Έδειξε ουσιαστικά με τη συνέντευξή του ποιος έχει την ευθύνη για τις υποκλοπές. Είναι ξεκάθαρο.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα υπουργού. Ακουμπά αμέσως απευθείας στον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σήμερα η τοποθέτησή σας, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, έτσι έχουμε ένα λεπτάκι.
1: Τι να πρωτοπώ. Απλά δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, επειδή έχουμε και σε εξέλιξη δίκη των Τεμπών και δεν ξέρω τώρα βέβαια ποιες είναι, εσύ το παρακολουθείς και πιο κοντά. Διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κυρία Μιχαηλίδου, λέει, υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, έκανε, λέει, πρόταση να δίνεται άδεια σε καταστήματα, εστιές, οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνον, μόνο αν έχουν τουαλέτες φιλικές προς ΛΟΑΤΚΙ. Δηλαδή, έτσι λοιπόν. Και βεβαίως δεν ξέρω αν αφορά και την αίθουσα που διαμορφώθηκε για τη δίκη των Τεμπών, που έχει άδεια εστιατορίου. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ενώ αυτή έχει χίλια δύο ζητήματα, επειδή έχει τουαλέτες φιλικές προς ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή βλέπουμε πράγματα εξακολουθούν να είναι στην walk agenda, να είναι προσιλωμένοι σε κάποια πράγματα, να συνεχίζουν το ίδιο βιολί, και δυστυχώς δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά αυτά τα πράγματα, δηλαδή, που ακούμε καθημερινά είναι πρωτοφανή. Χθες άκουγα, συγγνώμη, έτσι έβλεπα εκεί στο το κύριο Σαλμά να λέει απίστευτα πράγματα για το θέμα της υγείας, έτσι,
0: ναι,
1: και για αυτή την ιστορία με τα απόβλητα και τα λοιπά, το διπλασιασμό των τιμών και το καθεξής, έτσι.
0: Έχει δουλειά η Λάουρα, έχει δουλειά πολύ.
1: Έχει δουλειά πραγματικά, και κάτι δεν το έχω πει. Δυστυχώς, επειδή λέμε ότι υποτίθεται θα κάνουμε και καινούργιες φυλακές, καταρχήν πρέπει να βρούμε δικαστές να δικάσουν τους δικαστές ενδεχομένως. Λοιπόν, και από την άλλη, εάν πραγματικά κάποια στιγμή στη μεταπολιτευτική δημοκρατία του ακαταδίωτου της τιμωρησίας αποφασίζουν να στείλουν κάποιους φυλακές, δεν θα φτάνουν οι φυλακές και πιθανόν να χρειαστούμε και κάποιες πέραν των ελληνικών θαλάσσιων ή χερσαίων συνόρων, για να φιλοξενήσουν όλους αυτούς που παρανόμησαν σε βάρος του ελληνικού λαού η αγαπητή μας τα γη. Και βέβαια, αν δεν πάνε σπίτι τους τελικά και πάνε φυλακή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
1: Να
0: είστε καλά. Καλημέρα. Focus 103,6. Μ' αρέσει που με παρακολουθείς. Μ' αρέσει παρακολουθείς.
2: Σε παρακαλώ.
0: Έχει κολλήσει εδώ και ώρα το YouTube, τώρα το είδα.
2: Έχει κολλήσει.
0: Μην αγχώνεσαι, αγόρι μου καλό. Δεν δέχει τίποτα.
2: Κομπολόι, παίζει.
0: Ναι,
2: γιατί ακούγεται.
0: Για να μην σε κάνω εσένα κουμπολοί, σε κομματάκι, ναι. Έτσι, για παίζω με σένα μαζί σου.
2: Έχει κολλήσει στο YouTube.
0: Σε ευχαριστώ που με ενημέρωσε. Ναι, ναι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και έχει κολλήσει και σε ένα στιγμιότυπο έτσι απορία.
0: Μυστήριο, και εγώ απορώ γιατί κόλλησε. Πάμε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων Δέσποινα να Μποτίσει. Μπα και ξεκολλήσω και το YouTube αφού με ενημέρωσε ο Κώστας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Καλημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανωδικά εξακολουθούν να κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Στα 105 δολάρια το βαρελί το Brent, σε χαμηλό άνω των 20 ετών η παραγωγή του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο. Οι ΗΠΑ προχωρούν σε αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Άσκησε έντονη κριτική στην απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Με νέο κύμα ακρίβειας αντιμέτωπη η Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα φουντώσει στα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027, προειδοποιεί νέα έκθεση της Rabobank. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους, ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυστηρό έλεγχο επιδόματα παροχές και εκπτώσεις που χορηγούνται με περιουσιακά κριτήρια, καθώς θα περνούν από το κόσκινο του ΜΙΔΑ. Το νέο σύστημα, το οποίο προωθούν Υπουργείο Οικονομικών και ΑΔΕ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου. Σε εξέλιξη έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν Ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα. Το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόν και τώρα ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας, που είναι μόνο για πλάκα, αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επανελλαδική πανδημόσιο υπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης. Στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στην ΚΛΑΘ μόνο στην ίδια ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η 28χρονη νοσηλεύεται στο Παγνί και φέρνει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον κρέμισε κυριολεκτικά. Από το συμβάν, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών καταρακτόδων βραχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
9: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Focus FM 103,6. Και τώρα θα ακουστούν και αλήθειες γύρω από τον πρωτογενή τομέα σε πολύ πολύ λίγο. Αφού πρώτα σας πω ότι αν θέλετε να βρείτε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πληρώνετε όσο το δυνατόν φθηνότερα για ρεύμα και για φυσικό αέριο, τότε θα εμπιστευτείτε την Vulcom, κυρίες και κύριοι. Η Vulcom είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι των όσο το δυνατόν πιο φθηνών συμβολέων για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά εξυπηρετεί φίλους ακροατές σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλοί ακροατές του Focus FM έχουν βρει πραγματικά τα πιο φθηνά συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ούτως ή άλλως αυτοί οι λογαριασμοί καίνε, είναι αδύρυτη ανάγκη να έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με ανθρώπους οι οποίοι θα σας κατευθύνουν σωστά, θα σας βοηθήσουν να ξεμπλέξετε από τα ψηλά γράμματα των συμβολέων που σας τα κρύβουν συνήθως αυτοί οι οποίοι σας παίρνουν τηλέφωνο όλη μέρα και σας λένε ότι δήθεν έχουν το πιο φθηνό συμβόλαιο για εσάς, αλλά συνήθως ποτέ δεν είναι το πιο φθηνό. Αν θέλετε λοιπόν να βρείτε το πιο φθηνό συμβόλαιο και για ρεύμα και για φυσικό αέριο και μάλιστα να εξυπηρετηθείτε εντελώς δωρεάν, γιατί η εξυπηρέτηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους ακροατές του Focus FM, θα επικοινωνήσετε από όπου και αν με ακούτε. Είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση με την Vulcom. Η Vulcom λοιπόν απαντάει στο τηλέφωνο 2310-208-808, μια πολύ δυνατή ομάδα υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του Δημήτρη του Βούλτσιου και η Λαζαρούλα από κοντά φυσικά. 2310, καλημέρα στα παιδιά. 208-808, τώρα καλέστε τους, δωρεάν οι συμβουλές για το πιο φθηνό συμβόλαιο. Οι συμβουλές για το πιο φθηνό

0: το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ όλους μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, οικονομικούς καιρούς και όχι μόνο. Η Energas Group εγγυάται για ταχύτητα σε εγκατάσταση. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή που εσείς επιλέγετε. Ποιότητα απαράμιλη, προϊόντα εξαιρετικά, υπηρεσίες τέλειες. Δωρεάν αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν η αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Και επίσης η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει να σας ξεμπλέξει εσάς από την γραφειοκρατία και κάνει όλη τη χαρτούρα αυτή επίσης εντελώς δωρεάν για λογαριασμό σας. Εννοείται ότι συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ και για αυτούς τους λόγους λοιπόν είναι η νούμερο ένα επιλογή μας και επιλέγουμε την Energas Group αν θέλουμε να βάλουμε φυσικό αέριο. Πού τους βρίσκουμε? Στα δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά, το άλλο στην Περαία. Μπορείτε να καλέσετε στο 2310-486-684 και στο 2391-486-684. 2310-486-684 και 2392-400-400. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησα εδώ στον Focus FM 103,6 έναν αγρότη, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, σαν την παλάμη του χεριού του, τον πρωτογενή τομέα. Είναι ο Λευτέρης ο Καφάτσος, είναι και σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus FM. Του υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Ζητήματα τα οποία μας αφορούν όλους, είτε ασχολούμαστε ενεργά με την αγροτιά, είτε όχι. Είτε απλά είμαστε καταναλωτές. Αλλά αυτή η συζήτηση σίγουρα μας αφορά όλους και καλά θα κάνετε να την ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτή την κουβέντα και εσείς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6 και εσείς οι οποίοι είστε συντονισμένοι μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και εσείς που μας παρακολουθούτε με live stream μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε Facebook, TikTok και YouTube. Ειδικά εσείς στο TikTok έχετε τη δυνατότητα να έχετε και εικόνα εδώ μέσα από το στούντιο του Focus FM όπου ο κύριος Καφάτσος θα μας πει όλα τα γράμματα από το Α μέχρι το Ω.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστος
1: Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως έχετε αναφέρει, είμαι επαγγελματίας αγρότης. Είπαμε, είμαστε από τον Δήμο Δέλτα. Συμμετέχω και στην τοπική αυτοδιοίκηση σύμβουλος, ως σύμβουλος στο κομμάτι, ως μέλος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου. Θα ήθελα λίγο έτσι να πούμε σήμερα στον κόσμο,
0: ναι,
1: και για το θέμα της Mercosur, γιατί ο κόσμος άκουσε εκείνη την περίφημη περιβόητη είδηση με τα πουλερικά. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή και να πούμε στον κόσμο ότι αυτό είναι ούτε το 0,1% από αυτό που ξεκινάει να έρθει.
0: Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ακούσει τι έγινε, ναι, με τα κοτόπουλα της Mercosur.
1: Θα τα πούμε.
0: Τι ακριβώς έγινε, έτσι, για να το πείτε εσείς, να μην το πω εγώ και μου λένε,
1: κοιτάξτε,
0: ότι λαϊκίζω.
1: Καταρχάς, να το θέσουμε από τη βάση του το θέμα.
0: Ωραία.
1: Η συμφωνία της Mercosur στις 21 του Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό, είχε. Στην ουσία, η συμφωνία της Mercosur αποτελείται από δύο πακέτα, το θεσμικό και το εμπορικό. Αυτό που ανιστάλλει, αυτό που πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου στις 21 Ιανουαρίου, mm-hmm, για να γίνει επανέλεγχος της συμφωνίας, γιατί θεωρήθηκε ότι πολλά σημεία είχαν κόκκινες γραμμές, οι οποίες είχαν παραβιαστεί, ήταν το θεσμικό σκέλος. Οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες που δώσαν μια μάχη, πέραν εκτός από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υποστήριξαν θερμά αυτή τη συμφωνία, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές και άλλων χώρων, όχι μόνο της Ελλάδος, προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα για να παγώσουν αυτή τη συμφωνία. Η 21 Ιανουαρίου έγινε το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, στο οποίο στην ουσία πήγε τη συμφωνία να εγκριθεί, να ξαναμελετηθεί και να εγκριθεί, να δικαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και από εκεί και μετά να βγει η απόφαση εάν αυτή η συμφωνία είναι εφικτή, αν είναι σωστή, αν δεν παραβιάζει τους όρους, και να συνεχιστεί ή όχι. Το εμπορικό σκέλος όμως, που είναι το άλλο μισό, ήταν εκεί η παγίδα. Όλοι αυτοί οι μέτεροι, οι οποίοι είχαν άμεσα συμφέροντα, βιομηχανίες αυτές, πιέζανε.
0: Βέβαια.
1: Και μέσω της Ursula von der Leyen φυσικά κοιτάξανε να κάνουν αυτό το παράθυρο ασφαλείας, δηλαδή το εμπορικό σκέλος να μην χρειάζεται την έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια, ενώ το θεσμικό σκέλος, δηλαδή η βασική συμφωνία, πρέπει να εγκριθεί διαμέσου των κοινοβουλίων. Το εμπορικό σκέλος, απλά με μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να μπει σε εφαρμογή.
0: Άρα τα προϊόντα από αυτές τις χώρες έρχονται.
1: Φυσικά, γιατί αυτοί το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου, μέσα Απριλίου, κάναν τις απαραίτητες εργασίες σε επίπεδο υπουργών, mm-hmm, και στην ουσία βγάλαν το πόρισμα. Έστειλε μια αίτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες Mercosur ότι όλες οι ιστορικές διαδικασίες από Ευρώπη έχουν, οι εργασίες αυτές έχουν φτάσει προς το τέλος. Μπορεί να ξεκινήσει 1 του Μάη, και από εδώ ξεκινάμε τώρα. Στις 1 Μαΐου είναι έτοιμη να ξεκινήσει η προσωρινή συμφωνία της Mercosur, η εμπορική. Αυτό τώρα που συμβαίνει στη στιγμή είναι η εφαρμογή της προσωρινής εμπορικής συμφωνίας, που αρκεί βέβαια για να κινήσουν οι αγορές από τρίτες χώρες προς.
0: Άρα, μέσα από αυτό το διάβλο έφτασαν στην Ευρώπη κοτόπουλα τα οποία ήταν γεμάτα σαλμονέλα.
1: Στις αρχές του Μάη.

0: οι ελληνικές αρχές διαμέσου του κυρίου Νικόλο Κακαβά. Αυτός ο άνθρωπος είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και Τεχνικών του Δημοσίου και δίνει έναν αγώνα. Ανακοίνωσαν την έβρεση έπειτα από δειγματοληψία σε εισερχόμενα φορτία από τη Βραζιλία, τα οποία που ήδη ήταν επιβαρημένα με σαλμονέλα. Αυτό, είπαμε, ξεκίνησε στις αρχές του Μάη. Δηλαδή, ήρθαν τα πρώτα φορτία με το καλημέρα.
1: Ο έλεγχος αυτός ήταν δειγματοληπτικός ή πιστεύετε ότι υπήρχε καταγγελία και πήγαμε να ψάχνουμε το συγκεκριμένο
0: φορτίο? Εγώ θεωρώ ότι επειδή, επειδή είναι αρχή των πραγμάτων και επειδή είναι πολύ ομοίη ακόμα η συμφωνία και τώρα ξεκινάει, μπήκανε οι αρχές με το πρόσχημα ότι είναι το ξεκίνημα, πάμε να δούμε.
1: Πάμε να δούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Και εγώ αν ήμουνα χωρίς κάποια σκοπιμότητα, θα είχα θέσει το κλιμάκιο το δικό μου, επικεφαλής κλιμακίου, και θα έλεγα για να πάμε να δούμε, παιδιά, τι θα έρθουν από εκεί πέρα. Ή τον πρώτο καιρό, τον πρώτο μήνα, να είμαστε λίγο προσεκτικοί παραπάνω.
1: Εγώ θα πω το άλλο.
0: Ναι.
1: Θα σκεφτώ ανάστροφα. Ότι αν εγώ είμαι ο Βενεζουελάνος που θέλω να στείλω και ξέρω ότι τα προϊόντα μου δεν είναι καλά, θα προσπαθήσω τουλάχιστον στον πρώτο μήνα που θα περιμένω να έχω και ελέγχους να στείλω πιο ποιοτικά προϊόντα. Για να μην αφυπνίσω τις αρχές.
0: Καλά, τώρα θα πέσουν
1: τα μαλλιά. Αλλά ούτε αυτό. Δηλαδή, αν αυτά που στέλνουν είναι, αν σκεφτώ ότι αυτά που στείλανε είναι τα πιο ποιοτικά και ήταν γεμάτα σαλμονέλα, φαντάσου τι θα γίνει σε κανένα τρίμηνο που θα έρχονται τα προϊόντα.
0: Θα σας πω το άλλο. Τα προϊόντα αυτά με σαλμονέλα πιάστηκαν από τις ελληνικές αρχές. Αυτά αποκλείεται η σαλμονέλα να προήρθε μέσα από τη μεταφορά του φορτίου. Γιατί τα φορτία αυτά ξεκινάνε από τη Λατινική Αμερική και χρειάζονται 20 με 30 μέρες για να φτάσουν στην Ευρώπη, στα λιμάνια. Οι εταιρείες μεταφορών, οι ναυτιλιακές, δεν μπορούν να κάνουν εκπτώσεις στο κομμάτι των μεταφορών. Δηλαδή, οι θερμικές αποκλίσεις, οι ψυχτικές αποκλίσεις είναι στα όρια. Πήγανε και προσπαθούν να ρίξουν το βάρος στις μεταφορές. Ναι. Ότι δεν ήταν σωστές θερμοκρασίες ψήξης. Και η σαλμονέλα είναι μια, στην ουσία, μια βακτηρίωση η οποία ευδοκιμεί από θερμοκρασίες οι οποίες είναι πάνω από 5 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Και πολλαπλασιάζεται. Το θέμα όμως είναι ότι οι χώρες αυτές της Mercosur έχουν τεράστιες, μα τεράστιες εκτάσεις. Βοσκότοποι, βοηδοί, χοίρινα, αυτά που γνωρίζετε δηλαδή ήδη, ατελείωτα στρέμματα. Οι έλεγχοι σε αυτά τα κράτη, επειδή είναι τρίτες χώρες, είναι όχι μόνο υποδιέστεροι.
1: Ανύπαρκτοι.
0: Και οι περιπτώσεις, η κρατική λειτουργία, οι κρατικοί επιθεωρητές δεν υπάρχουν βασικά. Εκεί πέρα υπάρχει και η πολιτική πίεση, ότι επειδή οι χώρες αυτές βασίζονται σε 70% των αγροτικών προϊόντων, πρέπει ανά πάσα θυσία να γίνουν εξαγωγές. Δηλαδή δεν τους πειράζει το σκέλος και τα υγειονομικά πρότυπα είναι τελείως ανύπαρκτα, έως ανεπαίσθητα. Δηλαδή, ας πούμε, στα σφαγεία μέσα. Τα επίπεδα βιοασφάλειας δεν αγγίζουν ούτε το 30% αυτό που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό για να μπορεί να γίνεται, επειδή υπάρχει τεράστιος όγκος προς εξαγωγή, να μην χαλάει η γραμμή παραγωγής. Κάθε μέρα στέλνονται εκατομμύρια, χιλιάδες τόνοι προς άλλες χώρες. Και τα συμφέροντα που έχει κάθε κράτος της Mercosur είναι τεράστια. Ειδικά τώρα που αναμένεται να ισχύσει και η συμφωνία για τα καλά. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι τα κοτόπουλα, κατά δική μου τη γνώμη, φύγαν από εκεί με σαλμονέλα. Και πιάστηκαν τις ελληνικές αρχές. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουν αυτοί από εκεί. Για ποιο λόγο, απαντώ στο ερώτημά σας, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να κάνουν την αντίθετη πολιτική, να είναι πιο προσεκτική? Διότι μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που είναι προς εξαγωγή, για τεράστιες φάρμες, για τεράστια παραγωγή, η οποία δεν χωρά εκπτώσεις. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Γιατί σου λέει, εγώ θα στείλω αυτό το φορτίο, φύγε. Πήγαινε στον προορισμό σου, εκεί που πρέπει να πας, και θα στείλω μετά από μισή ώρα άλλο φορτίο. Άλλη μια ώρα μετά άλλο φορτίο. Δεν τους ενδιαφέρει. Κάθε μέρα εξάγουμε τρελόριθμο. Και θα σας απαντήσω το λόγο αυτό και θα το αποδείξουμε κιόλας. Αυτό με τα πουλερικά έγινε αρχές του Μάη και ανακοινώθηκε στους Έλληνες καταναλωτές, έτσι. Λοιπόν, τρεις μέρες μετά, οι Ολλανδικές αρχές, τα κλιμάκια τεχνολογιακών ελέγχων, ανακοίνωσαν φορτία με πουλερικό κατεψυγμένο πάλι με σαλμονέλα.
1: Πάλι νέο φορτίο.
0: Πάτε το, αυτή είναι η είδηση. Και αυτό ανακοινώθηκε στο σύστημα RASF. Το οποίο σύστημα RASF τι είναι? Είναι το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τι είναι τώρα? Είναι όλες οι χώρες στην ουσία κάνουν ελέγχους. Και υπάρχει αυτό το πολύ απαραίτητο για μένα σύστημα. Το οποίο τι κάνει? Προσπαθεί να εντοπίσει όπου υπάρχει μολυσμένο τρόφιμο, επικίνδυνη ζωοτροφή και προϊόν με χημικά υπολείμματα.
1: Συγγνώμη λίγο. Αρχές Μαΐου ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
0: Αυτοί συνεχίζουν και στέλνανε.
1: Σήμερα είμαστε 12 και έχουμε ήδη δύο φορτία.
0: Τρεις μέρες μετά πιάσανε φορτία στην Ολλανδία πάλι με κατεψυγμένα κοτόπουλα με σαλμονέλα. Πάλι ναυτιλιακή εταιρεία έφταιγε? Όχι, φεύγουν
1: προφανώς, από εκεί. Προφανώς και δεν έφταιγε.
0: Λοιπόν, δεν είναι όμως το πρόβλημα μόνο η Mercosur. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη θα έχει παγιδευτεί, για μένα κατά τη γνώμη μου, σε έναν πόλεμο χημικό, όπου θα, εγώ πιστεύω θα έρθουμε αντιμέτωποι με αποτελέσματα που θα έχουν επιπτώσεις για την υγεία μας εξωφρενικά. Δηλαδή πιστεύω ότι κινδυνεύουν οι καταναλωτές από αυτά που θα δουν από εδώ και πέρα. Και θα σας πω ένα λόγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 5 Μαΐου ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές μέσω του συστήματος RASF, ανακοινώθηκε και επισήμως εκεί, ότι στο συνοριακό έλεγχο που έγινε, στο τελωνείο που του Πειραιά προφανώς πρέπει να έγινε, αν θυμάμαι καλά, εντοπίστηκε φορτίο, το οποίο υπήρχε ντομάτες από την Αίγυπτο. Το φορτίο αυτό ήρθε στις 8 Απριλίου, 4 μέρες πριν το Πάσχα. Η ανακοίνωση βέβαια γίνεται γιατί πρέπει να γίνει επιματοληπτικός έλεγχος και έλεγχος και τα συναφή, ανακοινώνεται αργότερα.
1: Αργότερα.
0: 8 Απριλίου λοιπόν, εισήλθε στην Ελλάδα φορτίο ή φορτία, αυτό δεν το ακοινώνει, τις ποσότητες στο σύστημα δεν τις ανακοινώνει, λέει όμως ότι αυτό το φορτίο υπήρχε αυτό το είδος προϊόντος, ναι, και αυτό ήταν επιβεβαιωμένο με αυτή, θα σας πω τώρα ακριβώς τι. Η Αίγυπτος απέστειλε φορτία με ντομάτες. Φορτία με ντομάτες. 8 Απριλίου, 4 μέρες πριν το Πάσχα, που ήταν η περίοδος υψηλής κατανάλωσης. Εκεί okay. που ο Έλληνας καταναλωτής έκανε
1: τις αγορές. Ναι,
0: ναι, ναι. Έτσι, και κυρίως όλοι οι Σαρακουστοί.
1: Και τι είχαν ντομάτες, κύριε Καφέτσι.
0: Οι ντομάτες αυτές που πιάστηκαν εντοπίστηκαν να περιέχουν φυτοφάρμακο το οποίο ήταν η δράση του εντομοκτόνος παρασιτοκτόνος 20 φορές πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Όταν κοιτάξαμε το σύστημα RAS, αυτή η ουσία ήταν δυνητικά σοβαρή για την υγεία των πολιτών. Λέμε εμείς τώρα ότι αυτά κατασχέθηκαν, καταστράφηκαν κιόλας, όχι και γύρισαν πίσω, καταστράφηκαν. Γιατί αν τα γυρίσει πίσω μπορεί να πάει αλλού η χώρα, θα τα πάρει πίσω, δεν μπορεί να στείλει αλλού. Καταστράφηκαν αμέσως. Η Ελλάδα πέστηκε το σήμα προς άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, κοιτάξτε ότι ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Γιατί αυτό, το σύστημα αυτή δουλειά κάνει.
1: Ναι.
0: Ενεργοποιεί τον συναγερμό για να
1: πώς
0: είναι.
1: Πώς το είπα το σήμα, RAS.
0: Είναι RAS, RAS. Είναι RASF.
1: RASFON.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το σύστημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχος διασυνοριακών τροφίμων. Δηλαδή, σύστημα το οποίο ελέγχει τα τρόφιμα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάνει έναν έλεγχο. Αν εντοπίσει κάποιο τρόφιμο.
1: Ενημερώνει το σύστημα.
0: Αμέσως και όλες οι χώρες είναι ενήμερες για να έχουν αυτό που λέμε τον νου τους. Αυτό το φορτίο λοιπόν πιάστηκε 8 του μηνός.
1: Απριλίου.
0: Επειδή ο κύριος Κακαβάς δήλωσε 8 Απριλίου και η ανακοίνωση βγήκε τώρα, δηλαδή οι έλεγχοι κάνανε 20-25
1: μέρες. Μεγάλη
0: μέρες,
1: Τετάρτη δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Αυτό που μας τρομάζει, δηλαδή αυτή η χώρα δεν είναι στη Μέρκοσουρ. Είναι στις χώρες, στις τρίτες χώρες της Αφρικής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που τρέμω στην ιδέα μόνο να το σκεφτώ είναι ότι αν αυτό έγινε την ημέρα εκείνη, την ημέρα που η ντομάτα, αν θυμάμαι καλά, στο χοντρικό εμπόριο είχε 2,5 με 3 ευρώ αγορά και στο γενικό εμπόριο είχε 5 και 5,5, αν θυμάστε. Καλύτερα ήταν στα ύψη η ντομάτα εκείνες τις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι ήταν ιδανικές συνθήκες για να δημιουργηθεί το κατάλληλο καρτέλ παρεμπορίου που λέμε. Να οικονομήσουν κάποιοι εκλεκτοί. Νομίζω ότι κάνανε εισαγωγές από τρίτες χώρες σκοπίμως κάποιοι, οι οποίοι ξέρουν ότι θα το αγοράσουν πολύ φθηνά και εκείνη την περίοδο του Πάσχα θα πουλήσουν πάρα πολύ ακριβά. Χωρίς να τους ενδιαφέρει, για μένα προσωπικά θεωρώ, χωρίς να ενδιαφέρει καν το επίπεδο της βιοασφάλειας.
1: Αυτή η ντομάτα στην Αίγυπτο, τι κόστος παραγωγής μπορεί να έχει?
0: Κοιτάξτε, όταν ο μισθός στην Αίγυπτο για έναν εκεί πέρα εργάτη είναι 1 με 2 ευρώ την ημέρα. Το νομισμά του είναι εξευτελισμένο. Έχει εξευτελιστική αξία σε άποψη ισοτιμία. Εγώ άκουσα για 1,5
1: ευρώ. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τεράστια κέρδη, έτσι.
0: Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Φυσικά. Και επίσης η Αίγυπτος.
1: Ξέρουμε ποιος έκανε την εισαγωγή αυτής της ντομάτας.
0: Όχι, δεν ανακοινώνουν το εμπορικό κομμάτι.
1: Γιατί?
0: Αυτό είναι το κακό του συστήματος. Το σύστημα απλά ενημερώνει μόνο.
1: Γιατί να μην ξέρω εγώ ότι αυτή η ντομάτα την παρήγγειλε το σούπερ μάρκετ τάδε.
0: Κάναμε έρευνα.
1: Ή ο χοντρέμπορας τάδε.
0: Κάναμε έρευνα και να δούμε και την τιμή εισαγωγής. Εκεί είναι το απόλυτο αδιαφανές. Εκεί δεν υπάρχει πλέον εικόνα για τίποτα. Εκείνο το ψάξαμε να δούμε για να δούμε να ισχυροποιήσουν την θεωρία μας για το καρτέλ. Εγώ το λέω θεωρητικά ότι υπήρχε καρτέλ γιατί. Εκείνη είναι η περίοδος ψηλής κατανάλωσης, Σαρακοστή.
1: Τα καρτέλα έχουν μέσα δολοφόνους, ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Τα καρτέλα έχουν δολοφόνους μέσα. Έχουν εκτελεστές.
0: Το οικονομικό καρτέλ.
1: Και δεν μπορώ. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι οικονομικό.
0: Το εμπορικό καρτέλ.
1: Ούτε εμπορικό είναι. Είναι καρτέλ κανονικό. Γιατί αν εγώ παραγγέλνω ένα προϊόν το οποίο το παίρνω σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή, εις γνώση μου γνωρίζω ότι είναι δηλητηριασμένο και ότι μπορεί να δημιουργήσω πρόβλημα στον καταναλωτή ή στο παιδί του καταναλωτή που θα το καταναλώσει, τότε είμαι δολοφόνος. Είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι θέμα του. Και οικονομικός δολοφόνος είμαι και εμπορικός δολοφόνος είμαι, αλλά είμαι και δολοφόνος στην πράξη. Αν εμένα με φέρνει στο πιάτο μου, χωρίς να το ξέρω και χωρίς να υπάρχουν έλεγχοι, δηλητηριασμένη ντομάτα, δηλητηριασμένη πιπεριά, κοτόπουλο με σαλμονέλα. Τώρα είσαι δολοφόνος κανονικός. Είναι καρτέλ κανονικό.
0: Μα εννοείται. Και δεν είναι αυτό το θέμα που είπε και κάποιος τέλεχος της υπηρεσίας των υγειονομικών. Λέει ότι, παιδιά, μην νομίζετε ότι η Μέρκοσουρ είναι 4 χώρες. Οι άλλες χώρες που είναι προς ένταξη είναι η Κολομβία, είναι η Βενεζουέλα, είναι χώρες οι οποίες περιμένουν να ταχθούν σε σειρά. Γουινέα, Μιανμάρ.
1: Και έρχονται και άλλες συμβάσεις με Ινδίες και από εκεί μεριά, από Ασία.
0: Ήδη χώρες έχουν αναβαθμιστεί. Η Κομισιόν έχει προχωρήσει ήδη προηγουμένως και προηγουμένως χρόνια έχουν προχωρήσει σε επαφές εμπορικές. Έχουν γίνει εμπορικές συμφωνίες.
1: Όλο αυτό είναι παράλογο. Είναι το θέατρο του παραλόγου. Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα για healthy foods, για super foods, για ποιότητα στο τρόφιμο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι γίνονται τέτοιες εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου τροφίμων, οι οποίες προφανώς κάπου θέλουν να οδηγήσουν. Πού θέλουν να οδηγήσουν, κύριε Κάφατση?
0: Κοιτάξτε κάτι. Όταν η κάθε χώρα υποστελεχώνει τα κλιμάκια ελέγχου τροφίμων, όταν υποστελεχώνει εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τη δική μας, την ασφάλεια των καταναλωτών, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν προχωράς εσύ σαν χώρα, επέλεξες τις εισαγωγές. Γιατί η πολιτική που έχεις αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 15 ετία, σαν ελληνικό κράτος, είναι η απαξίωση του αγροτικού τομέα. Αφού δεν τον αναβάθμισε ποτέ. Όταν λοιπόν εσύ έχεις χαράξει μια πολιτική προγενέστερα ότι εμείς απαγορευτούμε τις εισαγωγές και παρόλα αυτά υποστελεχώνεις αυτά τα τμήματα, αφού θα κάνεις εισαγωγές λοιπόν, πρέπει να αυξήσεις και τα αντίστοιχα τα κλιμάκια. Να τα αυξήσεις εννοώ από άποψη οργανικών θέσεων. Δεν μπορεί να τους υποστελεχώνεις 50% κάτω. Εκεί που ήταν, ας πούμε, που λέει ο λόγος 200 να εμφανίζονται τώρα 80 για όλη την Ελλάδα και από εκεί και μετά να στάσεις και αποτελέσματα. Όταν θες να κάνεις εισαγωγές, κοίταξε να έχεις και τις κατάλληλες άμυνες. Δεν μπορεί και από τη μία να εισάγεις και από την άλλη να υπάρχει ανύπαρκτος έλεγχος. Πάει να πει δηλαδή με λίγα λόγια τι? Ότι δεν σε ενδιαφέρει και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να γίνονται εισαγωγές απρόσκοπτα και να κερδίζουν αυτοί που πρέπει να κερδίζουν και εσύ να παίρνεις το μερίδιό σου. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θέλουν να φοβάμαι, γιατί εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα μαθαίνονται. Όπως μάθαμε τώρα για το. Πριν από λίγο καιρό που μάθαμε για τα κοτόπουλα που.
0: Και τώρα ακούσατε και αυτά.
1: Τώρα ακούμε για τις ντομάτες από την Αίγυπτο, για τα σαλμονέλα, τα κοτόπουλα στην Ολλανδία. Αυτά τα ακούει ο καταναλωτής. Θα κάνουν τον καταναλωτή να φοβάται να καταναλώσει τέτοιου είδους τρόφιμα. Και θα αλλάξουν τη διατροφική συνήθεια του καταναλωτή.
0: Καταρχάς δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα προϊόντα που έρχονται από αυτές τις χώρες που είναι δημολυσμένα, αν αυτά μπαίνουν στη διαδικασία τυποποίησης. Και είναι το πόλι του χάος, ρε παιδιά. Εκεί δεν υπάρχει παντελώς πλέον έλεγχος.
1: Αφού έρθουν δηλαδή να τυποποιηθούν.
0: Μπήκε αυτό μες στο καράβι, ήρθε, πέρασε. Δεν υπήρχε έλεγχος και πέρασε μέσα. Σε ποια αποθήκη πήγε η οποία βαφτίστηκε, ξέρω εγώ, ελληνική? Γιατί βαφτίζονται και αποθήκες στο τελευταίο διάστημα, ξέρετε. Έχουμε και άλλα καρτέλα εκεί πέρα. Αρχίζουν και βαφτίζουν αποθήκες. Ό,τι γινόταν με τις πατάτες από την Αίγυπτο. Μπαίνανε Αιγύπτιοι επιχειρηματίες, βαφτίζανε εδώ πέρα τις αποθήκες.
1: Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη.
0: Δεν βγαίνει άκρη, όχι. Ειλικρινά δεν βγαίνει.
1: Λύσεις υπάρχουν ή απλά είμαστε έρμεο?
0: Δεν νομίζω να μπορέσει ποτέ να σταματήσει πλέον αυτή η γάγκρα που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται, διότι είναι υπηρεσίες ελέγχου, υγειονομικές υπηρεσίες, παιδιά είναι πάρα πολύ λίγες. Εγώ σας είπα ότι έχω συγκινικό πρόσωπο το οποίο δεν μπορούμε. Δεν είμαστε ελάχιστα άτομα. Από ένα άτομο περιμένει να κάνει 10 πράξεις. Δηλαδή ένας άνθρωπος δουλεύει τη στιγμή για 10. Δεν το γνώριζαν. Όταν 10 χρόνια τους απαξιώνεις, τους υποβαθμίζεις. Αφού τους υποβαθμίζεις για κάποιο ρόλο, για να μην υπάρχει έλεγχος, για να περνάνε τα φορτία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή βγάζεις τα μάτια σου αυτή τη στιγμή, σαν κράτος, σαν ελληνική κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, εγώ δεν τον αντιλαμβάνομαι. Γνωρίζεις ότι εκεί πέρα είναι ανύπαρκτες υπηρεσίες τους, είναι τρίτες χώρες, δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν τεράστιες ποσότητες, εκατομμύρια τόνους, τους οποίους έχουν εξάγουν. Θα κάνουν εκπτώσεις, νομίζετε, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ θα στέλνω, θα το πιάνεις, θα ξαναστέλνω. Πόσα θα πιάσεις? 2, 3, 25 θα περάσουν. 30, 50, 100. Αυτά, εκτός ότι αν διαφύγουν το συνοριακό έλεγχο, δεν υπάρχει κανένα έλεγχος εδώ πέρα. Μέσα, ο ΕΦΕ πού είναι να προλάβει? Και εκείνος υποστελεχωμένος είναι. Δηλαδή, ακόμα και αν διαφύγει το συνοριακό έλεγχο, πρέπει να ερευνηθεί εδώ πέρα μέσα. Από τον ΕΦΕ. Μπορεί, υπάρχει κλιμάκιο? Όχι.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί αυτά τα οποία ακούμε είναι να τρελαθούμε. Πάμε.
0: Νερό.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, τον άγχωσες, μπήκες μέσα, ούτε το μικρόφωνο δεν μου σήκωσε. Τον άγχωσες Γιώργο, τον άγχωσες. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνω με τον αγρότη μας εδώ πέρα, το Λευτέρη του Γκαφάτσο, έχει συνεχιστεί κατά διάρκεια του διαλύματος. Κατά διάρκεια του διαλύματος του έθεσα το ερώτημα το τι πρέπει να γίνει. Και λέγοντάς μου ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ουσιαστικά να αυξήσουμε τους ελέγχους. Να αυξήσουμε τους τελωνιακούς ελέγχους, να μπορούμε να ελέγξουμε οτιδήποτε μπαίνει μέσα στην Ελλάδα. Μου ανέφερε κάτι και θέλω λίγο, Λευτέρη, να το πεις και στον αέρα, σχετικά με το πόσες καταγγελίες κάνει η Ελλάδα σε αυτό το σύστημα το RASF σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Και θα αποδείξουμε κιόλας γιατί αυτές οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κακαβάς, που είναι και πρόεδρος, είναι αληθείς. Και λέει ότι μιλάμε και προς τελείωμα 50%. Όταν σε ένα μήνα, ας πούμε τον Απρίλιο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, αυτές οι χώρες, οι προηγμένες χώρες, οι μεγάλες χώρες, κάθε χώρα κάνει πάνω από 100 αναφορές για παράνομα φορτία το μήνα. Η Ελλάδα κάνει 5-6, 7. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό ελεγκτών για να μπορέσει να κάνει αυτή την αναφορά ή τον έλεγχο.
0: Επίσης θέλω να πω ότι αν η τάδε χώρα κάνει 100 ή κάνει 150.
1: Και 200 μπορεί να κάνει και παραπάνω.
0: Ναι. Και μπορεί να κάνει και παραπάνω, σημαίνει ότι εντοπίζει συνέχεια παράνομα φορτία.
1: Εντοπίζει παράνομα φορτία.
0: Που στην Ελλάδα δεν εντοπίζονται.
1: Με αυτό λέει η Βρυξέλλες, αυτό λέει το. Αυτό
0: δεν εντοπίζονται στην Ελλάδα. Άρα εδώ και χρόνια τρώμε καρκίνο.
1: Τρώμε αυτό που δεν ξέρουμε τι τρώμε.
0: Τρώμε καρκίνο.
1: Ναι. Αμφιβόλου προελεύσεως προϊόντα αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ, είναι και τρίτες χώρες που εκεί γίνεται το απόλυτο γέλιο. Ειδικά η Τουρκία το έχει αναγάγει σε επίπεδο επιστημονικό.
0: Καλά, δηλαδή, πλέον, η Τουρκία, ναι.
1: Γιατί εισάγει η Ελλάδα από την Τουρκία εισάγει κοντά στο 70% των προϊόντων της. Τώρα αυτή την περίοδο αναμένεται να μπει η τουρκική ντομάτα μέσα. Χάος.
0: Ποιος ελέγχει τα φυτοφάρμακα?
1: Όποιοι ελέγχανε και τα φορτηγά που μπαίνανε με τα ζώα.
0: Κανένας.
1: Από τα σύνορα. Να σας πω, εγώ καθόμουν να πούμε στο Ιωνίο του Κύπρου.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν κινητοποιήσεις. Πήγα να δω εκεί να δούμε λίγο τι γίνεται. Και με λέγανε οι άνθρωποι που ήταν από την Αλεξανδροπολή, που κάνανε εκεί τις διαμαρτυρίες οι άνθρωποι, μου λέει: κοίταξε τώρα, δεις τι γίνεται. Έχει έξω ένα φορτηγό με ζώα. Μπαίνει τώρα στο τελωνείο. Μπήκε, γεια σας. Μέσα στην Ελλάδα κανονικά. Ούτε τους σταματήσανε για έλεγχο, ούτε σταματήσανε για να γίνουν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Και εγώ που ξέρω αν αυτό, γιατί η Τουρκία έχει ελλιπέστατα, ανύπαρκτα μέτρα, δεν τους ενδιαφέρει. Πρέπει να προωθήσουν όπως και η Μέρκοσουρ αυτή τεράστιες ποσότητες και δεν τους ενδιαφέρει. Το στείλανε μέσα. Ξέρουμε εμείς αν αυτό το φορτίο ήταν μολυσμένο? Και να τα αποτελέσματα ποια είναι. Οι ασθένειες αυτές, οι επιζωωτίες. Έγινε ποτέ κάποιος στοχευμένος έλεγχος βιοασφάλειας? Εφαρμόστηκαν ποτέ τα σωστά μέτρα βιοασφάλειας από αυτή τη χώρα? Και πού ξέρω εγώ αν η Τουρκία αυτή τη στιγμή με κάνει υβριδικό πόλεμο και του κάνει επίτηδες? Εμείς γνωρίζουμε και ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι οι Ρουμάνοι είχαν πάρει πρόβατα. Αυτό που λέμε, κάνανε εμπορία προβάτων από την Τουρκία για το Πάσχα. Τα πήραν και τα μεταπόλησαν. Λένε ότι κάνουμε και εισαγωγές από τη Ρουμανία. Κάναμε. Γιατί τη Ρουμανία ήταν τα πρόβατα αυτά, πιστεύετε? Μην τρώγαμε και τουρκικά. Γιατί και οι Ρουμάνοι κάνουν εισαγωγές. Όπως κάνουμε και εμείς. Τα πήραν από την Τουρκία. Γιατί δηλώθηκε ότι η Ρουμανία εισήγαγε ένα μεγάλο αριθμό ακοπροβάτων από την Τουρκία. Εν ώψη του Πάσχα. Είναι χώρα που είναι χριστιανική. Και ορίστε λοιπόν. Και εμείς κάνουμε εισαγωγή από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Γιατί τη Ρουμανία ήταν τα περισσότερα, νομίζω. Δεν ήταν. Και ξέρουμε αν αυτά ήταν ελεγμένα. Πόσα πρωτόκολλα ασφαλείας προσπέρναν αυτές οι χώρες και σκοπί μας. Εγώ θα πω με λίγα λόγια κιόλας, να δώσω έναν αριθμό στον κόσμο να καταλάβει για ποιο λόγο μας αφορά άμεσα όλο αυτό το θέμα με τις εισαγωγές. Ας πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του 2010 υπήρχαν περίπου 1.200 κτηνιατροί του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Το 2023 με 24 ο αριθμός αυτός έπεσε 650 με 700 άτομα. Αυτές είναι επίσημες εκθέσεις. Μείωσε 45%, όπως δήλωσε και ο κύριος Κακαβάς. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι υπηρεσίες που ελέγχουν σφαγεία, εισαγωγές, κρέατος, ζωοτροφές και υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα. Μείωσε 50%. Δηλαδή μέχρι το 24 φύγαν οι μισοί. Ο ΕΦΕΤ ελέγχει τροφίμων στην αγορά. Το 2010 είχε 350 επιθεωρητές. Το 2024 έχει λιγότερους από 150. Αυτό που σας είπα και το σύστημα που η Ελλάδα δεν ανεβάζει πολλές αναφορές σύγκριση με τις άλλες χώρες για επικίνδυνα φορτία αποδεικνύεται και από εδώ. Τα ελαιονία κτηνιατρική σταθμή στα σύνορα λέει. Το 2010 υπήρχαν 180 ελεγκτές στα σύνορα, επιθεωρητές, κρατικοί ελεγκτές. Το 2024 υπάρχουν λιγότεροι από 90. Αλλά διότι νούμερα σας λέω αυτή τη στιγμή επίσημα και είναι 150% των οργανικών θέσεων.
0: Ερώτηση. Με ένα μαγικό ραβδί. Ας υποθέσουμε, γιατί τα πάντα είναι πολιτική βούληση.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Εντάξει. Με ένα μαγικό ραβδί τρώει μια σφαλιάρα η κυβέρνηση και αποφασίζει να στελεχώσει έτσι όπως πρέπει τα τελωνεία για να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Έρχεται λοιπόν ένα φορτίο από την Αίγυπτο, θέλεις, από την
1: Τουρκία
0: θέλεις, από τις χώρες της Μερκοσούρ θέλεις, και το εντοπίζουμε. Το απομονώνουμε. Πληρώνει κανένας γι' αυτό? ή απλά το εντοπίσαμε, το καταστρέψαμε τελείως.
1: Όχι, εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι οι έλεγχοι που γίνονται, οι δημοτολογικοί έλεγχοι που γίνονται, εκεί υπάρχουν τα παραστατικά. Οι έλεγχοι έχουν τα παραστατικά.
0: Ναι, από
1: που ήρθε το φορτίο και ποια εταιρεία το έστειλε.
0: Εγώ κάνω κάτι μετά στα χώρα.
1: Στις Βρυξέλλες να μπλοκάρεται αυτή η εταιρεία από την εμπορική αλυσίδα. Να σταματήσει δηλαδή.
0: Προβλέπετε αυτό, γίνεται.
1: Προβλέπετε, γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Μπλοκάρεται όμως.
0: Το λέω.
1: Γιατί στα χαρτιά υπάρχει το πρωτόκολλο.
0: Ξέρω εγώ πώς το λένε, ο Πέδρο από την Κολομβία που έστειλε αυτό με τα κοτόπουλα, τα σαλμονέλα, θα ξαναστείλει.
1: Σε θεωρητικό επίπεδο, βάσει τη διαδικασία που προβλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εταιρεία που απέστειλε αυτό το φορτίο διακόπτεται από την Ευρωπαϊκή.
0: Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, όχι. Γιατί σε πρακτικό επίπεδο τρέχα γύρευε, αν αυτή η εταιρεία εκεί στη Βραζιλία, σε εκείνο το χωριό που έχει τη φάρμα, θα μπορέσει ποτέ να σταματήσει.
0: Δηλαδή,
1: ή να αλλάξει
0: έχουμε κάνει συμφωνίες οι οποίες είναι διάτριτες από παντού.
1: Παντού μπάζουν.
0: Από παντού. Και την πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Την πληρώνουμε με ζωές.
1: Ναι, δεν είναι μόνο συνοριακός έλεγχος, και μέσα στα σούπερ μάρκετ υπάρχει έλεγχος.
0: Δηλαδή τώρα, άμα πάρω έναν επιστήμονα και του πω, αδελφέ, σε πόσες ντομάτες θα καταστρέψω το σηκώτη μου, άμα φάω με αυτό το φυτοφάρμακο, δεν θέλω να πάρω απάντηση, γιατί μπορεί να τις έχω ήδη καταναλώσει.
1: Με μία-δύο είναι αρκετή.
0: Μα μπορεί να τις έχω ήδη καταναλώσει και να μην το ξέρω.
1: Αυτό σας είπα ότι πιάσει.
0: Μετά λέει ο άλλος καρκίνος στα καλά καθούμενα. Πώς καρκίνος στα καλά καθούμενα.
1: Θέλετε κι άλλα. Φιστίκια από το Περού. Λεμόνια. Από την Αργεντινή. Λεμόνια και την Τουρκία. Και αυτά είχαν μέσα υπολείμματα φυτοφαρμάκου πέρα από το κανονικό. Θέλετε κι άλλα. Τώρα, μέσα στο Μάιο, πιπεριές από την Τουρκία. Ντομάτες που έχονται οι πρώτες που ξεκίνησε και βγάζει. Τι θέλετε άλλο να σας πω. Να. Πράσινο τσάι από την Κίνα. Φουλ μέσα. Χημικά.
0: Φουλ χημικό.
1: Φουλ χημικό μέσα. Σκόρδα από την Κίνα. Γεια σας.
0: Κατάλαβες μετά πώς έρχεται.
1: Όλα αυτά έχουν επισημανθεί στην Ευρώπη με επιβαρημένο φορτίο υπολείμματα φυτοφαρμάκου.
0: Και θα έρθει μια ωραία πρωία. Το ιερατείο των Βρυξελών και θα σου πει ντομάτα. Άσε, επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να την πιάσουμε πουθενά.
1: Όχι.
0: Υπεριά,
1: όχι.
0: Επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να την πιάσουμε πουθενά. Και τι να φάμε. Φάε έντομα, με άλευρα εντόμων. Φάε, ξέρω εγώ, εκτυπωμένο κρέας. Μην πάρεις εκείνο γιατί έχει ορμόνες, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το παράλληλο. Και αλλάζει η διατροφική συνήθεια.
1: Το 61%, αφού μιλάμε για ντομάτες, το 61% η Ελλάδα, το ποσοστό αυτό, καλύπτει την κατανάλωση ντομάτες που εισαγωγεί. Η Ελλάδα παράγει κοντά στο 35-38% και πολύ λέω. Βασίζεται αποκλειστικά στις εισαγωγές. Και έτσι πως πάμε, θα πάμε σε ένα ποσοστό του 80% για όλα τα αγροτικά προϊόντα. Εκεί φτάνουμε σιγά σιγά. Όταν τα όσπρια, οι εταιρείες τυποποίησης ελληνικές, που έχουν τρομερές ανάγκες κάθε μέρα να λαμβάνουν αγροτικό προϊόν, δεν καλύπτουν την ελληνική εγχώρια παραγωγή, φτάνει στο 80% να είναι εισαγόμενα αυτή τη στιγμή. Τα φασόλια, είχα δει και κάτι που αναφέρατε για τα φασόλια Πρεσπών. Μια κυρία που ήταν πάνω από τα σακίδια και έκλαιγε. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτό μπορεί να ήταν και 20 τόνους φορτίο που δεν μπόρεσε να το πουλήσει. Δεν το ξέρω ακριβώς πώς είναι. Για να κάτσε να το ψάξω. Είδα ότι το αναφέρατε. Έκανα βόλτα σε 22 μανάβικα εντός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για να δω, ρε παιδιά. Φασόλια Πρεσπών. Σας σε διαβεβαιώ ότι από τα 22 τα μανάβικα, τα 19 μανάβικα τα φασόλια ήταν εκείνας. Πώς θα τα πουλήσει αυτή η γυναίκα τα φασόλια.
0: Τίποτα,
1: έχουμε μπει σε ένα καθεστώς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμπορικό, το οποίο. Λέω, γιατί για ποιο λόγο πήρατε ρε παιδιά κινέζικα φασόλια. Οι άλλοι κλαίνουν για τα φασόλια που δεν μπορούν να πουλήσουν. Πρώτον, είναι πολύ φθηνότερο. Και δεύτερον, έχει τεράστιες ομοιότητες, λέει, σε ό,τι αφορά την ποιότητα με το ελληνικό και με καλύπτει. Πλέον, δηλαδή, και εμείς φέρουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο ακριβότερο το ελληνικό, γιατί όμως και αυτός ο Έλληνας, ο δημαδιασμένος, αυτός ο αγρότης, έχει ένα ψηλότερο κόστος παραγωγής. Και με βάση τα στατιστικά που έχουμε εδώ πέρα, η Ελλάδα έχει το ψηλότερο κόστος παραγωγής σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, πώς θα μπορέσει να επιβιώσει. Δηλαδή, τον απομονώνει και εγχώρια. Δηλαδή, και ο ίδιος ο Μανάβης τον
0: προτιμά. Τι προϊόντα παράγει η Ελλάδα που δεν τα παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καφατσέ.
1: Τι προϊόντα παράγει η Ελλάδα.
0: Πού δεν τα παράγει η Γαλλία, η Ολλανδία.
1: Τα περισσότερα προϊόντα τα οποία στην ουσία τα παράγουν. Απλά εμείς έχουμε εξειδικευμένα προϊόντα, όπως το μπατάκι Σαντορίνης. Το οποίο αυτό παράδειγμα βγαίνει συγκεκριμένα σε αυτές. Έχουμε δηλαδή τοπικά προϊόντα που αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να αυξήσουμε και τη λίστα με τα από προϊόντα. Όχι να μείνουμε μόνο σε αυτά που έχουμε, αλλά και περισσότερα. Η Ελλάδα
0: δηλαδή,
1: στιγμή,
0: θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή
1: δεν στιγμή... είναι μόνο κρόκος Κουζάνης, έχει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν, όπως και άλλα είδη κρασιών, και άλλα είδη σταφίδας, και άλλα είδη, ξέρω εγώ, τα οποία μπορούν να μπουν στη διαδικασία. Και δεν μπαίνουν. Αλλά η Ευρώπη συνήθως εντάξει, τα περισσότερα πάνω κάτω τα παράγουμε. Το θέμα είναι τι ποιοτικά παράγουμε εμείς και τι κατηγορίες προϊόντων είναι αυτές που μπορούμε να παράγουμε που δεν έχει η Ευρώπη.
0: Ωραία. Μαζικά μπορεί να παράγει η Ελλάδα για να θεωρηθεί μια παραγωγός χώρα στην οποία μπορεί να βασιστεί η ευρωπαϊκή αγορά.
1: Αν η Ελλάδα, αυτό το είπαν και οι πρώτες Βρυξέλλες, αν η Ελλάδα είναι ένα μαγαζί, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, είναι ένα μαγαζί γωνία. Ναι. Έχει το προνόμιο που καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το έχει.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι ο σταθμός που λέμε του τουρισμού. Εδώ πέρα είναι το σταυροδρόμιο των πολιτισμών.
0: Ωραία.
1: Αν η Ελλάδα αξιοποιήσει. Αυτή τη στιγμή έχει 28 εκατομμύρια ενεργά παραγωγικά στρέμματα. Επιτέλους, για όνομα του Θεού, αν αξιοποιηθούν και τα άλλα 70 εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία με τις κατάλληλες μελέτες μπορούν να μπουν και αυτά σε εφαρμογή παραγωγής διαδικασία, να μπουν κανονικά σε γραμμή παραγωγής, να μπει το κράτος, να στελεχώσει τις υπηρεσίες αναδασμού, που τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτέλους ένας ολοκληρωμένος αναδασμός σε αυτή τη ρημαδιασμένη χώρα. Δηλαδή, ξεκινάνε και τον παρτάνε στη μέση, και ειδικά από το 20 μέχρι το 25 έχουν γίνει μόνο δύο προσπάθειες αναδασμού και δεν ολοκληρώθηκαν κι αυτές. Και λέει η Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, έχει κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας, τις καλύτερες από όλη την Ευρώπη. Έχει ένα τουρισμό που είναι του μηχανή και μπορεί να σηκώσει τον αγροτικό τομέα και τον πάει σε υψηλά επίπεδα, brand, να δείξει σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα τα οποία μπορεί να μην είναι 16. Εγώ λέω μπορεί να βγάλουμε και 100 προϊόντα από όταν χρειαστεί. Μπορούμε να το κάνουμε. Να εκμεταλλευτεί κάθε σπίθαμη γης. Αυτό λέει η ΝΑΚΑΠ. Αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Και λέει ο κ. Χατζηδάκης, λέει ναι, αξιοποίηση. Πώς αξιοποίηση, μωρέ, όταν δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τη γη την οποία διαθέτεις και την έχεις μέσα σε χέρσα γη. Που δεν υπάρχουν έργα οδοποιίας, που δεν υπάρχουν έργα, ουσιαστικά έργα, τα οποία έχουν να κάνουν την άρδευση. Βρέχει αυτές οι βροχές ήταν ευεργετικές και έτσι πήγαν χαμένες. Δεν έχουν προχωρήσει, έχουν αντλήσει ένα σωρό κεφάλαια, ένα σωρό εκατομμύρια, τα οποία τα πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπόρεσαν. Αυτό που έκανε και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, να τα αξιοποιήσουν εκεί που έπρεπε. Γίνανε αυτά τα λεφτά, μην πω τι γίνανε, πήγαν στα λάθος χέρια, σε λογιστές, δικηγόρους, ψήφοι γίνανε. Δεν θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να πάνε επιτέλους και να αναβαθμίσουν αυτά τα υπόλοιπα 75 εκατομμύρια στρέμματα, να μπουν νέοι αγρότες και θα πω και ένα μεγάλο παράπονο. Εγώ όταν ξεκίνησα να μπω στο επάγγελμα, έτυχε να έχω, επειδή μου ξεκίνησα με 5-10 δικά μου στρέμματα κλήρω. Αν δεν τα είχα, όταν πήγα στον εταιρισμό να ξεκινήσω και να πω ναι, αυτό γουστάρω, θέλω να γίνω αγρότης, αν δεν έχει ένας άνθρωπος δικό του κλήρο, δεν μπορεί να μπει με στη δικασία γυναίκα. Τον πετάει το σύστημα έξω. Πάω στον εταιρισμό και δεν το ξέρετε, θα το πω τώρα. Πηγαίνει ένα νέο παιδί. Γιατί λέει, θέλουμε τους νέους αγρότες, λέει η κυβέρνηση. Αφού τους πετάς εσύ ο ίδιος με το πρωτόκολλο που έχεις διαμορφώσει. Πώς θα μπει να γίνει ο αγρότης. Αυτό το παιδί λοιπόν δεν είχε κάποιον να του γράψει ένα χωράφι να ξεκινήσει. Και λέει πρέπει να νοικιάσω κάτι για να πάρω το πρωτόκολλο ότι είμαι επαγγελματίας αγρότης. Να έχω τιμολόγια.
0: Γιατί με το ενοικιαστήριο δεν σε πετάει.
1: Όχι, σε πετάει έξω. Όχι κύριε, σε πετάει
0: έξω. Θέλει ιδιοκτησία.
1: Θέλει ιδιοκτησία. Ξέρετε πόσα παιδιά πήγαν και φύγανε. Η ίδια η κυβέρνηση τρώει τα παιδιά της. Γιατί δεν τον αλλάζει αυτόν τον νόμο. Όταν το κάναμε παρέμβαση, γύρισαν και είπαν: ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε. Θα δώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αγοραγής.
0: Γιατί δεν μπορούμε.
1: Να τον βάλει δηλαδή να πάρει δάνειο.
0: Γιατί δεν, για να το δεσμεύσει.
1: Για να το δεσμεύσει και να πάει παρέμβαση. Για να πει μέσα. Έτυχε και τα είχα εγώ. Μου τα έγραψε ο παππούς μου. Και ξεκίνησα με 10 και νίκησα κι άλλα. Καλά, ξέρετε πόσα παιδιά πήγανε και φύγανε. Και κλαίγανε. Έξω από τους συνεταιρισμούς, παιδιά, κλαίγανε. Αγαπάνε αυτό το επάγγελμα και δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Τον υποχρεώνεις να πάρει ένα κάρο δάνεια. Πού είναι η τοπική, πού είναι καταρχάς, να πω και κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Υπάρχει κάποιος σοβαρός ελεκτικός μηχανισμός να πάρει αυτό το παιδί που θέλει να γίνει ένας αγρότης και να του περάσει από κάποια σεμινάρια, από κάποιους σωστούς. Αυτά κάνουν στην Ευρώπη.
0: Αυτά
1: σου λέει, θα σε δώσω αυτά τα φοβερές διαφορές ευκολίες οικονομικές. Δεν έχει. Με μια τσάπα ξεκινάει. Δεν του δώσει ένα τρακτέρ, δεν του δώσει κάποια μηχανήματα. Τι καλλιέργεια θέλεις να κάνεις, να υπάρχει μια επιτροπή επιτέλου, επιτροπές ανά την περιφέρεια, που να λένε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει στρέμματα. Μπαίνει το κράτος και σου δίνει. Μπαίνει με 70% χρηματοδότηση, αλλά θα σε ελέγχουμε 4 μάτια. Αυτά η Ελλάδα δεν τα έχει κάνει. Έπαιρνε τις επιδοτήσεις απλά και αυτό που λέμε, τις πετούσε από εδώ και από εκεί. Τις μοίραζε εκεί που ήθελε, έβγαινε από τη δύσκολη θέση. Εκτελεστικά και μόνο. Σε επίπεδο όμως επιστημονικό, να κάτσεις και να πει: σταθείτε ρε παιδιά, εμείς εδώ έχουμε πόσα εκατομμύρια στρέμματα εκμετάλλευτα και είμαστε στο σταυροδρόμι των πολιτισμών. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε αυτή τη γη και να γίνουμε όχι.
0: Καταρχάς, θα έπρεπε να υπάρχει νόμος ο οποίος θα διασυνδέει τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα.
1: Έχουν οι ξενοδόχοι σωματεία που λένε: ερχόμαστε σε επαφή με τους ξενοδόχους και λέει, εγώ, και αυτό παιδιά θέλω να το δηλώσω να το ακούσει ο κόσμος, έχετε τη διαβεβαίωση από τις τουριστικές ελληνικές μονάδες, αλλά και αυτές οι οποίες είναι από ξένα συμφέροντα. Οι άνθρωποι μας πιάνουν, έρχονται σε επαφή με τους αγροτικούς συλλόγους και λέει: δεν μας ενδιαφέρει το κόστος αγοράς. Θέλουμε να αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα.
0: Ναι, γιατί το πουλάνε αυτό.
1: Γιατί είναι, λέει, έχει ψηλή διατροφική.
0: Το πουλάνε. Ο επιχειρηματίας.
1: Θέλει και ποιότητα.
0: Ο ξενοδόχος θα την πουλήσει την ποιότητα.
1: Και το ζητάει και ο άνθρωπος που είναι τουρίστας.
0: Μα ο άλλος που έρχεται εδώ δεν θέλει να φάει την τυποποιημένη ντομάτα με το φυτοφάρμακο.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει να πάρει την ντομάτα και να φάει κάτι το οποίο δεν το έχει φάει πουθενά αλλού.
1: Το στέλνει λοιπόν το σήμα αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτοί στέλνουν το μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι κοίταξε να δεις εδώ. Εμείς θέλουμε τον Έλληνα αγρότη. Ο εμπορικός, ο ξενοδοχειακός, ο τουριστικός κλάδος στέλνει το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς αυτούς ποντάρουμε. Η κυβέρνηση γιατί δεν ακούει. Εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον τουριστικό κλάδο και να κάνουμε θαύματα. Και να μπουν νέα παιδιά, ήδη ξεκίνησαν, τουλάχιστον νιώθω χαρούμενος, γιατί βλέπω στην Αριδαία αυτή τη στιγμή, μπήκανε νέα ελληνικά χέρια, νέο αίμα, να ξεκινήσει για τα ροδάκινα και τα βρέκουκα. Να ξεκινήσει η κομιδή σιγά-σιγά. Είναι στο στάδιο που θα ξεκινήσει.
0: Μακάρι.
1: Πολλά παιδιά σύγκριση με άλλα χρόνια τώρα ξεκινήσαν. Γιατί είναι και τα χρόνια του πληθωρισμού, είναι και τα δύσκολα χρόνια και τα παιδιά γυρνάνε και κοιτάνε πάλι πίσω.
0: Γυρνάνε.
1: Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει να, αυτή τη στιγμή να κάτσει να στρωθεί κάτω, να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους που έχει, να ακούσει τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που έχουν μείνει ελάχιστοι. Μην πω πώς έχουν μείνει συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, είναι λίγοι, ελάχιστοι και είναι και υπερχρεωμένοι. Να δημιουργηθούν πλέον οι κατάλληλες συνθήκες. Η νέα ΚΑΠ που έρχεται είναι η ΚΑΠ της παραγωγικότητας. Είναι υπότροπη ελληνική κυβέρνηση. Αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα που μπαίνει στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη με μερίδιο 2,5-3% της παραγωγής, σύγκριση με τις άλλες χώρες. Πρέπει να αυξηθεί αυτό το μερίδιο. Μπαίνει 14. Τα λεφτά που θα πάρει η Ελλάδα από την ΚΑΠ για το 2028 με 34, να τα ακούσει ο κόσμος, είναι 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά λεφτά.
1: Και αυτά δεν είναι πολλά λεφτά. Θα σα πω τώρα τι είναι. Οι άλλες χώρες ξέρετε πώς θα πάρουν, 40 και 50. Και θα σα πω το λόγο. Γιατί στον αγροτικό τομέα θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300 δισεκατομμύρια ευρώ προς αξιοποίηση. Αυτά μοιράζονται με βάση την παραγωγή που έχει κάθε χώρα ως μερίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τις άρα, εξαγωγές που έχουμε παραγωγή, παίρνουμε λιγότερο.
1: Οι εξαγωγές που έκανε η Ελλάδα ήταν οι τρίχες, ούτε τσατσάρα δεν βγάζαμε. Τα αγροτικά προϊόντα, μα πώς να υπάρχει, αφού οι αγρότες φεύγουν ένας πίσω από τον άλλον, το κόστος παραγωγής, το λέμε και το ξαναλέμε. Είχε πολύ μικρό μερίδιο παραγωγής. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει: Ελλάδα, η Ελλάδα. Τι πόσο της εκατό εξαγωγές είχες, εξαγωγή του 25, τόσο, 3-2,5% μερίδιο έχεις, 14 δισεκατομμύρια θα πάρεις. Αυτά τα λεφτά που θα πάρει, μόνο οι υποχρεώσεις που έχει για τις άμεσες ενισχύσεις υποχρεωτικές ανά έτος είναι 2 δισεκατομμύρια. 7 χρόνια είναι η ΚΑΠ, 2, 7, 14. Αυτά πήγαν μόνο σε άμεσες ενισχύσεις. Οι περιφερειακές πού είναι, τα προγράμματα αναβάθμισης πού είναι. Δεν έχει, θα πρέπει να βάλει εθνικούς πόρους. Αυτό προκάλεσε το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Αυτά, κύριε Καφάτσε μου. Αν είχαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στις θέσεις κλειδί, στα υπουργεία, στα υφυπουργεία, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τον αγροτικό τομέα, θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες πολιτικές.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες πολιτικές και το καλύτερο θα ήταν η Ελλάδα. Εγώ πριν έρθω κιόλας στην εκπομπή, έκατσα και σκέφτηκα, μίλησα με ένα συγγενικό πρόσωπο, 82 χρόνων αγρότης, θείος μας. Ρε εσύ θείο το λέω. Τι άλλαξε. Εκείνα τα χρόνια πώς δουλεύατε εσείς και παράγατε και τα βγάζετε και τα πουλούσατε. Πώς, τι άλλαξε. Εκείνα τα χρόνια η κάθε περιφέρεια είχε ελεγκτές, η κάθε περιφέρεια είχε υπηρεσίες αναδασμών, είχε πόπτες, είχε τα πάντα. Αν εγώ είχα πρόβλημα πήγαινα εκεί και με ακούγανε, είχε την ιδιωτικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί από ένα Υπουργείο, δεν μπορεί η Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί μόνο από την Αθήνα να κοιτάει τα πάντα. Πρέπει να στελεχώσει τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες φωνάζουν για να μπορέσει να υπάρξει συνολική εικόνα. Θα πρέπει να γίνει αυτό που λέμε οριστική αναδιάθρωση. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Πόσα στρέμματα αυτή τη στιγμή μπορούν να αξιοποιηθούν. Είμαστε πίσω αυτή τη στιγμή 50-60 εκατομμύρια στρέμματα. Όταν όλη η Ελλάδα είναι 130 εκατομμύρια. Είμαστε αυτή τη στιγμή 50-60 εκατομμύρια στρέμματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να αυξήσουμε τις εξαγωγές. Να εκμεταλλευτεί κάθε πιθανή να μπει και να αξιοποιήσει όλα τα επενδυτικά προγράμματα που έχει η Ευρώπη. Ναι, να ελεγχθεί από τις Βρυξέλλες από εδώ και πέρα και το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρέπει να γίνει διαφάνεια. Αλλά πρέπει να αναπτυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό που είπατε δεν γίνεται μόνο από την κεντρική διοίκηση.
0: Καταρχάς, το Υπουργείο πρέπει να είναι στην Λάρισα.
1: Πρέπει να στελεχώσει. Μάλιστα, κάποιες αγροτικές περιοχές είχαν και δύο υπηρεσίες αναδασμού που ήταν αγροτικές. Για να είναι το βάρος πιο δυνατό εκεί. Στη Λάρισα, α πούμε, ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα, στον Παλαμά. Ξαφνικά έφτασε τώρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να μην είναι υποστελεχωμένη όχι μόνο στις υπηρεσίες, αλλά και στις υπηρεσίες αυτές.
0: Ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο καλύτερος υπουργός γεωργίας που πέρασε?
1: Κανένας. Και αυτό το έλαβα μέσα από... δεν θέλω να το πω. Αυτή την ερώτηση την έκανα σε κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια, να την ονοματίσω. Λέω, υπήρξε κάποιος περιφερειάρχης ο οποίος νοιάστηκε και αντιστοίχως κάποιος υπουργός που πέρασε και νοιάστηκε. Ήταν άτομο του οποίου ήταν εκεί, ήταν στην περιφέρεια 25 χρόνια εργαζόμενος και μου λέει με το χέρι στην καρδιά πλέον, φίλε, κανένας. Κανένας. Όταν από το 2010 που μπήκαμε και στην οικονομική κρίση που ξεκίνησε το κακό, πήραμε την κατηφόρα. Πήραμε την κατηφόρα. Και πώς θα υποστελέχωσαν το 2010 με τον Καλλικράτη και το 2018 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημοσίου.
0: Ποιος θα μπορούσε σήμερα να είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να είναι σε μια θέση κλειδί στο Υπουργείο Γεωργίας?
1: Ειλικρινά κανένας. Δεν ξέρω από αυτούς κάποιον. Αυτή τη στιγμή και το σκηνά που τον βάλαν τι είναι. Ο άνθρωπος έχει επαφή με την πραγματικότητα. Είχε γνώσεις δηλαδή σε
0: αγροτικές. Εγώ βάζω στοίχημα ότι αν είχατε απέναντί σας στο σκηνά θα καθόταν και θα σας άκουγε όπως σας ακούω. Αλλά εγώ δεν λέω ότι είμαι υπουργός.
1: Είχε πάει στη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης να σου το είχα πει. Ήμουν παρόν εκείνη τη μέρα μέσα. Έτυχε να είμαι εκείνη την κακιά μέρα μέσα.
0: Και τι έκανε.
1: Και ήταν εκεί οι κάμερες, ήταν τα μικρόφωνα και λέει ο άνθρωπος. Το μέλλον λέει της αγροτικής παραγωγής είναι εδώ. Τον ακούω.
0: Στην άδεια της είναι.
1: Μέσα, ο άλλος είχε 5 τελάρο έμπορας. 5 εδώ, 6 εκεί, 5 παραπέρα. Λέω τον αυτός τι λέει. Πριν του λέει 15 χρόνια, είχαμε βουνά μπαλέτες εδώ. Είχαμε παραγωγούς. Ανοίγει, λέει ο έμπορος, ο λαχαναγωτής, λέει το τηλέφωνο και είχα λέει 30-50 παραγωγούς και τώρα έχω λέει 5. Εγώ λέει πρέπει να τα πω, λέει άλλος. Αφού σου μιλάει με στοιχεία άλλος. Σου λέει ότι πριν 15 χρόνια είχε απεριόριστους παραγωγούς μέσα. Είχε επιλογές. Μπορούσε να διαλέξει ποικιλίες, ποιότητες. Ξέρετε, λέει πόσα ξενοδοχεία λέει, πέραν από εδώ πέρα. Είχαμε εξαγωγές. Και τώρα λέει έχω εδώ 5 τελάρα εδώ, 5 τελάρα εκεί. Ή μειώθηκε ο αριθμός των παραγωγών. Τώρα το τελευταίο τετράμινο του 25 έφυγαν 75.000 από τον κλάδο. Όταν το. Να πω και κάτι να το ακούσει ο κόσμος. Στην απογραφή που έκανε η Ελισά του 2009, μετρηθήκαμε 750.000 αγρότες. Άμα τα βάλετε κάτω, κάθε οικογένεια τριμελής να είναι, ήταν 2,5 εκατομμύρια του πληθυσμού της Ελλάδας, το 1 τέταρτο. Φτάσαμε στο 2021 να είμαστε 550.000 και τώρα που είμαστε στο 2025 με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχουμε πέσει κοντά στις 320.000. Και να κάνω και μια εκτίμηση για το που μπορεί να φτάσει με την έκθεση δύο πολύ μεγάλων επιστημόνων. Έτσι, πως πάει η κατάσταση μέχρι το 2045, το χειρότερο σενάριο που μπορεί να φτάσουμε είναι 180.000 με 220.000. Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Αν μας φύγανε σε ένα τετράμινο 70.000 άτομα σε μια πενταετία, γιατί να μπει κάποιος να γίνει αγρότης. Αφού δεν έχεις και το χειρότερο που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, δεν εξυγχρόνησε τον κλάδο. Δεν τον κοίταξε στα μάτια. Άκουσα την κυρία Βούλτεψη που είχε πει μια φορά. Όταν γινόταν ο ανασχηματισμός, σε κάθε ανασχηματισμό που γινόταν χρόνια ολόκληρα στην Ελλάδα, έμεινε του Υπουργείου Ελεγχουτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Γεωργίας τότε, τελευταίο και ήταν σαν να ήταν απαξιωτικός ο ρόλος. Πάρεση του Υπουργείου Γεωργίας. Αν ισχύει αυτό σε θεσμικό επίπεδο, μα πόσο συγγνώμη να το πω, αν με συγχωρείτε, χεσμένος μας έχουν σε πρακτικό επίπεδο.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση.
1: Αν αυτοί έχουν αυτή την οτροπία εδώ και ολόκληρα χρόνια. Πώς θα κοιτάξουμε το πρόβλημα στον αγροτικό τομέα?
0: Ποιο θεωρείτε πρώτο διτάξει Υπουργείο? Το Υπουργείο Οικονομίας.
1: Το Υπουργείο Οικονομίας.
0: Ποιο θεωρείτε δεύτερο? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τρίτο.
1: Αυτό είναι το τρίτο. Για μένα.
0: Αυτό θα
1: πρέπει. Βάση της κοινωνίας.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι.
1: Τι έκανες, μπήκες.
0: Αυτό θα έπρεπε. Ναι. Αλλά δυστυχώς είναι κάτω από το επίπεδο του Υπουργείου Τουρισμού, ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω δει κανέναν υπουργό, τουλάχιστον τα χρόνια που θυμάμαι, δεν έχω δει κανέναν υπουργό πραγματικά να έχει εφαρμόσει ένα πραγματικό σχέδιο. Η Ευρώπη φώναζε ολόκληρα χρόνια, έδινε επιδοτήσεις, έδινε επιχορηγήσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν να τις πάρουν, να τις μοιράσουν, να τις αξιοποιήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Όχι πάντως για τα σωστά πράγματα. Έπρεπε η Ελλάδα να εξυγχρονίσει τις γραμμές παραγωγής. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ένας αγρότης για παράδειγμα, να πω και κάτι ακόμα, να ξέρετε για τους τηλεθεατές και τους αγρότες, να πω κάτι. Οι καταγγελίες που έχουμε από τους αγρότες που μπήκαν τώρα το 26 είναι το εξής, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ας πούμε ροδάκινα στην Αριδαία πάνω στην Πέλα, λέει εγώ Λευτέρη, έπρεπε να κάνω 10 παρεμβάσεις. Φυτοπροστασίας αυτή τη στιγμή. Γιατί το φρούτο είναι πιο εύπαθες από το λαχανικό, όπως πάνε, επειδή εντάξει, έτσι είναι η φύση του. Εγώ λόγω της ανατίμησης των προϊόντων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και λόγω ένα σωρό πραγμάτων που έχουν ανατιμηθεί μέσα σε 2-3 μήνες, αντί για 10 εφαρμογές έκανα λέει, μόνο 2. Σημαίνει αυτή τη στιγμή το προϊόν μου είναι ευάλωτο σε κάθε ασθένεια, σημαίνει ότι εγώ θα έχω λιγότερη παραγωγή που μπήκα και με λιγότερα στρέμματα.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι εγώ ήδη αρχίζω και τελειώνω.
0: Είμαι στον αέρα.
1: Μου έδωσε λέει το κράτος αυτή τη στιγμή fuel pass 50 ευρώ στον αγρότη. Σώθηκε. Ρε παιδιά, 50 ευρώ έδωσε στον αγρότη.
0: Σώθηκε.
1: Ο αγρότης για να γεμίσει το τρακτέρ θέλει πάνω από 1.000 ευρώ πλέον.
0: Κύριε Καφάτσε, τι έχετε σπουδάσει?
1: Εγώ αυτό είναι το απίστευτο. Εγώ έχω σπουδάσει ηλεκτρονικός μηχανικός στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αλλά η μεγάλη μου αγάπη. Ναι, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αλλά η μεγάλη μου αγάπη ήταν αυτό το οποίο είχε ο παππούς ο δικός μου χρόνια ολόκληρο με την αγροτική παραγωγή. Έτσι είναι, καμιά φορά το DNA.
0: Δεν είστε του Χάρβαρντ, είχαμε το αυτό. Δηλαδή, άμα ήσασταν του Χάρβαρντ, τώρα θα έστελνα βιογραφικό έτσι να σας προσλάβουν εκεί σε κανένα υπουργείο.
1: Δυστυχώς είμαστε πολύ απλοί για κάποιους
0: από εμάς. Ονοείτο, κύριε Καφάτσε. Σας ευχαριστώ θερμά και θα ξαναρθείτε εδώ. Θα κανονίσουμε να ξαναρθείτε και θα φέρετε και άλλους συναδέλφους σας.
1: Το κανονίσουμε.
0: Γιατί πραγματικά όλα όσα ακούσαμε σήμερα μπορεί να είναι απογοητευτικά, αλλά θα πρέπει να μας θέσουν πρώτων ευθυνών μας όλους, όσοι ιδιαίτερα αύριο μεθαύριο θα πούνε εδώ είμαστε, ψηφίστε μας για να σας σώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Δεν μπορείς να σώσεις καμία Ελλάδα αν δεν σώσεις τον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Δέσπινα Μποτίτση, Κυριάκος Βελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Πρώτο Θεός, αύριο. Την ίδια μέρα, στο ίδιο μέρος και έχουμε και αύριο πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή από ό,τι βλέπω. Πάμε διάλειμμα. Γεια σας.

Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Ραδιόφωνο όπως το αξίζετε. Φόκους 103,6.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο είπα Ιράν μετά την απόρριψη πρότασης της Τεχεράνης που απειλεί με αντίπεινα. Ανωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, σε χαμηλό άνω των 20 ετών η παραγωγή του ΟΠΕΚ το μήνα Απρίλιο. Οι ΗΠΑ προχωρούν στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Με νέο κύμα ακρίβειας αντιμέτωπη η Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα φουντώσει από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027, προειδοποιεί νέα έκθεση της Rabobank. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας. Σε εξέλιξη έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών.

0: Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόουν και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνον για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράσεις επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Σοβαρά τραυματισμένος ο παίκτης του Ριάλτη που χτυπήθηκε από ταχύπλο ενώ έκανε ψαροντούφεκο σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιά στράγαλο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Και νέο κύμα μεταναστών νότια της Κρήτης, 90 άτομα μέσα σε λίγες ώρες, επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού σε καλούς λιμένες και ψαριφοράδα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Είναι εδώ μαζί με στο ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα.
0: Υπάρχει ένα debate εδώ πέρα που λένε οι τηλεθεατές ότι δεν πρέπει να λέτε καλημέρα, διότι ξημερώνει η μέρα κτλ. Καλησπέρα. Χαίρετε ό,τι θέλει ο καθένας. Να είμαστε καλά. Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Η Ελλάδα δεν είναι καλά, ο πλανήτης δεν είναι καλά και δεν βλέπω καλά τα πράγματα συνολικά.
0: Λοιπόν, πάμε από τον πλανήτη πρώτα.
1: Ναι. Ναι.
3: Το πα σιγά σιγά τώρα.
0: Ναι, το αποκλιμακώνω.
3: Το αποκλιμακώνω. Δεν θες να προβοκάρεις από την
0: αρχή. Όχι, όχι,
3: κύριο Βελόπουλο.
0: Εντάξει. Ο κύριος Βελόπουλος ξέρει από προβοκάτσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι δημοσιογράφος, έχει εκατομμύρια ώρες τηλεοπτικές.
1: Ξέρω που έχει έρθει.
0: Ξέρετε τι?
1: Που έχω έρθει.
0: Ναι, ξέρετε που έχει έρθει.
3: Πού έχει
0: έρθει. Πάμε από την προβοκάτσια. Πάμε από την προβοκάτσια.
3: Αρχίζει γιατί το αντίστροφο.
1: Το προβόκαρα τώρα εγώ.
3: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι πραγματικά σοβαρή πολιτική εκπομπή, αλλά έχει και αυτό που λέμε το αυθόρμητο. Και αυτό είναι πολύ καλό για μια εκπομπή. Δεν είναι αυτό το στημένο που πας και λες τα δικά σου και φεύγεις.
3: Και κυρίως
1: δεν είναι αυτό το στημένο που πας και λες τα δικά σου και φεύγεις.

0: κέντρο ή ψεύτο κέντρο. Όχι.
1: Αλλά
0: το δίλημα είναι φτωχή και πλούσιοι, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ταξικό δηλαδή.
0: Το δίλημα ακριβώς, το ταξικό δίλημα του 21ου αιώνα είναι η φτωχή και η πλούσιοι. Και βλέπουμε κόμματα που θεωρούνται αριστερά ή θεωρούνται σοσιαλιστικά ή θεωρούνται δεξιά να υποστηρίζουν αναβαδόν μια παγκοσμιοποίηση, μια πλουτοκρατία με την οποία πρέπει να είμαστε απέναντι και μια ολιγαρχία.
2: Άρα, ο καπιταλισμός
1: είναι, κύριε
2: Μενόπουλε.
0: Όχι, δεν είναι
2: καπιταλισμός.
0: Ο εκχυδαϊσμός του καπιταλισμού είναι αυτός.
2: Ναι.
0: Εδώ φτάσαμε στο έσχατο σημείο. Ο άνθρωπος πλέον στον καπιταλισμό είναι ένα νούμερο το οποίο όμως δεν το εκμεταλλεύεσαι στιγνά. Δεν το οδηγεί στη δουλεία. Αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, μιλάμε για κανονική δουλεία. Κανονική δουλεία. Δηλαδή, όλη μέρα να δουλεύουμε για να επιβιώνουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι να δουλεύουμε για να ζούμε. Δουλεύουμε για να επιβιώνουμε. Mm-hmm. Όχι για να διαδιώνουμε.
2: Συμφωνείτε δηλαδή με το διαχωρισμό που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ότι ουσιαστικά οι πολιτικές ή θα πρέπει να υπηρετούν
0: το Κομμουνιστικό
2: λαό,
0: κόμμα,
2: τον εργαζόμενο ή τα αφεντικά.
0: Κατά μια τυχή συγκυρία και το Κομμουνιστικό Κόμμα τρέφεται από αυτό το δίπολο ή από αυτή την σύγχυση, αν θέλει την ιδεολογική. Για μένα θα το πω διαφορετικά. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα, ρε παιδιά, να είναι καπιταλιστής. Να έχει μια επιχείρηση, να βγάζει τα λεφτά του και να μην μοιράζει τα λεφτά του, όπως έλεγε ο κομμουνισμός. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι πατριώτης. Γιατί αυτή η πατριωτοκαπηλεία της δεξιάς, όχι μισό λεπτό, η πατριωτοκαπηλεία της κακής δεξιάς, ακροδεξιάς, της δίθεν δεξιάς, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι μια κακή δεξιά. Ακροδεξιά με ελαφροδεξιά, όλοι μαζεμένοι εκεί είναι. Γάμος ομοφυλοφίλων, συμφωνία των Πρεσπών, την τηρούν απαραίτητα.
1: Ποιο είναι?
0: Ποιος?
1: Το ακροδεξιό, ποιο είναι?
0: Καλά, εκεί είναι οι γνωστοί κολοτούμπες.
1: Αυτά που περιγράφεται είναι μάλλον κεντρώες πολιτικές. Το γάμος ομοφυλοφίλων.
0: Αυτή λέει ότι είναι δεξί.
2: Και έχει κατηγορηθεί κιόλας.
0: Αυτή λέει ότι είναι δεξί.
1: Λένε ότι είναι φιλελεύθερη.
0: Τι είναι?
1: Φιλελεύθερη.
0: Πού υπάρχει αυτό?
1: Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Και στην οικονομική λογική.
0: Λέει τη μία αυτό και την άλλη το άλλο. Να σου πω κάτι. Όταν αποκτήσει συνείδηση ιδεολογική ο κ. Μητσοτάκης, θα μπορώ να κάνω κουβέντα πολιτική μαζί του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δούλεψε στη ζωή του, μεγάλωσε μια πλούσια οικογένεια.
1: Δούλεψε σε τράπεζα 10 χρόνια.
0: Διορίστηκε στην τράπεζα.
1: Σε τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Εργάζεστε εσείς, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι εργασία αυτό το πράγμα. Να σας διορίσει κάποιος στην Εθνική Τράπεζα με βίσμα του πατέρα σας.
1: Και τον Ανδρέα Παπανδρέου το διώξε. Τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ένα, δεν λέει κάτι. Ότι δούλεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ, παιδιά, το λέω δουλεύω. Δεν σημαίνει δουλεύω. Δεν δουλεύω τον κόσμο. Εγώ έχω επιχειρήσεις, εργάζομαι ο ίδιος, δίνω δουλειά σε Έλληνες, που σημαίνει παράγω κάτι. Αυτοί είναι φυτευτοί. Θα το πω διαφορετικά.
1: Το δίνω δουλειά σε Έλληνες είναι, θα το έλεγε κανένας.
0: Θέλετε πολίτες να συμβολέψει?
1: Όχι, εσείς θέλετε.
0: Εγώ δεν έξερα ποτέ.
2: Εσείς δεν κοιτάτε αυτό δηλαδή δεν... για να προσλάβετε.
0: Σοβαρά
2: κάποιο.
0: Μιλάτε τώρα. Θα ζητάω από τον πολίτη, του κάθε πολίτη, αν είναι Έλληνα στο γένος ή δεν είναι στο γένος.
2: Επειδή το είπατε.
0: Όχι,
2: έτσι, γι' αυτό.
0: Η δουλειά είναι δουλειά. Μου παρέχεις τη δουλειά, θα πληρώνεις για αυτό που κάνεις. Τελεία και παύλα.
1: Κόβεται ένσημα, όλα κανονικά.
0: Εξ όσων γνωρίζω τον εαυτό μου, πόσα χρόνια, 30 χρόνια με το επιχείρημα και παραπάνω, δεν είχα μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για οτιδήποτε.
1: Το λέω, όχι δεν το
0: και
1: λέω.
0: Και το λέω διαφορετικά. Ναι. Γιατί αν δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, οι περισσότεροι είναι άργοι εκατομμυριούχοι.
1: Άνεργοι εκατομμυριούχοι.
0: Άργοι εκατομμυριούχοι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. 4-5 χρόνια δούλευε σε
1: 10
0: μια.
1: 10 χρόνια στην τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Την οποία εταιρεία που ανέλαβε έδωσε δάνεια φούσκες. Ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του. Ο εισαγγελέας έδωσε τον έρθει άσα ηλίας του και τον κάλυψε με την άσα ηλίας του. Αυτά δεν τα ξεχνάω.
1: Επεδείχθη κάτι. Ότι είχε δώσει.
0: Μα ήρθε η άσα ηλίας του. Για κακούργημα, για κακούργημα ζήτησε ο εισαγγελέας να διωχθεί. Ο διευθυντής της τότε επιχειρήσεως, ένα φαντς ήταν, που έδινε δάνεια σε smart, startup εταιρείες. Mm. Και αποδείχθηκαν ότι ήταν φούσκες όλα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τα λεφτά πίσω.
1: Αποδείχθηκε.
0: Αποδείχθηκε. Mm. Αφού τα ζήτησε πίσω τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σήμερα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Mm-hmm. Μαζέσαι τα λεφτά πίσω. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό με τον Μητσοτάκη. Αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης, από ό,τι ξέρω, μια ζωή του παιδί κομματικού σωλήνα ήτο και τώρα ξαφνικά βλέπω έχει 10 κινητά, 8 κινητά. Εγώ δουλεύω τόσα, έχω εργαζόμενους και δεν έχω 10 κινητά, ρε παιδιά. Πώς τα βγάλουν όλα αυτά? Γι' αυτό και λέω έλεγχος του πόθεν έσχες όλων των πολιτικών.
1: Δεν κυβέρνησε ο κ. Ανδρουλάκης, πώς τα βγάλε δηλαδή?
0: Έλατε.
1: Τι είναι, τι πολιτικός μηχανικός είναι ο άνθρωπος?
0: Ξέρετε κάτι, στη ζωή, όταν σου ζητάει όλο την ψήφο, γιατί μου το λέει κανένα φορά ψηφοφόρη, τι να ρωτήσω? Θα ρωτάς, τι δουλειά κάνεις, παιδί μου? Όπως εσείς όταν έχετε ένα γαμπρό και έχετε σπίτι σας και θέλει να πάρει την κόρη σας, του λες τι δουλειά κάνεις, αδελφέ?
3: Μην του λέτε τέτοια.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, να το κάνει πιο
3: εύληπτο.
0: Να το κάνει πιο εύληπτο.
3: Ο κύριος Μόσχοβας
0: θα το κάνει πιο εύληπτο τώρα. Έρχεται ένας άνθρωπος γιατί έχετε κόρη και σας λέει θέλω να πατευτώ την κόρη σας. Τι θα του ρωτήσεις εσύ?
1: Εσείς τι δουλειά κάνεις?
0: Τι δουλειά κάνεις? Ναι, και λέω τι δουλειά κάνεις, όπως λέω σε
1: όλους.
0: Τι δουλειά τώρα πάμε
2: στο αυτοκίνητο. Τα πόθεν έσχες τα καταθέτετε στη Βουλή, γιατί δεν τα ελέγχετε? Ποιος περιμένει?
0: Το πόθεν έσχες.
2: Γιατί δεν τα ελέγχετε?
0: Είδατε λοιπόν καμιά φορά. Εσείς οι δημοσιογράφοι, επειδή έχετε πάρα πολλές πληροφορίες,
2: ναι,
0: προσπερνάτε τις βασικές. Γιατί δεν τα ξέρετε και όλα. Πόθεν έσχεσαι οι βουλευτές, το ξέρετε, Παπαδημητρίου. Δεν ελέγχθηκε για 5 ολόκληρα χρόνια.
2: Ναι.
0: Από το 21 μέχρι το

0: 26. Ο ομιλών το κατήγγειλε δεκάδες φορές και ζητούσε έλεγχο των πόθεν έξι των πολιτικών. Και ξαφνικά, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ένα κίνητο το 19-20 να έχουν 20 σήμερα. Στα 5 χρόνια.
1: Γιατί δεν πάμε και στο επόμενο βήμα, λοιπόν,
0: το επόμενο.
1: Να ελέγξετε τα πόθεν έσχες. Γιατί έχουμε μόνο τα έσχες. Τα πόθεν δεν τα έχουμε.
0: Σας εξηγώ. Μα υπάρχει ο συνταγματικός νομοθέτης. Νομοθέτησε έτσι η Νέα Δημοκρατία, ώστε οι βουλευτές να μην δηλώνουν τη μαλφή, ακούστε τώρα, και πίνακες ανεκτήμητης αξίας. Δεν τα δηλώνουμε. Να το καλό πλυντήριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό το πολιτικό σύστημα μιλάμε.
2: Με συγχωρείτε.
0: Και τα έχουν καταγγείλει στη Βουλή αυτά, παιδιά.
2: Κύριε,
0: με ερωτήσεις.
2: Οι Έλληνες πολίτες, όλοι μας, ψηφίζουμε και με βάση την ιδεολογία, έτσι δεν είναι? Καταρχάς, με βάση την ιδεολογία.
0: Η ιδεολειψία πλέον για τον 20ο αιώνα, κατά την άποψή
2: μου. Εντάξει, εγώ θα
3: είμαι. Αρέσει Φουκουγιάμα, το τέλος των ιδεολογιών.
2: Εγώ θα επιμείνω στην ιδεολογία. Στη λέξη ιδεολογία.
0: Για μένα η ιδεολογία είναι ο Ελληνισμός. Είναι μια ιδεολογία μη συμβατή, ακούστε λίγο, με ψευτοειδεολογίες, αυτό εννοώ. Ακούστε, ο Ελληνισμός είναι κάτι πανανθρώπινο. Αφορά τον άνθρωπο. Αρχαία Ελλάδα, Ορθοδοξία. Αυτά είναι συνδεδεμένα άρρηκτα για μένα.
3: Καλά, είναι η ιδεολογία. Δεν είναι επαναρχαίο. Με συγχωρείτε τώρα.
0: 2000 έτη ιδεολογία είναι
2: επαναρχαία.
0: Πάρτε το έτσι.
2: Είναι πολιτική ιδεολογία, κύριε Βελόπουλε.
0: Η αρχαία Ελλάδα είναι πίστη. Παρακαλώ.
2: Δεν είναι η Ορθοδοξία, δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Είναι θέμα πίστης. Μπορεί να πιστεύω στο Βούδα, μπορεί να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά ψηφίζω με βάση την πολιτική μου αντίληψη και ιδεολογία. Εντάξει. Δεν ψηφίζω επειδή είμαι Ορθόδοξος χριστιανός. Επειδή εγώ το λέω γιατί είμαι Ορθόδοξος χριστιανός.
0: Όχι, ούτε εγώ είμαι πολύ.
2: Ορίστε.
0: Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας.
2: Όχι, λέω ότι είμαι Ορθόδοξος χριστιανός. Δεν πιστεύω σε καμία άλλη θρησκεία. Και πιστεύω στον χριστιανισμό.
0: Για μένα εγώ.
2: Ψηφίζω
0: όμως. Να είμαι Ορθόδοξος, σας λέω.
2: Να το δεχθώ.
0: Είναι δύσκολο.
2: Να προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε Ορθόδοξοι. Μην μπούμε σε αυτό.
0: Ωραία.
2: Ψηφίζουμε όμως με βάση την πολιτική μας ιδεολογία. Δεν ψηφίζω έναν αρχικό κόμματος αν δούλευε ή αν δεν δούλευε. Αλλά καταρχάς εάν συμφωνώ με την πολιτική του αντίληψη. Αν συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη ως πολιτική αντίληψη, αν συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο ως πολιτική
0: απαντήσω.
2: Αντίληψη.
0: Όταν μπορέσω. Ωραία.
2: Ναι.
0: Ο Πλάτωνας, γιατί μιλάς για αρχαία Ελλάδα, είχε πει ότι στον ιδιωτικό σου βίο, για να αναλάβεις δημόσιο βίο, πρέπει να έχεις πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος, ο Νικολαίδης, σας λέω εγώ, θέλει να γίνει πολιτικός αρχηγός και σου δηλώνει ότι ζούσε με 3.000 ευρώ το χρόνο, τότε είναι απατεώνας. Ή 5.000 ευρώ το χρόνο. Ή ανίκανος να φτιάξει ο ίδιος του κάτι για τη ζωή του και να πετύχει ο ίδιος του. Άρα κατά τον Πλάτωνα.
2: Αλήθεια ακούστε, τώρα.
0: Κατά
2: κύριε,
0: τον Πλάτωνα, σας λέω, μην πεις όλο. Κατά τον Πλάτωνα δεν δικαιούται να ζητάει να σώσει εμένα που ήδη έχω σωθεί εγώ. Και είναι σημαντικό να έχεις παράξει έργο στη ζωή σου.
1: Άρα
0: πολύ σημαντικό είναι το πολιτικό. Παρακαλώ.
1: Πρέπει να έχεις πετύχει κάπου αλλού.
0: Όχι,
1: για
0: πρέπει
1: να
0: έχεις δουλέψει. Ακόμη και ο κτηνοτρόφος που πετυχαίνει στη μικρή του, στο μικρό του μνημοστάσιο.
1: Σαν αυτό το είπατε για συγκεκριμένο πρόσωπο που είπατε. Όχι,
0: γενικά το λέω.
1: Σας
0: λέω. Δεν το πω εγώ, άλλοι το λένε.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν και στο μνημοστάσιο να δουλεύεις. Και στη μελισσοκομεία να δουλεύεις. Και στην αλεία. Αν παράγεις έργο.
3: Άρα να μπει ως προαπαιτούμενο για να ασχολείσαι με την πολιτική.
0: Ναι. Για μένα είναι.
3: Το να έχεις κόψει ένσημα.
0: Να έχεις κόψει ένσημα. Το πιο απλό απ' όλα. Όχι η Τσάντου Λαζαρίδη. Ένσημα κανονικά, στον δυτικό χώρο. Όχι βολεμένος από το κόμμα, όχι βολεμένος επειδή
3: μη χρειάζεται. Ποιο θα το κρίνει αυτό όμως, κύριε Βελόπουλε?
0: Ο ψηφοφόρος, παιδιά. Αυτό σας λέω.
3: Ο ψηφοφόρος δεν κρίνει.
0: Αυτό πρέπει να πάει να κρίνει. Δεν κρίνει με βάση αυτό το κριτήριο πολλές φορές. Κρίνει συναισθηματικά, αυτό που λέτε εσείς και έχετε δίκιο. Εγώ ανήκω στην ΕΡΕ, λέει ο άλλος. 80 χρονών, ανήκω στην ΕΡΕ. Ποια ΕΡΕ, πάει ΕΡΕ. Πάει ΕΡΕ.
3: Εσείς που ανήκετε, εγώ αυτή την ερώτηση έχω κάνει, δεν μου έχετε απαντήσει.
0: Σας εξήγησα που ανήκω.
3: Προέρχεστε από το Πασόκ, έτσι είναι σωστό
0: ναι,
3: αυτό. Το έχετε
0: ναι,
3: πει πολλές φορές.
0: Από το Μιχαλό Χαραλαμπίδικο
3: Πασόκ. Χαραλαμπίδι.
0: Του Χαραλαμπίδη. Ναι. Έτσι, ναι. Από την φράξη εντός εισαγωγικών Χαραλαμπίδη.
3: Του
0: Ελληνικού Πατριωτική.
3: Ήσασταν τότε εγγεγραμμένο στο Πασόκ μέλος.
0: Ήμουν. Μέχρι τα 22.
3: Ποια περίοδο?
0: Μέχρι τα 22-23.
3: Τώρα δεν λέω την ηλικία, αλλά περίπου.
0: Έφυγα νωρίς.
3: Δεκαετία του 80.
0: Έφυγα νωρίς γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα στην καθοδήγηση νεολαία σε πάση περιπτώσει. Έβλεπα. Να σα πω τι είδα. Και με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Ένα παππούλι 75-76 χρονών να θέλει να βάλει το γιο του στον ΟΑΣΤ και να πληρώνει 1.000.000 δραχμές στο γραφείο του τάδε υπουργού, στο Σιτάρι. Πλήρωναν 1.000.000 δραχμές για να διορίσουν κόσμο. Όταν το είδα αυτό με τα μάτια μου, νέος άνθρωπος εγώ, τα βρόντιξα και φύγα.
3: Και πού πήγατε,
1: τι άλλα πιστεύατε.
3: Και
1: πού πήγατε, ιδιώτευσα.
3: Όχι, μετά πολιτικά πού πήγατε.
0: Ιδιώτευσα σας λέω.
3: Πολιτικά λέω. Δηλαδή δεν ψηφίζατε Πασόκ τότε.
0: Όχι, δεν ψήφισα από εκεί πέρα ποτέ.
3: Ναι.
0: Σας το λέω.
3: Μετά πού πήγατε ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά?
0: Πουθενά. Μέχρι το 2004 που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη, τον ήξερα από τον πατέρα του από την αντιαλλαγή, το βιβλίο που κάναμε τότε, συνεργασία με τον εκδοτικό μας οίκο, και μου είπε ότι ο Καρατζαφέρης θέλει να βάλει και άτομα εκτός δεξιάς, να βάλει κάποιους Πασόκ. Το λέει και ο Καρατζαφέρης μόνος του. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, αλλά εθνικοπατριωτικό λόγο, έτσι εκεί. Αυτό ήταν. Συνεργάστηκε.
3: Και πήγατε στο λαό του Καρατζαφέρη. Ναι. Ναι. Και μετά γιατί φύγατε από το λαό του Καρατζαφέρη.
0: Γιατί αν είναι εθνικοπατριωτικό, κάθε μέρα αλλάζουν και άποψη, για μένα δεν είναι.
2: Κύριε
0: σταθερό τη άποψη.
2: Κύριε Βελόπουλε,
0: δεν έχω αλλάξει άποψη.
2: Έχω μία ένσταση. Και θα ήθελα να τη συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε ελεύθερο άνθρωπο.
0: Εγώ ήθελα να συζητήσουμε για άλλα πράγματα, παιδιά.
2: Για όλα.
0: Η διαφορά τη ελληνική λύση από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι δεν περνάει τον ελληνικό λαό για ηλίθιο. Εγώ δεν περνάω του Έλληνε για ηλίθιου, όπω περνάνε οι υπόλοιποι για ηλίθιου του Έλληνε. Ανοήτου, ηλίθιο με την αρχαιολινική έκφραση. Λύθη, ξεχνώ, α, ηλίθι κτλ. Όχι ο ανόητο, ανόητο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί, ρε αδερφέ, να μου λέει το Πασόκ ότι ενώ συζητάει παρασκηνιακά για το ποιο θα βάλει στην επιτροπή, στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, ότι δεν συζητούσαμε και τα λέγαμε και δεν τα λέγαμε. Παρασκηνιακά. Ενώ εγώ τι έκανα που με κατηγορούσαν, δημόσια βγήκα και είπα: θα ξυλώσω το ράμο, θα ξυλώσω το Εσουρού. Γιατί δεν μπορεί το Εσουρού να αποφασίζει, θα πει ένας πολιτικός αρχηγός σε μια συνέντευξή του και του επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ για κάθε κανάλι που το είπε τη λέξη λαθρομετανάστης. Και το είπα δημοσίως. Δεν έκανα παρασκηνιακή συμφωνία. Βγήκα και είπα στη Βουλή: εγώ θέλω να ξυλώσω το Εσουρού και την συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή. Το Πασόκ πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού συνεννοούνταν με τη Νέα Δημοκρατία και τον πισταβάλουν.
3: Άρα λέτε ότι αυτό, υιοθετείτε την άποψη που εξέφρασε η κυβέρνηση.
0: Αυτό σημαίνει αραβόνας που χάλασε στην πρίκα. Και η πρίκα ήταν η καρέκλα, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Δηλαδή, λέτε
0: ότι όλα, που θέλανε.
1: Όλο αυτό,
0: ξέρετε,
1: όλο αυτό είχε
0: αρχή.
1: Αναφορά την επομένη των εκλογών.
0: Ομή παραβίαση του Συντάγματος.
1: Αυτό λέτε.
2: Η ανεξάρτητη αρχή.
0: Βέβαια, το Σύνταγμα ορίζει 5 και έχουμε 37. 5 ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Παπαδημητρίου. Και το παραβιάζουν καθημερινά. Τι είπα εγώ, γιατί να έχω άλλες 32. Κατάργηση του 32, ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύουμε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
3: Δεν απαραίτηση ανεξαρτητή.
0: Ξέρετε πόσο παίρνει ένα ανεξαρτητή.
2: Οι ανάγκες της σημερινής εποχής όμως δεν είναι για 5.
0: Εσείς δουλεύετε κάθε μέρα για να βγάλετε ένα 2.000, δεν ξέρω τι σημασία, μα κάνετε 15. Αυτοί κάτω σε μια καρέκλα και παίρνουν 7.000 το μήνα. 7.000 το μήνα παίρνουν.
3: Ναι, αλλά η κατάργηση.
0: Θα του ξυλώσει όλου η ελληνική λύση. Είναι 600-700 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Θα τα δώσω στου φτωχού Έλληνε πολίτε.
2: Δεν υπάρχει
3: ανεξάρτητε αρχέ δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Όχι. Τι 5 το Σύνταγμα. Επαναλαμβάνω. Ναι. Σύνταγμα
2: έχουμε. 5 λέτε.
0: Σύνταγμα έχουμε.
3: Ναι.
0: Τι λέει το Σύνταγμα? 5. Γιατί δεν έχω 37. Για να βολεύονται οι κομματικοί χρυσοκάνθαροι. Βλέπετε γιατί μαλώσανε. Ο ένας ήθελε τον έναν, ο άλλος ήθελε τον άλλον. Δηλαδή καρέκλες. Για να πάρουν καλά και οι δικοί τους. Και να ρωτώ εγώ εσάς τώρα. Βάζουν δικαστές σε μια ανεξάρτητη αρχή. Και τους ορίζει το Πασόκ. Φανταστείτε ένας υπουργός του Πασόκ να είναι κατηγορούμενος ή ένας ιδιώτης Πασόκος σε αυτό το δικαστή. Σε προγενέστερο χρόνο. Ο ορισμός διαπλοκής. Δικαστική εξουσία με πολιτική εξουσία.
3: Ναι, αλλά τα σπάσανε όμως.
0: Τα σπάσανε στις καρέκλες και στη μοιρασιά. Γιατί δεν είναι μια καρέκλα. Κάνετε ένα λάθος. Στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι μια καρέκλα.
2: Ξέρετε ποια είναι η ένστασή μου, κύριε Βελόπουλε. Η ένστασή μου είναι, ήθελα να σας πω πριν, τονίζετε συνέχεια το εθνικό πατριωτικό. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που δεν είναι πατριωτικό. Ούτε πρωθυπουργός που είναι προδότης. Εκλεγμένος πρωθυπουργός ή προδότης σημειοδότης, για μένα δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να πάω και σε κάτι άλλο.
0: Αν ήθελα να σπάω συνέντευξη, θα σου το ρωτούσα αυτό. Αλλά ακούστε με μένα τώρα.
2: Να με ρωτήσετε.
0: Ευχαριστολογώ τώρα, έτσι.
2: Όχι.
0: Ακούστε λίγο.
2: Όχι,
0: για μένα προδότης είναι αυτός που όταν λέει προεκλογικά πράγματα συγκεκριμένα, όταν γίνεται κυβέρνηση, προδίδει τον ελληνικό λαό και την ψήφο του και κάνει άλλα. Να δώσω παραδείγματα, θέλετε.
2: Να, παρακαλώ.
0: Ένα νόμο, ένα άρθρο. Καταργώ, tap, tap, go back, Merkel και όλα αυτά. Αυτό είναι προδοσία της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Προδότης είναι αυτός που σε ένα δημοψήφισμα.
3: Της εμπιστοσύνης. Εντάξει.
2: Δηλαδή.
0: Της ψήφου.
2: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Της λαϊκής βούλησης.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι προδότης.
0: Περιμένετε τώρα. Προδότης είναι αυτός που κατηγορεί κάποιον αντιπαλό του ότι πρόδωσε τη Μακεδονία για συντάξεις, δεν ξέρω γιατί άλλο.
2: Αυτό λέω.
0: Και την επομένη μέρα εφαρμόζει την προηγούμενη συμφωνία που έλεγε ότι είναι προδοτική.
3: Όπα, συγγνώμη, εδώ ένσταση.
2: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είναι
3: προδότης.
2: Όχι. Και εσάς να σας βάλω.
3: Καθόλου δύσκολα. Απαντάμε. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Τις πήρε. Όχι,
0: συνδεδομένα. Συγγνώμη. Είναι κολυβήθατο και δεδομένα να πάρει το
3: 30%.
0: Το άλλο 70 που είναι.
3: Δεν είναι εκλογές.
0: Το άλλο 70 που είναι.
3: Τι να βγαίνει με
0: την ψηφία. Ακούτε σα. Λοιπόν, μη μα βολεύει λοιπόν ότι πήρε τι εκλογές. Δεν είναι κολυβήθατο και δεδομένα η προδοσία τη Μακεδονία.
3: Έτσι χρειάζομαι κυβερνήσει.
0: Η προδοσία τη Μακεδονία που έγινε και από την Νέα Δημοκρατία και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι προδοσία αυτό. Θα τη βρούμε μπροστά μα.
3: Δεν λέω για τη Μακεδονία.
0: Θα τη βρούμε μπροστά μα. Δεν είδαμε ακόμα τίποτα.
3: Για την προδοσία τη εμπιστοσύνη του κόσμου.
0: Εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίνω Καλκιδική. Και βλέπω τους τύπους, δεν μ' ακούς.
3: Ακούω, αλλά να μου απαντάτε σε αυτό που ρωτάω. Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές.
0: Και μετά πρέπει να τοποθετήσω εγώ.
3: Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές. Είναι πραγματικό περιστατικό.
0: Δεν είναι κολυβήθα του Σιλοάμ το 30% για ένα εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας όπως το Σκοπιανό.
1: Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ο λόγος που η ελληνική λύση έχει τόσο υψηλά ποσοστά εδώ και χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι σπράξαμε, λέτε.
3: Μόνο που τις εκλογές έκανε δημοκρατία. Πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Δεν μ' ακούστε, λέω.
3: Μπερδέψατε.
0: Μου ρώτησε κάτι εκεί.
3: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ,
1: σιγά σιγά
0: στη Βόρεια Ελλάδα οφείλεται και σε αυτό.
1: Έτσι. Η δική σας ενίσχυση.
0: Η δική μου ενίσχυση είναι γιατί έχω μια σταθερή αντίληψη για τα πράγματα. Δεν έχω αλλάξει ούτε μία μοίρα από όσα έχω πει. Ούτε μία μοίρα. Και επιβεβαιώθηκα σε πολλά. Να δώσω μερικά παραδείγματα.
3: Πριν δώσετε παραδείγματα, θα μου απαντήσετε αυτό που ρωτάω. Συγγνώμη.
0: Είστε τρεις.
3: Έκανε
0: πρέπει να πάρετε στους τρεις μαζί.
2: Έχετε δίκιο.
3: Έτσι θα. Έτσι, μα,
0: και
3: έτσι.
0: Επειδή αλλάζει ατζέντα.
3: Ο μάχημος αρχηγός έτσι είναι.
0: Όχι, λοιπόν. Προλαβαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε για τους δίκιο. Τρεις να είχαμε, αλλά να μπορώ να απαντάω κιόλας.
3: Να βάλουμε τα πράγματα στους. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές Σεπτέμβριο του 2015 πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ως προς την προδοσία της βούλης του ελληνικού λαού. Πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού με αυτό το σύστημα. Έχουμε την πήρε, προχώρησε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης είχε πει: παιδιά, μην την κυρώσετε τη συμφωνία για τη συμφωνία των Πρεσπών μεταγενέστερα, διότι.
2: Η χώρα πρέπει να σέβεται τις υπογραφές της.
3: Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί θα είμαι συνέχεια. Το είχε δηλώσει δημόσια. Να είμαστε δίκαιοι. Πάμε παρακάτω. Απλά να το πω. Ναι, πείτε μου, εσείς τώρα.
0: Οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν του κύριου Μητσοτάκη έβγαιναν στα χωριά στη Μακεδονία και λέγανε θα αλλάξουμε τη συμφωνία. Τον άκουσα εγώ υπουργούς εν σημερινούς να το λένε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Επειδή το είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή.
3: Δημόσια τι είπα, άνθρωπος.
0: Ακούστε λίγο. Λέγανε υπουργοί, όταν οι βουλευτές έβγαιναν στη Μακεδονία, σας το λέω ευθέως με περικεφαλαίες, με τη Σάρισα, με περικνημίδες, ο Άδωνης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί στα συλλαλητήρια, τι έλεγαν. Προδοτική συμφωνία θα την αλλάξουμε να γίνουμε κυβέρνηση.
3: Δεν πήρε όμως.
0: Παρακαλώ.
3: Στις δεύτερες εκλογές 41 πριν.
0: Με τόσα ψέματα και 51 θα ήταν λίγο.
2: Είπατε πριν, κύριε Βελόπουλε, ότι προδότης είναι αυτός ο οποίος άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει.
0: Ναι.
2: Και αναφέρατε το παράδειγμα από τη μία μεριά του κυρίου Τσίπρα, το δημοψήφισμα και από την άλλη μεριά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε για τη συμφωνία των.
0: Και άλλα είπε ο Μητσοτάκης. Δεν μου
2: ναι,
0: αυτό.
2: Και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ ευθέως. Είναι προδότης ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, πρόδωσαν τη βούληση του ελληνικού λαού.
2: Είναι προδότες.
0: Ναι, δεν έκαναν αυτό που υποσχέθηκαν. Δεν τους πρόδωσαν τους Έλληνες.
3: Εθνικά προδότες. Άλλη έννοια έχει ο προδότης ο εθνικός και άλλη έννοια.
2: Και για τη συμφωνία των Πρεσπών λέτε ότι είναι προδοτική.
0: Για μένα αυτός,
2: λέτε ότι είναι προδοτική συμφωνία
0: για μένα,
2: των
0: επειδή ξέρω τις έτσι δεν είναι. Επειδή ξέρω ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν θα εκμεύσει τα πάντα διαφορετικά από αυτά που σας
2: πω. Όχι, γι' αυτό
0: ειδικά
2: ανθρώπινα.
0: Για τη συμφωνία των Πρεσπών, επειδή ξέρω ότι έρχεται.
2: Είναι προδοτική.
0: Ακούστε με λίγο.
3: Τι έρχεται.
0: Περίκλειση του κράτους δεν είναι Σκόπια.
3: Πώς.
0: Δεν δικαιούνται με βάση την ακλώση διέξοδο που έχει αναγνώσει η Ελλάδα διέξοδο στο θερμαϊκό κόλπο. Το ξέρετε αυτό.
3: Τι είναι και.
0: Περιμένετε.
3: Ποιο τρόπο.
0: Δικαιούνται από τον αξιό. Από το ποτάμι. Δικαιούνται να κουλεί με αρχείο στο θερμαϊκό κόλπο. Τα ξέρετε αυτά.
3: Ναι, ωραία, και.
0: Δεν τα ξέρετε.
3: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν θέλω να δω λοιπόν σκοπιανό σκάφο με λιμεναρχείο και λιμενικό να είναι μπροστά στο Λευκό Πύργο, ρε παιδιά. Ή στον Καλοχώρι.
3: Νόρθ Μακεδονία. Την Νόρια Μακεδονία.
0: Για έχετε πάει ποτέ πάνω.
3: Έχω
0: Μακεδονία
3: πάει,
0: λένε αυτοί.
3: Τώρα πει.
0: Δεν υπάρχει Νόρθ. Υπάρχει
3: Νόρθ. Πινακίδε παντού.
0: Πινακίδε στα δελτία δίστο του βλέπω εγώ τι λένε. Στη Χαλκιδική που έρχονται του βλέπω τι λένε. Μπέκατε κάτσι και μπέκατε δεν λένε. Ξέρω το ιδίωμα. Μην
1: και εμείς για να είμαστε ειλικρινείς. Σκοπιανούς τους λέμε κύριε Βελόπουλε. Δεν τους λέμε Βόρειο Μακεδονία.
0: Ποιος.
1: Και εμείς Σκοπιανούς τους λέμε. Κάντε λάθος.
0: Εδώ στην ΕΡΤ πάντως λέτε Βόρεια Μακεδονία.
1: Μεταξύ μας λέμε. Επειδή είπατε τι λένε εκείνοι μεταξύ τους στις ταμπέλες.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Αυτό που έρχεται με τα Σκόπια θα το αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά.
2: Τι έρχεται κύριε Βελόπουλε.
0: Σας είπα. Περίκλειση στο κράτος θα διεκδικήσουν διέξοδο στο θερμαϊκό. Την δικαιούνται με βάση την ακλώς και θα την λιμπάρουν. Και πού, στο Καλοχώρι, στα Κίμηνα, στη Γαλάζα, κάπου εκεί κοντά, θα έχουν ένα μικρό λιμανάκι για να πηγαίνουν έρχονται. Γελάτε! Δεν πειράζει!
2: Δεν
0: πειράζει! Όπως και η πρόσβαση που έχουν στο σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι από τη συμφωνία του 1912 με τη Σερβία που την τηρούμε απαρέκλειτα και τώρα ως Ελλάδα. Εμείς τους στέλνουμε τα τροπικά.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Χθες το πρωί, κύριε.
2: Τι.
1: Να καταργηθεί.
0: Κλείνοντα σύνορα, δεν σε ταζω, δεν σε ποτίσω αν δεν αλλάξει τακτική. Ποια είναι η τακτική. Ξέχνα το Μακεδονία καταρχάς. Ξέχνα το Μακεδονία.
2: Μα αυτή είναι η συμφωνία.
0: Ποια συμφωνία.
2: Βόρειο Μακεδονία.
0: Οι συμφωνίες γίνονται για να αλλάζουν όταν δεν είναι εθνικά επιζήμιες. Απόψη ελληνική λύση.
2: Γιατί είναι
0: η συμφωνία του Τσίπρα είναι εθνικά επιζήμια, σας είπα.
3: Θέλετε να μου πείτε.
0: Ξέρω, σας λέω. Χάσαμε και τον Μπράτ σε πολλά ονόματα. Και σε κάτι το... κρασιά, τον Μπράτ. Σε κάτι βούτυρα. Μακεδονικά τα χρησιμοποιούν αυτοί στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θέλετε να κάνετε.
0: Είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο απλά ένα όνομα.
3: Επειδή μας ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Και εντός και εκτός Αθήνας. Θέλετε
0: καλό
3: να μου πείτε. Ναι. Έχουμε και πολλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε εσείς ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα τρία σημεία. Μην πλατιάσουμε. Τα τρία σημεία της συμφωνίας με τα οποία διαφωνείτε και αν πρακτικά αυτά τα τρία μπορούν να απαλληθούν από μια επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν υπάρχει για μένα Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία είναι μια κοινή ελληνική Ελλάδα.
3: Το όνομα δηλαδή.
0: Τέλος.
3: Διαφωνείτε με τη σύνδεση του ονομασία.
0: Διαφωνώ με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι Μακεδονία. Δαρδανία μπορεί να ήταν, παιδιά, ιστορικό σε με πάση περιπτώσει. Δαρδανία ήταν. Βαρντάρσκα ήταν. Ποτέ δεν ήταν όμως Μακεδονία. Για ένα διάστημα.
3: Ήταν για ένα διάστημα, ναι.
0: Παιδιά.
3: Επιτήτω.
0: Δεν υπάρχει στα σύμβολα τα εθνικά χρησικτησία. Πού το έχετε δει, στα οικόπεδα υπάρχει. Δεν υπάρχει στα εθνικά σύμβολα και στα εθνικά ονόματα χρησικτησία. Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Βόρεια Κορέα και Νότια Κορέα είναι ίδιο φύλο όμως. Mm-hmm. Είναι δύο φύλλο διαφορετικές ιδεολογίες, αριστερή ή πάνω ή από κάτω Αμερικανόδη.
1: Έτσι πάει η δουλειά. Επειδή έχετε πει πολλές
0: Αμερικανές προστατεύουν, εγώ τους προστατεύω. Αμερικανόδουλοι είναι.
1: Επειδή έχετε πει πολλές φορές ότι τι θα κάνετε όταν η ελληνική λύση γίνει κυβέρνηση και θα πούμε
0: ότι έκανε ο Ανδρέας Παντρέωπα τι θα κάνει.
1: Εσείς θα την καταργήσετε.
0: Αντίμετρα στα Σκόπια.
2: Αντίμετρα.
0: Δεν λέγεται πάρκο, αντίμετρα είναι. Γιατί μου επιτίθεσαι σου κάνω αντίμετρα.
2: Μα δεν είναι ποιο τρόπο μας επιτίθεται.
0: Ρε παιδιά, έρχονται στη Χαλκιδική, σας λέω και φωνάζουν, είμαστε Μακεδόνες.
3: Λένε πέντε ιδιώτες.
0: Πηγαίνουν στη Φλόρινα, στα Σκόπη, στη Φλόρινα.
2: Είμαστε Μακεδόνες.
0: Παρακαλώ.
2: Λέω, λέτε εσείς ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλά, και εγώ και μπορώ
0: να σας πω, ρε παιδιά, θα με τρελάτε τώρα. Συγνώμη. Έχουν ένα άγαλμα 13 μέτρων στην πλατεία του Σκοπίων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιανού είναι αυτό εδώ. Τι συμβολίζει το ρημάδι αυτό.
3: Ο Μεγάλος Αλεξάνδρος ήταν Αθηναίος. Ήταν μια φυλή Μακεδονική, η οποία ήταν αμυγό ελληνική.
0: Τα Σκόπια ήταν Μακεδονική, ήταν Μακεδονία.
3: Ήταν κομμάτι τη Μακεδονία.
0: Ποιο το είχε πει αυτό. Ακούστε λίγο.
3: Τότε.
0: Η Μακεδονία έφτανε μέχρι τα σημερινά σύνορα στη Δωρεάν και άλλα 20 χιλιόμετρα. Τέλο. 15 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει Μακεδονία από εκεί πάνω. Παιωνία θέλετε πιο πάνω.
3: Ναι.
0: Θαρδανία θέλετε, ναι. Τα Σκόπια δεν ήταν ποτέ Μακεδονία. Τι είναι αυτά που λέτε.
3: Ερώτηση.
0: Και μου στήσανε ένα Αλέξανδρο 12 μέτρα
3: ερώτηση.
0: Και σε έχετε δώσει ένα θύρα Αλέξανδρο, λε και κάνει, ξέρω εγώ, η πασία στον υπηκό όμιλο. Του λείπει το σπαδί και το. Γελάμε, αλλά έτσι είναι. Γέροχο, ναι, ναι. Ηρωικό και τα λοιπά.
2: Να το κλείσουμε αυτό.
3: Ναι. Μία.
0: Θα φάμε όλη μέρα.
1: Να έρθουμε λίγο στα υπόλοιπα.
3: Προχθές ένας Έλληνας πήγε στην Κωνσταντινούπολη σε Αγία Σοφιά, άνοιξε τη φωτογραφήθηκε με τη σημαία και έγινε. Θα το είδα.
0: Το συλλάβω.
3: Ορίστε, το συλλάβω.
0: Ναι. Στον Μπουντρούμ μέσα.
3: Αυτό.
0: Ήρθε ο Τούρκος έξω από το Σύνταγμα βουλευτής, άνοιξε την τουρκική σημαία και λέει κάπου θα πάρουμε την πόλη για την Αθήνα και το συνέλαβε κανένας.
3: Ναι, αλλά αυτό τι κάνουν πέντε ιδιώτες δεν σημαίνει, δεν σημαίνει ότι η χώρα παρά, είναι εχθρική.
2: Αυτό δεν είναι καλή. Συγγνώμη, Άγγελε. Ναι. Αυτό που μου λέτε και μόνο ως γεγονός,
0: ναι.
2: Δηλαδή ότι ήρθε ένας Τούρκος βουλευτής και άνοιξε εδώ την τουρκική σημαία.
0: Μπροστά στη Βουλή και είπε θα πάρουμε αυτή την πόλη και αυτή την Βουλή,
2: ναι,
0: την κάνουμε
2: τον τουρκική. Τον μαζέψανε και ο άνθρωπος. Τι όχι, τον μαζέψανε και ο άνθρωπος.
0: Δεν τον μάζεψε κανένας, έφυγε μόνος του. Έφυγε μόνος του.
2: Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, σύγχρονη, κύριε Μελόπουλε. Το ότι μας προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο ένας Τούρκος βουλευτής, βεβαίως τον μαζεύεις και του λες γεια σου κύριε μου στη χώρα σου. Αλλά
3: τέτοιο προκλητικές κινήσεις από μεμονωμένα άτομα.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
3: Δεν προσδιορίζουν κράτος.
0: Γιατί μου λέει η κόρη μου, λέω τα μαλλιά σου, λέει μπαμπά. Γιατί τα λέγαμε προηγουμένως
2: για τις κόρες.
0: Θέλω να πω το εξής. Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το Σκοπιανό. Επειδή εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Παιδιά, δεν ζείτε εκεί εσείς. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους Σκοπιανούς. Εγώ ξέρω περισσότερα και τα βλέπω με τα μάτια μου. Το καλοκαίρι έγινε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ 10 Σκοπιανών και 10 Ελλήνων.
3: Ιδιώτες. Τώρα λέμε για διακρατικές συμφωνίες.
0: Άκουσε με. Ναι. Έφεραν το σύμβολο του 16ου Νέα της Μακεδονίας, το βάλαν στην παραλία επίτηδες, σημαίες κανονικές, με τον Νέα της Μακεδονίας. Με την κόκκινη σημαία και τα λοιπά, και τους λέγανε δεν θα πατάει κανένας Έλληνας. Πλάκα, έτσι απλάκα. Και έγινε έπεσε ξύλο. Δεν είναι. Αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει με την έννοια ότι είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Μάλιστα.
0: Δεν αλλάζει αυτό εύκολα.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Να το κλείσουμε, σας παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με μια συμφωνία που κάνουν δύο κράτη μεταξύ τους. Το πώς αισθάνεται ο σημερινός 25χρονος.
0: Πώς συμφωνίες υπέγραψαν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, ξέρετε.
3: Με τους Ιρανούς.
0: Ναι, τώρα έχουν πόλεμο. Πώς συμφωνίες υπογράψαμε πριν κάνουμε πόλεμο με την Ιταλία εμείς, ξέρετε. Με την Τουρκία πριν εισβάλλουν στην Κύπρο, ξέρετε. Σας εξηγώ κάτι. Οι συμφωνίες υπογράφονται μεν. Αλλά δεν υλοποιούνται
2: σε να βάλουμε λοιπόν μια τελεία σε αυτό.
0: Εθνικά επιζήμιες.
2: Εθνικά επιζήμιες. Να βάλουμε μια τελεία σε αυτό.
3: Πάμε τότε λίγο στο παραδείγμα.
0: Γιατί έχω μια αντίληψη για τα εθνικά θέματα διαφορετική από τη δική σας. Δηλαδή, εγώ λέω ότι η Ιταλία ποτέ δεν τα φύγει με την Ελλάδα.
2: Ιταλία ποτέ.
0: Η Ιταλία δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα. Ούτε η Ισπανία.
3: Δεν ήταν ποτέ.
0: Και δεν είναι. Και δεν μπορεί να είναι. Γιατί ο ζωτικός σου χώρος είναι ανατολικά.
2: Καλά, αυτό ακούω για την Ισπανία που λένε αρκετοί.
0: Ναι, γιατί ο ζωτικός σου χώρος, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ανατολικά. Ακούστε λίγο, πού είναι η Ιταλία. Δυτικά έχει τη Γαλλία.
2: Μας έχει απειλήσει ποτέ.
0: Τι λέτε, στην Πίδο τι μας κάνει.
2: Πότε.
3: Επεκκίνανε τα 12 μήνες.
0: Εσείς ο αριστερός, ξεκινάτε το 40, η αντίσταση του ελληνικού λαού, των αριστερών και δεξιών χέρι, χέρι μαζί την Πίδο.
2: Τι λέτε, κύριε Βελόπουλε.
1: Με συγχωρείτε.
0: Ο Μουσολίνος
2: φασίστας. Τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα και τις διεθνείς μου σχέσεις θα τις κρίνω επειδή είχαμε το φασίστα Μουσολίνη και τον ναζιστή Χίτλερ, τον εγκληματία του πολέμου. Θα διακόψω τις διπλωματικές μου σχέσεις με τη Γερμανία και την Ιταλία.
0: Σήμερα η ΣΟΚΑΡ, η κρατική εταιρεία του Αζερβαϊτζάν, αποκτά το 99,8% της Ιταλιάνα πετρόλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ο αγωγός τα που έχει η Ελλάδα και περνάει το φυσικό αέριο και έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, θα πηγαίνει στην Ιταλία, το πουλάει στο Αζερβαϊτζάν, η Ελλάδα δεν παίρνει το παραμικρό σε εχθρική χώρα το Αζερβαϊτζάν. Φίλη της Τουρκίας. Το πουλάει η Ιταλία. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία στην Τουρκία? Τεχνογνωσία για τα ελικόπτερα. Τεχνογνωσία για τα UAV. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία? Να σου πω εγώ. Κινητήρες αεροσκαφών. Στην Τουρκία. Εναντίον της Ελλάδος. Και είναι φίλοι μας οι Ιταλοί. Όχι οι πολίτες. Η ηγεσία της. Έχει σημαντική διαφορά αυτό. Ναι. Η ηγεσία διαχρονικά.
1: Ποια είναι φίλοι μας, κύριε Βελόπουλο?
3: Όλο ο εχθρός μας έχει τιμή.
0: Θα σου πω εγώ. Ναι. Για μένα, φίλοι είναι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα δυνητικά που μπορεί να παραμείνει.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Ποια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Ναι, για πείτε.
0: Είναι Αίγυπτος και Ισραήλ.
2: Α, Ισραήλ. Η Γαλλία δεν είναι.
0: Επειδή είμαι πολιτικός αρχηγός, θέλω απλά να σκέφτομαι πάντοτε έτσι, στρατηγικά και στρατιωτικά.
2: Και καλά
0: κάνετε. Πείτε μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο.
2: Πότε κέρδισε πόλεμο?
3: Ναι. Μόνη της. Πολύ πριν τον Ναπολέον. Πολύ πριν τον Ναπολέον.
0: Ποτέ. Η τελευταία.
3: Στον πρώτο παγκόσμιο. Στον πρώτο παγκόσμιο.
0: Ενώ το Ισραήλ έχει μια ισχύ, έχει γεωστρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η σχέση μας. Μονόδρομος. Είναι μια αφίδρομη σχέση, εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα συμφωνείτε με το χειρισμό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μεσαία Ανατολή?
0: Εγώ δεν έχω δει υπογραφή αμοιβαία συνδρομής.
3: Με τη Γαλλία είδατε. Προθέσει το Μακρόν εδώ. Σα
0: εξήγησα ότι η Γαλλία δεν κέρδισε κανένα πόλεμο. Άλλο. Αν εσείς νομίζετε ότι η Γαλλία με τα 300 άρματα μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και με ένα στρατό που δεν έχει.
3: Με τις φρεγάτες.
0: 300 άρματα έχει, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για πόλεμο με την Τουρκία.
2: Πάντως η εξωτερική πολιτική, με συγχωρείτε κύριε Βελόπουλε, για την ένσταση, τη δεύτερη ένσταση που έχω. Δεν κρίνεται η διεθνή σχέση και η εξωτερική πολιτική μια χώρα. Αν η χώρα που θέλω να αναπτύξω σχέσει έχει κερδίσει του αιώνε πόλεμο ή όχι.
0: Δεν μπορώ να βασιστώ στην
2: Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κερδίσει πόλεμο. Όλε χαμένε είναι. Εκτό τη Μεγάλη Βρετανία που κέρδισε.
0: Η Ελλάδα κέρδισε τον πόλεμο.
2: Η Ελλάδα κέρδισε τον πόλεμο με την Ιταλία.
0: Βεβαίω. Και η Σοβιετική Ένωση κέρδισε τον πόλεμο. Μην την αδικούμε.
2: Α, κέρδισε η Σοβιετική. Ένωση.
0: Δεν κέρδισε ο Στάλιγκραντ. Τι του κάτσε, μα τσόκοψαν του Ναζί.
3: Ναι, όταν είχε ανοίξει κι άλλο μέτωπο η Δύση.
0: Παιδί μου, του κέρδισαν. Του πετσόκοψαν. Τελειώσαμε.
2: Αυτό λέω. Ήταν... Μόνο η Μεγάλη Βρετανία μπόρεσε να επικρατήσει. Θέλω να πω ότι
0: η Μεγάλη Βρετανία, αγαπητέ κύριε Παδημητρίου, δεν δέχτηκε χερσαία εισβολή.
2: Αυτό λέω.
0: Πόλεμο σημαίνει χερσαία εισβολή. Γι' αυτό σα είπα ότι η Γαλλία είναι μακριά για να βοηθήσει την Ελλάδα σε χερσαία εισβολή.
2: Άρα θέλω να
0: σα εξηγήσω τα αυτονόητα.
2: Κύριε Βελόπουλε, δεν μπορώ να αναπτύξω. Οι διεθνεί μου σχέσει μια χώρα δεν αναπτύσσονται με μια άλλη χώρα αν έχει κερδίσει το κριτήριό μου πόλεμο στου αιώνε.
0: Εγώ την Ελλάδα δεν τη θεωρώ ηθαγενή να αγοράσει μπιχλιμπίδια μόνο. Ήθελα υπογραφή κανονική.
3: Τι λυπηδία είναι φρεγάτε
1: από την Γαλλία. Συγγνώμη.
0: Αν θεωρείτε κάθε φορά που έχει κάνει μια δήλωση ότι πρέπει να παίρνω και 6 δισοπλικά συστήματα, ακούστε, χωρίς συμπαραγωγή, με θεωρεί ηθαγενή.
2: Διάλειμμα και επανέρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Να πούμε ότι σήμερα ο Μακρόν έκανε μια δήλωση, να το πούμε αυτό, γιατί έγινε απόψε το βράδυ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, που είπε ότι το ότι αναφέρθηκα στην Ελλάδα στη δήλωση αυτή την περίφημη που έκανε για τη
1: Ότι θα είμαστε εδώ.
0: Δεν καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας. Διευκρίνηση.
2: Απλά το λέω. Προσπαθώ να τα εξηγήσω τώρα, αλλά δεν θέλω να πάω παραπάνω. Και λέω το εξής. Δεν είναι να με βοηθάς όταν αγοράζω τα όπλα σου μόνο. Δεν είναι έτσι. Θέλω κανονική βοήθεια. Σήμερα έκανα την κουλοτούμπα ο Μακρόν.
0: Το Ισραήλ.
2: Γι' αυτό σας λέω. Το Ισραήλ δυνητικά ή υποχρεωτικά με την Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις. Ο ζωτικός της χώρας είναι προς τη Μεσόγειο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ΟΤΣ έχει εχθρούς, άρα η Ελλάδα είναι αναγκαία, όπως και η Κύπρος. Και η Αίγυπτος μες στο παιχνίδι, μια τετραμερή σοβαρή, συγκροτημένη, ώστε να είμαστε απέναντι σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό αναδύεται στο μυαλό του Ερντογάν, παιδιά. Το λέει ο ίδιος του. Είμαστε απόγονοι των Οθωμανών. Τι σου λέει δηλαδή, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική, Μέσα Ανατολή, δικά μου όλα. Λοιπόν, το ανάγχωμα είμαστε εμείς. Μαζί με το Ισραήλ. Την Αίγυπτο, αν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας, και την αδερφή Κύπρο.
3: Άρα επιμένω εγώ να ξανακάνω την ερώτηση. Άρα για τη στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια, που το Ισραήλ πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε μια στρατιωτική επιχείρηση σε διάφορα μέτωπα. Συμφωνείτε? Διότι έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να έχει αποκηρύξει τη σχέση της χώρας με το Ισραήλ, ότι θα έπρεπε να έχει αναγνωρίσει κράτος των Παλαιστινίων, ότι θα έπρεπε να έχει κάνει άλλες...
2: Το κράτος των Παλαιστινίων πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς.
3: Καλά, ούτως ή άλλως αυτό το λένε όλοι.
2: Και αν είμαστε τουλάχιστον σοβαροί ως λαός, πρέπει να θέλουμε την είδηση του κράτους του Παλαιστινίου.
3: Αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Εγώ λέω για τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, εάν συμφωνείτε ή όχι.
1: Με μπερδεύετε τόσο πολύ.
2: Δεν πρέπει να γίνει Παλαιστινιακό κράτος.
1: Μην με ρωτάτε εμένα, αλλά με μπερδεύετε πολύ. Από τη μία αποκλειστική.
0: Χρειάζεται εξωτερική πολιτική, φίλε.
1: Όχι.
2: Ξέχασε τον Ανδρέα Παπαδρέου.
1: Καθόλου δεν ξέχασα τον Ανδρέα Παπαδρέου.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια πολυδιάστατη πολιτική, εξωτερική πολιτική, αυτή που λέει ελληνική λύση. Ούτε εχθρού θα είχαμε πολλού.
1: Είστε θαυμαστή του Ανδρέα Παπαδρέου, κύριε Βελόπουλο.
2: Κοιτάξτε, ήταν ο μόνο που τόλμησε να πει: βυθίστε τώρα τα πλοία τουρκικά.
1: Αυτό είναι το κριτήριο μόνο.
2: Μα εχθρός μου η Τουρκία, γιατί στο εκεί πολιτική μιλάμε.
1: Α, εντάξει.
2: Και έκανε και σχέση με τον Πάλμερ, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Άνοιξε με τον αραβικό κόσμο τις σχέσεις.
1: Τον Αραφάτ.
2: Ακόμα αυτά τα κεκτημένα εκείνη της εποχής τα έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Το Ιράν μας έδινε, μην ξεχνάμε, δωρεάν πετρέλαιο επιπιστώσει το 12, 13, 14, όταν μας έκλεισαν όλες τις τρόφικες. Τα ξεχάσαμε τώρα αυτά.
0: Και ο Πούτιν.
2: Μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Ο Βλαδίμηρος.
2: Μην είμαστε
0: και αχάριστοι. Δεν μας έδωσε και ο Βλαδίμηρος τίποτα τότε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Βλαδίμηρος μας δίνει 10 ευρώ, σας λέω νούμερο εγώ, το κυβικό, το φυσικό αέριο, και το αγοράζουμε 60 μέσα από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό και σήμερα είναι ο Δημοκράτης βουλευτές, βάζουν νερό στο κρασί τους και λένε: μήπως να δούμε και τη Ρωσία ως παράγοντα.
1: Θα το έχετε ακούσει, βέβαια.
0: Ένα λεπτό, συγγνώμη. Πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ήμουν εκεί στη Μόσχα. Ζήτησε βοήθεια, δεν του την έδωσε ο Πούτιν. Πήγε ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, δεν του την έδωσε όταν ήμασταν στα κάτω μας. Οικονομική.
2: Ποιος είπε ότι θα αγάπησε ο Πούτιν?
0: Όχι,
2: ποιος είπε ότι θα θυσιάσει ο Πούτιν το δικό του συμφέρον και το δικό σου συμφέρον?
1: Άρα δεν περιμένουμε το ορθόδοξο.
2: Όχι, αλλά μπορεί να φτάσει
1: στο ορθόδοξο γένος.
2: Ακούστε, αυτά παραμύθια.
1: Α.
2: Έτσι.
1: Εγώ το ξέρω ότι είναι παραμύθια.
2: Παραμύθια. Είναι μυθολογία, είναι παραφιλολογία.
1: Βεβαίως.
2: Είναι συμφέροντα.
1: Συμφωνώ. Είναι συμφέροντα. Συμφωνώ απολύτως.
2: Το ότι είναι ορθόδοξη δεν μου λέει τίποτα εμένα.
1: Συμφωνώ.
2: Και οι Βούλγαροι ορθόδοξοι
1: είναι εξαρτική. Απολύτως συμφωνώ.
2: Και οι Σκοπιανοί ορθόδοξοι είναι που διεκδικούν τη Μακεδονία.
1: Συμφωνούμε.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή.
1: Άρα δεν ψηφίζω σε σχέση με την ορθοδοξία.
2: Όχι. Λέω, είπα, ο ελληνισμός είναι για μένα η ορθοδοξία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Άλλο πράγμα.
0: Άρα, λοιπόν,
2: η χρήση και η εργαλειοποίηση του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας απέναντι σε άλλα κράτη, σε άλλους ανθρώπους, είναι κάκιστη χρήση.
0: Μάλιστα.
2: Τότε μιλάμε για φονταμενταλισμό. Άλλο το ένα, άλλο το ξεχωρίζει το μυαλό
3: μου.
2: Αλλά επιστρέψτε μου να σου πω το εξής. Θα το πω πρώτη φορά δημοσίως. Εγώ είμαι πολύ πιστός. Πιστεύω στον Θεό. Προσπαθώ να είμαι ορθόδοξος. Προσπαθώ. Και η στάση μου η σημερινή, θα το πω πρώτη φορά δημοσίως, έξω το λέω, που δεν ήμουν σήμερα στη Βουλή, ήταν συνειδητή στάση.
1: Γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό.
2: Το ξέρω. Το περίμενα. Στο τέλος.
1: Ναι. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Δεν περίμενα από εσάς,
2: ναι,
1: ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, να μην παρευρίσκεται στη Βουλή κατά την ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη. Είναι ιστορική επίσκεψη σημερινή του Πατριάρχη.
2: Θα σας απαντήσω.
1: Ούτε πολιτικά έχει ο Πατριάρχης μας, ούτε τίποτα.
2: Είχα δύο ζητήματα. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχω πει ότι είμαι του Πατριάρχη, τον ξέρω προσωπικά. Τον έχω γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όταν για τελευταία φορά μπορούσα να πάω. Γιατί από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί δεν μπορείτε να πάτε?
2: Λόγω αυτό που έχω πει στη Βουλή, κινδυνεύω, μου το έχουν πει και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ατύπος.
1: Είστε persona non grata στην
2: Ελλάδα. Ναι, Τουρκία. Αλλά δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία όμως. Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα θεολογικό και το άλλο πολιτικό. Έχω πει ότι εγώ συλλήτρουγα δεν αποδέχομαι ως χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό είναι το θεολογικό μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Πατριάρχης υπέπεσε στο ολίσθημα αυτό του συλλήτρουγου, με τον Πάπα κτλ. Δεν είναι θρησκόληπτος, αυτά λένε οι ιεροί κανόνες. Το δεύτερο όμως το πολιτικό που με καίει είναι ότι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκαν στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Εκεί είχαν στάσεις. Γι' αυτό και όπως είδατε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ. Ούτε συλλήτρουγα θέλω, ούτε ευλογία τουρκικών όπλων θέλω από τον Πατριάρχη.
1: Ο διάλογος του καθολικισμού με την Ορθόδοξη Εκκλησία
2: είναι συλλειτουργία. Αν δεν ζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη που έχουν κάνει. Έχουν κάνει τρομακτικά λάθη.
1: Είναι ένας σύγχρονος διάλογος.
2: Πραγματική συγγνώμη θέλω. Ακούστε.
1: Διαθρησκευτικό, όχι διαθρησκευτικό.
2: Στο δόγμα.
1: Εσωτερικά στη
2: χριστιανία.
1: Στο χριστιανισμό είναι διάλογος.
2: Επιτρέψτε μου λίγο.
1: Δεν είναι διαθρησκευτικό.
2: Επιτρέψτε μου. Στο δόγμα δεν κάνεις εκπτώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ εκπτώσεις στο δόγμα της Ορθοδοξίας δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χριστιανός. Παλεύω να είμαι. Αλλά επειδή έχω πει για συλλήτρουγα κτλ., δεν μπορώ να ακυρώσω τον εαυτό μου. Όπως και τα όπλα που ευλόγησε τον Τούρκο όταν μπήκαν στη Συρία, ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκαν στην Κύπρο, δεν το δέχομαι.
0: Άρα,
2: τον επαναλαμβάνω, ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάτος εκεί. Γιατί τίμησε τον πατριαρχικό θόκο. Το πρόσωπο, εγώ έχω πρόβλημα. Με το πρόσωπο. Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Δηλαδή, αν άλλαζε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν θα είχατε πρόβλημα.
2: Εάν έκανε ακριβώς αυτά που λέει στο δόγμα της Ορθοδοξία και δεν ευλογούσε τουρκικά όπλα, δεν θα έκανα πρόβλημα.
3: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε πάντα.
1: Ναι, πράγματι.
2: Την αλήθεια θα πω.
1: Δεν το έχω.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφράση, Ελίκη, γιατί έχουμε σταθερούς ανθρώπους που μας στηρίζουν, είναι δίπλα μας, τρέχουν εθελοντές. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε. Εκτός δεν κάνω. Να βγαίνω εκεί μπροστά και να υποκρινόμουν, να σου πω κάτι τώρα. Έβλεπα αριστερούς τώρα που δεν πιστεύουν στο Θεό να είναι εκεί στον Πατριάρχη.
0: Για το θεσμό.
2: Ποιο θεσμό?
0: Πάνε. Του Πατριαρχείου που
2: είναι. Είναι Πατριάρχη των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
0: Είναι εθνικής, έχει μια εθνική.
2: Μα μην μου το πω, όχι, δεν είναι, μην το πω στο εθνικό.
0: Δεν έχει.
2: Κάνεις λάθος.
0: Δεν έχει.
2: Θα πέσουμε στην παγίδα. Είναι στην Κωνσταντινούπολη Πατριάρχη.
0: Αλήθεια είναι.
3: Προφανώς.
2: Μην τα μπερδεύσουμε.
0: Χρόνο, αιώνες.
1: Και δίνει μάχες.
2: Προσπαθώ.
0: Αιώνες.
2: Προσπαθώ να προφυλάξω τον Πατριάρχη τώρα εγώ.
1: Να.
2: Μην πάμε
1: και δίνει μάχες.
2: Είναι Ορθόδοξος Πατριάρχης. Είσαι άθεος, άθρησκος. Τι δουλειά είσαι εκεί μέσα. Υποκριτικό ήταν, παιδιά. Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου. Δεν θα προδώσω τον
1: αρχικό. Και ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός τον είχε επισκεφθεί τον Πατριάρχη.
0: Ναι, τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πάπα.
2: Πώς το είχε πει, είμαι άθρησκος, είχε πει. Όχι,
0: άθεος, άθεος.
2: Όχι, άθεος.
1: Όχι, δεν είχε πει άθεος.
2: Άθρησκος είχε πει. Άθρησκος.
0: Δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Στο Μανώλη Κοντάκη νομίζω ότι είχε πει.
2: Αν θυμάμαι καλά, και κεράξει την Ανάσταση.
1: Σεβασμό έδειξε.
2: Και κεράξει την Ανάσταση.
1: Και ο κάθε πρωθυπουργός.
2: Και κεράξει την Ανάσταση, κράτησε ο Τσίπρας. Στην Ανάσταση με την γυναίκα του.
1: Γιατί τον
2: αφού δεν πιστεύεις στην Ορθοδοξία, στην Ανάσταση του Ιησού, πώς πιστεύεις? Αυτό είναι υποκριτικό, σας λέω. Δεν τα κάνει ο Βελόπουλος αυτά. Δεν πρόκειται να τα κάνω εγώ αυτά. Είναι υποκριτές όλοι τους. Εγώ δεν είμαι. Είμαι αυτός. Μεγάλωσα από το πεζοδρόμιο, θέλετε. Μεγάλωσα από φτωχή οικογένεια, θέλετε. Από το καρβουνιάρι, τον πατέρα μου, τον Ανθρακορίκο και τη μάνα μου, την καθαρίστρια. Έτσι μεγάλωσα. Να πηγαίνω ευθεία. Ούτε έτσι θα πάω, ούτε έτσι. Ό,τι πιστεύω θα κάνω.
0: Πάμε τώρα στο.
2: Λάθος μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι είναι το σωστό.
0: Πάμε στα
2: πιο.
1: Μήπως είναι απλοϊκή αυτή η διαφοροποίηση?
2: Όχι.
1: Αυτό είναι, λέω, ειλικρινής. Κύριε Βελόπουλε.
2: Ειλικρινής.
1: Μήπως είναι απλοϊκή?
2: Είναι ειλικρινέστατη.
1: Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε, να το πω με το δικό σας όρο. Και μιλάτε και με ένα θεολόγο.
2: Βλέπατε εμένα σε ένα τζαμί μέσα να προσεύχομαι για το Κοράνι?
1: Όχι,
2: η Ανάσταση του Κυρίου.
1: Αλλά εγώ πήγα να επισκεφθώ το μπλε τζαμί. Δεν προσευχήθηκα. Άλλο. Το επισκέφθηκα.
2: Αλλά να πάω στην Ανάσταση ενώ είμαι άθρησκος και να κρατάω τη λαμπάδα στον Ορθόδοξο Ιερό.
1: Ξέρετε, το κερί.
2: Έλα, ρε,
1: το κερί. Με το κερί μεγαλώσαμε, κύριε Βελόπουλε. Με το κερί μεγαλώσαμε.
2: Στην Ανάσταση του Κυρίου πήγε. Στην Ανάσταση πήγε, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, είσαι άθρησκος. Δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία. Και πα ω υποκριτή με ένα κερί. Πήγαινε εκεί και κάτσε έτσι. Μην πα.
0: Εγώ δεν θα πάμε τώρα. Να το κλείσουμε τώρα.
2: Αυτό σημαίνει η εντυμότητα στην πολιτική, ξέρετε, και όχι υποκρισία. Εμένα δεν μας ζουν τα καλά. Με καλούν και εφοπλιστές, με καλούν και στα καλά και στις εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνω σε αυτά. Δεν είναι. Τι σχέση έχω εγώ με τους εφοπλιστές? Εγώ θέλω να υπηρετήσω το φτωχό προλήτη.
1: Εσείς κατηγορήσατε την κυβέρνηση ότι για το γάμο των ομόφυλων.
2: Βέβαια.
1: Γιατί? Άνθρωποι δηλαδή, γιατί τους διαχωρίζουν?
2: 300 ζευγάρια.
1: Ορίστε.
2: 300 ζευγάρια.
0: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Κάναμε άνω κάτω όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Κάναμε άνω κάτω όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το πρώτο θέμα αφορά.
1: Δεν έχω το δικαίωμα στην προσωπική μου ζωή? Έχω ή δεν έχω, κύριε Βελόπουλε?
2: Τι κάνεις το κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν είναι θέμα κρεβατιού, είναι θέμα ζωής. Να μπορώ να βγαίνω ελεύθερο στον δρόμο και να μην περνάω bullying, ναι, να μην αυτοκτονούν τα παιδιά στα χωριά.
2: Το πας στο συνέστημα τώρα.
1: Καθόλου συνέστημα. Το δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή είναι.
2: Εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός. Και κοιτάω ρεαλιστικά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει με βάση το οικογενειακό δίκαιο γάμος και υιοθεσία παιδιών.
1: Πώς?
2: Και υιοθεσία παιδιών. Αυτομάτως. Γάμος με βάση το οικογενειακό δίκαιο, δεν ξέρω αν είναι νομικός κανένας εδώ μέσα, σημαίνει υιοθεσία. Σωστά το κέρδισαν. Αυτό τους έλεγα. Το τι κάνουν, κάντε σύμφωνα συμβίωση.
1: Η υιοθεσία.
2: Οικογενειακό δίκαιο.
1: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι γάμος.
2: Δεν θα ποτέ, ρε παιδιά.
1: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι υιοθεσία.
3: Ακούστε λίγο.
2: Ή θα μιλάμε θεσμικά σε ένα πολιτικό αρχηγό, ή θα μιλάμε αλλιώς, να μιλήσουμε κι αλλιώς. Σας λέω, στη Βουλή του είπα ότι αν γίνει ο γάμος των ομοφυλοφίλων, αυτομάτως το οικογενειακό δίκαιο δίνει και την υιοθεσία. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ενέσεις της υιοθεσίας. Ο Γιώργος και ο Νίκος θα παίρνουν παιδάκια τα μεγαλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το πρόβλημα σας είναι η υιοθεσία, όχι ο γάμος.
1: Δεν μπορείτε να το δεχτείτε.
2: Αφού υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης.
0: Υπήρχε
2: σύμφωνο. Ποια είναι η διαφορά? Απλά τώρα κάνω τον γάμο και την υιοθεσία.
0: Με στόχο. Τι.
2: Τι με νοιάζει με ένα στόχο. Δεν θέλω ο Γιώργος και ο Νίκος να μεγαλώνουν ένα παιδάκι, ρε
1: συμπέδε. Δεν το δέχεστε εσείς.
2: Η δική μας την τύχη.
3: Πέρα από την Ορθοδοξία. Κύριε Βελόπουλε, σε άλλες χώρες γίνεται αυτό.
2: Δεν το μπλέκω τώρα.
0: Πέρα από την Ορθοδοξία, συγγνώμη.
2: Δηλαδή είναι κάθετα.
0: Ο Μπάμπης και ο Μίτσος. Γιατί να είναι χειρότεροι από την Ευαγγελία και τον Γιώργο που κακοποιούν τα παιδιά τους.
2: Και γιατί πρέπει εγώ να μπω σε αυτή τη λογική σου, στο ψευτοδίλημά σου.
0: Και τι είναι ψευτοδίλημα.
2: Γιατί είναι ψευτοδίλημα.
0: Ερώτημα είναι.
2: Τι είναι το παιδί, πειραματόζω.
1: Τι είναι το παιδί,
2: πειραματόζω.
0: Τι ξέρει το παιδί με τι γονείς θα μεγαλώσει.
2: Είναι πειραματόζω.
0: Δεν ξέρει τις γονείς πώς θα δει.
1: Αγάπη θέλει.
0: Δεν έχουμε τόσο κακοποίηση.
2: Μπράβο, ποια είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Η μητέρα, η μάνα παιδιά που σας γέννησε. Η μάνα μας, η μάνα είναι άλλο πράγμα. Λέω μάνα
1: είναι,
2: και θυμάμαι τη μάνα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Θα λέω μάνα και θυμάμαι τον πατέρα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Θα λέω μανούλα και θα θυμάμαι τον Ιωσήφ τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε, και συμφωνώ.
3: Πάντως...
1: Αλλά ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται μόνο του όλα τα χρόνια και μεγαλώνει σε ιδρύματα, δεν είναι καλύτερα να μεγαλώνει σε ένα σπίτι?
2: Είναι και ένα ψευτοδίλημα αυτό. Ξέρετε πόσοι οικογένειες περιμένουν να ιδρύσουν και να δουν τα παιδιά και τι καθυστερούν.
1: Κακώς.
2: Α λύσουμε πρώτα αυτό και πάμε στο επόμενο.
0: Αυτό πέρασε γίνει νόμο του κράτου. Λοιπόν, πάμε τώρα, είπατε κάτι για τους μεγαλοφοπλιστές και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης της ελληνικής λύσης?
2: Εγώ θα τα πω, θα σας το πω τώρα.
0: Ναι. Όλα.
2: Δυστυχώς επιβεβαιώνω ότι η ελληνική λύση ό,τι λέμε. Σας έλεγα για την Κύπρο και το προσπεράσατε.
1: Τώρα όχι, μιλάμε, να το
2: καταστρέφεται ένα ελληνικό νησί, Λέσβος. Την καταστρέφουν συνθέμελα.
1: Τι είναι η τρόπο?
2: Η Λέσβος, κτηνοτρόφοι. Καταστρέφουν την κτηνοτροφία.
0: Για τον αυτόδη πυρετό, λέτε.
2: Ναι. Το Καλαθάκι, Λίμνου, Μυτιλίνης και τα λοιπά, αυτά εξαιρετικά προϊόντα καταστρέφονται. Τι ίδια στιγμή ακριβώς, Μάρτιος, Απρίλιος του 26, ξεκινάει ο αυθόδης πυρετός σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Κύπρος με το χαλούμι κάνει εμβολιασμούς, σώζει τα ζωντανά της. Η Ελλάδα με τα δικά μας προϊόντα δεν κάνουμε εμβολιασμούς, δίνει εντολή η κυβέρνηση, όχι εμβολιασμοί, και δολοφονούνται τα ζωντανά.
3: Θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, αφού
2: όχι,
3: η Επιστημονική Επιτροπή δεν έδινε
2: το πράσινο φως. Η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
0: επέλεξε διαφορετικά.
2: Ναι. Επέλεξε.
0: Προφανώς.
3: Με υπάρχει μια επιτροπή.
2: Επέλεξε
3: η
2: να διασώσει.
0: Το λέει ο κύριος.
2: Ακούστε, επέλεξε να διασώσει το ζωικό της κεφάλαιο. Εμείς επιλέξαμε να καταστρέψουμε το ζωικό κεφάλαιο. Όχι εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Για να καλύψει τις πομπές της με τα περίσσια πρόβατα, εγωπρόβατα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην
3: να
2: Κρήτη.
3: Να καταστρέψει αυτά που ήδη υπάρχουν για ακριβώς. Να κρύψει αυτά που δεν υπάρχουν.
2: Δεν είναι δυνατόν. Στη μία έχουμε μαζικές καταστροφές, σφαγή, οικονομική αιμορραγία στη Λέσβο μας και στην Κύπρο να διατηρούν τα ζωντανά τους.
0: Το έκανε επίτηδες, λέει, η κυβέρνηση αυτό.
2: Ναι.
0: Καλά το
1: επίτηδες.
2: Ναι.
1: Για να καταστρέψει την κοινοτροφία
2: της Λέσβου. Είναι ηλίθιοι ή το κάνανε
1: επίτηδες? Επίτηδες γιατί?
2: Πείτε μου, εσείς είναι ηλίθιοι.
1: Να πάμε στο δεύτερο.
2: Δηλαδή, το δικό μου μυαλό πιστεύετε είναι πιο αυξημένο από των υπολείπων βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας? Δεν το πιστεύω.
0: Μα εγώ θυμάμαι υπουργούς, τους αρμόδιους υπουργούς που έβγαιναν και έλεγαν ότι η γραμμή.
2: Παιδιά, η Κύπρος πώς το πέτυχε. Αφήστε τα ψέματα.
0: Η νόρμα από τους υγειονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, αν κάτσει και ασχοληθεί, θα γράψει εγκυκλοπαίδια Βρυτάνικα. Λέει συνεχώς ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτες. Το λέω ο Θεός. Είναι καθέξιν ψεύτες. Δεν ξέρω από πού τους πιάσω. Ακούστε, λέω για έναν υπουργό. Έτσι. Δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά, ρε παιδί μου. Γλιστράει τα χέρια σου επάνω του.
1: Τι εννοείται?
2: Γλιστράνε.
1: Τι εννοείται?
2: Είναι...
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ευκίνητο.
2: Ευλίγιστη.
0: Ευλίγιστη.
2: Μπορούν ό,τι θέλουν να αλλάξουν άποψη. Σήμερα άκουγα έναν βουλευτή που με έλεγε ρωσόφιλο και πουτινόφιλο και πουτινάκια να λέει να κοιτάξουμε τον Πούτιν τώρα. Μήπως και πάρουμε φθηνότερο φυσικό αέριο. Αυτά που τους έλεγα εγώ.
0: Δεν είστε ρωσόφιλος?
2: Παιδιά, εγώ είμαι φίλος.
0: Σας έχουν κατηγορήσει όλα τα κόμματα γι' αυτό.
2: Είμαι φίλος σε όποιον συμφέρει την πατρίδα μου.
0: Μάλιστα.
2: Σε όποιον συμφέρει το φτωχό Έλληνα πολίτη. Δεν κατάλαβα.
0: Στον πόλεμο με την Ουκρανία, ποιος έχει δίκιο?
2: Είναι ένα δίλημα, έχεις δίκιο. Ποιος έχει δίκιο?
0: Ποιος έριξε το χειρό αναδίκων?
2: Στον πόλεμο με την Κύπρο, ποιος έχει δίκιο? Εισβολή.
0: Πάμε στην Ουκρανία και θα φτάσουμε και στην
2: Κύπρο. Όχι, πάμε εκεί πρώτα.
0: Απλά στην Κύπρο.
2: Με ενδιαφέρει
1: πόλεμο με την Κύπρο.
2: Ναι, στην εισβολή.
1: Η Κύπρος.
2: Στείλαμε όπλα στην Κύπρο εμείς. Γιατί τα στέλνουμε στην Ουκρανία?
0: Αν στείλαμε όπλα στην Κύπρο.
2: Ναι, γιατί στείλαμε
0: και στρατό.
1: Πώς δεν στείλαμε στρατό? Ολόκληρο.
2: Ακούστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Στην Επιτροπή Άμυνας είμαστε.
0: Ναι.
2: Ξέρω τι λέω.
0: Τι?
2: Όπλα τα τελευταία χρόνια δεν εστάλησαν στην Κύπρο.
1: Α, τα τελευταία χρόνια.
2: Τώρα στείλουμε στην Ουκρανία όπλα. Τώρα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, παιδιά, τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Καλέσαμε τον Ναζί τον Ζελένσκι στη Βουλή.
3: Τι να κάνει.
2: Ήταν εκεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι του χειροκροτήσαν τον Ζελένσκι. Τον ναζιστή. Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί. Αν ξέρει από
1: τα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
2: Το ξέρει ο σύντροφος.
0: Έχετε λάθος.
2: Ο Παπαδημητρίου.
0: Έχετε λάθος.
1: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
0: Τα τάγματα Αζόφ είναι αποδεδειγμένα ότι είναι ναζιστικά.
2: Έλα τώρα.
0: Το έχετε εσείς κάπου.
2: Έχεις τα σύμβολά τους.
0: Σε όλα τα τάγματα
2: Αζόφ.
0: Όλα τα τάγματα
2: δεν είναι, αλλά έχουν Ναζί μαζί τους. Όπως έχουν κι άλλοι.
3: Για να μην αναλύσουμε τα τάγματα Αζόφ τώρα. Να πάμε λίγο στο συγκεκριμένο.
2: Είπε ο Ζελένσκι.
0: Ο Ζελένσκι.
2: Θέλετε συμπαραγωγή Έλληνας ντρόουνς? Δεν τα πάτε εναντίον της Τουρκίας. Το είπε χθες.
0: Δεν το άκουσα αυτό.
2: Στείλα όπλα στην Ουκρανία.
0: Mm.
2: Βόηθα τους Ουκρανούς. Πήγαμε να κάνουμε συμπαραγωγή με τα κλάδων και βαΐων. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας ο Δένδιας. Θα ετοιμάσουμε συμπαραγωγή με την Ουκρανία. Mm. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει: κοιτάξτε να δείτε. Ναι, σε συμπαραγωγή, αλλά όχι τα όπλα εναντίον της Τουρκίας. Για ποιο τα πάρω εγώ? Για τη Σομαλία.
0: Άρα λοιπόν,
2: δεν υπάρχουν φιλίες.
0: Συμφέρονται. Αυτό άλλο, συμφωνούμε απόλυτα.
3: Άρα, άρα η Ελλάδα διαχωρίζει.
2: Σήμερα η Πολωνία, θα αφήσετε να πω αυτά που θέλω να πω,
3: γιατί είναι σημαντικά.
2: Για τον πρωτογενή τομέα.
3: Βέβαια. Για τον πρωτογενή τομέα
2: τον έχω το Α και το Ω.
3: Να τελειώσουμε με την Ουκρανία. Η Ελλάδα επομένως. Αυτό μόνο. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα, ρωτώ για την Ουκρανία και τα τάγματα Αζόφ. Η Ελλάδα να διαχωρίσει τη θέση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να σταματήσει να συνδράμει χθες, την Ουκρανία.
2: Χθες. Έτσι κι αλλιώς και ο Τραμπ έχει ελαστικοποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Γιατί μου το κάνω κι εγώ να πάρω φθηνό φυσικό αέριο? Γιατί να πληρώνεις, κυρία μου, εσείς, αγαπητή μου κυρία, 600% παραπάνω το φυσικό σου αέριο.
0: Γιατί νομοποιούμε το δίκαιο του ισχυρού, κύριε Βελόπουλο.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Δηλαδή, άμα μπει η Ρωσία αύριο στην Μολδαβία.
2: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική, βρε παιδί.
0: Συγγνώμη.
2: Πάλι με αν.
0: Με αν.
2: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική. Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο, σου λέω.
0: Όχι, γράφεται με ιστορία.
2: Δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία, σας λέω.
0: Γιατί?
2: Όταν δίναμε τα όπλα εκεί και τα στέλναμε στην Κύπρο.
0: Είχε ανάγκη από όπλα η Κύπρος.
2: Σοβαρά.
0: Είχε εισβολή.
2: Και την τελευταία τώρα σφαίρα έχει ανάγκη η Κύπρος.
0: Δέχεται
2: εισβολή. Για την Κύπρο
0: σήμερα
2: μιλάμε.
0: Έχει,
2: για την αδερφή μας Κύπρο,
0: μάλιστα,
2: μιλάμε.
0: Για την αδερφή μας Κύπρο στείλαμε
2: και την οποία ακόμα και τώρα οι τουρκικές κάνες είναι εκεί.
3: Όταν στείλαμε
2: σφρεγάτες, θα φανεί στο τέλος της ιστορίας. Γύρισε πίσω, φρεγάτες.
1: Να αλλάξουμε σελίδα.
2: Πάμε στην Πολωνία.
1: Όχι, όχι.
2: Μέσα στο κοινοβούλιο του λέω: μην υπογράφετε τη Μερκοσούρ, δολοφονείτε το πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία. Είναι γεμάτο φυτοφάρμακα. Αλλά τα είπανα στο ευρωπαϊκό λαϊκό. Στο ευρωπαϊκό
0: και αγρότες ακούω από τα λέγανε.
2: Ναι, ναι. Εμείς τα λέγαμε με στη Βουλή όμως. Mm-hmm. Και σήμερα η Πολωνία λέει: σε έλεγχο που έγινε εισαγόμενων από την Μερκοσούρ, γεμάτη φυτοφάρμακα. Όπως τα τουρκικά προϊόντα που έχουν στην Ελλάδα. Αυτό που σου λέω.
3: Δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη αφού είναι γεμάτα φυτοφάρμακα.
2: Στέλνουν πουλερικά από τη Βραζιλία. Μερκοσούρ έκανε η Ούρσουλα.
0: Και κόβονται.
2: Τι κόβονται.
0: Περνάνε, πέρασε κανένα.
2: Περιμένετε. 80% σαλμονέλα.
0: Πέρασε κανένα.
2: Ποιοι τα πιάσανε? Εδώ είναι. Έγινε καταγγελία και τα πιάσανε. Αλλιώς τα πήραν στην αγορά. Αυτά που σας λέω είναι τα λέγαμε στη Βουλή.
3: Άρα
2: και
3: δεν γίνονται έλεγχοι, λέτε, στα προϊόντα που έρχονται από εκεί.
2: Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να κάνει συμφωνία. Έπρεπε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παιδιά.
3: Κατά πλήρω ψηφία θα έγινε
2: πίνα,
3: η συμφωνία.
2: Θα έχουμε πείνα το λέω από το 19-20 και επιβεβαιώνομαι συνεχώς. Κλείσανε τα εργοστάσια ζάχαρης. Και η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία τα κλείσε. Μην κοροϊδευόμαστε. Νέα Δημοκρατία δεν βάλει τα φόπλακα. Όχι ο Μητσοτάκης, η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία. Έκλεισε 5-6 εργοστάσια. Ζαχαρό το Εφταϊβόρειο Ελλάδα. Η Λάρισα, η Μαφία, η Καβάλα. Τρώγαν ψωμί αγρότες. Τα κλείνουν γιατί έδωσε εντολή η Γαλλία και η Γερμανία. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές εκατομμυρίων τόνων ή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σε ζάχαρη. Αυτά που λέω εδώ χρόνια.
0: Οι διαπιστώσεις είναι καλές.
2: Πήγα στην Ιταλία.
0: Προτάσεις έχετε?
2: Περίμενα.
0: Ναι, περίμενα.
2: Πρόταση πρώτη.
0: Πρώτη.
2: Κύπη Εύρου. Το έχω πει στη Βουλή το 19-20. Μόσχοβα δεν
0: μ' ακούσε.
2: Τι είχα πει? Έλεγχος ποιοτικός των τουρκικών ομοειδών προϊόντων, οπωροκεπιστικών κτλ. Που έρχονται από την Τουρκία. Θα φύγουν όλα πίσω, παιδιά. Είναι γεμάτα με φυτοφάρμακα και περνούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Το κάναν κανένα δύο φορές, στη Λαμπρίση του σταμάτησαν. Μπερνούν οι Τούρκοι τα προϊόντα τους. Δεύτερον, πήγα στην Ιταλία, εσκάτος για δουλειά. Έτσι. Και πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω λάδι. Ελληνικό. Από κάτω, ελληνικό.
0: Mm-hmm.
2: Με την Ιταλία βάζουν, από κάτω λέει ελληνική πρόλευση. Πού είναι η Ελλάδα να κάνει καταγγελία την Ιταλία? Μια καταγγελία. Για ανώθευση του λαδιού.
0: Εγώ πάω στο
2: Ολλανδικό. Το παίρνουν στα πιτιοφόρα.
0: Για Ελλάδα, είδα Ελλάδα.
2: Το παίρνουν στο
0: πιτιοφόρα.
2: Μίλα για γιαούρτι και το χάσαμε στον Καναδά και στι ΗΠΑ. Ένα Τούρκο στην καταγωγή Κούρδο κάνει δισεκατομμύρια τζίρου 5 δι με βάση το γιαούρτι. 5 δι δολάρια βγάζει.
0: Δεν έχει κερδίσει.
2: Που είναι pop.
0: Τι λέει δικό μας ελληνικό γιαούρτι.
2: Τύπου.
3: Πάντω το λάδι ήταν αγοράζουν
2: όχι, μπορεί να προσφύγει στο διεθνή οργανισμό και να το καταγγείλει. Ούτε μια κυβέρνηση. Όχι, απαγορεύονται τα τύπου. Έχει pop, είναι δικό σου.
0: Εδώ τέλος. Δεν έχουμε τύπου μπλε τυρί. Σαν μπλε. Το ροκφόρ τη Γαλλία.
2: Δηλαδή, όταν είναι pop, σου λέω.
0: Ναι.
2: Άλλο ροκφόρ δεν είναι pop. Δεν βάζει τη λέξη φέτα. Δεν βάζει ροκφόρ επανόλου.
0: Τύπου φέτα.
2: Όχι, δεν βάζει
0: ροκφόρ.
2: Δεν βάζει την ροκφόρ.
0: Σε σούπερ μάρκετ.
2: Απαγορεύεται στην ετικέτα
0: να βάζει. Μπλε τυρί, λένε.
3: Πώ λέει.
0: Μπλε τυρί τώρα.
2: Μπράβο. Α το λένε άσπρο γαούρτι αυτή. Να μην το λένε τη φέτα. Δεν κάνουμε αγώνα για τα βασικά μα. Πήγα σε ένα ηνοποιείο. Το καλύτερο τη Ελλάδα. Έχω πάθει σοκ. Πάνω στο αμίντιο. Στον κύριο Ιατρίδη. Ένα κελάρι τελάστιο με κρασιά και άκουγε του ανθρώπου εκεί να έχουν παράπονα από την πολιτεία, ρε παιδί μου, γενικά, όχι μόνο αυτή. Εξαιρετικό κελάρι. Το καλύτερο κρασί που έχω πιει, όπως οι πολλά κρασιά, υπάρχουν στην Ελλάδα, στην ΕΜΕΑ. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, ρε παιδιά. Δεν τους στηρίζουν στο μπραντάρισμα των προϊόντων. Αυτό είναι υπεραξία. Όταν ένα προϊόν το πουλάω 10 και πότε πουλάω 50, και είναι υπεραξία.
1: Και η πολύ καλή δουλειά που γίνεται με το κτήμα Α, εκεί στις περιοχές σας.
2: Εκεί αυτό σου λέω.
1: Εξαιρετική.
2: Μα εκεί σου λέω. Εξαιρετική. Ιατρίδης, κτήμα Α.
1: Ο κύριος Ιατρίδης τον έχω γνωρίσει και προσωπικά.
2: Εξαιρετικό κράτη.
1: Εξαιρετικό.
0: Απίστευτο. Αυτό οι Ιταλοί κάνουν φοβερή δουλειά.
2: Ιταλοί είναι μαφιόζοι κλέφτες.
1: Στο κτήμα Α και το κτήμα. Και η ΕΜΕΑ δεν υπάρχει.
2: Ακούστε λίγο. Το θέμα του λαδιού στην Ιταλία έχει σχέση με την Μαντρακάτα.
1: Να, ναι, ναι.
2: Ψάξτε το λίγο.
3: Ναι, πάντω το λάδι
1: λοιπόν,
3: το ξαναλέω.
1: Να αλλάξουμε λίγο
2: σε φορέλα, αν θέλει. Του πιάσα πολλέ φορέ του μαφιόζου στην Ιταλία. Αλλά η Ελλάδα ούτε μία καταγγελία.
3: Το αγοράζουν κανονικότατα από του Έλληνε παραγωγού.
2: 4 κιλό, 4 το λίτρο.
3: Πόσο το πουλάνε.
2: Με δώσε τέλο. Πού το κράτο. Και πέντε. Πού το κράτο. Μισό λεπτό να σου κάνει, σε βοηθήσει εσένα τον Έλληνο παραγωγό, να μαζευτείτε 50% άνθρωποι, να κάνετε τυποποίηση και βαστήριο, σου δώσετε την προοπτική. Όχι μόνο το κεφάλαιο, όχι μόνο του πλουτοκράτε, όχι μόνο του γεωκτήμονε. Όχι μόνο τις πολυεθνικές, τον γαλακτοκομικό προϊόντα να στηρίζεις. Πάμε. Να στηρίξεις τον απλό κτηνό τρόπο. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επεισόδια σήμερα το πρωί με ομάδα αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιτεθήκαν με ρόπαλα σε μέλη των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τραυματίστηκαν 6 άτομα, ευτυχώς ελαφρά σύμφωνα με πληροφορίες. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Ανωδικά και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, οι ΗΠΑ προχωρούν σε αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα των ΗΠΑ σύμφωνα με το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Άσκησε έντονη κριτική στην απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Με νέο κύμα ακρίβειας αντιμέτωπη η Ευρώπη, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα φουντώσει από τα τέλη του 26 και θα κορυφωθεί το 27, προειδοποιεί νέα έκθεση της Rabobank. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόουν και τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 στο αγάλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στην Κλαθμόνο στην ίδια ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών.

0: ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρέ μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημεράκι αγαπημένοι μου. Τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε καλά εδώ στον Focus FM συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας. Με τη θερμοκρασία ψηλά θα φτάσουμε, λέει 30, 31, 32 βαθμούς Κελσίου θα δούμε σήμερα σε περιοχές της Ελλάδας. Η πιο θερμή ημέρα μέχρι στιγμής, αλλά πάμε από Πέμπτη σε βροχούλες. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Τρίτη είναι σήμερα, 12 του Μάη, μέχρι και τη μία μαζί στα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, που θα έλεγα μοιάζει με χρηματιστήριο λίγο πριν το κράχ. Στα κόκκινα όλα. Πολύ χρήμα ρέει, αγαπημένοι μου. Είδαμε τι γίνεται με τα περίφημα ποθενέσχες, με τους φτωχούς της πολιτικής, με ακίνητα, με εταιρείες, χαρτοφυλάκια, τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά ναι, ούψ, έχουμε και δάνεια, ναι, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα ορισμένοι. Το θέμα είναι αν αποπληρώνονται κανονικά αυτά τα δάνεια. Με λίγα λόγια, πολύ μάνεη, πολύ βιτρίνα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη και χαχυποψία από τους πολίτες πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάντα την ίδια απορία. Το ποθενέσχες το μαθαίνουμε ποτέ ή μένουμε μόνο με το έσχες. Και όπως έλεγα και χθες, ζητούμενο είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ποια ήταν η κατάσταση όλων όσοι ασχολούνται με την πολιτική πριν, όταν ασκούσαν κάποιο άλλο επάγγελμα, όταν επαγγελματικά βρίσκονταν αλλού. Έχουμε ήδη ένα δείγμα γραφής από κυρία της πολιτικής, η οποία μέχρι πέρυσι ίσα που μπορούσε να τα βγάλει πέρα, να παλέψει την καθημερινότητα, και φαίνεται τώρα με χιλιάδες ευρώ καταθέσεις στην τράπεζα. Αυτό θα είχε αξία, νομίζω. Από την άλλη, τι άλλο έχουμε, τον κύριο Γεραπετρίτη, που ναι, θα προχωρήσει, λέει, η χώρα σε αναγκαία διαβήματα, αρκεί να ολοκληρωθεί έρευνα για το ντρόουν της Λευκάδας, που βρέθηκε στη Λευκάδα, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ναι. Γιατί το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε. Ο Τσίπρας θα περιμένει ακόμη λίγο για το νέο κόμμα. Θέλει, λέει, να νικήσει τον Μητσοτάκη και επιστρέφει στην πολιτική σκηνή της χώρας λόγω ανικανότητας Ανδρουλάκη.

Εκτός συνόρων, μία από τα ίδια η εκεχηρία. Ναι, να είχαμε να λέγαμε, γιατί στο Λίβανο παρακολουθείτε να υποθέσω τι ακριβώς γίνεται με τους φόθρους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ. Όπως και να έχει, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανά ανεβάζει τους τόνους. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ξανά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είμαστε έτοιμοι και θα ανταποδώσουμε, βεβαίως, βεβαίως, λέει η Τεχεράνη. Με αυτά και με τα άλλα, διατηρείται το κλίμα αβεβαιότητας, αγωνία για το αύριο στις διεθνείς αγορές, και κυρίως το πετρέλαιο παίρνει ξανά την ανηφόρα για να φτάσει ο λογαριασμός πίσω σε μας. Ναι, έχουμε και μηνύσεις Γεωργιάδη για την φωτογραφία που τον εμφανίζει να φυλά μία γυναίκα. Θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων. Τώρα, όσον αφορά την σύζυγό του, η Ευγενία λέει κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέμα AI. Είναι δυνατόν, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα πήγαινα σε ταβέρνα και θα χαριετιζόμουν με γυναίκα.

Την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί στην Ευρώπη. Στη χώρα μας δεν το συζητώ, είχε ξεκινήσει προ πολέμου, όχι τώρα με τη Μέση Ανατολή, αλλά, αλλά πολύ πιο πριν ξεκινήσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Για τον πληθωρισμό στη χώρα μας τα είπαμε, αλλά έρχονται και νέα μαντάτα από την έκθεση της Rabobank αυτή την φορά. Θα ανέβει, λέει, θα φουντώσει τέλος 26 και κατά την διάρκεια του 27 θα βιώσουμε καταστάσεις που δεν τις είχαμε φανταστεί. Όλα θα χτυπήσουν κόκκινο την επόμενη χρονιά, που θα είναι τελικά χρονιά εκλογών. Πίσω μπρος μας πάνε με τις προώρες κάλπες. 69-07-483-484 μέσω Viber, τα μηνύματάκια σας εδώ στον Focus FM.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι πολιτικοί πλουτίζουν και ο λαός στενάζει. Πολύ σωστά μας γράφει ο Απόστολος. Αυτοί κλέβουν στα κανάλια, όμως με το Βελόπουλο έχουν θέμα. Ακούω την εκπομπή, απορώ γιατί του μιλάνε, λες και είναι εγκληματίας, γράφει η Εύη. Πολλά φιλιά στην Εύη. Πολύ ωραίο το άρθρο που ανέβηκε σχετικά με την Ατζέντα 2030, γιατί είναι αυτό που ζούμε. Έχει ήδη ξεκινήσει και μας μιλούν για θεωρίες συνωμοσίας. Λες και όλα αυτά δεν τα ζούμε, Πασχάλη. Καθημερινή συνήθεια, γράφει ο Βασίλης από την Θέρμη. Να σε καλά, αγαπημένε μου. Εδώ βλέπω βιντεάκι. Ναι. Πώς σου φαίνονται, ναι, για τον ηλίθιο, για ποιον ακριβώς μιλάτε? 446, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Και ο Δημοσθένης εδώ, καλώς όρισες αγαπημένε μας. Οι γνωστοί άγνωστοι Μεταρόπαλα και τις Κουκούλες παίζουν και αυτοί το παιχνίδι τους. Ο Σαμαράς δεν έλεγε τις Κουκούλες θα τις κατεβάσω και δεν τις κατέβασε, ούτε αυτό δεν έκανε, γράφει ο Δημοσθένης. Είχαμε θέματα, έπεσε άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αντιεξουσιαστές εναντίον φοιτητών σε τρία σημεία, σε τρεις σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχαμε και τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά τραυματίστηκαν τα παιδιά, και προσαγωγές.

Κάποιοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Α, μάλιστα έχουμε και 7ο άτομο, έχουμε την πληροφορία ότι και ένα 7ο άτομο τραυματίστηκε κατά την διάρκεια των επεισοδίων. Εννοείται πως μπήκαν και τα ΜΑΤ μετά την επίθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 16 προσαγωγές μέχρι στιγμής. Όλα αυτά γιατί έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο. Και 33 μάλιστα. Μένετε εδώ αγαπημένοι μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα με τον κύριο Μόσχο, τον κτηνοτρόφο, και όχι μόνον. Θα μιλήσουμε με το που θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά θέματα να πούμε, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια μέχρι Μερκοσούρ και την καθημερινότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων στη χώρα μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: παραγοντές είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επανήλθαμε, αγαπημένοι μου, εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Καλωσορίζω, μηνυματάκια διαβάζω από Viber 6907-483-484. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτσι, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, ο καπετάνιος εδώ. Μέχρι και τη μία μαζί. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Για εσάς που έχετε μπερδευτεί, που έχετε ταλαιπωρηθεί, που αναζητάτε ποιο είναι το καλύτερο συμβόλαιο από τις εταιρείες ενέργειας, μην το πολύ ψάχνετε, απευθυνθείτε, καλέστε κατευθείαν, επικοινωνήστε με την Vulcom στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας, γιατί γνωρίζουν ποιες είναι οι πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, καθώς καθημερινά παρακολουθούν τις αλλαγές και τις προσφορές, σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου δωρεάν. Το τονίζω, όλες οι υπηρεσίες της Vulcom, δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε τώρα στο 2310-208 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει.

Ο Ανδρέας από Νιρεμβέργη με 6 βαθμούς Κελσίου. Α, εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ανδρέα μου, δεν θέλω να ζηλέψεις, αλλά επιτέλους ανοιξιάτικος καλοκαιρινός θα έλεγα σήμερα ο καιρός. Για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχολιάζει. Να ενημερώσω πως έχουμε 25 έγιναν τελικά οι προσαγωγές. Οι επιθέσεις έγιναν σε Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σκηνές άσχημες. Δεν τιμά κανέναν αυτή η εικόνα, με φοιτητές να τρέχουν να κρυφτούν, με παιδιά να τσιρίζουν. Οι δράστες της επίθεσης, οι αντιεξουσιαστές, πέταξαν καπνογόνα, τα έσπασαν και είπα και νωρίτερα ότι επιτέθηκαν με ρόπαλα. Χτύπησαν αρκετούς φοιτητές, έχουν τραυματιστεί 7 άτομα από τις επιθέσεις. Ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Φέρουν κακώσεις, κατάγματα, εκδορές και μόλοπες. Είναι πραγματικά εικόνες ντροπής.

0: Και χθες είχαμε την είδηση ότι ένας παίκτης από το Survivor, ένας 22χρονος, δυστυχώς είχε ένα ατύχημα, ακροτηριάστηκε στον Άγιο Δομήνικο όπου γίνονται και τα γυρίσματα του Survivor. Μακάρι να το ξεπεράσει το παιδί, ένα νέο παιδί μόλις 22 ετών, να είναι περαστικά, να μην είναι σοβαρά, γιατί υπάρχουν πληροφορίες αδιασταύρωτες πολλές φορές. Θα μείνουμε στην επίσημη ενημέρωση. Οι πληροφορίες αυτές που έχουν διασταυρωθεί αναφέρουν ότι το παιδί έχει τραυματιστεί στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, στον αστράγαλο, στο δεξί του πόδι. Θα χρειαστεί πολλές εγχειρήσεις. Ευχόμαστε να αποκατασταθεί το πόδι του παιδιού και όλα να πάνε καλά. Ενέχουν σε κάθε περίπτωση και κινδύνους η συμμετοχή σε όλα αυτά τα reality. Η Κεραμαίος υπόσχεται καλύτερους μισθούς, πρόσθετες παροχές και επιδόματα. Αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν στους δρόμους. Απεργία πανελλαδική της ΑΔΔΗ για την φτωχοποίηση των Ελλήνων, για τις εργασιακές συνθήκες, για τα εργασιακά δικαιώματα, για την ακρίβεια, γιατί πίσω από τους αριθμούς των υπουργών, των υπουργείων, τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης, η εικόνα είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία πιέζεται καθημερινά με εργαζόμενους να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, ακόμη και αν κάνουν και μία και δύο δουλειές, με νέους ανθρώπους να εργάζονται χωρίς προοπτική και με οικογένειες δυστυχώς να βλέπουν το κόστος ζωής να ανεβαίνει τόσο γρήγορα που μπορεί να τεινάξει τον προϋπολογισμό τους ανά πάσα στιγμή στον αέρα. Ήδη τον έχει τεινάξει, καλά για τις τιμές των καυσίμων δεν το συζητώ. Εκεί έρχεται το δημογραφικό, όλα όσα υπόσχονται ότι θα κάνουν με τα νέα παιδιά, να το σκέφτονται, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Και φυσικά, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, κάθε χρόνο κάποιοι άλλοι, βλέπε πολιτικούς, να πλουτίζουν όλο ένα και περισσότερο. Με τους αγρότες να πασχίζουν, με τους κτηνοτρόφους να μην βλέπουν στο μέλλον κάτι αισιόδοξο, παρά μόνον απάτες, πάρτι με ψεύτικες δηλώσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά θράσος, γιατί θέλει πολύ θράσος όταν χρωστάς να ζητάς και το βόδι. Και αναφέρομαι στις επιστροφές των επιδοτήσεων που ζητούν από αγρότες, από κτηνοτρόφους, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και σε αυτό το σημείο νομίζω πως θα πρέπει να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Θωμά Μόσχο, κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Βαρύ το βιογραφικό σας, κύριε Μόσχο, τι κάνετε, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι η αλήθεια. Και ξέρετε κάτι, κάθε φορά δίνω συγχαρητήρια προσωπικά σε εσάς και σε ανθρώπους σαν εσάς, γιατί δεν το βάζετε κάτω, παρά το γεγονός ότι έχετε δεχθεί πιέσεις, να το πω, απειλές. Συνεχίζετε τον αγώνα σας, δεν κάνετε πίσω και παραμένετε στην πρώτη γραμμή. Και μιλώντας για απειλές, πόσο πολύ έχετε πιεστεί, κύριε Μόσχο, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και με τις καταγγελίες, θα τα πούμε για τη νέα υπόθεση που αφορά εκεί στην Καστοριά. Πώς νιώθετε, πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό, τι ακριβώς έχετε δεχθεί, τι έχετε ακούσει?
1: Εντάξει, μας έχουν απειλήσει και σε προσωπικό επίπεδο από όταν είχαμε ξεκινήσει τις καταγγελίες, αλλά και μετά.
0: Έχετε την οικογένεια γενικότερα, εσάς προσωπικά, όλους όσοι συνεχίζετε τον αγώνα?
1: Και εμένα και τον πατέρα μου μας έχουν απειλήσει, ναι. Και μέσος και αμέσως, δηλαδή και ευθύς μας απειλήσαν, αλλά και με τρόπο μας πέραν άλλη τηλέφωνο και μας λέγανε διάφορα.
0: Ναι, και αναρωτιέσαι πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείς αυτό και συνάμα να συνεχίσεις τον αγώνα και να προχωράς και σε νέες καταγγελίες, δεν το βάζετε κάτω. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα, είχα διαβάσει ένα ωραίο ρητσό απόφεσμα, πείτε το όπως θέλετε, που έλεγε ότι ο γενναίος πεθαίνει μια φορά, ο δειλός πεθαίνει κάθε μέρα.
0: Σωστό. Σωστό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και για να αλλάξει και κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, κάποιοι πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους μας, να συνειδητοποιήσουν και όλοι τι γίνεται.
0: Μπράβο
1: και νομίζω
0: σας.
1: Ένα από τα ευχάριστα από όλα αυτά που λέτε και από τις καταγγελίες και από όλα είναι ότι αρκετός κόσμος συνειδητοποίησε τι ακριβώς γίνεται και έχει αντιληφθεί την κατάσταση.
0: Έχει ξυπνήσει. Είναι γεγονός ότι όλοι μας κοιμόμασταν, κύριε Μόσχο, αλλά έχουμε ξυπνήσει, έχουμε ανοίξει τα μάτια μας, τεντωμένα τα αυτιά μας και πλέον ψάχνουμε όλοι. Όχι μόνο όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο, όλη η κοινωνία. Βράζει, δεν το συζητώ, αλλά πλέον νομίζω ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί όλο αυτό που γίνεται. Και ξέρετε κάτι, είναι πραγματικά οξύμορο, είναι τρελό, είναι απίστευτο. Δηλαδή χρειάζεται πολύ θράσος να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχουν κλέψει σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών χρήματα από τους αγρότες, από τους κτηνοτρόφους, και να φτάνουν τώρα και να σου λένε όψη κάναμε λάθος, θα το ξαναδούμε, επιστρέψτε πίσω τις επιδοτήσεις. Μα εσείς πότε θα μας δώσετε αυτά που μας κλέψατε? Όχι εσείς, κάποιοι άλλοι, αλλά εσείς κλείσατε τα μάτια.
1: Καλά, είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το πράγμα. Ακόμα και σήμερα, καταρχήν δεν γνωρίζουμε τι επιδότηση έχουμε να παίρνουμε. Δεν ξέρουμε
0: μέχρι
1: δηλαδή,
0: σήμερα,
1: τι δικαιούμαστε να πάρουμε ή όχι. Είναι αυτά τα παχιά λόγια της διαφάνειας και του εξυγχρονισμού και της ψηφιακής διακυβέρνησης κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, βλέπετε ότι όπως είπατε μας ζητάνε τώρα ξαφνικά επιδοτήσεις πίσω από το 2023, τα οποία αυτά τα χρήματα μας τα έβαλε η κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή μας τα παίρνει πίσω. Δηλαδή μας τα κατέθεσαν τότε, ήταν για τους νέους αγρότες αν θυμάμαι καλά, για τους νεαρούς σε ηλικία δηλαδή κάποια ενίσχυση,
0: ναι.
1: Και τώρα μας τα ζητάει πίσω. Χωρίς δικαιολογία, χωρίς κάποια ενημέρωση, εμείς βγαίνουμε να χρωστάμε στο κράτος. Και ας το αποδεχτούμε αυτό. Η κυβέρνηση που μας χρωστάει τόσα λεφτά, εμείς μπορούμε να τα πάρουμε με τον ίδιο τρόπο και να πάμε στην τράπεζα και να πούμε ή στην εφορία χρεωστή τους καταβληθέντε γιατί μου χρωστάς τόση επιδότηση και δεν μου την έχεις δώσει. Τι με νοιάζει εμένα αν δεν έκανες τον έλεγχο όταν έπρεπε.
0: Να.
1: Εγώ τα δήλωσα χθες. Δίνεις τόσα εκατομμύρια στην εταιρεία της ψηφιακής διακυβέρνησης και την εταιρεία της τεχνολογίας, πώς λέγεται, της ψηφιακής μετατροπής. Τι ακριβώς κάνουν? Γιατί δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος με όλα αυτά που δηλώνουμε? Πήγε στην ΑΔΕ και μας λένε για διαφάνεια. Παίρνουμε τηλέφωνο στην ΑΔΕ, τι επιδότηση δικαιούμαστε, δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Μα πριν τον έλεγχο, τι επιδότηση δικαιούμε? Δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τι επιδότηση δικαιούμαστε. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, νομίζω είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που πάμε να κάνουμε μια δήλωση και δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε.
0: Απίστευτο. Να ρωτήσω κάτι. Τι υλοποιήθηκε από όλες αυτές τις υποσχέσεις που λάβατε? Πέρασαν τα Χριστούγεννα, πέρασε και το Πάσχα, πάμε καλοκαίρι. Πήρατε
1: τίποτα,
0: κάτι
1: τίποτα
0: μετά υλοποιηθεί. Από αυτόν τον μεγάλο αγώνα που κάνατε?
1: Τίποτα απολύτως δεν έχει υλοποιηθεί. Τίποτα. Από όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Ακόμα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε. Ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις που μας χρωστάνε, δεν μας τις έχουν δώσει. Ακόμα τα χωράφια μας εμφανίζονται κίτρινα και κόκκινα στο monitoring, γιατί δεν δουλεύει σωστά ο δορυφόρος, δεν έχουν βάλει σωστά κριτήρια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Και ακόμα είμαστε στο κενό. Εμείς καλλιεργούσαμε με 1,5 ευρώ πετρέλαιο και τους λέγαμε δεν βγαίνουμε, και τώρα το πετρέλαιο έχει 2.
0: Με το πετρέλαιο τι έγινε?
1: Ούτε... Τίποτα, δεν έχει γίνει και με αυτό. Δώσαν επιστροφή φόρου πετρελαίου σε 85.000 αγρότες και γίνονται 660.000 δηλώσεις.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι άλλοι γιατί δεν δικαιούνται πετρέλαιο? Ακούμε κάτι δικαιολογίες τύπου μπορεί να μην έχεις τραχτέρ στο όνομά σου. Ωραία, και έχω ποτιστική μηχανή.
0: Α, δηλαδή είναι σε διαδικασία μην... ελέγχου όλο αυτό ακόμη?
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ελέγχουν. Δεν μας λένε, αυτό σας λέω. Μας λένε γράψετε την πινακίδα του τραχτέρ πάνω στο τιμολόγιο του πετρελαίου. Ναι. Μπορεί να μην το πήρα για το πετρέλαιο για το τέτοιο, για το τραχτέρ. Μπορεί να το πήρα για να ποτίσω το χωράφι.
0: Σωστά, ναι.
1: Μπορεί να το πήρε για μια γεννήτρια.
0: Για να θέσω λειτουργία, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ναι, ναι. Ναι.
1: Τίποτα. Σας λέω, καταρχήν οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν την πραγματικότητα του αγρότη και του κτηνοτρόφου.
0: Δέχομαι και πολλά μηνύματα τώρα, κύριε Μόσχο. Ρωτάει ένας ακροατής μου πώς ήταν τελικά λάθος το γεγονός ότι σταματήσατε τις κινητοποιήσεις. Εσείς πώς το βλέπετε, έτσι, γυρνώντας το...
1: Εγώ προσωπικά το θεώρησα λάθος από την
0: στιγμή
1: που έγινε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν έπρεπε καν να γίνει συνάντηση μέχρι να μας δώσει τα πράγματα που ζητούσαμε. Mm-hmm. Αλλά και από όταν έγινε συνάντηση και μετά, εγώ ήθελα να γίνει κλιμάκωση. Δηλαδή, η δική μας η πρόταση ήταν να γίνει μια κλιμάκωση τύπου να κλείσουμε κάποιο αεροδρόμιο, κάποιο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμόμαστε.
1: Αλλά εκεί βέβαια μετά λειτουργήσε και άλλο. Η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν το ήθελε, γιατί φοβόταν αρκετά. Γιατί είδατε, βγήκαν σταύρωσαν δημόσια τον κύριο Ανεστίδη ότι δήθεν είναι παράνομος, του έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς, δεν του δίνουν τη δικογραφία, δεν μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος τόσο καιρό, του τα έχουν όλα δεσμευμένα.
0: Απαραμένει η κατάσταση έτσι.
1: Ίσως από τους πιο καθαρούς αγρότες που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί τα χωράφια του είναι όλα ιδιόκτητα εκτός από ένα. Και τον βγάζουν στα μανταλάκια, υποτίθεται για τα ιδιόκτητα χωράφια ότι δεν τα δήλωνε σωστά. Δηλαδή τι δεν δήλωσε σωστά, αφού είναι δικά του, κάθε χρόνο είναι τα ίδια. Ναι. Ούτε τα νοικιάζει ούτε τα ξενικιάζει.
0: Μάλιστα. Με την νέα υπόθεση μετά την καταγγελία σας για την Καστοριά, για τα βοσκοτόπια από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μόσχο, ήταν οι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων μαϊμού.
1: Αυτή η καταγγελία έγινε το 20 σε τοπικό εισαγγελέα εδώ πέρα. Είχε γίνει και στους υπουργούς και στους πρόεδρους του ΟΠΚΕΠΕ. Μόνο ο κύριος Βάρας το είχε ψάξει. Αυτή η καταγγελία έγινε το 20 σε τοπικό εισαγγελέα. Είχε μείνει κάπου, από όσο γνωρίζω, στο αρχείο. Δεν ήξεραν τι να ψάξουν, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν οι εισαγγελείς και πώς λειτουργούν, να σου πω την αλήθεια, ή γιατί έμεινε στο αρχείο.
0: Την επαναφέρατε? Πάντων, ναι.
1: Την ανέσυρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι από τις πρώτες που δικάζονται. Δήλωναν 60 και κάτι χιλιάδες στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο, 22.000 στρέμματα αγρελιές και 17.000 στρέμματα μυγδαλιές.
0: Ελιές τι είναι, στην Καστοριά, τις ελιές?
1: Η ηρωνία δεν είναι μόνο ότι τις δήλωναν στην Καστοριά, αλλά να... λέω να γίνει.
0: Μπορεί να ευδοκιμήσει, μπορεί να ευδοκιμήσει, όχι. Αλήθεια, υπάρχει τέτοια περίπτωση στην Καστοριά με αυτές τις...
1: Υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσει η ελιά, αλλά μόνο κάτω στο κάμπο. Αυτή τις είχαν δηλώσει στο Γράμμο και στο Μίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Σε περιοχές που εκεί πέρα σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχει χιόνι εκεί.
0: Μόνο στο Έβερες δεν δήλωσαν, κύριε Μόσχο. Πραγματικά.
1: Μπορεί να έχουν δηλώσει και εκεί, δεν
0: ξέρω. Θα μου πεις, ναι,
1: την
0: πότε δεν
1: ξέρεις. Την επόμενη χρονιά, όταν κάναμε εμείς τις καταγγελίες, τα ίδια αυτά, τις ίδιες αυτές δηλώσεις με αυτά τα χωράφια, τις μετέφεραν στην περιοχή της Φλόρινας και των Σκοπίων.
0: Δηλαδή, αλλάξαν, μάλιστα. Ναι.
1: Αλλάξαν τη δήλωση, ναι. Και εγώ αυτό τους είχαμε πει και τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, άντε, ο βοσκότοπος να μεταφερθεί με την τεχνική λύση κτλ. Οι ελιές, ρε παιδιά, πώς μεταφέρονται και οι αμυγδαλιές που είναι δέντρα?
0: Πολύ σωστό. Παίζουν με την νοημοσύνη μας, κύριε Μόσχο.
1: Δεν θεωρώ ότι παίζουν. Θεωρώ ότι ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η συλλογική νοημοσύνη μας και ότι ο κόσμος έχει παραιτηθεί πλέον, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι και άτυχη στιγμή αυτή με το πόθεν έσχες που βγήκε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ συντονισμένη κίνηση για να παραιτηθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος και να εξευτελίσει αυτό το πράγμα, το πολίτευμα που έχουμε, τέλος πάντων, τη δημοκρατία, και να σκέφτεται και να σου λέει ο κόσμος, να την μπήκαν όλοι φτωχοί και βγήκαν πλούσιοι. Ή μπήκαν τέλος πάντων με ένα αλφα εισόδημα και βγήκαν όλοι. Υπάρχει κάποιος με λιγότερα από 10 ακίνητα, δεν ξέρω, εκεί μέσα. Και σου λένε όλοι οι ίδιοι είναι, θα πάνε να βγάλουν, να κάνουν διαμερίσματα κτλ. Δεν θέλει κανένα στο καλό του τόπου, το εξευτελίζει, πάνε οι δικοί τους οι κομματικοί που τους ταΐζουν, τους ψηφίζουν και βγαίνουν με ένα 20%. Με πόσους ψήφους κυβερνάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? 1 εκατομμύριο και κάτι είχε πάρει. Δηλαδή από όλο τον πληθυσμό της Ελλάδας πόσο είναι αυτό, το 10%?
0: Ακριβώς. Τι συναισθήματα σας προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, είπαμε και προηγουμένως, τις υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, δεν έγινε τίποτα, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε διαφάνεια, πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, αυτό το σκάνδαλο, το τεράστιο, εξακολουθεί να κινείται σε αυτούς τους αργούς ρυθμούς, σε θολά νερά, απογοήτευση, δυσπιστία, ανησυχία?
1: Η δυσπιστία ήταν δεδομένη. Μεγάλη. Η απογοήτευση ήταν από το πόσο, εγώ θεωρώ πλέον δηλαδή ότι τα πλοκάμια έχουν φτάσει παντού από όλο αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Δεν γίνεται η κυρία Τιχεροπούλου που ήταν αυτή που τους κατήγγειλε και είναι και μάρτυρας σε αυτό το δικαστήριο κιόλας,
0: ναι,
1: να την έχουν αποπέμψει τότε τη δουλειά της, να την έχουν στερήσει μισθό και δουλειά, που πείτε μου εσείς πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχετε δει να το παθαίνουν αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά να κερδίζει την υπόθεση στο δικαστήριο και να πρέπει να την επαναπροσλάβουν και να την λένε ότι δεν υπάρχει πλέον η θέση σας στην ΑΔΕ, η οποία ήταν διευθύντρια ελέγχου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να την λένε δεν υπάρχει η θέση σας, πηγαίνετε στο παιδότοπο να δουλέψετε μακριά από όλα αυτά. Και ταυτόχρονα μέσα έχουν βάλει όλους τους παλιούς και μας λέγανε ότι εκεί πέρα θα γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος. Δηλαδή αν δεν κάνει η Τιχεροπούλη τον εξοχιστικό έλεγχο που ήταν αυτή που τους έπιασε,
0: ποιος
1: θα το κάνει? Όλοι αυτοί οι παλιοί που τους μπάσαν όλους μέσα να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις?
0: Ακριβώς. Κύριε Μόσχο, θα ήθελα να πούμε...
1: Αυτό, δεν περιμένεις κάτι άλλο από αυτή την κυβέρνηση. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι... Ίσως και γι' αυτό είμαι και τόσο ήρεμος να σου πω όταν ακούω όλα αυτά τα παραμύθια πλέον, είναι ότι είμαστε μόνοι μας, ο καθένας. Ό,τι μπορέσει να κάνει και να μείνει και να επιβιώσει. Mm. Να βοηθήσεις όποιον μπορείς να βοηθήσεις, αλλά από την κυβέρνηση δεν περιμένουμε τίποτα. Αυτό εννοώ μόνοι μας. Mm.
0: Προσωπική
1: η κυβέρνηση
0: υπόθεση...
1: δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μας.
0: Προσωπική υπόθεση του καθενός. Θα ήθελα να βάλουμε, να είναι μία άνω τελεία στην κουβέντα μας, γιατί είναι μία και τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής, κύριε Μόσχο. Θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά για την ακρίβεια, για Μερκοσούρ, γιατί έχουν δει το φως δημοσιότητας τελευταία και όλα αυτά μεταμολυσμένα και είναι η αρχή μόνον. Οπότε, αν είναι εφικτό, να τα ξαναπούμε σύντομα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα χαρώ πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Focus 103,6. Ναι, δυστυχώς ξεπεράσαμε ήδη κατά ένα λεπτό το χρόνο της εκπομπής. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω και τα μηνυματάκια. Θα το κάνω στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ανταπόκριση, για την ακρόαση, για την αγάπη που δείχνετε στον Focus FM. Να είστε καλά από τη Δέσποινα Ποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε εδώ, έρχεται Κόντρα στο Σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
3: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
10: ναι,
9: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
10: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
9: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
10: ναι,
9: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέξτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Για να ενημερώνεστε από το ραδιόφωνο της αλήθειας για την αλήθεια. Έχουμε σχολιάσει πάμε πολλές φορές για την ανεκμετάλλευτη ενέργεια στην Ελλάδα. Έχουμε σχολιάσει πάμε πολλές φορές για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον ορυκτό πλούτο. Έχουμε σχολιάσει για το πώς αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εξουσία, εκμεταλλεύονται τις κρατικές υπηρεσίες για να πλουτίσουν. Για το πώς καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται σταδιακά, αφανίζοντας τον Έλληνα, αλλά και λαιλατώντας την οικονομία και την παραγωγή. Από πού να το πιάσουμε μέχρι πού να φτάσουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που αποδεικνύουν το τι ακριβώς θα συμβεί και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Αγγλία. Το γνωρίζετε ότι 13 μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν στο Μπέρμιγχαμ. Το γνωρίζετε ότι καταστράφηκε η Αγγλία και δεν υπάρχει γυρισμός. Τι νομίζετε, ότι στην Ελλάδα δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο? Γιατί δεν τους διώχνει όλους η Αγγλία? Τι πιστεύετε? Γιατί δεν κάνει απελάσεις? Αφού έχουν αυυπνιστεί, λένε, και έχουν καταλάβει το πρόβλημα, γιατί δεν κάνουν απελάσεις? Φοβούνται? Τι φοβούνται? Είναι διεφθαρμένοι και τους κρατάνε από κάπου, να το ξέρετε. Έχουν ανάγκη πλέον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιλογές και με τη διαφθορά και με τον τρόπο που λειτουργεί τόσα χρόνια, όχι απλά θα τελειώσει, όχι απλά θα καταστραφεί, δεν θα ξαναυπάρξει. Είναι αυτό που περιγράφαμε πριν 2 χρόνια σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Για όλους αυτούς που ήταν συντονισμένοι γνωρίζουν τι λέω. Τι θέλετε, μωρέ, από τη ζωή μου? Τι θέλετε? Θα πούμε για το Σταύρο, θα πούμε. Θα σας ενημερώσω και για το Σταύρο, μην αγχώνεστε ένα-ένα, μην είστε παρορμητικοί. Όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι λοιπόν σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα, κάτσε να το βάλω στο μην ενοχλείτε. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό, περιμένετε να βάλουμε το κινητό, μην ενοχλείτε. Τέλος. Φτάνει τόσο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι όλο αυτό το καιρό σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα πριν 2 χρόνια γνωρίζουν το τι ακριβώς περιγράφαμε. Περιγράφαμε μια κατάσταση στην οποία σε αυτό το πλανήτη δεν υπάρχει ισορροπία. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ισορροπία, τι εννοώ? Βλέπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά, οι άνθρωποι να έχουν καινούργια κινητά, να έχουν ανέσεις, να πετάνε φαγητό, να είναι γενικά κακομαθημένοι και να μην εκτιμάνε όλα αυτά που έχουν. Ενώ στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν να φάνε. Το ίδιο και στην Αφρική. Γιατί συνέβαινε όλο αυτό? Γιατί υπήρχαν κάποιες αυτοκρατορίες, όπως ήταν και η αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας. Και όταν λέω αυτοκρατορία, μην το φαντάζεστε ότι είναι μέσα στα σύνορα του κράτους τα συμφέροντα που ελέγχει. Η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γαλλία, όπως και η Γερμανία, όπως και διάφορες άλλες χώρες, χειραγωγούσαν κράτη είτε στην Αφρική, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε σε άλλα σημεία του πλανήτη, είτε στη Λατινική Αμερική, όπως κάνουν πλέον οι Αμερικανοί. Και τους ρουφούσανε το αίμα.
μέχρι αηδίας. Κάτι παρόμοιο που γίνεται και στην Ελλάδα. Με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς, με όλους αυτούς. Και εμείς προτεκτοράτο είμαστε, μην νομίζετε. Όλα αυτά λοιπόν τα προτεκτοράτα, σε κάποια φάση, όταν είδανε ότι δεν πάει άλλο το πράγμα, όταν είδανε ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και όταν τους ήρθε μια ευκαιρία, μια δεύτερη επιλογή, η οποία δόθηκε από τους Ρώσους και τους Κινέζους, κάποιοι αλλαξοπίστησαν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή κάποιοι είπανε ότι ξέρετε κάτι, δεν μας συμφέρει πλέον να είμαστε με την Αμερική, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Γαλλία, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Μεγάλη Βρετανία. Ήρθε η ώρα να χαράξουμε το δικό μας δρόμο, να πάμε με τη Ρωσία, να πάμε με την Κίνα, να πάμε με τους BRICS, να πάμε με όλους αυτούς. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι οι κακομαθημένοι που τόσα χρόνια ζουν στον αφρό και εκμεταλλεύονται τους υπόλοιπους και εμείς πεινάμε. Ωραία. Και κάπως έτσι συναντήθηκαν αρκετοί αρχηγοί, μιλήσανε, κάποιοι τα βρήκανε, κάποιοι δεν τα βρήκανε, κάποιοι διαλέξανε τη Δύση, κάποιοι διαλέξανε το Ανατολικό Μπλοκ. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάποιες αφρικανικές χώρες πλέον να μην χειραγωγούνται από τη Γαλλία, να μην χειραγωγούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και κάπως έτσι αυτές οι χώρες να έχουν χάσει αρκετά έσοδα και αρκετή δύναμη. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η Μεγάλη Βρετανία. Από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή η Βασίλισσα, άλλαξαν πολλά. Γιατί ήτανε μια γυναίκα η οποία μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση. Τα άφησε όλα να πούμε στον Κάρολο και στον Πρίγκιπς και στην Ήβη που κλαίει και φεύγει. Και ορίστε που φτάσαμε με Στάρμερ και με μουσουλμάνους και με διάφορους άλλους ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν σαν δούριος ύπος. Τώρα θα μου πεις εσένα τι σε νοιάζει ρε Γρηγόρη. Χτυπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα που είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί και δεν το έχει εκτιμήσει κανένας. Θα μας πάρει μπάλα και θα φτάσουμε σε σημείο όπως έλεγε χθες ο καθηγητής στην τρίτη ώρα.

μουσουλμανική αδελφότητα. Και αν παρατηρήσετε, υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν κάτι κοινό στη σημαία τους, που τους έχει μείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει τελειώσει. Απλά φόρεσε τη μάσκα της Τουρκίας. Και στην ουσία αυτό συναντάμε σήμερα. Γνωρίζετε ότι αρκετές σημαίες έχουν αυτό το άστρο της Σελήνης. Αυτό που έχει η τουρκική σημαία. Τα σύμβολα της ημισελήνου και του αστεριού. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Τινησίας. Έχει τα ίδια σύμβολα. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Αλγερίας, τη σημαία του Αζερβαϊτζάν, τη σημαία της Μαλαισίας, τη σημαία της Λιβύης, τη σημαία της Μαυριτανίας. Όλες αυτές οι σημαίες δεν είναι τυχαίες. Έχουν οθωμανικά σύμβολα τα οποία τους ενώνουν και είναι σύμμαχοι. Όλες αυτές οι χώρες έχουν κοινό σκοπό και αλληλοβοηθούνται. Μόνο η Αλβανία έχει το δικέφαλο αετό πιθανότατα από το Βυζάντιο και έχει πάει μαζί τους. Βλέπετε όμως το ότι υπάρχουν συμμαχίες. Η Ελλάδα με ποιους τα έχει βρει? Με αυτούς που μόνιμα την καταστρέφουν, με αυτούς που μόνιμα την αφήνουν μόνη της, με αυτούς που μόνιμα της πίνουν το αίμα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν κάνουν πλέον κουμάντο άνθρωποι που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Κάνουν κουμάντο άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να σώσουν την πάρτη τους. Σου λέει είναι ευκαιρία. Πώς λειτουργούσαν οι ταγματασφαλίτες? Πώς λειτουργούν γενικά οι ρουφιάνοι? Σου λένε να αρπάξω εγώ το χρήμα και δεν πάνε να ψοφάνε οι άλλοι. Να αρπάξω εγώ το χρήμα και ας κάνουν ό,τι γουστάρουν οι άλλοι. Αυτά λένε. Ας πάρω εγώ τα λεφτά και δεν πάνε να καταστραφεί ο τόπος. Ας ζήσω εγώ ζωή χαρισάμενη. Ο Μητσοτάκης έτσι λειτουργεί. Και στην ουσία φυσικά εξυπηρετεί τις ξένες δυνάμεις, οι οποίοι λένε μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι λένε οι ξένες δυνάμεις. Σε όλα ναι μας λέει. Τι θέλετε, θαλάσσια πάρκα? Ναι. Τι θέλετε, να χωρίσουμε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση? Ναι. Τι θέλετε, τη Βόρεια Ήπειρο? Ναι. Τι θέλετε, τη Μακεδονία μας? Ναι. Και ο Τσίπρας τα ίδια. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας για τη Μακεδονία. Φταίνε όλοι αυτοί. Και ο Σαμαράς φταίει, και ο Μητσοτάκης φταίει, και ο Καραμαλής φταίει. Και ο Τσίπρας φταίει, και οι Πασόκοι φταίνε, και οι Σιμίτες και οι Βενιζέλοι. Όλοι. Έβαζε η κάθε κυβέρνηση το λιθαράκι της και η κάθε κυβέρνηση δεν ξεκαθάριζε πράγματα. Ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΚΕ. Άλλοι δεν έχουν κυβερνήσει. Ναι, το ΚΚΕ κυβέρνησε το 89. Δεν βάλανε τους κανόνες, τα όρια που έπρεπε να βάλουν. Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνει κάποιος κυβέρνηση. Για 9 μήνες ρε, για ένα χρόνο θέλετε, για ένα χρόνο, ναι. Από την πρώτη στιγμή που βγαίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βγαίνει να δηλώσει ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, είναι ελληνική? Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε να ξαναπαραβιάσει κάποιος τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία την καταργούμε. Γιατί δεν το λέει αυτό? Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό? Να βγει να πει ότι τέλος η συμφωνία των Πρεσπών. Τι θα μας κάνουνε? Θα μας ορμήξουνε 400.000 Σκοπιανοί? Ρε να φτερνιστεί η Ελλάδα, θα αφανιστούν αυτοί. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Σερβία? Παράδειγμα φέρνω. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Ρωσία και με την Αμερική, να παίξει μπάλα? Ποιο με συμφέρει περισσότερο? Εγώ δεν είμαι με κανέναν να πει. Ποιος πουλάει πετρέλαιο? Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πουλάνε? Οι χώρες που πουλάνε? Η Ρωσία, το Ιράν, η Αμερική? Ποιοι πουλάτε ρε? Ωραία, ελάτε εδώ. Όποιος μου δώσει καλύτερη τιμή. Αυτό πλέον δεν μπορεί να συμβεί φυσικά, γιατί έχουν υπογράψει χαρτιά όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες και πρέπει να δοθεί ένας αγώνας πολλών ετών για να μπορέσει να ξαναορθοποδήσει η Ελλάδα. Άσε που σταδιακά την έχουν εξαγοράσει όλοι και δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Μπορεί να σας στεναχωρεί αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Πολύ φοβάμαι ότι μελλοντικά θα πάμε σε διάσπαση κράτους. Μπορεί να πάει σε εκλογές αυτό το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μετά τη ΔΕΘ.
Ο επόμενος που θα αναλάβει, όχι, θα βρει καμένο έτσι.

έδαφος, δεν θα βρει τίποτα. Σκεφτείτε λίγο, ο επόμενος που θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα δεν θα βρει τίποτα. Από πού να ξεκινήσει και μέχρι πού να φτάσει. Να πούμε για τη συμφωνία της Μερκοσούρ, που υποχρεούται η Ελλάδα να παίρνει κοτόπουλα με σαλμονέλα, με ταλαγμένες ντομάτες από την Τουρκία που τις ποτίζουνε με λάκ για να γυαλίζουνε, και τρόφιμα τα οποία είναι τίγκα καρκινογόνα. Τόσα χρόνια τρώτε καρκίνο. Το λέμε και το φωνάζουμε. Τόσα χρόνια εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς ραδιόφωνο πρέπει να κατανοήσεις ότι τρως καρκίνο. Τι πάει να πει τρως καρκίνο? Τα προϊόντα τα οποία σου πουλάνε στο ράφι δεν έχουν ελεγχθεί. Κάποια έχουν λακ πάνω για να γυαλίζουνε, αλλά δεν είναι ελεγχμένα όπως θα έπρεπε για να μπορείς να τα καταναλώσεις. Άλλα είναι μεταλλαγμένα, άλλα έχουν ορμόνες, άλλα έχουν συντηρητικά, άλλα έχουν φάει 5 ραντίσματα και τρως φυτοφάρμακα. Και αναρωτιέσαι μετά γιατί δεν πάει καλά η υγεία σου. Γιατί δεν πάει καλά το ανοσοποιητικό σου. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, δεν έχει βάλει κάποια υπηρεσία να ελέγχει εξονυχιστικά το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από την Ελλάδα. Ελέγχουνε το 1% από τα τρόφιμα που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Ή να το ξαναπώ? Θα σας το ξαναπώ λοιπόν. Γιατί το έχουμε πει 10.000 φορές και δεν θέλετε να τα ακούσετε. Η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Τρώτε καρκίνο. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης επιτέλους να κατανοήσει ότι τρώει καρκίνο. Τρώει καρκινογόνα προϊόντα, καρκινογόνα τρόφιμα. Όλα αυτά τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας που πουλάνε σε διάφορα καταστήματα, πιθανότατα να μην έχει ελεγχθεί. Ελέγχουνε περίπου το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και ξαναλέω, υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι πάρα πολύ βλαβερές για το ανοσοποιητικό του ανθρώπου. Υπάρχουν ύποπτες ουσίες στις τροφές όπως είναι οι ορμόνες που λειτουργούν ως συντηρητικά για να μπορεί το τρόφιμο να είναι όμορφο. Υπάρχουν τουρκικά προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα που έχουν πάνω λακ για να γυαλίζουνε. Υπάρχουν ντομάτες που περιέχουν μέσα στοιχεία από το σολομό για να αντέχουν στο κρύο. Υπάρχουν υδρογονωμένα έλαια, νητρώδη και νητρικά άλατα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζετε και τρώτε καρκίνο καθημερινά. Αν δεν είναι το προϊόν ντόπιο από κάποιο παραγωγό της περιοχής που να ξέρει τι ραντίσματα έχει κάνει, πώς ακριβώς το έχει παράγει και τι λεπτομέρειες υπάρχουν στις οποίες έχει προσέξει, έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι μας πλασάρουνε. Και δεν πιστεύω να εμπιστεύεστε αυτή την κυβέρνηση και αυτό το κράτος. Όταν σας λέω ότι από όλες τις εισαγωγές ελέγχεται το 1%, με τη συμφωνία της Μερκοσούρ είδατε. Ήρθανε κοτόπουλα με σαλμονέλα. Στείλανε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο φορτίο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα τρόφιμα. Και φτάνουνε στο ράφι και αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Πρέπει να προσέχετε, να διαβάζετε και να ξέρετε τι τρώτε. Αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα φέρει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

0: Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα μπορούμε να εμπιστευτούμε και τα καταστήματα στο τι πουλάνε. Είναι απίστευτο. Καλά τόσο καιρό το ζούσαμε αυτό με τα ρούχα και τα παπούτσια. Όπου κάποια καταστήματα πουλούσαν παπούτσια μούφα. Δεν θέλω να πω τώρα εταιρείες. Σκεφτείτε μια επώνυμη εταιρεία που πουλάει αθλητικά παπούτσια. Η οποία ας πούμε φτιάχνει ένα παπούτσι το οποίο είναι ποιότητας. Δηλαδή έχει καλή κόλλα, έχει καλή σόλα, καλό ύφασμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε ένα παπούτσι καλής ποιότητας. Και το πουλάνε αυτό το παπούτσι 120 ευρώ. Η εταιρεία μπορεί να το αγοράζει πολύ λιγότερα. Αλλά είναι ποιότητας. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσθέτουν επάνω. Τι κάνει ο Ελληνάκος? Πάει στην Κίνα, πάει στην Τουρκία, φέρνει τα κοντέινερ και πουλάει. Το παπούτσι αυτό, το οποίο είναι ολόιδιο με το αυθεντικό, αλλά είναι μούφα και δεν έχει αυτή την ποιότητα που έχει το αυθεντικό. Ίδια τιμή. Την απομίμηση την πουλάει ίδια τιμή. 120 ευρώ. Και δεν λέει σε κανέναν φυσικά ότι είναι απομίμηση. Και πας εσύ να πάρεις ένα παπούτσι της εταιρείας γιατί πιστεύεις ότι σου παρέχει ασφάλεια αυτό το κράτος το τι αγοράζεις και σου πουλάει ο άλλος ο απατεώνας παπούτσι από μίμηση της εταιρείας σαν αυθεντικό και πληρώνεις τα τριπλά λεφτά για ένα παπούτσι χάλιας ποιότητας. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει το κράτος? Δεν φταίει το ότι δεν κάνουν έλεγχο? Εκτεθειμένοι είστε και εκεί, απλά δεν το ξέρετε. Εμπιστεύεστε τον κάθε απατεώνα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μικρά καταστήματα. Συμβαίνει και σε μεγάλα καταστήματα. Συμβαίνει και σε επώνυμα καταστήματα. Μπορεί να συμβεί και στην ίδια την εταιρεία στο κατάστημα που έχει βιτρίνα. Αφού δεν την ελέγχουνε. Τώρα θα μου πεις, Γρηγόρη, ασχολείσαι με τις απομιμήσεις και με όλο αυτό συμβαίνει με τα παπούτσια και με τα τρόφιμα και με το ένα και με το άλλο. Εδώ πέρα βρήκανε τη δικογραφία του Καραϊβάζ, στο τζιπ του εκτελεσμένου Μοσκούρη και δεν ασχολήθηκε ποτέ η εισαγγελία να δει για ποιο λόγο ήταν η δικογραφία του Καραϊβάζ στο τζιπ του εκτελεσμένου Μοσκούρη. Δεν αναρωτήθηκε. Ποτέ, τίποτα, κανένας. Όπως δεν αναρωτιούνται και το τι ακριβώς συνέβη με αυτό το ντρόουν και δεν δίνει η κυβέρνηση μια απάντηση. Βγήκε μια ο Δένδιας, μας είπε ότι δεν ήταν στην Ελλάδα το ντρόουν. Βγήκε μετά ο Μαρινάκης, μας είπε ότι εννοούσε άλλο πράγμα ο Δένδιας. Βγήκε μετά ο Χεραπετρίτης, είπε είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Τώρα υπάρχει συναγερμός και στην Πρέβεζα. Εντοπίστηκε και εκεί μια νάρκη. Στην παραλία Μονολίθη. Ντρόουν με κριτικά από εκεί. Νάρκη στην Πρέβεζα. Τι γίνεται, ρε φίλε? Θέλουν να μας μπλέξουν σε κάνα πόλεμο με τη Ρωσία? Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί να τα ρίξουν σε εμάς? Και μήπως τελικά σε αυτό το τρένο των τεμπών οι χημικοί διαλύτες ήταν για άλλους λόγους? Ήταν για λαθρέα καύσιμα? Ήταν για βόμβες? Γιατί ήταν? Ή ήταν εκεί πέρα βόμβες πάνω στο φορτίο? Ή και αν όχι βόμβες, μήπως ήταν κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούσαν στον πόλεμο? Ρωτάω, δεν γνωρίζω, γιατί πήγε και ο στρατός. Γι' αυτό μου φαίνεται ύποπτο το ότι πήγε και ο στρατός στην τοποθεσία. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Αλλά η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτά φυσικά, δεν την απασχολούν. Εφόσον λέει ναι στις ξένες δυνάμεις, είναι καλυμμένοι όλοι αυτοί και κάνουν ό,τι γουστάρουν, έχουν χτίσει τις περιουσίες, είδαμε και τα πόθεν έσχες τους. Τώρα αγοράζουν, λέει, και ολοκένουργιες γουρούνες κόκκινες για να τις στείλουν στην Κρήτη. Κόκκινες, όχι μπλε. Αγοράζουν γουρούνες, λέει, να πάνε, λέει, αστυνομικοί, να φοράνε μπικίνι και βερμουδίτσες, λες και είναι στο Baywatch. Και να κυκλοφορούν, λέει, στις παραλίες με τη γουρούνα οι αστυνομικοί και να ελέγχουν τους τουρίστες. Για να μπορούν, λέει, να κάνουν γάμους οι ομοφιλόφιλοι στην Αλμύρα και στις παραλίες και πάνω στο κύμα. Και να υπάρχει αστυνομία εκεί πέρα η οποία θα μπορεί να επιβάλλει την τάξη. Δηλαδή αυτό μας έλειπε τώρα. Αστυνομική με μπικίνι και βερμούδα και γουρούνα στην παραλία. Και δεν μας φτάνει αυτό. Από ό,τι μαθαίνω εδώ πέρα και από ό,τι διαβάζω, θα αρχίσει λέει να αντιδράει η γκέι κοινότητα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, γιατί οι περισσότεροι που έχουν διοριστεί στην υποδιεύθυνση αμμουδιάς δεν είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή γκέι με μπικίνι και βερμούδα και γουρούνα και τρελαίνεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Λέει δεν γίνεται να έχετε μόνο άντρες και γυναίκες αστυνομικούς στην παραλία, θέλουμε να έχει και γκέι αστυνομικούς. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Με αυτά ασχολούνται βασικά. Μήπως θα πληρώσει ο ελληνικός λαός και καλό αντιλιακό. Μήπως θα τους πάρουμε και καροτέν να φοράνε στην παραλία. Να μην καούν από τον ήλιο οι αστυνομικούλιδες. Μήπως θα τους πάρουμε και καπελάκι. Θα κάνουνε και τους ναυαγοσώστες. Αυτή είναι η ανάπτυξη και η σταθερότητα και η ασφάλεια που παρέχει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Σφάζονται τα παιδάκια με τα μαχαίρια. Πυροβολάει ο ένας τον άλλον. Δολοφονία εδώ, δολοφονία εκεί. Νεκροί μες στις φυλακές. Νεκροί στα πάρκα. Και τι κάνει ο Χρυσοχοΐδης? Βάζει αστυνομικούς με γουρούνες και μπικίνι στις παραλίες της Κρήτης. Σε πιάνει μια τρέλα. Σε πιάνει μια τρέλα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσχες του. Έγινε λέει λάθος από το λογιστή. Έλα μωρέ, 1 εκατομμυριάκι ήτανε. Ξέχασε να το δηλώσει. 1 από τα 1 εκατομμύρια που έχει ξέχασε να τα δηλώσει. Εσείς εκεί πέρα έξω, αν είχατε κάνει 1 εκατομμύριο, θα ξεχνούσατε που είναι? Δεν νομίζω. Μάλλον έχει πολλά εκατομμύρια που ξεχνάει να τα δηλώσει. Και να υπενθυμίσω ότι έχουν περάσει και τροπολογία αυτοί που νομοθετούν, η νομοθετική εξουσία που έχει νομιμοποιήσει την παρανομία, στην οποία δεν πρέπει να καταθέτουν στο πόθεν έσχες τους μπάρες χρυσού, έργα τέχνης, διαμάντια και άλλα πολλά. Γιατί το κάνανε άραγε αυτό? Εσείς γιατί λέτε? Και μιας και που μίλησα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ελπίζω να είδατε τα καραγκιοζηλίκια της Eurovision. Ποιος κακόγουστος έκανε αυτές τις επιλογές? Πού βρισκόμαστε ρε σε εμποροπανήγυρι? Αυτή είναι η μουσική δημιουργία της Ελλάδας? Αυτό έχουμε? Αυτό στέλνουμε δηλαδή να μας εκπροσωπήσει και κουνάει και την ελληνική σημαία? Άστο, έχω τρελαθεί με αυτά. Άστο, έχω τρελαθεί. Επίσης έχω τρελαθεί με όλους αυτούς που λένε ερχόμαστε να σώσουμε την Ελλάδα. Ερχόμαστε για άλλη μια φορά. Ο εφιάλτης σας. Ερχόμαστε να τελειώσουμε το Μητσοτάκι. Λοιπόν αδέρφια, ακούστε να δείτε, επειδή το έχετε παρατραβήξει στο σκηνί. Εδώ πέρα 12 χρόνια, 13 βαράμε ανελαίητα καθημερινά 3 ώρες εκπομπή με αποκαλύψεις για να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και για να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είναι εξουσιαστές. Και έρχονται τώρα στο 90 ποιοι? Αυτοί που δεν δίνουν ούτε μία λύση. Αυτοί που απλά φωνάζουν και τσιρίζουν ότι θα φέρουν την ανατροπή. Με ποιο τρόπο θα φέρετε την ανατροπή? Αυτά θέλω να ακούσω εγώ. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα των πολιτικών. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Μπορείτε να τη σώσετε αρχικά? Μπορείτε? Και εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Παρεξηγούνται κάποιοι. Παρεξηγούνται ρε. Δεν μου μιλάνε. Δεν μου απαντάνε. Γιατί ασκώ κριτική? Ξέρεις τι θέλουν οι περισσότεροι πολιτικοί? Να κάτσεις σε μια γωνία και να μην μιλάς για αυτούς. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Όλοι θα περάσετε από τη χτένα. Και όλοι θα υποστείτε τις συνέπειες. Και όποιος καταθέσει τις σωστές λύσεις και όποιος μιλήσει έτσι όπως πρέπουν, λύσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει κάποιος. Όχι υποσχέσεις ψεύτικες. Γιατί έχουμε ακούσει τρελές υποσχέσεις. Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης λέει να δουλεύετε 4 μέρες. 4 μέρες πόσες ώρες όμως, Ανδρουλάκη? 24 ώρες το 24ωρο, 4 μέρες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς θα βγει το πράγμα με τετραήμερη εργασία? Για πες μας ρε ξυπνάκια. Καλή υπόσχεση, αλλά δεν βγαίνει. Τους εργοδότες τους ρώτησες? Με τετραήμερη εργασία. Εκτός άμα έχεις σκοπό κι εσύ, γιατί είχαμε δει και παλαιότερα στα συνέδρια του Πασόκ κάποιους Πακιστανούς, κάποιους ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να κουνάνε σημαίακια. Εκτός αν και εσύ επενδύεις στην πακιστανική κοινότητα να πάρεις ψήφους μαζί με τη βούλτευση ή σε άλλου τέτοιου είδους κοινότητες. Έτσι μετά μπορώ να το καταλάβω. Γιατί και οι Ρωμά παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι Πακιστανοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και άλλες τέτοιου είδους μεγάλες κοινότητες. Αλήθεια, τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί δεν τους ελέγχει η εφορία? Τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί τους ελέγχει κανένας αν έχουν άδεια? Τους Πακιστανούς γενικά γιατί δεν τους γράφουν κανένα πρόστιμο αφού δεν πληρώνουν τίποτα? Έχει ασυλία ο Πακιστανός δηλαδή. Ο Έλληνας τα πληρώνει όλα και τρέχει και δεν φτάνει, και οι Πακιστανοί και άλλου είδους άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής ή και παράνομοι μετανάστες, να τους ονομάσουμε έτσι, δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν έχουν κανένα φημί, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και θα μου πεις τώρα γιατί μιλάς συγκεκριμένα για τους Πακιστανούς? Γιατί άμα ρωτήσεις κάποιον πώς μπορούν όλοι αυτοί οι παράνομοι να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να μπορεί η ελληνική αστυνομία να τους πιάσει? Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ από την ΕΥΠ, από το Predator, από τη Mossad, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Δεν τους παρακολουθούσε όμως με κάποιο τρόπο όλους αυτούς, τα κινητά τους, αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, όλους αυτούς, ναι. Τους παράνομους και τους εγκληματίες γιατί δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει? Δεν έχουν κινητό στο όνομά τους? Ναι, δεν έχουν κινητό στο όνομά τους. Σε ποιανού όνομα έχουν κινητό, φίλοι μου? Πώς αποκαλεί η κοινωνία τα τηλέφωνα αυτά? Δεν τα αποκαλεί πακιστανικά τηλέφωνα? Για ποιο λόγο τα αποκαλεί πακιστανικά? Γιατί είναι σε ένα όνομα Πακιστανού ο οποίος δεν ελέγχεται, δεν ξέρουν καν που βρίσκεται. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Μόνο από αυτό που σας περιγράφω έχουμε πρόβλημα. Που δεν το λύνει κανένας. Και δεν θέλουν να το λύσουνε. Είναι αυτό που συζητούσα και πριν πω για εκπομπή με έναν άνθρωπο εδώ πέρα, έναν κτηνοτρόφο, έναν παραγωγό, συγγνώμη, ο οποίος έλεγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους αγρότες ότι παίρνανε τα κονδύλια, τα δίναν στους αγρότες και οι αγρότες δεν τα διαχειριζόντουσαν έτσι όπως έπρεπε. Ναι. Το κράτος γιατί δεν έκανε έλεγχο όμως, δεν αναρωτηθήκατε ποτέ? Άντε οι αγρότες θέλαν να κάνουν μαγκές. Ήθελε ο άλλος για παράδειγμα να πάρει τζιπάκι Mercedes. Δεν ήθελε να τα επενδύσει στο στάβλο. Ήθελε να πάρει τζιπάκι Mercedes να κάνει βόλτα το παίξιμούρι. Ωραία. Εσείς του δώσατε τα λεφτά να φτιάξει το στάβλο και αυτός πήρε τζιπάκι Mercedes. Τον έλεγξε ποτέ κανένας? Όχι. Γιατί δεν ήθελαν να ελέγχουν όλους αυτούς? Γιατί δεν ζητήσαν από όλους αυτούς να τους φέρουν τα παραστατικά, τα ανάλογα, για να ξέρουν ότι ρίξαν το χρήμα στους στάβλους? Θα σας πω εγώ γιατί δεν θέλανε να τους δώσουν τα παραστατικά και να κάνουν έλεγχο. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κλέψουνε. Δεν θα μπορούσαν να κλέψουνε. Γιατί στήθηκαν πλεκτάνες και εφόσον δεν υπήρχε έλεγχος, κάποιοι βγάλανε εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα σου λέει θα φταίνε και οι αγρότες που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά όπως έπρεπε, που κάποιοι το κάνανε. Και εμείς θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Δεν λειτουργεί όμως έτσι σωστά ένα κράτος και τώρα σου ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αρέστα. Γιατί? Γιατί αυτό το κράτος και αυτές οι κυβερνήσεις, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, δεν ήταν υπέρ του ελέγχου. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και αφήνω το λαρίκι μου πάνω σε ένα μικρόφωνο κόντρα σε κάθε δίθεντα ή και κόντρα σε κάθε άνθρωπο που δηλώνει αντισυστημικός ενώ δεν είναι, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να χτιστεί είναι ελεγκτικοί φορείς. Γιατί με έλεγχο θα ξέραμε που πάνε τα λεφτά, αν τα επενδύει κάποιος όπως πρέπει, και αν δεν τα επενδύει όπως πρέπει θα μπορούσαμε να του τα ζητήσουμε πίσω για να τα δώσουμε σε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος θέλει όντως να φτιάξει την εργασία του. Να επενδύσει την εργασία του, καταλάβατε? Αλλά πέρα από τη ρεμούλα δίνανε και φράγκα σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς για ψηφαλάκια. Και εκεί έρχεται η εξαγορά ψήφων, γιατί εκλογοδικείο δεν υπάρχει. Και στην εξαγορά ψήφων όταν αναφέρουμε αυτήν εδώ πέρα τη φράση εξαγορά ψήφων, ξέρετε ότι το επόμενο που πρέπει να αναφέρουμε είναι η λέξη νοθεία. Το λέει και ο ποινικός κώδικας. Δεν επιτρέπεται κάποιος να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται κάποιος να δίνει λεφτά σε κάποιον για να πάει να τον ψηφίσει. Δεν επιτρέπεται κάποιος να κάνει κατάχρηση εξουσίας για να μπορέσει να βολέψει κόσμο ή να κάνει ρουσφέτη με αντάλλαγμα. Όλα αυτά είναι νοθεία στις εκλογές. Και πείτε μου εσείς, έχει δίκιο ο Γρηγόρης ή δεν έχει όταν μιλάει για νοθεία? Εννοείται ότι έχει. Και το ξέρετε όλοι ότι έχω δίκιο. Στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Και άμα θέλουν οι δημοκράτες που ορμάνε με τα ελληνικά χόξες και με ομάδες αλήθειας και ομάδες αναλήθειας και όλους αυτούς, ας έρθουν να τους εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται μας το παίζουνε χαζί. Πού είναι η ΟΝΕΔ που ερχόταν παλιά στα live μου και φώναζε και τσίριζε και κλεγότανε? Κρυφτήκατε στις τρύπες σας, τι έγινε, φοβηθήκατε ότι δεν μπορείτε να ξανακερνάτε μπουκάλια στα κλαμπάκια για να πηγαίνουν τα παιδάκια να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Σε μας τα πουλάτε ρε αυτά, σε τα μας. Αλλά έχει χάρη που έχω δικαστήρια και δεν ασχολούμαι. Έχει χάρη που έχω δικαστήρια. Λοιπόν, όταν λέγαμε εδώ πέρα ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα, μας λέγατε συνωμοσιολόγους. Τώρα έρχεται κι άλλο εμβόλιο, ετοιμαστείτε. Μετά το Σεπτέμβριο θα σφίξουν τα λουριά. Για όλα, και για την ηλεκτρονική βιομετρική ψηφιακή ταυτότητα, και για τα εμβόλια, και για τις τράπεζες, και για όλα. Να δούμε εκεί τι θα κάνετε. Για τα σκοτεινά χρόνια που έρχονται. Να δούμε. Άκου, εκεί ξέχασε ο λογιστής του Ανδρουλάκη να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει στο εξωτερικό. Θέλω να αναφέρω κάτι και για τον Σταύρο Φλόρο, αυτόν τον νέο που έπαθε ό,τι έπαθε στο Survivor. Το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η παραγωγή, φίλοι μου, είναι να ανακοινώσει το ότι δεν φταίει. Μιλάω για τον Ατζούν και πώς λέγονται, Τσουτσούν Μίντια, Τσουτσούν Μίντια. Όχι Τσουτσούν, όχι Τσουτσούν, Τσουτσούν Μίντια, όχι Ατζούν Μίντια. Ναι, το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να βγούνε να πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός ορίων στην παραλία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μαζί του τη σημαδούρα. Τα πρώτα πράγματα που δηλώσαν αυτά είναι. Δεν μας είπαν αν είναι καλά το παιδί. Πετάξαν από πάνω τους κάθε ευθύνη. Το πρώτο πράγμα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι υπάρχει ακροτηριασμός. Του κόψανε το αριστερό πόδι, το καταλαβαίνετε. Του κόψανε το αριστερό πόδι. Γιατί πήγε για ψαροντούφεκο και η συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο κανάλι και όλη αυτή η συμφωνία που έχουν, τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, δεν παρήχαν την ανάλογη ασφάλεια. Δεν βάλανε τα όρια. Γιατί να περνάει από εκεί τουριστικό ταχύπλοο με 2 μηχανές, εφόσον υπάρχουν παίκτες που κάνουν ψαροντούφεκο? Και δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιδί που κινδυνεύει ακόμα η ζωή του, γιατί τα 2-24 ώρα από τη στιγμή που έχει πάθει κάτι είναι κρίσιμα όταν έχει χάσει τόσο αίμα, και δεν τον βρήκε καν η παραγωγή, τον βρήκανε οι Τούρκοι από το αντίστοιχο παιχνίδι στην Τουρκία. Από το τουρκικό Survivor. Οι άνθρωποι εκείνοι τον βρήκανε και τον σώσανε. Η παραγωγή δεν θα είχε πάρει πρέφα. Και μαζί του ήταν και ένας ακόμα παίκτης, ο Μάνος, ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό. Λογικό είναι, αφού είδε μπροστά του ένα ταχύπλο, να κόβει στη μέση τον άλλο τον παίκτη. Για βάλε τον πατέρα να ακούσουμε τι έχει δηλώσει. Βάλτο να, ναι, στο Μέγκα τα δήλωσε, δεν πειράζει. Ναι, δεν τα δήλωσε σε εμάς, τα δήλωσε στο Μέγκα. Βάλε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας τώρα, άστα αυτά.
1: Ακριβώς.
2: Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη με τον γιο σας.
3: Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακροτριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.
2: Έχετε μάθει πώς έχει γίνει?
3: Ήταν με ψαροτούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με 2 εξολέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και το γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα.
2: Θα μεταβείτε στον Άγιο Δομήνικο?
3: Θα μεταβούν κάποια συγγενικά πρόσωπα, παλικάρι μου.
2: Περαστικά να ευχηθούμε.
3: Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου.
0: κόψανε το πόδι και υπάρχει περίπτωση να κοπεί και το, να μην επανέλθει και το άλλο. Και αντί για να πει ο συγκεκριμένος παραγωγός του reality, του παιχνιδιού, όπως θέλετε πείτε το, ότι θα βάλω το ιδιωτικό τζέτ μου να πάει η οικογένεια δίπλα σε αυτό το παίκτη, τους έβαλε να πάνε με την πτήση της γραμμής. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε αυτοί οι γονείς. Στείλαν το παιδάκι τους 21 χρονών να το προσέχουνε σε ένα τηλεπαιχνίδι γιατί νόμιζαν ότι παρέχει ασφάλεια. Και το παιδάκι αυτό θα γυρίσει χωρίς πόδια. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Να ξέρεις ότι το παιδί σου είναι στην εντατική, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και αντί για να σε βάλουν μέσα ένα τζετ όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, να σε πάνε δίπλα του ενώ κινδυνεύει η ζωή του, να σου λένε ότι συμπληρώνουμε εισιτήρια για μια πτήση της γραμμής και πρέπει να περιμένεις να πάει Τετάρτη. Την Τετάρτη θα πετάξουν οι άνθρωποι να πάνε να δουν το γιο τους που έπαθε ό,τι έπαθε εκεί πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή γιατί κάποιοι δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους. Και για να δούμε, αυτοί είναι ικανοί αύριο να συνεχίσουν το τηλεπαιχνίδι? Εγώ τους έχω ικανούς. Είναι ικανοί αυτοί για την τηλεθέαση να συνεχίσουν το παιχνίδι σαν να μην έγινε τίποτα και απλά να μην υπάρχει αυτός ο παίκτης εκεί πέρα? Όλα τα περιμένω από αυτούς. Αλήθεια σου, δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά όλα τα περιμένω. Εδώ έχουμε δει ρε τους άλλους τους συγγενείς που τους στηρίζαμε ενεργά εδώ πέρα μέσα να το παίζουν πρωταγωνιστές. Εδώ έχουμε δει κάτι τσουτσέκια να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά σας λέω και χάρη που δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έχουνε δει κι αν έχουνε δει τα μάτια μας. Η κυρία Καριστιανού τρώει με τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ. Κάνει γνωριμίες. Και από ό,τι γνωρίζω, γιατί διάβασα κάποια πραγματάκια στο διαδίκτυο, δεν τα υιοθετώ, αλλά τα διάβασα. Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Μάλλον έχει υπάρξει και το βάπτισμα του πυρός στην υψηλή διαπλοκή. Μάλλον έχει βάλει στα σαλόνια, στο κολονάκι. Με δείπνους. Με καφεδάκια. Με όλα. Βρε βρε πως αλλάζει ο καιρός, βρε βρε πως αλλάζουν οι άνθρωποι. Και την ίδια ώρα θέλουν να βγάλουν στο σφυρί ακίνητο, στο οποίο κατοικεί 103 ετών γυναίκα. Θέλουν να βγάλουν στην κούτα γυναίκα η οποία έχει φτάσει 103 ετών. Αντί για να την πάρουν αυτή τη γυναίκα και να την προσέχουμε και να τις πληρώνουμε τα πάντα που συντηρούμε, να πούμε, το κάθε πολιτικό απατεώνα και δεν συντηρούμε όλες αυτές τις γιαγιάδες που όχι απλά έχουν ζήσει πράγματα. Αυτές τις γυναίκες έπρεπε να τις έχουμε όλη μέρα σε συνέντευξη. Να μας λένε το τι έχει συμβεί, το τι έχουν ζήσει, το τι έχουν περάσει. Να καταγράφεται η ελληνική ιστορία. Και δείτε πώς συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα 103 ετών. Την πετάνε στην κούτα και της παίρνουν το σπίτι. Και εσύ μου λες να εκτιμώ και να σκέφτομαι και να μην είμαι σκληρός στο λόγο μου. Αυτοί δεν είναι σκληροί στις πράξεις τους? Δεν είναι? Είναι. Μήπως θα πρέπει και εμείς να γίνουμε σκληροί στις πράξεις μας? Αναρωτιέμαι. Ναι, την κορούλα του πρωθυπουργού τη φέρανε. Εννοείται αυτό, πλάκα μας κάνεις? Εννοείται ρε, πλάκα μας κάνετε? Εδώ πέρα παθαίνει να πούμε ο Πατριάρχης ή κάποιος Μητροπολίτης τίποτα και σηκώνεται F-16 να πάει να τον πάρει. Προθέσεις πήγα σε μια ταβέρνα, όλα τα μάξια κανονικά παρκαρισμένα, του Μητροπολίτη μέσα στη μέση του δρόμου παρκαρισμένο. Το έχω φωτογραφίες, μην πουλάτε τρελά. Το έχω φωτογραφίες στο αυτοκίνητο του Μητροπολίτη, το οποίο το είχε παρατήσει ο οδηγός, λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης μέσα στη μέση του δρόμου. Γιατί? Για να κατέβει τώρα ο Μητροπολίτης να πάει να φάει. Μαγκιά τώρα, κατάλαβες? Όλοι παρκαρισμένοι κανονικά και να πω ότι δεν είχε θέσεις, είχε θέσεις. Του Μητροπολίτη το αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά στο μαγαζί, διπλοπαρκάρισμα. Και μέσα ο Μητροπολίτης να τρώει άνετος. Και στην τελική ο οδηγός γιατί να κατέβει να φάει? Να πάρει τα μάξι και να πάει να το παρκάρει. Και να περιμένει μέσα στα μάξι. Τέτοιου είδους βλαχομαγκές και τέτοιου είδους δαηλίκια αν έχετε ο Έλληνας πολίτης. Και πού ήταν εκεί η αστυνομία? Εγώ άμα έκανα κάτι παρόμοιο θα με γράφανε? Θα μου παίρνανε τις πινακίδες? Θα μου ξυλώνανε ότι έχω και δεν έχω? Ναι, αυτόν γιατί δεν τον ξυλώνουνε? Επειδή είναι Μητροπολίτης. Εντάξει ρε φίλε, Μητροπολίτης είσαι. Άραξε λιγάκι. Ηρέμησε. Κανονικά οι Ορθόδοξοι πρέπει να είναι ταπεινοί. Όχι να το παίζουνε ιστορία με αλαζονία. Αυτά είναι που με εκνευρίζουν και με λέτε μετά Γρηγόρη γιατί τα βάζεις με τον κλήρο. Γιατί τα βάζω με τον κλήρο? Γιατί έχει ξεφύγει η κατάστασή τους. Πρέπει να μετανοεί όλη μέρα για την αλαζονία του. Αλλά τα λεφτά είναι πολλά, για να μην πούμε τι αυτοκίνητο είχε. Μερσεντικό S500. Μερσεντικό S500, έτσι σας το λέω. 150 χιλιάρικα αμάξι. 150 χιλιάρικα αμάξι. Εγώ δεν εμπιστεύω με κανέναν από όλους αυτούς, σας το λέω να το ξέρετε, επειδή μου στέλνετε και διάφορα ονόματα. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Όσους ανθρώπους γνωρίζω και όσοι μου εμπνέουν εμπιστοσύνη, έχω να πω τα καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται σαν εθνοσωτήρες και παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμφανίζονται ως εθνοσωτήρες ενώ έχουν υπογράψει χαρτιά και είναι τσιράκια του συστήματος. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζει. Αυτοί πάνε για να μπουν στη Βουλή. Να ακούτε τι σας λέω. Εγώ δεν έχω κάτι να κερδίσω από εσάς. Κοιμάστε όρθιοι. Εγώ και αύριο να σταματήσω και να σηκωθώ να φύγω, να βάλω αντικατάσταση έναν άνθρωπο να κάνει εκπομπές εδώ πέρα, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να, μια χαρά, να πάω κι εγώ στο χωριό, να βάλω 2 κατσίκες, 10 κότες και μια χαρά θα είμαι στην ησυχία μου, θα βλέπω όλη μέρα τα δέντρα. Το ότι ασχολούμαι γιατί δίνω έναν αγώνα και πιο πολύ το κάνω για εμένα, δεν το κάνω για εσάς. Για τη δική μου συνείδηση. Και με έχετε αμφισβητήσει πολλές φορές και έχω περάσει πολλές φορές τη δοκιμασία. Και όλες τις φορές επιβεβαιώθηκα. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να το συζητάμε για το αν λέω ή δεν λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Και υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έρχονται ως εθνοσωτήρες και είναι τσιράκια του συστήματος. Και θα σας εξηγήσω και γιατί είναι τσιράκια του συστήματος. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά πιόνια. Υπάρχουν τόσο πολλοί που με μάσκες φέρνουν τη διχόνια. Που με μάσκες φέρνουν τη διάσπαση. Για να κάνουν χάρη στο Μητσοτάκη. Χάρη στο Μητσοτάκη, έτσι όπως σας το λέω. Γιατί στόχος είναι η διάσπαση. Και ο Τσίπρας, δικό τους παιδί είναι. Αυτοί τον επαναφέρανε στη μάχη, την πολιτική. Για να φέρει διάσπαση. Και ο Σαμαράς δικό τους παιδί είναι. Γιατί δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις αυτοί. Τους παρακολουθούσανε. Γιατί δεν πάει ο Σαμαράς να κάνει μηνύση? Γιατί? Τους επαναφέρουν στον πολιτικό στίβο για να υπάρχει διάσπαση. Και δεν είναι οι μόνοι. Είναι κι άλλοι που θα εμφανιστούν στον πολιτικό στίβο για να φέρουν τη διάσπαση. Και είναι πολλοί, ξαναλέω, οι συστημικοί, που δεν ξέρετε ποιοι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι. Και έχω στοιχεία για όλους. Όταν λέω για όλους έχω στοιχεία. Που αποδεικνύουν το ότι είναι διεφθαρμένοι και τσιράκια του συστήματος. Και καλύτερα να με πούνε τρελό παρά δειλό. Απλά πραγματάκια. Γιατί κι άλλοι έχουν στοιχεία και δεν τα βγάζουν στη φόρα. Εγώ θα τα βγάλω στη φόρα. Και ας χαλάσουνε φιλίες και ας χαλάσουνε όλα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, σας το λέω ξεκάθαρα. Λίγοι είναι αυτοί που λένε την αλήθεια. Λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά αγωνίζονται και το έχουν αποδείξει με πράξεις. Και συνήθως, να το ξέρετε αυτό, αυτοί που αγωνίζονται και λένε την αλήθεια τρώνε την περισσότερη λάσπη. Γιατί? Γιατί το σύστημα προσπαθεί να τους εξοντώσει. Δείτε ποιους βοηθάει το σύστημα, ποιες κιουρές τις τραβολογάνε από πάνελ σε πάνελ για δηλώσεις και για συνεντεύξεις για να τις κάνουν διαφημίσεις. Δείτε τα συστημικά site, ποιους διαφημίζουν καθημερινά για να φέρουν τη διάσπαση και να παιχτεί το παιχνίδι του συστήματος και έλα μετά να μου ξαναπείς. Έλα μετά να μου ξαναπείς αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Γιατί από εκεί θα πρέπει να κρίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τόσο μυαλό έχει ο Έλληνας, δεν μπορεί να διαβάσει την κατάσταση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δυστυχώς. Ό,τι του πλασάρουνε το πιστεύει, ό,τι του πλασάρουνε το θαυμάζει, ό,τι του πλασάρουνε το επικροτεί, ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα. Σας πλασάρουν την Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίζετε Κωνσταντοπούλου. Σας πλασάρουν άλλους, θα ψηφίζετε τους άλλους. Όποιον σας πλασάρουν, αυτό θα στηρίζετε. Έτσι είναι. Και άμα δεις τις συζητήσεις κάνουν στα πάνελ, δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, ρε φίλε, 5%. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σε καμία περίπτωση 15%. Το θέλουν απλά αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα 8% με το ζόρι έχει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Κόκαλης, ο Γαϊτάνης και Αναστασίου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, ρε? Και γιατί να τους ακούω εγώ όλους αυτούς? Τι έχουν κάνει αυτοί για την Ελλάδα? Πέρα το να δηλώνουν πράγματα στα κανάλια. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Ανίκανοι είναι. Ξέρετε γιατί είναι ανίκανοι? Γιατί αν είχαν κάνει θα το ξέραμε. Αν είχαν κάνει κάτι σοβαρό θα το ξέραμε. Ανύπαρκτοι και ανίκανοι. Μόνο λόγια και αρώματα και φρουφρού. Γι' αυτό θα τους αφιερώσω τραγουδάκι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Νάστο να μιλήσουμε για όλο αυτό που συμβαίνει με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα ντρόουν, με αυτό που βρέθηκε στην Πρέβεζα, με την Άρκη και γενικά για το αν η Ελλάδα τελικά θα εμπλακεί σε πόλεμο. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ζελελίδης να μιλήσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, για τον 25ο Μεσημβρινό, γιατί πάμε για συνεκμετάλλευση Αιγαίου. Πάνε να παραδώσουν το Αιγαίο σταδιακά. Αυτοί οι πολιτικοί προδότες και δεν μιλάει κανένας. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι. Επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους πολιτικούς και σε όλους αυτούς τους δίθεν εθνοσωτήρες. Δεν τρώμε παπά. Δεν θαυμάζουμε εμείς κανέναν. Εμείς πάμε με την αλήθεια, όσο και αν θέλετε να σας χειροκροτάμε. Δεν πρόκειται να το κάνω.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη με 2 17χρονα κορίτσια να πέφτουν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ένα από τα 2 κορίτσια διέμενε στο συγκεκριμένο κτίριο. Τραυματίες και 46 προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Μια σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κύριος Δένγιας, η παρουσία επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε στη δήλωσή του ο Νίκος Δένγιας. Είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνον για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παράταση έως 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους, ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πανελλαδική, πανδημόσιο υπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης. Στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στην Κλαθμόνο στην ίδια ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα. Ανησυχία από τα κρούσματα φυματίωση σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ Μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό μέσα σε ένα 24ωρο να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση σε λιμενικό και τοπικές αρχές. Νέα προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 30χρονος στην Κρήτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του. Η γυναίκα φέρει κρανιοκεφαλικές κακώθησης, καθώς και κάταγμα στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή, με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η κρίση στο στενό του Ορμούς οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά εθρίος καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
6: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια νάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτόν είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από τη Μισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, παραλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικής και την εξέταση

0: Γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λυθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται ως το Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί, φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους του Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία Άρκη?
0: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός της Δελτολοακαρδανίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί Λευκάδα δεν απέναντι από την Πρέβεζα, έτσι. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρνάει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα. Διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θερή Χισά, στον κόλπο του Ντογκάμπελη. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζετε και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού, εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις, τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σχεδία κρίση.

0: παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, αφού δεν στρέφεται εναντίον τους, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
0: Ναι, σαν μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε, όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο? Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η ελληνογαλλική συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
1: ναι,
0: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξή τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει τη
1: δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
0: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επί Σιμίτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011 που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένου, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φέρετη.
1: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι, αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει και γι' αυτό η Ελλάδα.
1: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω, τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο. Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι. Είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ. Βεβαίως η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαΐστης πόθος. Και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
0: Ορίστε.
1: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
0: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του εκλειπώντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής, στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του κάζου μέλη. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να μπει μια χώρα στο σκληρό πυρήνα όταν μας απειλεί και να το επιτρέψουμε εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκει είναι τι να κάνει, να χρησιμοποιήσει τον όγκο του στρατού της σύν την αμυντική της βιομηχανία σαν δέλεαρ στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να την βάλουν από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείες κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφτηκαν τον άσταθμο του Αξάζ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση σε υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία. Υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο, και μπορεί να φιλοξενήσει και τα τυμπιτρία, τα ντρόν, τα μπαϊραντά, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και εσχάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
0: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν. Για λογαριασμό της Ουκρανίας δηλαδή, οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτσες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την ανασύσταση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar. Τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή με αντιντρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί, παρακαλώ, ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι, και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά, μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των Ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι, καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία, μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση, και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
0: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου, σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USD, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε φυλακάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φίλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητέ κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε τι, ότι μικρά σε αξία, σε χρηματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και της, των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, η οποία σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, τα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχεις τη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα τείχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα έννοια αέρια ντρόν, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι, πρωτίστως το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με ερπίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκους 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα, είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή των μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κάνα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα τέλος πάντων από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένη απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον νόμπο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανή ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το Κίμων, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας, θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα από εκεί και μετά θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USB και UGB, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα επί εναέρια θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο για μην είμαστε. Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον ως απόστρατος εκδοματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, συνεπώς εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου εναντί της Τουρκίας, είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους σε δάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους σε δάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους σε δάφους, στις Σοές κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την Πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμινο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τι? Τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το FAND του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά τα οποία θα κάνεις επιλεκτικά χτυπήματα κατά των στόχων. Με αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσης και περιοχής, οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν λόγω ότι η ιδιομορφία του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενό μακρυλωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος σε αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα, η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόζεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν και ο Biden Αμερική ήτανε?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφθονο στην Κίνα. Διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτζ η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι. Με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωνα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφετε.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί Αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ θυμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι. Εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις, με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκαση οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργίας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάνο και στην Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Ή βγάλαν αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και απ' όλα να ισχύει, και μόνο και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά, κάτι ταχύπλοα τα οποία έχουν. Έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις. Και για να. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένοι. Στημένες για την παραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα τη διπλωματία ότι του πηγαίνουν μία απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει και ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα για να προχωρήσουμε την τρίτη ώρα στον κύριο Ζελελίδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Δώσ' το τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.
2: Για δοκίμασε, λειτουργεί. Για...
1: λειτουργεί, λειτουργεί. Καλά, λειτουργεί το κλαρίνο, λειτουργεί. Πόνος, βαθύς πόνος. Α, πα, πα, πα, πα.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στην Ηλιούπολη με 2 17χρονα κορίτσια να πέφτουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό. Συγγνώμη, έγραψαν, σας αγαπάμε πολύ. Τραυματίες και 46 προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παπαγεωργίου. Φέρουν κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες. Μια σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κύριος Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε. Εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Αναφερόμενος στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο, είπε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος, επεσήμανε. Ενώ σημείωσε πως πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη συνεργασία με την Ουκρανία για ντρόν. Τώρα όλα τούμπα. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό σε ένα 24ωρο να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή, με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα $107 το βαρέλι. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για τον σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα καταρακτοδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
14: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αβράμ Ζελιλίδη. Καλησπέρα κύριε Ζελιλίδη.
16: Καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
15: Κύριε Ζελιλίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
16: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, χωροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου, αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ, ακυρώνεται. Και αυτό γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ.

0: χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, Άγιο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν, το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο όπως αναφέρεται που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές, έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Πρέβεζα βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρο και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
1: Συγγνώμη για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
0: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
1: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
0: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκύριδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
1: Μήπως κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου, για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
0: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
1: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
0: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα θα την πιάσουν.
1: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
0: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει. Απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2. Τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
1: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
0: 100%.
1: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
1: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
0: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
1: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
0: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
1: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα. Και

0: μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ. Δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελιλίδη?
1: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει, απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο? Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα? Διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
1: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
0: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό, που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο?
0: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον? Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω, σας το λέω. Πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουνε. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός? Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Το ότι παρακολουθώ, το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και, για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ, δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή, έχουμε το χρυσό. Τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά.
1: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
0: Για το λιγνίτι μιλάτε.
1: Για το λιγνίτι.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
0: Πραγματικά.
1: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
0: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά. Είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω, η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη. Και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουν τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα? Δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
1: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμίνα έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας συγχωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν τίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα. Δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίδες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά, τα οποία τα χαρίζουμε.
0: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
1: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του βοξίδη τα έχει μέτλεν.
0: Όλα ο Μυτιλινέος τα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένε το πρόσωπό του στη σημαία μας.
1: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε, όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Επίσης, βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σαν παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, δε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι, γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία.
1: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα Μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, θέλει, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άστρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
0: Υπάρχουν
1: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
0: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
1: για... Στο γήθιο, ναι.
0: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα και ηλεκτρονικά, ναι. Που στην ουσία το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες. Έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη, όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
0: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, οι αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
0: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουν ό,τι έχουμε και
1: να κάνουμε. Στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου. Που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
0: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
1: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Δεν έχουμε ούτε γάλα ούτε τυρί και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες γεύσεις. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο να ορθοποδήσουν και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να ανεμογεννήτρες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
0: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
1: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
1: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω. Προχθές που βγήκαν τα πόθενές και σε όλη η πολιτική έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
0: Και πώς?
1: Και πώς?
0: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
1: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες, το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
0: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος. Ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν.
1: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
1: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
0: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουν γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, δεν σε φοβάται κανένας, σε έχουν γραμμένο.
0: Μιλάμε για αυτό. Πάρα πολύ, ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά, θα σε είχαν φάει. Δηλαδή, πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουνε, δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
1: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ, ρε γαμώτο.
0: Και εδώ.
1: Παντού.
0: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μια και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
1: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
0: Αυτό...
1: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
0: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
1: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του Πρίνου? Δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόριξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόριξη χρυσού.
1: Η εξόριξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κυάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κυάνιο, μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόριξη, σαν διαδικασία εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή.
0: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
1: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και να αποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου. Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
1: Βέβαια, αφού έτσι τους πείθει, τους κάνει χορηγίες, αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
0: Δηλαδή, άμα λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
1: Χορηγός.
0: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
1: Πιθανά.
0: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση.
1: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη, δεν θέλω να βάλω σε αυτή
1: όλα,
0: τη θέση σας.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Εγώ κάνω μια σκέψη απλά και δεν ρωτάω, απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. Ξέρουν ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα. Λέω.
1: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Στέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ. Ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. και αναρωτιέται κανείς πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
0: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
1: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
0: τέλος. Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά, αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αλλά ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
1: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
0: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
1: Ναι.
0: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
1: Κάποτε, όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τόσο λίγοι.
1: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα ερχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει? Να ρωτάνε κάθε μέρα, θα έρθει? Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος. Δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
1: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση πνίγει τη Θεσσαλία και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. Τρία πανεπιστήμια έχουμε, το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω, που το κάνω, τι είναι?
0: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και αυτοί και το πόρισμά τους. Και διαφορετικά, άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια, θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
1: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
0: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Ζελελίδη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αβραάμ Ζελελίδη. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, έχει πάει και 54. Και θέλω να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, τα οποία πήδηξαν από το μπαλκόνι. 17 χρονών κοριτσάκια, δεν γνωρίζουμε ακόμα για ποιο λόγο το κάνανε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αφήσαν ένα σημείωμα που έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ», εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλιούπολη. Πήδηξαν από τον έκτο, από τον έκτο ή τον έβδομο. Όροφο από έναν όροφο, από πολύ ψηλά τέλος πάντων. Το ένα το κορίτσι συγχωρέθηκε, έχει φύγει από τη ζωή. Το άλλο παλεύει ακόμα να τα καταφέρει. 17 χρονών κοριτσάκια. Και καθημερινά έρχονται όλο και περισσότερες ειδήσεις για κακά γεγονότα. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό το 2026. Δεν ξέρω τι στο καλό άλλο μπορεί να συμβεί. Έχω πάει ήδη σε 6 κηδείες. Μακριά από μας να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Κανένας νορμάλ παπάς. Όχι με S500 μερσεντικό που γυρνάει σε ταβέρνες με χρυσά ραδιά και χρυσά ρολόγια. Κάνας πνευματικός άνθρωπος ο οποίος ίσως να σας βοηθήσει. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Θα αρχίσω να πιστεύω στα μάγια έτσι πως πάνε. Θα αρχίσουμε να χορεύουμε το χορό της βροχής και το χορό του θετικού, της θετικής άβρας και το χορό που διώχνει μακριά τις αρνητικές ειδήσεις και τις σκέψεις. Εκεί θα μας φτάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί θα μας φτάσει. Μερικοί λένε για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Ναι ρε, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Όταν δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη, όταν αφήνει να λαιλατούνε την ελληνική κοινωνία, να καταστρέφουν τον πολιτισμό και να αρπάζουνε τα σπίτια των Ελλήνων, την περιουσία των Ελλήνων και να συμμετέχει σε αυτό. Ναι, αυτός φταίει για όλα, και για τα ψυχολογικά μας προβλήματα φταίει αυτός, και για το μυαλό μας φταίει που έχει λαλήσει, και για όλα αυτά που συμβαίνουν φταίει, τέλος. Γιατί όταν ένα πλοίο βυθίζεται, φταίει ο καπετάνιος, πώς θα το κάνουμε. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για το πλήρωμα, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για τους επιβάτες, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος να λειτουργεί η μηχανή, ο καπετάνιος έχει όλη την ευθύνη. Αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός δίνει τις εντολές, αυτός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, αυτός πρέπει να τσεκάρει αν όλα λειτουργούν σωστά. Από ποιον θα ζητήσεις εσύ την ευθύνη αν βυθιστεί ένα καράβι? Από το Μούτσο ή από το Λούτσο? Ή από τον, άντε να μην πω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Αμάν! Τι είστε εσείς, ρε! Βάλε ρε μια Εφηθόδη να τους φύγει όλη η αρνητική ενέργεια. Γιατί εγώ συμφωνώ με την Εφηθόδη. Η Εφηθόδη τι λέει? Εγώ, λέει, με τα τραγούδια μου γιατρεύω, θεραπεύω τον καρκίνο. Ο καρκίνος βασίζεται στα ψυχοσωματικά προβλήματα. Δηλαδή σε προβλήματα που συμπεριλαμβάνεται και η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Και ναι, τα τραγούδια τα ανεβαστικά βοηθάνε στη θεραπεία της ψυχής. Είναι αυτή η αρχαία επιστήμη που ονομάζεται ηχοθεραπεία. Όταν ένας ανθρώπινος εγκέφαλος ακούει ήχους οι οποίοι του αρέσουν, θεραπεύεται η ψυχή του. Είναι γεγονός αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε με Εφηθόδη για να θεραπεύσω τις ψυχές σας με ένα τραγουδάκι. Να πάρετε λίγο τα πάνω σας και να ξεχάσετε όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν, τα οποία ίσως να είναι και μαθήματα για να προσέχετε. Πάμε, πάμε, δώσε! Δώσ' την, να, την Εφη, τη θεά! Άντε μην τη βγάλω αύριο στον αέρα, εδώ πέρα γίνει της Πόπης. Πιάσει τον αυτά, τον αυτιά από τα αυτιά και το Μητσοτάκι να τον αναλάβει και να αρχίσει να λέει εδώ πέρα το ότι η Ελλάδα έχει πολλά λαμόγια γιατί γράφεται με δύο λάμδα. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε! Πάμε! Έλα, καλό μεσημέρι! Άιντε λίγο! Ζητώστε το!
1: Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά.
0: Θεραπεία, θεραπεία!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονες να πέφτουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό, το οποίο έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ». Τραυματίες και 46 προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκάρθ κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε στη δήλωσή του. Εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Αναφερόμενος στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο, ο κ. Βελόπουλος είπε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος επισήμανε, ενώ σημείωσε πως πριν ένα μήνα η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη συνεργασία με την Ουκρανία για τα ντρόουν. Τώρα όλα τούμπα. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα και στην πλατεία Κλαφμόνο στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό σε ένα 24ωρο να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμονικές και τοπικές αρχές. Νέα προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 30χρονος στην Κρήτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη σύζυγου του. Η γυναίκα φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις καθώς και κάταγμα στο δεύτερο αυγενικό σπόντυλο. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα $106 το βαρέλι, ενώ η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη, πιθανόν να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το βάλε, το βάλε!
8: Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι άλλα λέει, τους Μετάλλικα πρέπει να παίζουμε. Yeah. 80.000 κόσμο δεν μπορεί να κατεβάσει κανένας από την περίοδο.

Είχαμε συνέχεια στα όσα συνέβησαν χτες στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά στην αποχώρηση του Νίκου Βεζιρτζή, του Βασίλη Κονομίδη και του Νίκου Μπουντούρη. Σήμερα υπάρχει ανάρτηση του Νίκου Μπουντούρη, ο οποίος είναι ο τρίτος της σειράς που αποχωρεί, και στην ανάρτησή του ο Μπουντούρης κάνει ένα ξέσπασμα. Αποχωρώ, λέει, γιατί έτσι το ήθελαν οι άνθρωποι του Μιστακίδη, λέει χαρακτηριστικά. Και γράφει: πριν από 5 μήνες άφησα το σπίτι μου και τη δουλειά μου στο Βόλο. Ένα κάλεσμα του Νίκου Βεζιρτζή ήταν αρκετό. Μου εξήγησε το όραμά του για τον ΠΑΟΚ και της νέας εποχής. Με τη χρηματοδότηση του κυρίου Μιστακίδη, με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και ως στρατιώτης του ΠΑΟΚ ήρθα για να δουλέψω για το όραμα των δύο ανδρών. Μέσα από πρωτόγνωρες δυσκολίες για όλους μας, καταφέραμε να αναγεννήσουμε την ομάδα στη μέση της αγωνιστικής περίοδου, γιατί αυτό απαιτούσε ο ψυχισμός μας, όπως και το όνειρο κάθε ΠΑΟΚτσι. Καταφέραμε να βγει η ομάδα τουλάχιστον τρίτη στην Ελλάδα, γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει, και φτάσαμε στο τελικό Ευρώπης. Δουλέψαμε καθημερινά σε όλους τους τομείς που απαιτούνταν για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ την οτροπία μιας μεγάλης ομάδας και να κερδίσει το σεβασμό στο γήπεδο, αλλά και στα θεσμικά όργανα ΑΕΟ και ΣΑΚΕ, FIBA, EuroLeague. Δημιουργήσαμε γέφυρα με τη FIBA, EuroLeague.

Νίκος Μπουντούρης στην ανάρτησή του και στην Ευρώπη, στην Αμερική και γενικά όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Ακόμη και στην Αφρική υπήρξε επαφή ώστε να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση αξιόλογων νεαρών παικτών. Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημένους σκάουτερς του NCAA για πιθανό επόμενο βήμα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Το είχα κάνει στο παρελθόν στην Αθήνα μέσα από τις ακαδημίες μου. Ένας από τους παίκτες που είχα βοηθήσει τότε να πάει στη ΣΥΠΑ ήταν ο Νίκος Χουγκάς. Μάλιστα σε αυτό το εγχείρημα μιλήσαμε ώστε να συμμετέχει και ο Κιεμ Μπάρλου. Συμφωνήσαμε με ομάδες ώστε να λειτουργήσουν ως θυγατρικές ομάδες του ΠΑΟΚ και να μας βοηθήσουν στο όραμά μας για ανάπτυξη των νέων αθλητών μας. Δημιουργήσαμε την ΠΑΟΚ Special Team, δίνοντας διέξοδο στη χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες και στις οικογένειές τους. 60 παιδιά προπονούνται στη Special Team. Πολύ κομβικό σημείο της πεντάμινης πορείας μας ήταν όταν δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four του Κυπέρου Ελλάδας. Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Τρινκέρι, τον Αντρέα Τρινκέρι, που αντικατέστησε τον σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο Γιώρης Ντόβιτς. Αυτή η κίνηση που εμπνεύστηκε ο Νίκος Βεζιρτζής και την υλοποίησαμε μαζί στο Μιλάνο, έδωσε στον κόσμο το όραμα και την προοπτική που χρειαζόταν τη δεδομένη στιγμή. Όταν γυρίζαμε με το αεροπλάνο με τη συμφωνία να έρθει ο Τρινκέρι, ήμασταν και οι δύο πολύ συγκινημένοι γιατί πιστεύουμε ότι κάτι μεγάλο είχε ξεκινήσει για την ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Τότε ίσως όλοι συνειδητοποίησαν αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον ΠΑΟΚ. Στηρίξαμε με τη σύμφωνη γνώμη του coach Τρινκέρι τον coach Παντελή Μπούτσκο, ώστε να φτάσει η ομάδα στους στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή. Διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δημιουργεί στελέχη. Έτσι έγινε με τον coach Μπούτσκο και αναδείχθηκε η αξία του μέσα από την ομάδα. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για την επόμενη μέρα. Ιδέες υπάρχουν από πολλούς, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις να τις υλοποιείς. Χρειάζεται επαγγελματισμός και ήθος. Αλλιώς δεν θα πας μακριά. Έχουμε βάλει τις βάσεις. Εύχομαι να συνεχίσουν οι επόμενοι με τον ίδιο ρυθμό. Τη διαφορά στο υψηλό επίπεδο του πρωταθλητισμού, όπου τα πολλά χρήματα είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν, την κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια δεν είναι αναλώσιμοι. Αυτοί οι ειδικοί επαγγελματίες, εντός εισαγωγικών, πρέπει να έχουν γνώση, αρχές και αδιαπραγμάτευτες ηθικές αξίες. Να τους τιμά η ομάδα και αυτοί με τη σειρά τους να τιμούν την ομάδα με την παρουσία τους. Μόνο τότε μπορείς να πατήσεις κορυφή και να μείνεις αρκετό καιρό εκεί. Στην κορυφή υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα που επενδύουν στις ομάδες τους για δεκαετίες. Γι' αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ. Αποχωρώ γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κυρίου Μιστακίδη, χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοήτευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές. Άλλωστε, όλους θέλω να πιστεύω μας ενώνει η αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω. Όλο αυτό το καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ έκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παιχτών. Εμείς όμως κάθε μέρα αγωνιζόμασταν για αυτό που αγαπούσαμε και φέρναμε νίκες σε όλα τα επίπεδα. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους. Μην γράφετε για τους μεθεπόμενους. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια με ΠΑΟΚ ενωμένο. Παρένθεση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ομόνοια μες στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι απογοητευτικό. Κλείνει παρένθεση. Όλοι μαζί στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας, πάνω από όλους, με εκτίμηση Νίκος Μπουντούρης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά και μετά την τοποθέτηση του κυρίου Βεζιρτζή, του κυρίου Οικονομίδη και του κυρίου Μπουντούρη, νομίζω ότι είναι η ώρα για να μιλήσει ο ίδιος ο κύριος Μιστακίδης ή ξέρω εγώ κάποιος άνθρωπος από εκεί, αν μιλάει κανένας. Πετμεζάς, δεν νομίζω Τσακμακάς να μιλάει, αλλά αν ο κύριος Πετμεζάς που ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος πρέπει να μιλήσει, νομίζω κάποιος πρέπει να μιλήσει. Εδώ δεν μιλάμε για τυχαίες προσωπικότητες. Ο Νίκος Βεζιρτζής είναι εμβληματικός πρόεδρος του ΠΑΟΚ, τον οποίο αγαπάει όλος ο κόσμος και φυσικά το στήριξε την πρώτη στιγμή και χειροκρότησε την απόφαση του κυρίου Μιστακίδη να προτείνει στον Νίκο Βεζιρτζή, νομίζω τιμή Σένεκεν, γιατί λεφτά δεν πήρε, για να τα λέμε και αυτά, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι πληρωνόντουσαν αυτοί, ότι παίρναν τα εξωγήινα χιλιάδες ευρώ, και αυτός και ο Οικονομίδης, δεν ξέρω για τον Μπουντούρη, αλλά οι άλλοι δύο μιλάω για τους παράγοντες και όχι για τον Μπουντούρη που δούλευε στον ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι δύο δούλευαν όμως, και ο Βεζιρτζής δούλευε και ο Οικονομίδης δούλευε. Άλλωστε, ο Οικονομίδης πρέπει να γνωρίζετε ότι έκανε τις τελικές ενέργειες, προσπάθειες και από την αρχή για να έρθει ο Ταϊρή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Ταϊρή είναι επιλογή του Βασίλη Οικονομίδη. Με διάφορους που μίλησε, τον πρότεινε, είδε με κάποιους μάνατζερ με τους οποίους είχε αυτός επαφές και φέραν τον Ταϊρή. Ο Ταϊρή είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει κάποιος από τον ΠΑΟΚ να μιλήσει. Βέβαια, γνωρίζω ότι αυτό το σύστημα με τους δισεκατομμυριούχους, όπως συνέβαινε και με τον Ιβάν Σαββίδη, δεν θέλουν πολύ να μιλάνε για να μην χάσουν τις δουλειές τους και τα μεροκάματα. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Ιβάν Σαββίδη, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο στην ΠΑΕ ήταν από το κακό στο χειρότερο όσο αφορά την οργάνωση. Μιλάμε για πολλές φορές, έδινε την εντύπωση εραστεχνικού σωματείου. Όταν δηλαδή

0: είσαι ΠΑΟΚ και από την Αθήνα σε βαράνε ή από τον Πειραιά ή οτιδήποτε άλλο και δεν βγαίνεις να μιλήσεις ή τέλος πάντων περιμένεις κάτι, δεν ξέρω τι περιμένεις, το Περιστέρι να περάσει κάτι, αλλά επειδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλά προβλήματα και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνουν πολλές αλλαγές το προσεχές καλοκαίρι, να το θυμάστε αυτό, αλλαγές σημαντικές και προσώπων και ανθρώπων και θέσεων και τα πάντα θα γίνουν. Αλλά μπορεί να άργησε λίγο ο κύριος Σαββίδης να πάρει αυτές τις αποφάσεις, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και η παρουσία του κύριου Παπαμιμίκου παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έκανε μια συνέντευξη και είπε ότι θα αλλάξει η δομή του ΠΑΟΚ, και αυτό πάει να κάνει, με τεχνοκράτες. Ήδη ο Κοσέλεφ ήρθε, ο πρώτος, ο οποίος θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή ότι υπάρχει προσυμφωνία μαζί του. Πάρα πολύ καλό βιογραφικό και οργανωτικό στη Μαρσέιγ. Και σας λέω από τώρα, σήμερα, ότι θα υπάρξει και αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Θα υπάρξει και οικονομικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι λένε για παρεάκια κλπ. Αυτά τα παρεάκια θα διαλυθούν όλα. Δεν θα υπάρχει κανένα παρεάκι στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Αυτά που διαλύσανε τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά και κάναν κουμάντο τα τελευταία χρόνια. Γιατί έτσι γινότανε. Αυτά όλα θα τελειώσουν. Όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Σαββίδη. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα στο δισεκατομμυρίουχο Μιστακίδη. Γιατί πάνω κάτω, όσοι είναι δίπλα, ψιλογλύφουν λίγο, μπας και πάρουν το κοκαλάκι. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλουν την πάρτη τους και δεν τώρα μην πω και τίποτε παραπάνω και ο μεγαλομέτοχος ή ο δισεκατομμυρίουχος λίγο τρελαθεί και με διώξει από εκεί που ήρθα και χάσω το τάλιρο, το δεκάρικο, το μήνα κλπ. Λογικό είναι αυτό να το λένε κάποιοι. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να μιλήσει όμως, παιδιά. ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάτι πείτε. Έφυγε ο Βεζιρτζής, έφυγε. Τι βάλατε, δεν υπάρχει κανένας από αυτούς να έχουν σχέση με τον μπάσκετ που μπήκανε. Παραγωγικά μιλάω. Για παράγοντες μιλάω. Παράγοντες του μπάσκετ. Εδώ είχες δύο παράγοντες του μπάσκετ, τους κορυφαίους όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ, τους μπασκετικούς παράγοντες. Βεζιρτζής και μετά Βασίλης Οικονομίδης. Πρώτα Βεζιρτζής, φυσικά, εννοείται. Ήταν ο ηγέτης, αυτός που καταστράφηκε από τον ΠΑΟΚ, αυτός που κάθονται όλη προσοχή όταν μιλάει. Και στην Αθήνα και παντού, και έτσι έγινε. Για τον ΠΑΟΚ το σεβαστήκανε μετά. Και οι διαιτητές και η ΕΟΚ και η ΟΣΑΚΕ και οι πάντες και η EuroLeague. Ο Βεζιρτζής ήταν εκ των ιδρυτών της Ευρωλίγκας. Υπάρχει υπογραφή του στο ιδρυτικό της Ευρωλίγκας. Και του Μιχαηλίδη και του Χαϊτογλου βεβαίως, αλλά κυρίως των δύο. Βεζιρτζή και Μιχαηλίδη. Από εκεί πέρα όμως, όπως είναι έτσι η κατάσταση, κάποιος πρέπει να μιλήσει από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να πει κάτι. Ποιος παράγων θα πάει από αυτούς τους ανθρώπους που βάλατε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Παράγοντες ποιοι είναι? Παράγοντες που να τους ξέρουν στην Αθήνα και να μπορούν να μιλήσουν ή στην Ευρώπη ή οτιδήποτε αλλού. Κάποιος θα πει: δεν θέλω κανέναν παράγοντα, θέλω αυτούς. Ωραία, καλή επιτυχία τότε. Τι να κάνουμε τώρα? Από ένα σημείο και μετά, ο Γιαννακόπουλος τρέχει μόνος του και ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Και δίπλα έχει στελέχη, τα οποία είναι οργανωτικά και ο Ολυμπιακός, που ξέρουν τους πάντες. Ευρωλίγκες θες, Ελλάδα θες, 10 τηλέφωνα, ξέρουν πότε γιορτάζει η γυναίκα του διαιτητή που παίζει στην Α2. Ξέρουν τα πάντα. Πώς νομίζετε ότι παίρνονται τα πρωταθλήματα? Με το σταυρό στο χέρι? Δεν υπάρχει. Και επίσης χωρίς να έχεις προσβάσεις πουθενά. Όχι να αγοράζεις, αλλά να έχεις προσβάσεις, δημόσιες σχέσεις. Να σε σέβονται, που είναι βασικό, το βασικότερο όλων. Να σε σέβονται. Πώς θα σε σέβονται αλλιώς? Έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα, μετά την αποχώρηση Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο φτωχός στο μπάσκετ. Όσον αφορά τα παραγωγικά του, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση σήμερα. Νομίζω ότι είδατε ποιοι είναι στη διοίκηση. Παραγωγικά δεν έχουν καμία απολύτως εμπειρία. Είναι άσχετοι παράγοντες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Μπαίνουν τώρα. Μακάρι να πάνε καλά οι άνθρωποι, μακάρι να έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν και μακάρι να βγάλουν τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα όπως με τα λεφτά του Μιστακίδη, όπως τουλάχιστον λένε όλοι, και να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε την αντίδραση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εάν υπάρξει. Γιατί μια αντίδραση ήταν ότι ευχαριστούμε για τη συνεργασία και καλή επιτυχία συνέχεια. Δε και ο Βεζιρτζής, με τον οποίο μίλησα, έκανα μια ερώτηση εγώ μόνο, δεν έκανα κάτι άλλο, όχι ότι τον έβγαλα στον αέρα, σε ένα τηλεφώνημα. Που το ρώτησα, λέω, τι συνεργασία είχατε? Λέει, καμία. Λέει, δεν είχαμε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουν πρόεδρος, μπήκα να βοηθήσω την ομάδα μου παραγωγικά και κάποια στιγμή είπε ο κύριος Μιστακίδης ότι δεν θέλει να συνεχίσουμε και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει θέμα. Καλή επιτυχία να έχουν οι άνθρωποι κλπ. Το πολύ στο light. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι η ενότητα. Μιλάει ο Βεζιρτζής για ενότητα. Ότι δεν υπάρχει. Μιλάει ο Μπουντούρης για ενότητα. Δεν υπάρχει. Και εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι χωρίζουν τον ΠΑΟΚ στα δύο. Ποιοι είστε εσείς, ρε, που μπορείτε να χωρίζετε τον ΠΑΟΚ στα δύο? Και εγώ δεν μιλάω σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχω καμία σχέση με τα οπαδικά. Ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη, ούτε με τον Ηρακλή, ούτε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μιλάω σαν δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης, που θέλω οι ομάδες να πάνε καλά μπροστά, να παίρνουν πρωταθλήματα, κύπελα, να ανεβαίνουν κατηγορίες, να έχουμε τέσσερις ομάδες στη Super League 1, με τον Απόλλων Καλαμαριά στη Super League 1. Όλα αυτά τα έχω πει 100.000 φορές. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που χωρίζουν? Μήπως αυτοί που προσπαθούν να πάρουν κάνα μεροκάματο από το Μιστακίδη και κάποιοι άλλοι από το Σαββίδη? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό βλέπω να γίνεται. Ποιοι θα πάνε με το Μιστακίδη για την επόμενη μέρα τη δική τους, και ποιοι θα πάνε με το Σαββίδη για την επόμενη μέρα τη δική τους για το να χωρίσουν τον ΠΑΟΚ στα δύο? Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χωριστεί στα δύο. Θα είναι έγκλημα να χωριστεί ο ΠΑΟΚ στα δύο. Έγκλημα μεγάλο. Ας καθίσει ο κύριος Μιστακίδης στο μπάσκετ να το πάει η Ευρωλίγκα, ας καθίσει ο κύριος Σαββίδης στο ποδόσφαιρο να το πάει η Champions League. Αυτό θέλει ο κόσμος. Ας γίνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου από τον Ιβάν Σαββίδη, εφόσον αποφασίστηκε και προχωράει η διαδικασία. Ας γίνει ένα γήπεδο μπάσκετ, αν θέλει να κάνει καινούριο γήπεδο, ας το κάνει ο Μιστακίδης. Γιατί αυτό ακούγεται, ότι ο κύριος Μιστακίδης θέλει να κάνει ένα καινούριο γήπεδο μπάσκετ. Δηλαδή να μην παίξει το παλατάκι, να τιμωρήσει τον Εραστέχνη, από τον οποίο ο Εραστέχνη έχει φρικτά παράπονα, γιατί αυτός περίμενε να πάρει το μνημόνιο όπως του είχε υποσχεθεί ο Κατσαρής στην πρώτη κουβέντα. Και μάλιστα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω-γύρω κάπου, ο διαρροές, είναι αξιολογική κρίση αυτό που κάνω και δημοσιογραφική πληροφορία, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ο Μιστακίδης έχει δώσει 500 χιλιάρικα στον Εραστέχνη κάποια στιγμή. Πού τα έδωσε, σε ποιον τα έδωσε και πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Να βγουν να το πούνε στον Εραστέχνη. Και να βγει ο Ισαϊάδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εραστέχνη, που δεν είχε καμία σχέση με αυτό το θέμα τότε, γιατί άλλος ήταν πρόεδρος και όχι αυτός. Γιατί ο Ισαϊάδης από την πρώτη μέρα που μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι, δεν έχω μιλήσει μαζί του φυσικά, γιατί από αυτήν εδώ την εκπομπή έχω πει και επαναλαμβάνω και τώρα ότι προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η διοίκηση, η σημερινή διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, είναι λίγη για τον ΠΑΟΚ. Λίγοι σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι πολύ λίγοι σαν παράγοντες, έτσι. Θα μπορούσε να ήταν ο ΠΑΟΚ να είχε μεγαλύτερους παράγοντες, αλλά οι άνθρωποι κάνουν μια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να πούμε μπράβο ρε Μάκης, προχωρήστε, αφού δεν υπάρχει κι άλλος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και δεν μπορούν να γίνουν εκλογές, εννοείται. Και για μένα προσωπικά πρέπει να ανοίξει ο Εραστέχνης. Το έχω πει και εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, πολλές φορές, να ανοίξει, να μην είναι 350 μέλη και τα πιο πολλά από το Λάκωμα, λόγω Κατσαρή, αλλά να είναι περίπου 3.000 μέλη. Για ποιο λόγο να μην είναι 3.000 μέλη? Στο εξωτερικό εγγράφεσαι πλέον μέλος ενός συλλόγου ηλεκτρονικά. Καταθέτησε βεβαίως με να είναι υπαρκτό πρόσωπο, όχι ο κύρα Μαρία από το Μπαγκλαντές, να είναι υπαρκτό πρόσωπο. Λέγω μετά, δε αυτό είναι το αφημί μου, αυτό είναι ο άμκα μου, αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το άλλο, παπ, και θέλω να γραφτώ μέλος. Μάλιστα, δώστε 70 ευρώ, κύριε, πάρτα, γράφτηκες. Έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις ένα χρόνο. Σε 6 μήνες, ξέρω εγώ. Βάλτε το έτσι. Γιατί τους διώχνετε αυτούς? Γιατί διώχνετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιών 25-30 που θέλουν να γραφτούν στον Εραστέχνη και να είναι η επόμενη γενιά παραγόντων του Εραστέχνη ΠΑΟΚ σε 5-10 χρόνια? 35άριδες, ζωντανοί κλπ. Να μπουν να ανεβάσουν όλα τα τμήματα. 40άριδες εκεί. Άμα πας στα 65-70, σαφώς μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο, έτσι. Εννοείται. Γιατί η εμπειρία είναι πολύ χρήσιμη. 100%. Και 78 να είσαι. Μπορεί να έχεις μια εμπειρία μεγάλη και αυτή η εμπειρία να είναι πολύ χρήσιμη. Πρέπει όμως αυτοί που είναι από κάτω από σένα να είναι νεαροί, να τρέχουν. Και νεαροί, όταν λέω νεαρό, νέο εννοώ και το 40 φυσικά, εννοείται, έτσι. Και το 50 μεταξύ μας. Ας πούμε λοιπόν ότι βρίσκει 40-50 άριδες και αυτοί οι 45-35 άριδες, και αυτοί μπαίνουν στον ΠΑΟΚ για να βοηθήσουν τα διάφορα τμήματα. Χρειάζονται. Ανοίξτε τον Εραστέχνη. Και βέβαια εδώ καταλήγουμε στην ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ενότητα ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη, γιατί και οι δύο αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι επιχειρηματίες. Και μάλιστα με συμφέροντα επιχειρηματικά. Ο κύριος Μιστακίδης, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε πολλές φορές και από εδώ, από τον Focus, ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, δεν υπήρχε απάντηση από τον κύριο Μιστακίδη, καμία. Αλλά ο κύριος Βελόπουλος είχε πει ότι ήθελε να πάρει το λιμάνι για να βάλει μέσα ένα Τούρκο συνέτερο στο λιμάνι. Τα είπε και πριν από μια εβδομάδα εδώ, πάλι στο Focus. Λέει κάποια τέτοια πράγματα. Λέει ότι ο στόχος του κυρίου Μιστακίδη είναι καθαρά επιχειρηματικός και ο ΠΑΟΚ είναι ενδεχομένως ο αερόσακος σε αυτή τη διαδικασία όλη. Είναι Βέβαια, τον ΠΑΟΚ το χρησιμοποιούν πολύ σαν αερόσακο, γιατί πολλές φορές το χρησιμοποίησε και ο Σαβίδης σαν αερόσακο. Για να λέμε ότι τις αλήθειες, έτσι. Εμείς δεν είμαστε ούτε με το Μιστακίδη, ούτε με το Σαβίδη, ούτε με κανέναν, είμαστε με το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν είναι ότι και ο Μιστακίδης και ο Σαβίδης, ο μεν Σαβίδης τον ΠΑΟΚ το χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Γιατί πήρε την άδεια, την τηλεοπτική, πήρε το λιμάνι κλπ. Σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αν δεν ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα τα έπαιρνε αυτά όλα. Ή τέλος πάντων θα υπήρχαν προβλήματα. Και ο Μιστακίδης τώρα ήθελε να πάρει να χτίσει το γήπεδο για να διώξει το Σαβίδι. Γιατί αυτή προφανώς είναι η εντολή. Εντολή από πού δεν ξέρω. Θα φανεί. Από το υπερπέραν ενδεχομένως. Ή από τη στρατόσφαιρα μια εντολή. Η ουσία της υπόθεσης είναι για τους ψαγμένους, τα λέω αυτά. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ενωμένος. Και ενωμένος επειδή δεν μπορεί να είναι Σαβίδης Μιστακίδης μαζί. Μπορεί να είναι Σαβίδης στην ΠΑΕ, Μιστακίδης στην ΚΑΕ. Και τελειώσαμε. Υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη μεταξύ των δύο. Είναι τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει δώσει ο Ιβάν Σαβίδης στην διοίκηση Πρέλεβιτς, Χατζόπουλου και τις προηγούμενες διοικήσεις, κυρίως Πρέλεβιτς και κυρίως πριν τον Πρέλεβιτς, και βοήθησε πάρα πολύ γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεν είχε τον Σαβίδη εκείνη την περίοδο, δεν θα πλήρωνε ποτέ ΙΚΑ εφορία. Και έτσι λοιπόν κάθε μήνα ΙΚΑ εφορία από τον Ιβάν Σαβίδη. Τα βάζε κανονικά. 3,5 εκατομμύρια έβαλε, 2 ζητάει πίσω. Πήγε, τα υπέγραψε ο Μιστακίδης όταν ήταν να πάρει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα δεν τα πληρώνει. Πήγαν στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια δικαίωσαν πρωτόδικα τον Ιβάν Σαβίδη για τα 2 εκατομμύρια. Και υπάρχει μία, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, μία ανακοπή που προσπάθησε να κάνει η πλευρά Μιστακίδη, και η απόφαση θα βγει σε 1-1,5 μήνα από σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαβίδης έχει όλα τα χαρτιά και όλα τα εχέγγυα για να δικαιωθεί. Και μάλλον θα δικαιωθεί. Όχι, μάλλον δεν είμαι δικαστήριο εγώ. Αλλά τέλος πάντων λέγεται ότι θα δικαιωθεί. Από εκεί και πέρα όμως η επόμενη μέρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις θα μιλήσουν και ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης και ο Μπουντούρης ενδεχομένως αργότερα, δεν χρειάζονται πολλά. Χρειάζεται μια οργάνωση καλή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μια οργάνωση καλή στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί χρειάζονται πολλά. Να ερεμήσει λίγο η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και υπάρχουν κάποιοι στον ΠΑΟΚ οι οποίοι οικονομήσαν από τον ΠΑΟΚ, πήραν λεφτά από τον ΠΑΟΚ, πρώην συνδεσμίτες. Πολλά λεφτά φάγανε από τον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω φάγανε λεφτά από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν τα παίρναν από την ίδια τη διοίκηση, αλλά σίγουρα τα παίρναν από τα εισιτήρια, τα οποία πουλούσαν και με καπέλο. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτοί έχουν βάλει στο στόχαστρο τώρα το Σαβίδη και το Βαράνε και λένε ότι ναι, αλλά και τι έγινε, ενώ αυτοί που παίρνανε πρωταθλήματα κάθε χρόνο, δηλαδή εννοώ, έτσι, στον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν δηλαδή αυτοί που κάθε χρόνο παίρνανε και ένα πρωτάθλημα. Τι ώρα δεν ξέρω. Αυτοί λοιπόν που ο Σαβίδης πήρε 8 τα τελευταία χρόνια, πρωταθλήματα κύπελα, λένε ας πούμε ότι ναι, αλλά και τι έγινε, δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ είναι για τη δεύτερη θέση, για την πρώτη είναι, ρε. Είναι για το να χάνει από τον όφη στο τελικό, όχι. Έπαιζε ο Σαβίδης δεξιμπά και αριστερό μαζί. Αλλά οι παίκτες αυτοί που παίζαν τι κάνανε, ο προπονητής τι έκανε. Είναι ερωτήματα τα οποία άμα τα βάλετε κάτω και τα σκεφτείτε λίγο λογικά και όχι οπαδικά με ενδεχομένως παροπίδες, θα καταλάβετε ότι στον ΠΑΟΚ γίνανε πολλά λάθη σε κέρια στιγμές. Και επίσης ένα μεγάλο εγκληματικό λάθος ήταν το γεγονός ότι δεν έγιναν καλά οι τραυματίες σε 2 μήνες. Εδώ νομίζω ότι θα αποδοθούν ευθύνες και στο ιατρικό team. Θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν έγιναν καλά οι παίκτες. 8 βασικοί παίκτες. Όλη η ομάδα έλειπε. Σε κέρια παιχνίδια. Πήγες να παίξεις στο Βόλο και σε λίγο, ας πούμε, center back θα παίξει ο Καρυπίδης. Ο Χρήστος. Δεν είχες παίκτες. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συνέβησαν. Γιατί και ο Λουτσέσκο, ο οποίος σαφώς είναι επηρεασμένος από το θάνατο του πατέρα του, αλλά τι να κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και αυτός έχει κάνει λάθη. Και η ομάδα έχει κάνει λάθη. Και η ομάδα έχει απουσίες. Όλα αυτά συνετέλεσαν ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να χάσει τον τελικό από τον Όφη. Και ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Ένα τελικό του κυπέλου που τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και το κύπελο το ήθελε ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Αυτό το κύπελο. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το πήρε. Και τώρα θέλει να βγει στα προκριματικά του Champions League. Βεβαίως αυτό δίνει θέση αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Η ΑΕΚ στο 90-4 έβαλε γκολ. Εάν δεν έβαζε τον γκολ προχθές η ΑΕΚ, μέχρι τελευταία αγωνιστική θα πεζόταν το πρωτάθλημα και θα το διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ, και αν πήγαινε σε τριπλή ισοβαθμία, το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Τα πάμε αυτά. Τι να λέμε πάλι, τα ίδια και τα ίδια. Τα εξηγήσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, μία είδηση σημερινή είναι ότι υπάρχει αλλαγή στο θέμα του προπονητή του Ηρακλή και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται ο προπονητής που χάλασε, ο Μάτσαρη. Απίστευτο. Έρχεται ο Ιταλός ή Ματσάρη, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος κατεβαίνει Αθήνα για να δώσει τα χέρια με τον κύριο Μονεβασιώτη. Τα ξαναβρήκανε. Αυτός που ήρθε και έφυγε, τα ξαναβρήκανε και έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει τον Ηρακλή. Ο Ιταλός προπονητής. Φιωρεντίνα, έχει κάνει Νάπολη. Πολύ μεγάλο όνομα στην Ιταλία. Έτσι, μεγάλο όνομα στην Ιταλία. Μάτσαρη έρχεται στην Αθήνα και τελειώνει την συμφωνία με τον Ηρακλή. Θυμίζω ότι είχε έρθει εδώ 29 Απριλίου. Έτσι. Και όλα έδειχναν ότι τελείωνε. Την επόμενη μέρα χάλασε. Και μετά από 10-11 μέρες, σήμερα έχουμε 12 του μηνός, μετά από 12 μέρες τέλος πάντων, επιστρέφει για να υπογράψει τον Ηρακλή. Και τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά για τον Ηρακλή. Και στον Άρη, να πω ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, έτσι πως είναι η κατάσταση στον Άρη, περιμένουν όλοι το τέλος την Κυριακή. Αύριο ο Άρης παίζει 5 ώρα με το Βόλο στο Βόλο. Την ίδια ώρα γίνεται και το άλλο παιχνίδι του Όφη με το Λεβαδιακό, Λεβαδιακός Όφη. Και επίσης 7.30 ώρα αύριο το ντέρμπι εδώ στην Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και την ίδια ώρα στην Αθήνα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 4.30. Ακούτε Focus 103,6. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα?
7: από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή είναι να γίνει ο τελικός της ΚΑΠΑ 19 του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη στο Αγρίνιο. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την αστυνομική αρχή ότι δεν θα δοθούν εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Καθόλου εισιτήρια για φιλάθλους. Η είσοδος θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ονομαστικοποιημένες λίστες και την επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο πρέπει να φέρουν μαζί τους οι φιλάθλοι κατά την προσέλευσή τους στο γήπεδο και τον απαιτούμενο έλεγχο. Χωρίς φιλάθλους λοιπόν, ΚΑΠΑ 19. Απίστευτο. Πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, τον συνάδελφο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟ, κύριε, στη γραμμή 1, να μας δώσει τα τελευταία νέα. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Χωρίς φιλάθλους, αυτό.
1: Αναμενόμενο ήταν. Απλά σήμερα βγήκε απλά η ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση του Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Μόνο οι γονείς, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να αναφέρεται στην ανακοίνωση για 80 άτομα από κάθε πλευρά.
0: 80 από κάθε πλευρά.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι... κάτι πρέπει να αναφέρεται.
0: Και εγώ αυτό βλέπω. Μακροσκελέστα διαδέχεται. Ποιος παίζει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, ρε. Μακροσκελέστα, καμιά 3.000 λέξη είναι η ανακοίνωση. Γράφανε.
1: Ναι, από 80 προσκλήσεις δύο ομάδες, λέει η ανακοίνωση.
0: Αυτό είδα και εγώ τώρα.
1: Από κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα, λέει η ανακοίνωση, δικαίωμα εισόδου στο κήπεδο θα έχουν κατά μέγιστο αριθμό 70 φίλοι άτομα, συγγενικά πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και των προπονητών, καθώς και 10 άτομα μέλη ΔΣ και στελέχη έκαστης ΠΑΕ. Άρα από 80 η κάθε ομάδα.
0: 80 σύνολο, μάλιστα. Την Παρασκευή είναι το μάτς στο Αγρίνιο.
1: Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: 6 ώρα, 4 ώρα ανοίγουν οι θύρες μόνο για αυτούς. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο μπαίνει 7,5 ώρες σε αυτό το παιχνίδι, το καθοριστικό, Στέλιο. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν τραυματισμοί, αν υπάρχουν προβλήματα εν ώψη αυτού του αγώνα.
1: Τραυματισμοί σε σχέση με το μάτς στο Καραϊσκάκη δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να κάνει διαχείριση ο Λουτσέσκου, γιατί υπάρχει. Και άλλο μάτς την Κυριακή, δεν είναι το τελευταίο, είναι το τελευταίο στην Τούμπα. Υπάρχει ο μάτς της Λεωφόρου την Κυριακή. Εκεί όπου φαίνεται ότι θα κρυθούν όλα. Δεν νομίζω ότι να γίνει κάτι τόσο extreme και να κρυθούν όλα την Τετάρτη. Όλα θα φαίνεται ότι θα κρυθούν την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Θα πάρει την δεύτερη θέση, γιατί το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Σίγουρα ο Γιακουμάκης θα είναι στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Δύσκολο να είναι στην ενδεκάδα, θα είναι στην αποστολή του αγώνα. Αν όλα πάνε καλά, όλα δείχνουν θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής για να παίξει τη Λεωφόρο την Κυριακή. Και από εκεί πέρα θα επιστρέψει και ο Τάισον στην ενδεκάδα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στο Πάλιρο κόντρα στον Ολυμπιακό. Να θυμίσω ότι είναι τιμωρημένος ο Ζαφίρης.
0: Ναι.
1: Είναι την κάρτα στου Καραϊσκάκη στην Κυριακή.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει αύριο. Θεωρώ δύσκολο με την εικόνα που έχουμε του ΜΕΙΤΕ και με τη διαχείριση πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να παίξει ο ΜΕΙΤΕ από την αρχή. Ο Καμαρά είναι τραυματίας, οπότε αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 3 παίκτες για 2 θέσεις. Ο ΣΔΟΕΦ, ΜΕΙΤΕ, Μπιάνκο.
0: Ο ΣΔΟΕΦ, ΜΕΙΤΕ,
1: με την εικόνα που έχουμε δει, θεωρώ δύσκολο να ξεκινήσει ο ΜΕΙΤΕ. Να παίξει ο ΜΕΙΤΕ βασικός αύριο, να παίξει και την Κυριακή βασικός ο ΜΕΙΤΕ, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε δίδυμο ο ΣΔΟΕΦ, Μπιάνκο.
0: Έχουν ξαναπαίξει αυτοί μαζί.
1: Ίσως να έχουν παίξει όχι από την αρχή, σίγουρα από την αρχή όχι.
0: Κάνα 30 λεπτό.
1: Ναι, ίσως και λιγότερο.
0: Ίσως και λιγότερο.
1: Όπως έγινε και στο Καραϊσκάκη την Κυριακή το βράδυ.
0: Ακριβώς. Άρα...
1: Έπαιξαν για, από το, στο 80 που μπήκε ο Μπιάνκο μέχρι το 96 που σφύριξε ο διαιτητής, ναι, 16 λεπτά.
0: 16 λεπτά.
1: Κατά τα άλλα η δεκάδα θα είναι κανονική του ΠΑΟΚ, δεν θα έχει αλλαγές. Με στόχο ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να κάνει ένα βήμα προς την έξοδο στα προγραμματικά του Champions League.
0: Μάλιστα. Λαό θα έχει, γιατί βλέπω και από τον κόσμο κάνουν ανακοινώσεις στο γήπεδο όλοι κλπ. Δηλαδή, όχι σύνδεσμοι, αλλά γενικότερα ο κόσμος. Υπάρχει μια. Ξέρουν όλοι ότι αυτό το μάτς είναι καθοριστικό. Το κερδίζεις και μετά πας μέσα στη Λεωφόρο και κλεισμένο το θυρών. Παίρνεις και εκεί ένα διπλό και τελειώνεις. Πας στα προγραμματικά του Champions League.
1: Αυτό δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει αύριο. Νίκο, είναι και η μέρα εργάσιμη, είναι και Τετάρτη. Υπάρχει και λίγο. Ακόμα και αν είναι ντέρμπι, υπάρχει ένα ξενέρωμα στον κόσμο, είναι η αλήθεια. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει αύριο στην Τούμπα ο ΚΑΕΚ. Η ΑΕΚ έρχεται ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα. Σίγουρα έχει πετύχει το στόχο της. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον την κάνει και πιο άνετη και να έρθει να παίξει χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό.
0: Σωστό.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει την πίεση να κερδίσει, 100-0 είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Επαναλαμβάνω, χωρίς φιλάθλους, ο τελικός K19 της Παρασκευής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, μόνο με τους γονείς, 70 άτομα από τον Άρη, 70 από τον ΠΑΟΚ, ονομαστικοποιημένες οι λίστες. Λίστα με ονόματα, κανονικά, τίποτα άλλο. Και ταυτότητα. Μπαίνεις, κάθεσαι σε εκείνο το σημείο και σε ελέγχει η αστυνομία. 80-80. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό είναι το τελικό της όλης ιστορίας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα η είδηση, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, η είδηση είναι ότι στον Ηρακλή είναι μια ανάσα πλέον πριν την οριστική συμφωνία με το Μάτσαρη ή Ματσάρη, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος επιστρέφει και δίνει τα χέρια με τον Ηρακλή. Ο Μάτσαρη, ο οποίος είχε έρθει 29 του μηνός, 30, έφυγε και τα χάλασε, τα σπάσε τότε με τον Ηρακλή. Τώρα φαίνεται ότι τα ξαναβρήκανε και έρχεται. Άρα θα πάμε στον συνάδελφο τον Μάκη Ιωαννίδη από το Μάχη FM, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή τώρα αυτή τη στιγμή. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Μάλλον τα μαθήματα Ιταλικών στον Ηρακλή δεν πήγαν χαμένα και από ό,τι φαίνεται, μάλλον στην αυριανή ημέρα να ολοκληρωθεί και επίσημα συμφωνία. Για να συμβεί όμως αυτό, σήμερα, ίσως και αυτή την ώρα, υπάρχει μια συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του κυρίου Μονεβασιώτη, απευθείας πλέον και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης ή παρουσία τρίτων, με τον Ιταλό τεχνικό, προκειμένου να σφραγιστούν κυριολεκτικά τα όσα συμφώνησαν πλέον προφορικά για να αναλάβει τις τύχες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα όχι μόνος του, αλλά θα έχει μαζί του και τον μάνατζερ του και τους συνεργάτες του, τρεις συνολικά στον αριθμό, οι οποίοι τον ακολούθησαν και από ό,τι φαίνεται, μάλλον μετά τη συμφωνία, επόμενος σταθμός θα είναι απευθείας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πιάσουν κατευθείαν δουλειά.
0: Μάλιστα. Αυτά τα ξέρουμε το βράδυ φυσιολογικά, έτσι δεν είναι?
1: Από τώρα και στο εξής, ανά πάσα στιγμή πιστεύω.
0: Μάλιστα. Μάκη, υπάρχει ένα θέμα με το Καφτατζόγλιο, μπορείς να μας το αναλύσεις λίγο? Τι ακριβώς συμβαίνει με το Καφτατζόγλιο?
1: Εννοείς το γενικότερο, ναι, θέμα του Καφτατζόγλιο, ναι, ή έγινε κάτι για το...
0: Είναι προτεραιότητα για τον Ηρακλή του Καφτατζόγλιο, αλλά από ό,τι φαίνεται για τη νέα χρονιά δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να είναι απολύτως
1: έτοιμο. Το έχουμε μεταφέρει αυτό και στις προηγούμενες εκπομπές. Να δώσουμε ένα περίγραμμα λοιπόν τι ισχύει με το Καφτατζόγλιο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι ουσιαστικά η ποδοσφαιρική έδρα του Ηρακλή. Αλλά για να πάρει την αδειοδότηση για τη Super Link θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Αυτό αφορά δύο κομμάτια. Κάποια κομμάτια τα οποία πρέπει να έχει το γήπεδο και κάποια κομμάτια, κάποιες υποδομές που πρέπει να υπάρχουν στο γήπεδο και κάποιες υποδομές οι οποίες βαραίνουν αποκλειστικά την ΠΑΕ. Την ΠΑΕ τη βαραίνει 100% η τοποθέτηση του ΒΑΡ και την βαραίνει και η τοποθέτηση του κλειστού κυκλώματος με high definition κάμερες πολλαπλές που να καλύπτουν όλο το χώρο. Δηλαδή για το Καφτατζόγλιο υπολογίζω ότι είναι γύρω στις 25 με 30. Το κόστος αυτό βαραίνει αποκλειστικά την ΠΑΕ. Τώρα συνολικό το κόστος αυτό, δηλαδή του ΒΑΡ και των καμερών, είναι περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Περίπου.
0: Και πρέπει να τα βάλει ο πρόεδρος του Ηρακλή.
1: Σε κάθε σενάριο αυτό βαραίνει αποκλειστικά την τσέπη της ΠΑΕ, της εκάστοτε ΠΑΕ. Απλά οι υπόλοιπες ομάδες το έχουν. Στον Ηρακλή, ας πούμε, και στην Καλαμάτα, που ανεβήκαν αυτές οι ομάδες τώρα, θα τους βαρύνει από την πρώτη χρονιά αυτό το κόστος. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι αφορά κάποια πράγματα, κάποιες υποδομές που πρέπει να υπάρχουν σε εκάστοτε γήπεδο. Τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα στο Καφτατζόγλιο είναι, για παράδειγμα, η χρήση, η ύπαρξη μάλλον ηλεκτρονικού πίνακα στον Ηρακλή. Αν θυμάσαι καλά, υπάρχει αυτού δύο μεγάλοι περιστρεφόμενοι πίνακες, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι. Θυμάσαι πολλές φορές στο παρελθόν που με έντονα καιρικά φαινόμενα γύριζαν κιόλας, οι οποίοι δεν λειτουργούν επί της ουσίας. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ένας ή δύο φωτεινοί ηλεκτρονικοί πίνακες. Θα πρέπει να λειτουργήσουν τα τρουνικέ. Θα πρέπει να λειτουργήσει η αίθουσα κοντρόλ της αστυνομίας. Θα πρέπει να λειτουργήσουν 100% οι προβολείς. Και κάποια άλλα μικροέργα τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία αυτά είναι ευθύνη του εκάστοτε γηπέδου. Στην προκειμένη περίπτωση της Επιτροπής του Καφατζογλίου. Η Επιτροπή του Καφατζογλίου, η Δίκηση του Καφατζογλίου δεν αρνείται ότι θα προχωρήσει στην κατασκευή αυτών των έργων. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η επιδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ και θα πρέπει να ακολουθούν οι διαδικασίες, αυτό θα πρέπει να γίνει περίπου στο καλύτερο σενάριο να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, στο χειρότερο αρχές Νοεμβρίου, ίσως και λίγο αργότερα. Γιατί τώρα αυτές τις μέρες νομίζω ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τον ΣΕΟ, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη όλων αυτών των έργων για την αποπεράτωσή τους, και τον Αύγουστο θα ξεκινήσει η δημοπράτηση των έργων. Άρα η δημοπράτηση θα ολοκληρωθεί ας πούμε περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, άρα στο καλύτερο σενάριο τα έργα θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου. Όλο αυτό γίνεται από, από τα χρήματα τα οποία μπήκαν από το υπερταμείο. Και υπάρχει ένας προϋπολογισμός ο οποίος αφορά αυτά τα έργα. Τώρα τι γίνεται. Εάν ο Ηρακλής έρθει ας πούμε για παράδειγμα και επειδή καίγεται στο γήπεδο να είναι έτοιμο τον Αύγουστο, 17 νομίζω 19 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, δηλαδή σε 3 μήνες από τώρα, και καλύψει αυτά τα εξτρά πέρα από το βάρκα από τις κάμερες, αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα εισπράξει πίσω ή να τα ανταλλάξει με μελλοντικά μισθώματα του Καφτατζογλίου. Γιατί έχουν μπει μέσα στον προϋπολογισμό. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη φάση. Να γίνει, νομίζω μέσω νομοσχεδίου γίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει καινούργιο νομοσχέδιο, να εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα έργα από τις συνολικές εργασίες που θα γίνουν στο Καφτατζόγλιο, ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής να τα πληρώσει, να τα κατασκευάσει, να αποπερατώσει όλες τις εργασίες εν πάση περιπτώσει, και στη συνέχεια με ειδική συμφωνία που θα γίνει να μετατραπούν σε μελλοντικά μισθώματα της ΠΑΕ Ηρακλής για τη χρήση στο Καφτατζόγλιο.
0: Άιντε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για, δηλαδή έλα βάλτα, και τι μας έλεγε ο Βρούτσης που ήρθε και μας έλεγε ότι παιδιά βγάζω 11 εκατομμύρια για το Καφτατζόγλιο και θα κάνω και θα ράνω τον Οκτώβριο, θα περιμένουμε τον Οκτώβριο. Δηλαδή βάζουν τον Μονεβασιώτη να πληρώσει όλα τα έξοδα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Βέβαια το ΒΑΡ
1: και τα... Ναι, το ΒΑΡ και η κάμερα
0: ήταν υποχρεωμένος.
1: Αλλά τα άλλα πάλι δεν βάζουν τον εκάστοτε Μονεβασιώτη. Γιατί πολύ απλά λένε ότι εμείς τα έργα θα τα κάνουμε. Το θέμα είναι, θα μου πεις, γιατί δεν γίνονται νωρίτερα. Γιατί
0: βέβαια
1: ακολουθούνται όλες αυτές τις διαδικασίες, και τώρα δεν υπερασπίζομαι τον Βρούτση προς Θεού. Αλλά είναι αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει. Τώρα γίνονται κάποιες επαφές στο τελευταίο διάστημα να βρεθεί κάποιο παραθυράκι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα. Περνάει ο χρόνος, ήδη πέρασε 1,5 μήνας και δεν έγινε τίποτα. Και να στο βάλω και αλλιώς, ότι μόνο η τοποθέτηση του ΒΑΡ, είναι περίπου 20-25 μέρες, περίπου, σε ένα φυσιολογικό γήπεδο. Στο 10 Καφτατζόγλιο, επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα, επειδή δεν υπάρχει καμία υποδομή για οπτική ίνα και τέλος πάντων και κάποια άλλα θέματα, για να καλυφθεί όλο το γήπεδο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξτρά εργασίες, οπότε για τον Ηρακλή, μόνο για το ΒΑΡ, μιλάμε ότι χρειάζεται παραπάνω από ένας μήνας, δηλαδή 30-35 μέρες περίπου, για να τοποθετηθεί και να είναι έτοιμο. Και να θυμίσω επίσης μια άλλη παράμετρος, ότι ένα παράδειγμα όπως είχε γίνει στο Βόλο, αν θυμάστε τώρα στο περσινό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, που υπήρχε ΒΑΡ αναγκαστικά, αλλά εκεί δεν υπήρχαν οι κάμερες ασφαλείας. Ήταν τότε που ο Μπέος έκανε τα παιχνίδια του, γιατί το γήπεδο το είχε η Γενική Γραμματεία, και άμα θυμάσαι μετά με ένα συμφωνητικό.
0: Και κλεισμένο το είχε κάνει.
1: Πέσει και κλεισμένο, σωστά, αυτό ήθελα να καταλήξω. Και μετά με ένα συμφωνητικό το γήπεδο πλέον ανήκει στο Δήμο του Βόλου. Το Πανθεσσαλικό ανήκει στο γήπεδο στο Δήμο του Βόλου πλέον, όχι στη Γενική Γραμματεία.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: Ναι, και μόλις ας πούμε έγινε το συμφωνητικό, κατευθείαν την άλλη μέρα ο Μπέος πήγε και έβαλε τις κάμερες και έπαιζε κανονικά ο Βόλος με κόσμο. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνονται και αγώνες με την ύπαρξη του ΒΑΡ. Χωρίς κάμερες όμως δεν γίνεται κανένα παιχνίδι παρουσία του κόσμου, θα πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αλλά ο Ηρακλής δεν είναι αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημά του είναι όλα τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω και πόσα άλλα έργα μπορούν να βγουν. Τώρα εγώ σας είπα ότι μπακάλικα ένα κοστολόγιο πέρα του μισού εκατομμυρίου που είναι απαραίτητο να βάλει ο Ηρακλής περίπου, θα πρέπει να βάλει σχεδόν άλλα τόσα για τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω όμως αν και αυτά τα χρήματα θα είναι αρκετά. Και εδώ τώρα πας για κάποια λεφτά τα οποία κυριολεκτικά θα πάνε στον κουβά.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά, γιατί πολύ απλά αυτά θα γίνουν σε 2-3 μήνες μετά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, μπορεί και 4. Αλλά θα γίνουν εν πάση περιπτώσει και έχουν προβλεφτεί και έχουν εξασφαλιστεί χρήματα. Δηλαδή κολλάμε τώρα σε ένα καθαρά, πώς το λένε, γραφειοκρατικό πρόβλημα.
0: Ναι, γραφειοκρατικό τυπικό πρόβλημα. Μάλιστα.
1: Γιατί επί Αυγενάκη, τότε άμα θυμάσαι με το θέμα που υπήρχε με τον ΠΑΟΚ, ότι να έρθει να κάνει τα έργα και να πάρει τα χρήματα πίσω κτλ. Είχε ψηφιστεί ένας ειδικός νόμος. Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο πλέον που μπορείς να κάνεις εσύ τα έργα, για να... αλλά έργα τα οποία όμως δεν είναι μέσα σε κάποιο πακέτο. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, αν ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, φτιάξει τις κεραίες του Καφατζογλίου, λέω τυχαία τώρα κάτι, επειδή αυτό δεν είναι μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, και αν υπάρχει λόγος που γίνεται αυτή η εργασία, μπορεί τώρα αυτά τα λεφτά να τα πάρει πίσω ο Ηρακλής, αλλά τα συγκεκριμένα, για τα, ας πούμε, για τα τουρνικέ, για ό,τι άλλο σου είπα, για τους προβολείς, για ό,τι άλλο χρειάζεται πέρα από του βάρ και τις κάμερες, θα πρέπει να τα πληρώσει ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάκη, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Focus 103,6. Κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, 5 και 2 λεπτά. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία από τα δύο κορίτσια, σε σημείωμα που άφησε και βρέθηκε στο σακίδιό της, αναφερόταν στην απογοήτευσή της σχετικά με τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Τραυματίες και προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚΣ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκράθ κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, αναφερόμενος στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος, επισήμανε, ενώ σημείωσε πως πριν ένα μήνα η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη συνεργασία με την Ουκρανία για τα ντρόουνς και τώρα όλα τούμπα. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαφμόνος η συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωση σε Αχαΐα Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό σε ένα 24ωρο να ξεπερνάει πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές. Νέα προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 30χρονος στην Κρήτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της σύζυγου του. Η γυναίκα φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα $106 το βαρέλι, ενώ η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη, πιθανώς να σχηματιστούν και κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί στο θερμαϊκό με ένταση 3-4 μποφόρ, Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε για θέματα τώρα του ποδοσφαίρου, καλησπερίζοντας τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Θανάση Δημόπουλο και βέβαια ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος είναι μαζί μας. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους τελευταίες. Τι κάνεις?
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Τελείωσε.
1: Το πήρε δύο παιχνίδια πριν τελειώσουν τα play-off. Πιστεύω ότι το άξιζε να το πάρει το πρωτάθλημα. Έπαιξε καλό ποσό. Όπως έπαιξε η ΑΕΚ, έπαιξε και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε το ατυχές γεγονός με τον κύριο Λουτσέσκου που πέθανε ο πατέρας του, χάνει το κύπελο, γίνανε κάποια μπερδάκια κάποια στιγμή και αυτό πιστεύω ότι επηρέασε κάποια στιγμή και την ομάδα.
0: Ναι. Λες ότι αυτό ήταν δηλαδή η απώλεια του πατέρα του Λουτσέσκου επηρέασε ψυχολογικά σίγουρα τον Λουτσέσκου, εννοείται, αλλά είχε και 7 τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι ότι πρέπει να ψαχθούν και λίγο στον ΠΑΟΚ γιατί υπάρχουν τόσοι τραυματισμοί. Δηλαδή, εντάξει, όταν λέμε επηρέασε λίγο το θέμα του πατέρα, όχι λίγο πολύ, όταν πεθαίνει ο πατέρας, ο Λουτσέσκου πήγε τώρα και ο Λουτσέσκου πήγε στη Ρουμανία, κάθισε τόσες μέρες να παίξει τελικό κυπέλλου με τον Όφη. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη του ψυχολογία για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Μίλησα με κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ και μου λένε: Δημόπουλε, να σου πω κάτι. Και εμένα πέθανε ο πατέρα μου, πέθανε και η μάνα μου. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να κλαίμε? Εντάξει, ο άνθρωπος το πήρε αλλιώς. Άλλοι το παίρνουν αλλιώς. Πήγα να μπούμε στο μνήμα όταν πέθανε ο πατέρα μου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Εντάξει, και επιτυχε σε κακή στιγμή. Δηλαδή και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ που έπαιξε στην Αθήνα και με τον τελικό κυπέλλου ήρθαν σε μια στιγμή. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Εντάξει, πρέπει να το λέω. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, θα μου πει τώρα με τον Βόλο που έχασε, τι έκανε, είχε πεθάνει ο πατέρα? Όχι. Εντάξει, εκεί είναι άλλο θέμα. Αλλά για τα δύο παιχνίδια νομίζω ότι επηρέασε τον ίδιο τον προπονητή. Θα μου πει τώρα οι βοηθοί τι κάνουν και αυτά. Εντάξει, Νίκο, τώρα είναι άλλο τώρα οι βοηθοί. Κασταρίνη, πώς το λένε αυτός, 13 παιχνίδια έπαιξε πέρσι και πήρε ένα πόντο. Βοηθός τώρα.
0: Ο Καστορίνα.
1: Καστορίνα, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεχνάω κιόλας. Ο Καστορίνα. Ναι. 13 παιχνίδια ισοπαλία πήρε. Βοηθός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εμπιστευτεί τώρα το βοηθό να σου πάει πέρα. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι ότι επιβάλλεται, το λέω έτσι σε δυνατά, ότι πρέπει να πάρει τα δύο παιχνίδια. Να πάει στα προκριματικά του Champions League. Και περιμένει γιατί η ΑΕΚ θα παίξει μεγάλο ρόλο τώρα στο συγκεκριμένα παιχνίδια. Γιατί θέλει να το ΠΑΟΚ ή θέλει να βγει ο Ολυμπιάκος. Λέω εγώ, εντάξει. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ για να μην έχει ανάγκη κανέναν, πρέπει να κάνει 2-2. Να κερδίσει και την ΑΕΚ την Κυριακή, την Τετάρτη, να πάει να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Και έτσι δεν έχει κανένα ανάγκη γιατί στα γκολ είναι καπίτε. Άρα από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται να πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, σωστά. Από τα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, Θανάση, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έκανε τις αλλαγές στο 60 φεύγα, μόλις έφαγε τον γκολ ο ΠΑΟΚ. Έκανε τις δύο αλλαγές. Έβγαλε τον Μεϊτέ, ο οποίος ήταν πολύ κουρασμένος, φαινότανε, και έβαλε τον Οσδόεφ και έβαλε και τον Τάισον, που άλλαξε όλο το παιχνίδι. Γιατί αυτοί δεν παίξαν αυτοί από την αρχή? Πιστεύεις ότι έπρεπε να παίζουν από την αρχή αυτοί? Τι ακριβώς βλέπεις εσύ?
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε, Νίκο, τώρα ο Οσδόεφ και ο Τάισον είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι μορφές για την ομάδα. Πρώτον, ο Οσδόεφ είναι ο παίκτης που κάνει τον γκολ. Το έχει και ανά πάσα στιγμή να σου κάνει τον γκολ. Και ο Τάισον έχει αυτό το πιο το μπουκάρισμα που μπουκάρει με την μπάλα, πάει προς τα μέσα και τους μπερδεύει όλους. Αμυντικούς, αμυντικά, χαμπόλ. Και στη φάση τώρα που γίνεται τον γκολ που κάνει ο Κωνσταντέλιας, είναι να την πάρει ο Τάισον.
0: Ναι.
1: Τελευταία στιγμή κάνει σε μπάμπα και πάει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έβαλε ένα γκολ. Τώρα ο καλύτερο σεντερφόρ δεν το βάζει αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας με
0: το ταγκουνάκι.
1: Τα γκολάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γκολάρα. Αλλά δεν του δίνει τον γκολ γιατί ο Μπάμπα ευθύνεται για τον γκολ. Γίνεται η μεγάλη πάσα. Και δεν κάνει μεγάλη λοκάλυση τη σωστή να γίνει λίμπερο για να αποκούρσει τον γκολ. Και έρχεται από πίσω πέσει του Ολυμπιακού και του κάνει τον γκολ. Και ο Μπάμπα κοιτάει. Τι κοιτάζει ο Μπάμπα? Δεν λες ότι ο παίκτη του Ολυμπιακού είναι από πίσω και δεν κάνει τον γκολ.
0: Ο Ροντινέη.
1: Να πούμε και.
0: Ο Ροντινέη.
1: Ναι, κάνει ο Ροντινέη τον γκολ. Να πούμε και τ' άλλο. Ότι ήταν και ο Ελκαμπή ήταν σε κακή μέρα αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί τα γκολ που έχασε χθες δεν χάνονται. Δηλαδή Το πλασέ κάνει. Ή την άλλη φάση που πάει, που βγαίνει από αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο και αντί να τρέξει με χίλια να πάρει την μπάλα, τον βλέπεις ότι πάει σιγά σιγά και βγαίνει ο Παβλέγκα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος για μένα. Πατέκα έκανε φοβερές αποκρούσεις και εκείνη τη στιγμή του παίρνει την μπάλα από τα πόδια. Δεν τα χάνει αυτά. Χτες ήταν ματιασμένος, δεν ξέρω τι. Ήταν καλό για τον ΠΑΟ. Ναι. Το χείο ΠΑΟ, ο οποίος πιστεύω το χ αυτό θα τον βοηθήσει τουλάχιστον να πάρει τη δεύτερη θέση, να πάει προκριματικά Champions League. Να δούμε και εκείνο το σεντόνι, ρε Νίκο, τόσα χρόνια παλεύει.
0: Σωστά. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από τις κληρώσεις, εξαρτάται και πολλά, αλλά δεν έχει σχέση. Τώρα είναι στα πόδια, είπε σωστά, στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ να πάνε να κάνουν δύο νίκες με αδιάφορες ομάδες, αλλά αδιάφορες εντός εισαγωγικών δεν είναι και τόσο. Γιατί είπε σωστά, δεν ξέρουμε η ΑΕΚ τι θα έρθει να κάνει Τετάρτη στη Γιντούμπα. Θα παίξει πώς, θα βάλει την κανονική ομάδα, θα βάλει rotation, θα κάνει rotation, θα πάει να χτυπήσει το μάζι με τον Ολυμπιακό γιατί έχει φιέστα τελευταία αγωνιστική και δεν θέλει να χάσει. Τι θα κάνει, είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν ο ΠΑΟΚ τώρα κερδίσει την Τετάρτη, λέμε και την Τετάρτη, και πάει και κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά βλέπεις τι έγινε χθες. Το μάτι είναι 1-1. Πότε έβαλε τον γκολ ο Παναθηναϊκός? Στο 93 και κάτι. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι. Πότε έβαλε τον γκολ? Στο 93.
0: 94.
1: Δηλαδή, ναι. Με το που μπαίνει το γκολ στο 93, οι άλλοι μένουν εκεί. Μπαπ, βγαίνει πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Δηλαδή, ωραία το πιστεύω. Αλλά ναι, θα σταθώ και στις δηλώσεις του Λιόπουλου. Δηλαδή, χθες είπε πολλά πράγματα. Κάτω από το τραπέζι, κάτι το έτσι και αυτά και όλα τα άλλα, το ποδόσφαιρο και οι μαφίες και αυτά. Έβγαλε πολύ πράγμα και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θυμάμαι πρόεδρο ο οποίος πήρε μια μεγάλη ομάδα να πάρει μέσα σε δύο χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Αυτός τα κατάφερε. Τώρα τι έκανε, τι έφτιαξε, το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ο Μαρινάκης πήρε.
1: Το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ο Μαρινάκης πήρε.

0: και τελικά σου πήρε το πρωτάθλημα. Και ναι, χθες το τελείωσε το έργο. Και δύο παιχνίδια από τα playoff που είχε δύο παιχνίδια. Ήταν, αν ερχόταν και κέρδιζε χθες, κέρδιζε ο ΠΑΟΚ χθες, μέσα στην Τούμπα δεν είχε τύχει ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα είχε το άγχος την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να πάει δεύτερη θέση, άρα θα γινόταν μάχη στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά τον γκολ στο 95 τα έσβησε όλα. Και τώρα είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πάνε για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά στο θέμα του ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο, η ομάδα είναι κουρασμένη, τη βλέπεις ταλαιπωρημένη, πώς τη βλέπεις μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος?
0: Κοιτάξτε Νικό, εντάξει, οι ομάδες που παίξανε τώρα Champions League, παίξανε και UEFA και αυτά, υπήρχε μια κούραση. Εδώ βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ βλέπεις ότι κάποιοι παίκτες δεν μπορούν, δηλαδή βλέπω τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα παίζει, δεν παίζει, μέσα το ίδιο πράγμα. Τώρα βλέπεις κάποιους παίκτες οι οποίοι βλέπεις το Ζαφύρι, ο οποίος ο Ζαφύρης ήρθε το παιδί να δώσει κάτι στην ομάδα και βλέπεις ότι ο Λουτσέσκου τον έβγαζε έξω και χθες την αλλαγή του τον είδα ότι λίγο στράβωσε ο Ζαφύρης, δεν ξέρω αν έκανα λάθος, αλλά πιστεύω ότι στράβωσε που τον έκανε αλλαγή.
1: Έχει κάρτα, μήπως την ψώνησε γιατί έφαγε κάρτα και δεν παίζει Τετάρτη. Και τον έβγαλε και για αυτόν τον λόγο. Δεν παίζει την Τετάρτη. Συμπλήρωσε κάρτες.
0: Δεν παίζει. Εντάξει, δεν παίζει. Τώρα, πάντως, εγώ τον Οσδόεφερ, να σου πω κάτι ειλικρινά, δεν θα τον άφηνα ποτέ έξω. Γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τον γκολ. Εντάξει, όσο και το κάνουμε, ο παίκτης αυτός και διάβασα σήμερα θα τον κάνει και ανανέωση ο ΠΑΟΚ. Και καλά θα κάνει. Είναι παίκτης αμυντικό χαφ, ο οποίος κάνει 8 με 10 γκολ το χρόνο. Ξέρεις τι να σου κάνει το αμυντικό χαφ, 8 με 10 γκολ το χρόνο. Διάβασα και για τον Γιακουμάκη ότι μπορεί να επανέλθει γρήγορα γιατί να επανέλθει την Τετάρτη και την Κυριακή ακόμα παίζεται.
1: Αύριο θα ξέρουμε που είναι Τρίτη, την Τρίτη θα ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ο Γιακουμάκης πιθανολογούν όλοι ότι θα είναι έτοιμος για την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό πιο έτοιμος. Μπορεί να είναι και στο μάτς με την ΑΕΚ βέβαια, σαν αλλαγή εννοείται, έτσι, όχι βασικός.
0: Εντάξει, αλλά κάποιοι τραυματισμοί επηρέασανε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Κένι, ο οποίος τραυματίστηκε, ήταν μια απώλεια μεγάλη ο παίκτης αυτός. Γιατί ο Κένι έδειξε φέτος ότι μπήκε κατευθείαν στην ομάδα, έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και όντως δημιούργησε πρόβλημα στην ομάδα. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος είναι δυνατός, έχει τσαμπουκά, έχει πάθος, κυνηγάει τις φάσεις. Είναι ο παίκτης ο οποίος λείπει σαν σεντρεφόρ. Γιατί πιέζει πάρα πολύ τα τόπερ. Κάνει γκολ. Κάνει γκολ αεροπλανικά. Τα έχεις δει κάτι με ψαλιδάκια ανάποδα, κάτι έτσι. Αλλά την πάρα την έβαζε γκολ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή επηρέασε το σύνολο του κλαμπ. Γιατί όταν έχεις βασικούς παίκτες όλη τη χρονιά και ξαφνικά σου φεύγουν 7 παίκτες. Μετά και τραυμα ο Κωνσταντέλιας έχει κατά διαστήματα καλά παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω την καλύτερη του χρονιά φέτος. Μπορεί να κάνει κάτι ατομικό, δηλαδή να κάνει 2-3 τρίπλες. Μπορεί να κάνει κάποια θέματα στο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος λες μου έκανε τα ίδια όλη τη σεζόν. Ποτέ δεν έχει βγάλει ο Κωνσταντέλιας όλη τη σεζόν. Τη μία λείπει 6 παιχνίδια, την άλλη λείπει 4, την άλλη 2. Άρα πώς μπορεί να βρει ρυθμό αυτό το παιδί. Εντάξει, είναι και αυτό ένα πρόβλημα με τον παίκτη. Γιατί όταν ποντάρεις σε αυτόν τον παίκτη περιμένεις να ξέρει τα παιδιά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον Κούδα. Θυμάμαι εμένα που έπαιζα όλη τη χρονιά στα 30 παιδιά, έπαιζα τα 28. Τώρα ο Κωνσταντέλιας παίζει στα 30 παιδιά που γίνεται όλα, παίξει, παίζει τα 15. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Καταλάβες.
1: Ναι. Στο χθεσινό μάτς σχετικά ήταν στο δεύτερο μήκο, ήταν καλός. Δηλαδή στο δεύτερο ανέβασε. Μόλις μπήκε ο Τάισον, κάτι έκανε. Δηλαδή και το σουτ που έκανε και τον γκολ που έβαλε. Γενικά έδειξε, ας πούμε, κάποια πράγματα. Αλλά όντως, όπως το λες, δεν είναι ο Κωνσταντέλιας των προηγούμενων ετών. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ καλύτερος. Πέρσι ήταν πολύ καλύτερος, ας πούμε. Και στον πρώτο γύρο φέτος ήταν πολύ καλύτερος. Τώρα, τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όταν παίζει ο Τάισον στην εντεκάδα, βλέπεις άλλο Κωνσταντέλια. Γιατί, ναι, εντάξει, τον γουστάει ο Τάισον τον Κωνσταντέλια, τον αγαπάει και όσες φορές έχει πει τα καλύτερα λόγια. Αλλά έχει ένα πλεονέκτημα ο Τάισον πιο. Ότι όταν παίρνει την μπάλα, ξεμαρκάρονται οι παίκτες. Γιατί όταν παίρνει την μπάλα, όταν σου είναι κατά μέτωπο, χάνονται τα στόπερ, χάνονται τα αμυντικά χάφ και δεν ξέρουν τι θα κάνει ο Τάισον. Κατάλαβες, και εκείνη τη στιγμή ξεμαρκάρεται ο Κωνσταντέλιας.

0: παίρνει την μπάλα και έκανε όλη την άλλη τις τρίπλες που έκανε και μετά το πλασέτα απέναντι που έκανε ήταν ωραίο. Αλλά εντάξει, ο Τάισον παίζει φέτος. Του χρόνου τι θα κάνει άμα δεν παίζει ο Τάισον, τι θα γίνει. Άρα πρέπει από μόνος του να πάρει την πρωτοβουλία και να είναι ο ηγέτης της ομάδας. Ναι. Όπως ήταν ο Κούδας. Λες, ναι. Παρομοιάζουν κάποια στιγμή τον Κούδα. Τον Κούδα τον έβλεπες, έπαιζε 40 παιχνίδια το χρόνο και ήταν ηγέτης. Τον έβλεπες, δεν είναι κάτι μάτς. Θες με θλάση. Θες με, μου λέγει ο Φωνιάς ο αδερφός μου, θες με θλάση. Θες με διάστρεμα. Θες με. Να, τον έβλεπες στην εντεκάδα παρόν. Καταλαβες.
1: Μετράει πάρα πολύ αυτό. Μετράει πολύ. Η επιστροφή του Ζίβκοβιτς βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Πώς τον βλέπεις?
0: Κοίταξε. Ακόμα δεν τον είδα να είναι πολύ φορμαρισμένος και χτες πάλι δεν τον είδα να είναι τα καλά του όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Πιστεύω ότι την ημέρα θα μπορέσει να επανέλθει γιατί είχε ένα τραυματισμό μεγάλο κι αυτός. Είχε μείνει 2 μήνες έξω με το κόψιμο στο πόδι που λέγανε κι αυτά. Και τον είδες ότι και στο κύπελο και αυτά υπήρχε πρόβλημα. Τώρα πιστεύω ότι τα 2 παιχνίδια αυτά που είναι δύσκολα να μπορέσει να επανέλθει στην καλή του καλή κατάσταση, στη φόρμα του και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν παίζει ο Ζίβκοβιτς και είναι στα καλά του, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Άρα, αν ο Ζίβκοβιτς είναι την Τετάρτη στα καλά του και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να τα πάρει τα 2 παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Θανάση, θέλω λίγο να μου μιλήσεις για ένα πιτσιρικά που νομίζω ότι πρέπει να πεις δυο λόγια, γιατί και εσύ πιτσιρικά ξεκίνησες, για το Χατσίδι. Μήπως το φορτώσανε πολύ το Χατσίδι φέτος για το ότι δεν υπήρχε άλλος παίχτης κλπ. Τι λες εσύ?
0: Κοίτα, ο Χατσίδης είναι ένας πάρα πολύ καλός εξτρέμ. Έχει καλό κέντρο βάρος, το βλέπεις, πατάει καλά. Είναι καλός παίχτης, αλλά θέλει λίγο υπομονή. Εντάξει, τώρα κοίταξε το να παίζει τον ΠΑΟ τώρα και δείχνει ότι έχει θράσος, ότι μπαίνει μέσα στην Τούμπα σε 30.000 κόσμο και κάνει τα δικά του. Είναι θέμα όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει. Άρα πιστεύει στον εαυτό του και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Απλώς λίγο. Θέλει λίγο να τον προσέξουν και οι προπονητές, μην τον φορτώσουν πολύ, γιατί δεν έχουν τη μία στιγμή να σου γίνει ο ηγέτης ο Χατζίδης. Εντάξει, θέλει να σου πω λίγο την, πώς να σου το πω, το χρόνο του για να μπορέσει να βρει τα καλά τα πατήματά του, αλλά δείχνει όμως ότι έχει τον γκολ, έχει τη σέντρα, στο πόδος κάνει τα γκολάκια του, πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα. Απλώς θέλει να είναι σιγά σιγά και το κάψουμε το παιδί.
1: Άρα θα έπρεπε όχι να παίζει 20 λεπτά, 30 λεπτά και όχι 90 λεπτά φυσιολογικά.
0: Κοιτάξτε, είναι τυχερά τα παιδιά αυτά, γιατί με το κύπελο τους βλέπεις σε δεκάδα. Ναι. Αυτός θες και ο Μύθου δείξανε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απίστες ενώ παιχνιδιού και κάνανε γκολ και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Όταν βλέπεις τέτοιους παίχτες και κάνουν παίχτη γκολ με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έχουν κάτι το διαφορετικό. Δεν έπαιξε παράδειγμα με τον Νόφη ή με τον Βόλο και κάνανε γκολ. Να κάνει και εκεί γκολ και στον Βόλο. Αλλά το να κάνεις τον Ολυμπιακό, το να κάνεις τον Παναθηναϊκό γκολ και στην ΑΕΚ είναι θέμα. Άρα το έχουν οι παίχτες. Θέλουν υπομονή και κάποια στιγμή πιστεύω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν των παιχνιδιών. Αλλά πρόσεξε, μην πάνε να πάρουν παίχτες στις θέσεις αυτών των παιδιών. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Δηλαδή, έχεις το Χατζίδι που παίζει αριστερά ή δεξιά. Ένα, μην πάνε να πάρεις έξτρα. Βγάλε το Χατζίδι, έχεις το Μύθο. Μην πάνε να πάρεις 5 σεντρεφόρ και μετά να είναι έκτος σεντρεφόρ και να τον περιμένει στο κύπελο να παίξουν μπάλα. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβες?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Θανάση, χτες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ υπήρχε μια φάση που ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι στο χέρι, αν θυμάσαι καλά, του Ρέτσου. Και στη συνέχεια πήγε στο ΒΑΡ και το ΒΑΡ του είπε, έλα να το δεις και λοιπά, και το ακύρωσε εκείνο. Πιστεύεις ήταν πέναλτι?
0: Κοιτάξτε, όταν είδα εγώ τη φάση, Νίκο, επειδή γυρίζει την πλάτη.
1: Γυρίζει.
0: Γιατί έχουν κάτι δικά του τώρα, τα ξέρουμε κι εμείς. Μια και πέναλτι, παράδειγμα, σε ένα τελικό κυπέλλου, σουτάρει ο παίχτης, βρίσκει το χέρι του επιθετικού και λέει δεν πιάνει, λέει, γιατί διώκει την μπάλα έξω την περιοχή. Τώρα, με το που είδα εγώ το σουτ και βλέπω ότι γυρνάει ο Ρέτζος, αυτό είναι που τον έσωσε. Δηλαδή, η μπάλα είναι χέρι, αλλά τελευταία στιγμή, όπως το είδε και ο διαιτητής, εγώ λέω πρέπει να δει την πέναλ. Και μετά πήγε και λέει γύρισε την πλάτη και δεν έδωσε τον πέναλτι. Άρα ο διαιτητής είδε, αλλά μετά το γύρισε και λέει γύρισε την πλάτη, άρα δεν υπάρχει πέναλτι. Τι να σου πω τώρα, διαιτητικά δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά.
1: Είναι μια φάση δύσκολη, αλλά η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Ρέτσου. Για να λέμε αλήθειες.
0: Ναι.
1: Και πάει μέσα. Πάει στην εστία. Πάει να βρει εστία.
0: Μα γι' αυτό το έδωσε ο διαιτητής. Γιατί πάει γκολ. Λέω, δεν ξέρω αν πήγε γκολ ή όχι, αλλά βλέπω ότι η μπάλα πάει στην εστία μέσα. Γι' αυτό και το έδωσε. Και μετά από το VAR τον πήρανε, του είπαν έλα να δει τη φάση. Και ναι, σου λέω που γύρισε την πλάτη. Αυτό είναι η δικαιολογία, τίποτα άλλο.
1: Ναι, μετά λέει. Έβαλε το χέρι, ήταν κολλημένο, άρα αφού ήταν κολλημένο τελείωσε η όλη ιστορία, δεν το ακύρωσε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μία
0: λεπτό. Ναι. Δεν έπρεπε να το δώσει κανονικά για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ να πει όλη ιστορία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, το μάτς Τετάρτης, αυτό θέλω μια κάτι τελευταίο, πού θα κρυθεί πιστεύεις, το μάτς Τετάρτης ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ας πούμε ότι ΑΕΚ κατεβαίνει κομπλέ.
0: Κοιτάξτε, το άγχος θα το έχει ο ΠΑΟΚ, Νίκο.
1: Ναι.
0: Και κομπλέ να κατεβεί, και τώρα αυτοί πανηγυρίζανε, πήγανε στα μπουζίκια το πρωί και πήγανε στις κάρα εκεί με τις γυναίκες στα θέματα που τώρα μπερδεμένοι θα είναι. Άμα δεν τους κερδίσει έτσι πως θα έρθουνε, οι άλλοι είναι μεθυσμένοι περισσότεροι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί πανηγυρίζανε. Άρα εσύ που είσαι τώρα στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να τους βάλεις 3 γκολ. Λέω εγώ, 3 γκολ πρέπει να τους βάλεις. Τώρα από εκεί πέρα. Δεν ξέρω το άγχος άμα μπορέσει να τους κυριεύσει, αλλά έχεις κόσμο, 30.000 κόσμου και θέλεις τη δεύτερη θέση, να μπαίνετε μέσα από το πρώτο λεπτό, να πάρετε το παιχνίδι, γιατί έχει ένα κακό ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπαίνει πάντα καλά στο παιχνίδι, δηλαδή περνάει μισή ώρα και μετά ξεκινάει να δει να μπει στη φάση για να παίξει. Η ΑΕΚ θα έρθει αδιάφορη, δεν έχει τίποτα στο κεφάλι της, λέει πάμε να παίξουμε και ό,τι γίνει ας γίνει. Αλλά, σου είπα και κάτι στην αρχή. Θέλει η ΑΕΚ να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος ή η ΑΕΚ θέλει να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Μπορεί να το πεις.
1: Όχι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι. Θα φανεί από την ενδεκάδα που θα κατεβάσει και από τους παίκτες που θα φέρει την Τετάρτη. Αν φέρει τη δεύτερη ομάδα, δηλαδή αυτούς που δεν παίζουν βασική, θα πούμε ότι το μάτς το έχει, δεν την ενδιαφέρει. Αν όμως έρθουν όλοι κομπλέ, Θανάση, όπως παίξανε, πάει να πει ότι έρχεται να το χτυπήσει για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ίσως. Λέω τώρα εγώ.
0: Και στο τελευταίο. Φιέστα έχουμε, λέει, πανηγύρια και αυτά. Τώρα που να πάρει χαμπάρι ο κόσμος η ΣΑΕΚ, πάρ' το διπλό Ολυμπιακέ και βγει δεύτερη θέση εσύ. Λέω εγώ τώρα, εγώ τα λέμε λίγο πονηρά τώρα, λέω εγώ, αλλά εντάξει, δεν ξέρετε καμιά φορά.
1: Ναι, εντάξει, θα το δούμε μέχρι αύριο έχουμε, γιατί Τρίτη θα βγει η αποστολή. Θα δούμε τι ακριβώς θα πει και ο προπονητής στη ΣΑΕΚ, ο κύριος Νίκολιτς. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Λίγο ξέρεις τι γίνεται μερικές φορές. Ότι αυτούς που βάζει μέσα επειδή θέλω να πιω καλύτερα από αυτούς που παίζουν. Είναι και αυτό το θέμα.
1: Ναι, προχτές χτες έβαλε τους δύο αλλαγές και βάλανε τα δύο γκολ. Και ο Ζωάο Μάριο έγινε μάγκας στο 94. Φοβερά πράγματα.
0: Υπάρχει πέναλτι και τον έχει πάρει το Γιώβιτς, πώς το λένε, τον παίκτη της ΑΕΚ. Τον έχει ρίξει άλλος από το λαιμό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, το έχει πιάσει από. Λέει, άμα δεν το βάλει αυτός, θα δώσει τον πέναλτι. Και μπήκε μπαλάγκολ. Δεν είσαι στη φάση.
1: Ναι, πώς δεν την είδα. Την είδα φυσικά. Ναι. Φυσικά την είδα.
0: Την έχει πιάσει κεφαλοκλείδωμα ότι έχει κάνει ο παίκτης πάνω.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Το
1: 94. Φοβερά πράγματα. Έχει κερδίσει η ΑΕΚ καμιά δεκαριά παιχνίδια με μισό μηδέν φέτος.
0: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τους. Α σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπείτε μέσα και κερδίστε. Αφήστε τα τώρα πια αν έρθουν οι μισοί, αν έρθουν όλοι αυτά. Μπείτε μέσα και κερδίστε. Όλο το χρόνο σας δικαιολογούμε. Μπείτε μέσα και πάρετε ένα παιχνίδι τουλάχιστον. Κερδίστε το. Χάσετε το κύπελο, λέγαμε το χάσατε, το κάνατε τώρα. Εντάξει, οφείλει και αυτά. Αλλά εδώ, τη δεύτερη θέση. Κάντε και κάτι για τα 100 χρόνια, αδερφέ. 100 χρόνια είναι. Κάτι τουλάχιστον.
1: Σωστά. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιάννη Παντελίδη για τα θέματα του Άρη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Για δώσε μας λίγο το στίγμα. Η νίκη, εντάξει, όλα καλά. Η επόμενη μέρα, το μάζ με το Βόλο. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Βασικά να τελειώνει το μαρτύριο είναι η όλη κατάσταση. Ένα μάζ Τετάρτη και ένα την Κυριακή και να δούμε τι θα φέρει μετά η επόμενη μέρα. Τις όποιες αλλαγές, το σχεδιασμό, όλα όσα περιμένει και ο κόσμος να δει αν θα υπάρξουν εξελίξεις στο διοικητικό. Εντάξει, η νίκη ήταν ένα αποτέλεσμα που όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, ήταν ένα αποτέλεσμα, μια νίκη που δεν μπορούμε να πούμε ότι χαιρόμαστε κιόλας, και έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, καλή εμφάνιση, τρία γκολ, ένα σερί τριών εικών για πρώτη φορά φέτος, τώρα στο τελειώματα για τον Άρη, αλλά από κανένας στο μυαλό δεν μπορεί να φύγει, γιατί μιλάμε για μια πλήρως αποτυχημένη χρονιά που δεν οδήγησε τελικά πουθενά και δεν έβγαλε και την ομάδα στην Ευρώπη που ήταν και ο βασικός της στόχος. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε να τελειώνει το μαρτύριο, να φύγουν τα δύο μάτς που απομένουν, τώρα την Τετάρτη με τον Βόλο, που θα έχει και κάποια ζητηματάκια από ό,τι φαίνεται το ΑΣ, γιατί μάλλον ο Φαμπιάνο και ο Πέρεθ δύσκολα θα προλάβουν. Τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Διούδης δεν θα είναι διαθέσιμος, αλλά επιστρέφει ο Καντεβέρη που εξέτησε την ποινή του. Και θα είναι και μια δύσκολη απόφαση αυτή για τον Γρηγορίο, αν θα επαναφέρει τον Καντεβέρη ή αν θα διατηρήσει τον Κουαμέ, που ήταν ο κορυφαίος του Άρη την Κυριακή.
0: Βέβαια, και δύο γκολ και assist.
1: Πολύ καλή εμφάνιση που έκανε.
0: Βέβαια. Για να δούμε, αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα του μπάσκετ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Παρθενάκη που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, νομίζω ότι το σημερινό τριπλό χτύπημα στο διοικητικό κομμάτι και όχι μόνο και το οργανωτικό, βάζω και το κομμάτι της αποχώρησης του Νίκου Μπουντούρη, ήρθε να επιβεβαιώσει μερικά έτσι φημολογούμενα γεγονότα για αλλαγή σε μετασχηματισμό ενός πιο μοντέρνου σχήματος, θα έλεγα, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όπως έχεις αναφέρει εσύ, και ο κύριος Κονομίδης και ο κύριος Βεζιτζής είναι δύο ξεχωριστές έμπειρες μονάδες και σεβαστές μορφές που έχουν προσφέρει μπασκετικά, διοικητικά και όχι μόνο, είναι παλιές καραβάνες. Θεωρήθηκε πλέον αναγκαίο να υπάρχει διαφορετικός δρόμος και συνήθως αυτές τις καταστάσεις αυτό γίνεται με παραιτήσεις, επιστολές. Είναι ένας παλιός έτσι τρόπος στις μπασκετικές ομάδες. Αυτό έγινε σεβαστό. Πλέον ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί χωρίς τον κύριο Βεζιτζή, χωρίς τον κύριο Οικονομίδη. Σωστό, λάθος, θετικό, αρνητικό, θα φανεί στην πορεία. Πάντως νομίζω ότι για αυτό που κλήθηκαν να υπηρετήσουν και ανέλαβαν στο χρονικό διάστημα που ήταν, πρόσφεραν το καλύτερο δυνατό. Γνωρίζει και εσύ χρόνια την εμπειρία σου, όταν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να συμβαδίσουν, δεν μπορούν να πορευτούν σε ένα διοικητικό σχήμα και ήδη σε μια πορεία τώρα του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού, που σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα αλλάξει και πρακτικά το κομμάτι της λειτουργίας. Μαζί με τον Νίκο Μπουντούρη θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνουν και οι παραιτήσεις αποδεκτές, αλλά και να πορευτεί με ένα πιο μοντέρνο σχήμα και πιο λειτουργικό. Ίσως από μένα να αναφέρω ότι ίσως και πιο νεανικό. Εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε ότι αγωνιστικά η έλευση του Γιώργου Τσιάρα δημιουργεί και μια πολυκοσμία στο κομμάτι καθηκόντων. Οπότε ίσως αυτή η σημερινή τριπλή εξέλιξη να δημιουργεί μια κατάσταση λίγο πιο προσωποκεντρική. Επίσης μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι πλέον έχει πρωτεύοντα ρόλο ο κύριος Τρικέρη. Μέχρι τώρα μπορεί να μην ήταν και ο ίδιος, όπως είχε πει στην ένδειξη τύπου, τόσο κοντά, αλλά η χρονιά βαίνει προς το τέλος της. Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την τετράδα, ο αντίπαλος που θα τον περιμένει σαφώς είναι πολύ δυνατός. Άρα με λίγα λόγια, κλειδώνουμε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στο τελικό, δεν τα κατάφερε, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς για κάτι. Και επίσης η τετράδα είναι αυτή που εξασφαλίζει πολλά. Και όταν λέω εξασφαλίζει πολλά, εξασφαλίζει δηλαδή την πιθανή κατάταξη τρίτος ή τέταρτος για να δει σε ποια κατηγορία ευρωπαϊκή θα αγωνίζεται. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι πιο κοντά στο EuroCup. Χθες βγήκε πάλι ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Wild Card σε σχέση και με τις υπόλοιπες ομάδες είναι αρκετά κοντά στο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που λες «Α, συμμετάσχω και τελειώνω». Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν με χρόνο κτλ. Αν ο ΠΑΟΚ έχει τόσο μεγάλο ειδικό βάρος που μπορεί να εξασφαλίσει μια Wild Card στην κορυφαία και πολύ κλειστή διοργάνωση του EuroLeague, τότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του θα είναι μια είδηση που θα μου φανερώνει και την ικανότητα, την ποιότητα και το μέγεθος του ΠΑΟΚ του μπασκετικού του κύριου Μιστακίδη. Οπότε, μένει να φανεί αν θα υπάρχει κάποια ανακοίνωση προσθήκη στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά με νέα ανακοίνωση της σήμερα ΕΚΑΕ ξεκαθάρισε ότι θα μείνει το υπάρχον σχήμα με τον κύριο Πετμεζάνα να αναλαμβάνει το ρόλο του Προέδρου συν αυτά που έχει για τον κύριο Βεζιτζή και τον Νίκο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει θέση αντιπροέδρου στη θέση του κύριου Οικονομίδη. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Με αυτή την σύνθεση θα πορευτούν οι ασπρόμαυροι και φυσικά αναμένουμε και τις όποιες αποφάσεις. Έχει βγει του Φώστερ ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή και καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει και σύντομα, είναι να δούμε σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ, αν υπάρχουν πιθανότητες και ποιες είναι να τελεσφορήσουν για την EuroLeague, και αν όχι, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια πολύ δυνατή ομάδα για το EuroCup, μιας και είναι η μοναδική οδός, η μοναδική διαδρομή για να μπορέσει να εξασφαλίσει με τη μία αγωνιστικά και πρακτικά την παρουσία του στο EuroLeague, γιατί ο κάτοχος αυτής της διοργάνωσης απαραίτητα εξασφαλίζει την παρουσία του στην EuroLeague. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλές ομάδες, όπως και η Μπουρκ φέτος που έκανε την έκπληξη, αλλά και άλλες ισπανικές ομάδες, ενώ είχαν την ικανότητα, δεν είχαν το οικονομικό βάρος να συμμετάσχουν. Τώρα, αν η EuroLeague καταφέρει να πιστεί από τον ΠΑΟΚ ότι έχει την ικανότητα, τα χρήματα και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρει μια wild card, τότε θα μιλάμε για επιτυχία μεγατόνων. Γιατί ξέρεις πολύ καλά πόσο κλειστό είναι το κύκλωμα. Οπότε, ναι. Αναμονή. Θέλεις να πεις κάτι?
0: Όχι. Ήθελα μόνο να πω ότι ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, αν βγει τρίτος, δεν παίρνει τη θέση, δεν παίρνει κατευθείαν ή πρέπει να πάρει πάλι wild card?
1: Δεν παίρνει τη θέση. Όχι, δεν έχει θέμα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά με την παρουσία του στην τετράδα έχει κλειδώσει το κομμάτι της συμμετοχής. Αλλά επειδή είναι συνεχόμενες οι συναντήσεις, οι εξελίξεις στο μπασκετικό κομμάτι σε όλο τον κόσμο, έτσι με αυτή την παρουσία τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός να είναι κλειδωμένοι και ο ΠΑΟΚ σαφώς έχει πάρει την τρίτη θέση, δεν μπορεί με την κατάταξη την τρίτη θέση και την τετράδα στο μικρό τελικό, γιατί εντάξει, θεωρητικά θα παλέψει με ό,τι καλύτερο μπορεί με τον Παναθηναϊκό, αλλά θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί. Νομίζω ότι με την παρουσία της τετράδα είναι κλειδωμένη η συμμετοχή στο EuroCup. Δεν μπορεί τώρα να συζητάμε για πιθανότητες EuroLeague και να μην έχει κλειδωμένη την παρουσία του στο EuroCup. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία είναι αγωνιστικά κλειδωμένα. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ακούγεται το όνομα ότι θα μείνει ο κ. Περσίδης, ότι είναι τελειωμένο. Θεωρητικά είναι απόλυτα τελειωμένο του Μπαζίνα. Ακούγεται το όνομα του Φώστερ ότι υπάρχει διετή συμφωνία, ότι θέλει να μείνει ο Μουρ. Είναι πράγματα τα οποία προχωρούν, αλλά αν δεν ανακοινωθούν και επίσης είναι νωρίς σχετικά ακόμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι μια συμμετοχή σε μια διοργάνωση, καταλαβαίνεις και εσύ ότι κάποιες συμφωνίες μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί να απαιτηθούν πιο έμπειροι παίχτες. Θα μπούμε σε αυτό το κανάλι των συζητήσεων, αλλά σίγουρα είναι ότι ο ΠΑΟ κινείται πολύ δυνατά και θα πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι όποιες αρμοδιότητες ήταν στον Νίκο τον Μπουντούρη περνάνε στον Γιώργο τον Τζιάρα, ο οποίος είναι επιλογή του κύριου Τρικέρη εδώ και μέρες και έκανε τον τεμπούτο του στο τελικό. Να πούμε λίγο και για τον Άρη, ο οποίος περιμένει την έναρξη των αγώνων με την ΑΕΚ. Βγήκε χθες ένα όνομα προπονητή και το όνομα του Πλώτα για πιθανό στόχο δεν υπάρχει κανένα σενάριο. Αυτό λένε οι άνθρωποι του Άρη. Θα πρέπει να πούμε ότι ο ξένος τεχνικός που θα συμφωνηθεί είναι προπονητής που θα έχει εμπειρία. Τώρα, αν κάνει κάτι ο κ. Μίλησης και μείνει, θα πρέπει να είναι μεγάλη έκπληξη. Δεν δίνω, πολύ λίγες πιθανότητες. Από εκεί και πέρα και στον Ηρακλή, ο κ. Λούκης βρέθηκε στο BCL, εκεί που η ΑΕΚ νομίζω αυτοκτόνησε. Υπάρχει αποχώρηση του Τσιακμά, έχει συμφωνήσει με τον Κολοσσό. Υπάρχει μια προσθήκη στο διοικητικό κομμάτι της κυρίας Ζωής Νικολαίδου. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές, αρκετές προσθήκες. Υπάρχει χρόνος για τις ομάδες.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αφού πήραμε μια γεύση από όλα, πάμε να πάρουμε και μια γεύση από Λουτσέσκου, ο οποίος μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, έδωσε ένα στίγμα για τη συνέχεια. Ρασβάν Λουτσέσκου, ένα μέρος από τη συνέντευξη τύπου.
1: Is also the other team that
2: this was the next. But or if the performance of Olympiacos pushed us this, and when they were more tired, we found our space to develop.
1: But Olympiacos is this kind of team that from beginning push a lot of pressure on the opponent and pressing, having also the push from the stands, and they were reacting very well. Us, I believe that in this period we are 50% of what we could have been or what we showed in previous time.
2: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αυτό είναι το στυλ της γενικότερα, να πιέζει τον αντίπαλο από την αρχή του παιχνιδιού και για όσο μεγαλύτερο διάστημα μπορεί, ειδικότερα όταν αγωνίζεται στην έδρα του με την υποστήριξη των φιλάθλων του. Εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και του τι έχουμε δείξει σε όλη τη σεζόν.
1: And still we managed to take two good results, taking concentration just the game between us and Olympiacos.
2: Και ακόμα και σε αυτή την κατάσταση καταφέραμε να πάρουμε δύο αποτελέσματα, μία νίκη και την ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, όντας σε αυτή την κατάσταση.
1: So our main, let's say, point today was that even if Olympiacos was creating this pressure, running, pressing, recover balls, we didn't lose our mind. We received also the goal, and finally we knew to react and to take advantage from this last 30 minutes of the game in which also the energy of Olympiacos was dropping, and thus we showed that we wanted really to go until the end for the game.
2: Το σημαντικό στοιχείο για εμάς σήμερα ήταν ότι ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δημιουργούσε ευκαιρίες, ακόμα και αν κατάφερε να σκοράρει, δεν χάσαμε το μυαλό μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση στην οποία ο Ολυμπιακός θα κουραζόταν και σωματικά αλλά και πνευματικά, για να έχουμε τις δικές μας στιγμές, προσπαθώντας μέχρι το τέλος να διεκδικήσουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε το μέγιστο από το παιχνίδι.
1: You asked me before which could be the reason for which in this 100 years we didn't manage to win the title. I will tell you like this. In 100 years, PAOK won 4 titles and 8 cups. The last 2 titles and 4 cups were conquered in the last 8 years, so the history of PAOK is full of sometimes of unfair situations, sometimes of hard luck, sometimes of fighting, sometimes of reacting, and against the fate, and probably this season showed us the full history of this team in one season.
2: Με ρωτήσατε πριν για τον λόγο για τον οποίο δεν κέρδισε η ομάδα, τι έφταξε και δεν κέρδισε κάποιο τρόπο. Θα σας απαντήσω ως εξής. Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα. Τα 2 πρωταθλήματα και τα 4 κύπελα είναι στα τελευταία 8-9 χρόνια. Γενικότερα η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεμάτη από στιγμές στις οποίες μπορεί να έχει υπάρξει αδικία, μπορεί να έχει υπάρξει κακοτυχία, μεγάλες μάχες, στιγμές αντίδρασης. Οπότε, αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι ακόμα και αυτή η χρονιά συνοψίζει ουσιαστικά την ιστορία της ομάδας.
1: We had to face in the best moment of us, in the same moment, a lot of injuries and some of them totally crazy injuries that kept out one group of players for 2 months. Then in this moment you practically start the season from the beginning, and normally that you are not in the best shape. The second aspect is that in all these conditions we arrived at the crucial moments of the season, being in 50% of our capacity.
2: Στην καλύτερη δυνατή περίοδο στην οποία βρισκόταν η ομάδα, οδηγηθήκαμε να χάσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς που ήταν πραγματικά τρελοί, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, κάτι που μας, και τους χάσαμε για δύο μήνες. Κάτι που μας οδήγησε ουσιαστικά να ξεκινήσουμε από την αρχή μια διαδικασία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Apart from the injuries, what did you say?
1: That we arrived in the crucial moments.
2: Και σε όλες τις κρίσιμες στιγμές ή στα κρίσιμα παιχνίδια φτάσαμε όντας το 50% των δυνατοτήτων μας.
1: It's not time to discuss and to come back and to have regrets, but for sure maybe having the programmation, and here is not to blame someone. I just give an example that having the programmation after the end of the season of the final of the cup would have been better, because now the team starting to gain again the chemistry, and as I said, to overpass the 50% step by step, 60-70% from our possibilities.
2: Χωρίς να μετανιώνουμε για κάτι, χωρίς να προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες αναφορικά και με τους τίτλους τους οποίους είπατε, τους οποίους δεν κατακτήσαμε, ενδεχομένως αν ο προγραμματισμός, και χωρίς να θέλει να βρει ο coach καμία δικαιολογία σε αυτό, ήταν μετά το τέλος του πρωταθλήματος και όχι ενδιάμεσα, σε ένα σημείο που ουσιαστικά η ομάδα αρχίζει να βρίσκει ξανά τη χημεία της, να ανεβαίνει και να μην βρίσκεται σε αυτό το χαμηλό ποσοστό, ας πούμε, συνοχής και απόδοσης. Τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν τελείως διαφορετικά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Coming back is not that we said we come there, we stay 60 minutes and we try to defend. Is that we try to do our job, but we are organized also to face moments like this and to try to stop the power of the opponent, and after taking advantage from the moments when they drop, we came back and we fight a lot, having in ourself this determination to go on till the end. Now at stake is the second position, is one possibility of reaching Champions League. Everybody wants Champions League. PAOK never been in this situation. It's not easy. They left two games and we have to be very focused for this last two games as well.
2: Επιστρέφοντας στην προηγούμενη ερώτησή σας αναφορικά με το παιχνίδι και αυτό το θέμα με το 60 λεπτό, δεν είναι ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι θέλοντας να μείνουμε πίσω, αλλά έχουμε προπονηθεί και έχουμε δουλέψει πάνω στο να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις σαν και αυτή, και από εκεί πέρα όταν ο αντίπαλος πέσει στην απόδοσή του να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας. Το κάναμε, θεωρώ, με αποφασιστικότητα μετά το 60 λεπτό. Από εκεί πέρα επόμενουν δύο παιχνίδια. Έχουμε ουσιαστικά να κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Οπότε αυτό που μένει είναι να παλέψουμε στα δύο παιχνίδια για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο.
3: Καλησπέρα. Επειδή μίλησε ο coach, γιατί δεν έχει τελειώσει η σεζόν, υπάρχει ο στόχος των προγραμματικών του Champions League. Πλέον παίζεται κυρίως στο μυαλό των παικτών. Το λέω γιατί το πρωτάθλημα ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος. Υπάρχει απογοήτευση από την απώλεια του κυπέλου. Υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα. Και αν πιστεύει ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, παράδειγμα, έχει την ΑΕΚ τώρα την Τετάρτη του ΠΑΟΚ, που είναι πρωταθλήτρια μεν, ίσως αυτό να δημιουργήσει μια εικόνα ότι παίζουμε μια ομάδα που πάει σε διακοπές. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αν θεωρεί ότι είναι περισσότερο το παιχνίδι που θα γίνεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και με τον ΠΑΟΚ να είναι φαβορί, γιατί αυτός έχει τις ισοβαθμίες, αν είναι περισσότερο ψυχολογικό, είναι στο μυαλό των παικτών.
2: As you said, there is at stake the Champions League position, and do you believe that these two games that remain for the end of the league are more of games that the psychology will matter a lot, because I will arrive in a game now being a champion. For us is an important game and 3 points at stake. Also, we have the direct confrontations, and we have, if we are even numbers, then we are in advantage. Do you believe that in general is more of a psychological side of things in this moment, having also the disappointment of losing the cup, also the league today?
1: The disappointment of losing the cup is in the past. Now we are focused in these four games left, and as I mentioned before, it was a strong reaction from the team in these two games. The fighting spirit was there because maybe another team in our position with what had happened all this the previous period could have dropped, could have given up. We didn't give up, so we have to be focused in the next game, and after we'll see, we have to be focused just in this game.
2: Η απογοήτευση του κυπέλου έχει περάσει προπολού για εμάς, με την έννοια ότι είχαμε να ετοιμάσουμε τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά, και θεωρώ ότι η ομάδα έδειξε το μαχητικό πνεύμα το οποίο έπρεπε να δείξει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να συνεχίσουμε και με τον ίδιο τρόπο, ξεκινώντας από το παιχνίδι της Τετάρτης, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από εκεί και πέρα θα δούμε μετά το παιχνίδι της Κυριακής.
4: Focus 103,6.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο και το πλήρες πρόγραμμα του Focus 103,6. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση και συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία από τα δύο κορίτσια, σε σημείωμα που άφησε και βρέθηκε στο σακίδιό της, αναφερόταν στην απογοήτευσή της σχετικά με τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Τραυματίες και προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν μέσα στον αφορά του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν νωρίτερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κ. Διενδίας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Χρειάστηκαν 2-24 ώρα για να μας πει το αυτονόητο η κυβέρνηση ότι είναι σοβαρό το θέμα με τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ότι το ντρόουν είναι ουκρανικό, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό που δεν μας είπε ο κύριος Δένδιας είναι γιατί δεν κάνουμε επιθετική εξωτερική πολιτική με διαβήματα, έντονες διαμαρτυρίες, σταμάτημα της βοήθειας των αν θέλει να Ζελένσκι και απλά ενημερώνουμε τον ΝΑΤΟ για όλα όσα έγιναν, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωσης που εμφανίστηκαν σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό σε ένα 24ωρο να ξεπερνάει πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές. Νέα προθεσμία για την Τετάρτη. Πήρε ο 30χρονος στην Κρήτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συζύγου του η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις καθώς και κάταγμα στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο. Αυξημένη ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα $106 το βαρέλι σήμερα, ενώ η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από αύριο το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κατρακτώδεις βροχές και στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόροι, θερμοκρασία από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
11: Καλημέρα από Βέρεια.
12: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
13: Καλημέρα από Καρδίτσα.
14: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
16: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιδιωτικός, λατρευτός,
1: μαθητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, λε παιδιά,
3: φταγμένος,
0: φαρή.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τον Focus FM 103,6 μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα επέστρεψε και είναι μαζί μας σήμερα. Γιαννόγλου, πήγε σου μετάλλικα ο Γιαννόγλου, λοιπόν, συναυλία την περιβόητη, λοιπόν. Επέστρεψε λοιπόν και είναι μαζί μας σήμερα στο, πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, τα καθιερωμένα εισαγωγικά μας, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και οι τακτικοί ακροατές ήδη το κάνετε στο Viber. Λοιπόν, και όλους τους τρόπους έτσι που έχει ο Focus στη διάθεσή σας για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Μηνύματα στο Viber τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο 6907-483-484 στην ομάδα μας. Περιμένουμε για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. 6907-483-484 δωρεάν μηνύματα στο Viber, είτε μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM 103,6 και έχετε αναλυτική ενημέρωση και από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα και από την ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και μέσα στην ιστοσελίδα μας φυσικά υπάρχει και ένα ειδικό κουμπί. Πατώντας το, όπου και αν είστε στον κόσμο, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, ακούτε από αυτό το κουμπί πατώντας το στην ιστοσελίδα μας διαδικτυακά και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής

κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας όλο το 24ωρο όπου και αν είστε στον κόσμο, γιατί μέσα από αυτήν την εφαρμογή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης.

Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Αν μείνει και ο χρόνος, θα ανοίξουμε και γραμμές όπως κάνουμε πολλές φορές. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε έτσι λίγο επικαιρότητα. Σήμερα είχαμε ένα συγκλονιστικό συμβάν που, αν μη τι άλλο, πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Είναι τραγικό το συμβάν. Έτσι, δύο 17χρονα κορίτσια πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικίας. Το ένα σκοτώθηκε και το άλλο χαροπαλεύει κυριολεκτικά. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αυτή την ώρα στο ασκληπείο της Βούλας. Στο σακίδιο του ενός από τα κορίτσια βρέθηκε σημείωμα που εξηγεί τους λόγους που προέβησαν σε αυτό το απονενοημένο διάβημα. Και μεταξύ των άλλων, όπως λένε οι πληροφορίες, σε αυτό το σημείωμα γίνεται αναφορά για απογοήτευσή του για το ενδεχόμενο να αποτύχει στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Εδώ τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας. Είναι τραγικό το συμβάν και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα γίνουν όλα γνωστά το επόμενο διάστημα. Αλλά γενικά σαν φαινόμενο αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα ως κοινωνία. Η πίεση που ασκείται στα νέα παιδιά εν ώψη της πρώτης μάχης ουσιαστικά που δίνει ο καθένας από εμάς στη ζωή του. Ποια είναι η πρώτη μάχη που δίνει? Οι πανελλαδικές εξετάσεις, να πετύχει, να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Όλοι μας περάσαμε από αυτή τη διαδικασία, έτσι. Λοιπόν, η πίεση που ασκείται στα παιδιά δεν ξέρουμε από ποιες κατευθύνσεις. Θέλετε από τις οικογένειες, θέλετε από το σύστημα, έτσι, το εκπαιδευτικό, θέλετε ότι και καλά οπωσδήποτε πρέπει να επιτύχεις αυτό και ότι όλη η ζωή σου εξαρτάται από αυτό και ότι και δηλαδή, ξέρετε πολλές φορές. Και γενικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι, είναι τέτοιο το οποίο δεν αφήνει περιθώρια στα παιδιά κυριολεκτικά να ανασάνουν, να πάρουν ανάσες και να προχωρήσουν όλη αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσής τους με ένα ρυθμό τέτοιο που να τα βοηθάει. Είναι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι τραγικό το συμβάν και αν επιβεβαιωθεί το σημείο με αυτά που έγιναν γνωστά ότι αναφέρεται κάτι τέτοιο μέσα, πρέπει αυτό να προβληματίσει τους πάντες. Και τον εκπαιδευτικό κόσμο και το Υπουργείο Παιδείας και το σύστημα γενικότερα, όλο αυτό που κινείται γύρω από την εκπαίδευση.

Και μια και είπαμε και για εκπαίδευση, σήμερα είχαμε εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επίθεση κουκουλοφόρων μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες, 7 άτομα με ασθενοφόρα πήγαν στο Παπαγεωργίου με κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες, εκδορές κτλ. Από χτυπήματα. Οι 39 που προσήχθησαν, λέει, πήγαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αφήθηκαν ελεύθεροι. Εντάξει. Τι να πούμε. Προφανώς κανένας από τους 39 δεν θεωρήθηκε υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση που έγινε. Εντάξει, τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα για άλλη μια φορά, τα πανεπιστήμια μας είναι ξέφραγο αμπέλι, κυριολεκτικά. Και αποδεικνύεται ότι αντί να είναι χώρος εκπαίδευσης επιστημόνων, όπως πρέπει να είναι, τελικά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι ένας ανεξέλεγκτος χώρος όπου μπορεί ο καθένας να μπει και να κάνει ό,τι θέλει. Και μην ξεχνάμε ότι ούκο λίγες φορές χρησιμοποιήθηκαν τα πανεπιστήμια και στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν ως σημεία εφόρμησης διαφόρων περιέργων, έτσι, σε δημιουργία επεισοδίων και όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε δει, και αν δεν έχουμε δει μέσα στα πανεπιστήμια, διάφορα πράγματα που συνέβησαν και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Πριτανία βέβαια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζητάει την εφαρμογή του νόμου εξ αφορμής αυτού του περιστατικού. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η Σύνοδος των Πριτάνων και αναφέρεται σε αυτά τα περιστατικά βίας και λέει ότι τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν, λέει, με στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Μάλιστα. Καταδικάζει η Σύνοδος των Πριτάνεων κατηγορηματικά, λέει, κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να επιβάλλει αυθαίρετα απόψεις που παραβιάζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Και καλεί το πολιτικό σύστημα και την πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, λέει η Σύνοδος. Αν θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση δεν μας έλεγε έτσι στο πρόσφατο παρελθόν ότι υπάρχει τώρα, θα υπάρχει αστυνόμευση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα προκειμένου να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν το λέει, Αλέξανδρε. Το έχεις ακούσει κι εσύ. Βέβαια. Πού είναι, τι έγινε.

0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος τι είπε μετά από 24 ώρα, και αφού τελικά μάλλον και ο ίδιος κατάλαβε ότι δεν ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, ήταν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, είπε ο κύριος Δένδιας ότι είναι ουκρανικό, το ανακοίνωσε σήμερα, και η παρουσία του, λέει, επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά, λέει, σοβαρό θέμα. Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλιώς τον ακούσαμε να μιλάει. Έλεγε ότι βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και ξέρουμε, λέει, τι είναι και τα λοιπά. Και τώρα λέει ότι είναι ουκρανικό, κάτι που το ξέραμε φυσικά την πρώτη στιγμή, δεν περιμέναμε 2 μέρες μετά να μας το πει, και ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Επίσης και αυτό το ξέραμε την πρώτη στιγμή. Τα αντανακλαστικά μετά από 2-3-24 ώρα δεν περιποιούν τιμή. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα αυτό, για το θέμα των επεισοδίων στο Πανεπιστήμιο, για το θέμα των επικείμενων εκλογών, με το ενδεχόμενο αυτές να γίνουν ακόμα και τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπως είπαμε και χθες, και διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας, έκανε δηλώσεις νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τι είπε για το θέμα αυτό των δηλώσεων του κυρίου Δένδια με τον ντρόουν, και στη συνέχεια βέβαια τι σχολίασε και για τα υπόλοιπα. Το έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
1: Χρειάστηκαν 2-24 ώρα για να μας πει το αυτονόητο η κυβέρνηση ότι είναι σοβαρό το θέμα με τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ότι το ντρόουν είναι ουκρανικό. Αυτό που δεν μας είπε ο κύριος Δένδιας είναι γιατί δεν κάνουμε εθνική εξωτερική πολιτική με διαβήματα, έντονες διαμαρτυρίες, σταμάτημα της βοήθειας στον Αθέληνα Ζελένσκι και απλά ενημερώνουμε τον ΝΑΤΟ για όλα όσα έγιναν. Ο κύριος Μητσοτάκης, για να μπορεί να ελέγξει το κόμμα του, και επειδή βρίσκεται σε πανικό, χρησιμοποιεί το φόβητο των πρόωρων εκλογών και τις δημοσκοπήσεις. Αφού λοιπόν οι δημοσκόποι του λένε ότι η Νέα Δημοκρατία καλπάζει, όπως λένε βέβαια οι ίδιοι, γιατί δεν κάνει τώρα εκλογές για να δούμε ποιος καλπάζει, πώς καλπάζει και αν καλπάζει και αν κατέβηκε από το άλογο και τρέμει, γιατί πολύ απλά καταραίει η Νέα Δημοκρατία. Εκλογές τώρα και όλα θα αποδειχθούν. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε ο θεριστής έρχεται, υπονοώντας μάλλον το θεριστή της Μακεδονίας, του δημοψηφίσματος και των Ελλήνων. Ουσιαστικά η παρουσία του Τσίπρα, χορηγούμενη από τα κανάλια, είναι το καλύτερο δώρο για τον κύριο Μητσοτάκη. Η κόντρα Πασόκ Τσίπρα θυμίζει το ρητό «Δύο όνει μάλλον σε ξένο αχυρώνα». Ο αποτυχημένος πρωθυπουργός του Έμφυα, των παρόκων ενέργειας, των φανς, της φτώχειας των Ελλήνων, κύριος Τσίπρας, μαλώνει με τον αποκαραμπόλα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που ψήφισε όλα τα παραπάνω. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει ο Μητσοτάκης. Οι μεμουμευρόπηδες της Νέας Δημοκρατίας ανανέωσαν τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα δια παρατάσεως και όχι όπως ορίζει η ίδια η Ευρώπη που αυτοί υπερασπίζονται, δηλαδή πενταετή θητεία. Αυτό αποδεικνύει το φόβο και τον τρόμο της Νέας Δημοκρατίας για ανεξάρτητους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Φοβάται και τρέμει μόνο ένοχος αλακάρτ και με έκπτωση Ευρωπαίοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Μετά και τα σημερινά απάνθρωπα επεισόδια στο Αριστοτέλειο, ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταργήσει όλες φοιτητικές παρατάξεις εντός των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρο εκολαπτώμενων μελλοντικών στελεχών που τραμπικίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου σαν τους ανθρωποφάγους για να δείξουν καλή κομματική διαγωγή.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Όταν επιστρέψουμε έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Περιμένουμε πάντα και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Για την ώρα θα δώσω μια πάσα στον Αλέξανδρο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για να δούμε και κάποια δικιά σας μηνύματα. Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος λέει εδώ, είμαστε λέει για κλάματα και για το βιβλίο Guinness, δεν μας εξηγείτε γιατί κύριε Νίκο, ίσως να το κάνετε αργότερα να ανοίξουμε γραμμές όπως κάθε φορά. Η φίλη μας η Μαρία από τις Σικές τη λέει εδώ, τους πιστεύεις λέει για ό,τι λένε, για ό,τι λέει αυτός κάνει το αντίθετο ή τίποτε απολύτως, τα παιδιά λέει θα σκεφτεί. Έλληνες είναι, δεν είναι λάθρο λέει για να πονέσει, τι έκανε για την νεολαία, τους έδωσε 150 ευρώ για να εμβολιαστούν λέει η Μαρία από τις Σικές. Μάλιστα. Γενικότερα Μαρία μου την καλησπέρα μας και στη Μαρία την άλλη από το Ηράκλειο που μας έστειλε τώρα μήνυμα. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που είπα και πριν, γενικότερα το σύστημα εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο και πιεστικό για τα παιδιά και αγχωτικό θα λέγαμε, έτσι, και για τα παιδιά στο ξεκίνημα αυτής της φάσης που μπαίνουν δυναμικά πλέον στη ζωή, έτσι, γιατί είπαμε η πρώτη δοκιμασία που περνάει μετά το σχολείο κάποιος είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, εκεί είναι που αισθάνεται την πρώτη πίεση, πίεση που για να πούμε την αλήθεια αργότερα στις δουλειές μας όταν μεγαλώνουμε την αισθανόμαστε σε πολλαπλάσιο βαθμό, έτσι, σε όλες τις δουλειές, ό,τι δουλειά και αν κάνει ο καθένας, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι παιχνιδάκι, άντε όμως αυτό να το περάσεις με ωραίο τρόπο σε ένα παιδί και να το αφαιρέσεις το άγχος και να το κάνεις με ωραίο τρόπο να πάει σε αυτή τη διαδικασία και χωρίς άγχος. Λοιπόν, και αν δει κανείς τα σημειώματα αυτά, το σημείωμα αυτό που κυκλοφορούν τα λεπτομέρειες ήδη στο διαδίκτυο, αυτή η κοπέλα τι λέει, ότι το ξέρω λέει ότι δεν θα πάω καλά στις εξετάσεις και θα καταλήξω λέει με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα στη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Φέρεται να λέει το σημείωμα. Λέω φέρεται γιατί αυτά είναι πληροφορίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι ένα παιδί. Τι λέει τώρα, βλέπει, έχει αυτή την εικόνα ότι αν δεν πετύχω στις πανελλαδικές και δεν μπορούσα να βγάλω ένα πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει. Θα παίρνω μια δουλειά εκεί 3.60, το έχει φτιάξει το μυαλό του, έτσι. Και δεν μπορώ να ζήσω. Και θα στερούμε. Αυτή η εικόνα έχει. Πώς μπορείς να περάσεις αυτό το παιδί όμως το ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, έτσι. Καταρχήν μπορεί να πετύχεις. Στάνταρ. Αλλά και αν δεν πετύχει σε μια δοκιμασία τέτοια όπως πανελλαδικές εξετάσεις, υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι δρόμοι που μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητές του και να πετύχει στη ζωή του και μπορεί καμιά φορά να πετύχει και πολύ περισσότερα πράγματα από όσο ένας που θα πετύχει στις εξετάσεις. Έτσι. Χιλιάδες επαγγελματίες υπάρχουν που μπορεί να μην τελειώσαν πανεπιστήμιο, αλλά είναι ζάμπλουτοι, αν το πάρουμε και από άποψη χρημάτων, να το δούμε για αυτή την πλευρά. Γιατί πέτυχαν στον επαγγελματικό τομέα που επέλεξαν και ήταν πάρα πολύ καλοί και άριστοι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτό όμως όλο είναι δουλειά γενικότερα και του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος γενικότερα και των οικογενειών. Και μιλάω γενικά τώρα, δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση τη σημερινή. Πρέπει αυτό να περάσει με έναν τρόπο στα παιδιά. Άντε όμως να το πετύχεις. Μαρία από το Ηράκλειο μας λέει: το θέμα με τις εξετάσεις δυστυχώς είναι διαχρονικό. Ναι, έτσι είναι, Μαρία μου. Δυστυχώς.

Πάμε λίγο και Συστέλ, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πιθανόν ανοίξω και γραμμές μετά να τα πούμε και για αυτό το θέμα. Εντάχει λίγο να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου πλέον αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης. Αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο και στο ενεργειακό, με τις τιμές του Brent να κυμαίνονται στα $106 το βαρέλι πλέον. Τα εισιτήρια τα αεροπορικά έχουν πάρει φωτιά κυριολεκτικά και πήραν την ανιούσα εκ νέου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, υπάρχει έτσι μια ρευστή κατάσταση και πολύ μεγάλη ανησυχία και στις διεθνείς αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία κάνουν τηλεδιάσκεψη με 40 υπουργούς άμυνας για να σχεδιάσουν, λέει, μέτρα προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί πλέον η Ευρώπη και γενικότερα και το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Να παίξουν κάποιον πολύ ουσιαστικό ρόλο. Το ζήτημα είναι τι θα αποφασίσει ο Τραμπ και το Ιράν. Εκεί παίζεται το παιχνίδι.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό τώρα. Ένα περιστατικό που έγινε γνωστό. Με ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στα ανοιχτά της Ισπανίας, λέει το ρεπορτάζ. Αυτό έγινε το 2024 βέβαια. Ωστόσο, τι ερευνούν τώρα? Ότι υπάρχει πιθανότητα να μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων υποβρυχίων που είχαν τελικό προορισμό, όπως λέει το ρεπορτάζ, τη Βόρειο Κορέα. Και αυτό το πλοίο ακόμα, με το ενδεχόμενο φορτίο του που αν ήταν πυρηνικοί αντιδραστήρες, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε πυρηνική ενέργεια μέσα, βρίσκεται ακόμα στα νερά της Μεσογείου βυθισμένο. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, το οποίο ερευνάται και υπάρχει, εκπέμπεται έτσι ένα σήμα κινδύνου σε ό,τι αφορά την πιθανότητα έκκλησης ραδιενέργειας εκεί.

0: Ελισάβετ μας γράφει εδώ στο μήνυμα, γιατί παράλληλα κοιτάω και τα δικά σας μηνύματα, έτσι μην νομίζετε ότι τα αφήνω να περνάνε. Λοιπόν, λέει ότι τα παιδιά λέει, είναι σε απόγνωση, δυστυχώς αν κάτι δεν αλλάξει. Έτσι είναι, τι να πούμε. Το θέμα είναι ότι, το είπαμε και πάλι, στο σύνολό της η εκπαιδευτική κοινότητα, οι οικογένειες, όλοι πρέπει να φροντίσουν να αλλάξει αυτό. Πρέπει να φροντίσουν να αλλάξει και να αντιληφθούν τα παιδιά ότι οι όποιες πανελλαδικές εξετάσεις ή όποιες εξετάσεις είναι η πρώτη δοκιμασία, είναι μια δοκιμασία. Μπορεί να πετύχει κανείς στη ζωή του με χίλιους δύο τρόπους και να γίνει ο πιο πετυχημένος από όλους. Γιατί όλοι έχουν ικανότητες και αν τις αξιοποιήσουν σωστά τις ικανότητές τους, μπορεί να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε απογοήτευση ούτε τίποτα. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλα τα παιδιά εν ώψη και των πανελλαδικών εξετάσεων. Αλέξανδρε, τι λες, να ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε ένα τεταρτάκι γεμάτο, οπότε λίγο να ακούσουμε τους ακροατές μας. Εγώ, οπότε έτσι υπάρχει χρόνος, ανοίγω τις γραμμές για να σας ακούμε, για να ακούμε και εσάς. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε τώρα μήνυμα. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, ανοιχτές οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε. Ο Αλέξανδρος εδώ έτοιμος και άρτη αφιχθής από την Αθήνα, πήγε εκεί σου μετάλλικα ο Αλέξανδρος, έκανε και θόρυβο πολύ, Αλέξανδρε. Λέει, βάλαν και σεισμογράφους απ' έξω, έτσι άκουσα. Για να δουν αν θα γίνει, αν θα ταρακουνηθεί το Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, το απόλαυσε, να σε, εντάξει, μια χαρά. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, τα τηλέφωνα μας ανοιχτά. Έχουμε γραμμή, ωραία, πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, και στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα, το συνονόμο του. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Οι κοπέλες αυτές που πήραν την απόφαση να αυτοκτονήσουν, που αφήσαν το σημείωμα, μήπως κρύβεται από πίσω τίποτα εγκληματική ενέργεια?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε και ούτε θέλω να μπούμε, κύριε Νίκο, σε αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε.
0: Δεν μπήκα σε καμία λεπτομέρεια πέρα από ό,τι έχει γίνει επισήμως γνωστό. Έτσι, καμία λεπτομέρεια, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και δεν θέλω,
1: από την πείρα μου, ναι, τα τόσα χρόνια που έχω ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις πολλές φορές από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, και αρχίζω και υποψιάζομαι. Γιατί όταν γίνεται μια αυτοκτονία, αυτοί που αυτοκτονούν, υπάρχει περίπτωση να αφήνουν το σημείωμα, αλλά υπάρχει και άλλη περίπτωση.
0: Ναι, αυτά θα τα ερευνήσουν, κύριε Νίκο μου, ακούστε να δείτε. Σας ακούμε πολύ προσοχή κάθε φορά που παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε πολλά πράγματα μαζί. Αυτά είναι θέματα ευαίσθητα, λεπτά, και είναι μόλις λίγες ώρες μετά το συμβάν. Θα ερευνηθούν από τις αρχές και οι αρχές θα κάνουν τις διαπιστώσεις για το τι έγινε. Εγώ αναφέρθηκα μόνο στο στοιχείο αυτό που είδε τη δημοσιότητα.
1: Θα ερευνήσουν αυτή την υπόθεση, γιατί η υπόθεση αυτή είναι μυστήριο. Δεν νομίζω εγώ τώρα σε αυτή την τρυφερή ηλικία οι κοπέλες να πήραν, επειδή κατάλαβαν ότι θα αποτύχουν.
0: Δεν είναι, πιστέψτε με να σας πω κάτι, όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι ίδιοι. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα ερευνηθεί από τις αρχές. Εγώ στέκομαι μόνο σε αυτά που έγιναν γνωστά από το σημείωμα που αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, και εκεί στάθηκα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν θέλω να μπω σε καμία άλλη λεπτομέρεια γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Να σκέφτηκαν οι κοπέλες ότι εάν αποτύχουν, δεν θα βρουν δουλειά.
0: Αυτό λέει το σημείωμα. Αυτό λέει. Αλλά μην το συζητήσουμε παραπάνω αυτό. Έτσι.
1: Δεν νομίζω εγώ ότι αυτό είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εύκολα μπορεί κάποιος να πάρει απόφαση να αυτοκτονήσει. Μήπως κρύβεται εγκληματική ενέργεια?
0: Κύριε Νίκο, σας είπα, πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Δηλαδή, αφήστε το αυτό. Είπαμε.
1: Ναι, σε άλλο θέμα, όταν υπάρχει. Όταν τα πάντα ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και δεν υπάρχει δημόσιος τομέας, αυτά θα συνεχίζονται και στα νοσοκομεία και στις ενέργειες, στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις μεταφορές. Όπου υπάρχει ιδιωτικός τομέας,
0: στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, καλώς υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, επιτρέψτε μου να πω. Έτσι.
1: Ορίστε.
0: Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, καλώς υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας. Αλίμον αν δεν υπήρχε.
1: Καλά, εξαρτάται, υπάρχει ιδιωτικό.
0: Αλίμονο δεν υπήρχε. Λοιπόν.
1: Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπάρχουν και καλή παραγωγή, αλλά υπάρχουν και παραγωγή που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα.
0: Για σκεφτείτε να είχαμε από μία πλευρά μόνο ενημέρωση. Για σκεφτείτε το είχαμε παλιά, εγώ το πρόλαβα. Και κάποιοι μεγαλύτεροι το έχουν προλάβει.
1: Ναι, κάποτε υπήρχε η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ που υπόκεινται στο κράτος. Άρα τότε είχαμε δικτατορικό καθεστώς. Τώρα έχουμε δημοκρατία. Εντάξει, υπάρχει ελευθερία, αλλά υπάρχουν όμως και μέσα στην την ελευθερία την εκμεταλλεύονται ορισμένοι προς όφελος των αρχών της κυβέρνησης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Πάμε στο άλλο το θέμα τώρα.
0: Γρήγορα, μόνο γιατί έχω να προλάβει και κάποιος άλλος.
1: Πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να διαμαρτυρηθεί, γιατί στα χωρικά μας ύδατα βρέθηκε σκάφος ξένης χώρας και δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορούσε να έχει.
0: Το είπαμε αυτό, έτσι είναι. Ναι, και έπρεπε
1: πρέπει να διαμαρτυρηθεί και να σταματήσει την κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία του Ζελένσκι. Μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους πρέπει να στείλει βοήθεια στην Ουκρανία. Για φάρμακα και για τροφές και για το ένα το άλλο. Όχι για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη, σε εσάς, τον Αλέξανδρο και στο συνονόματό μου που τον άκουσα και χάρηκα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, το δυσάρεστο, με τα δύο κορίτσα, είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτούς που ασκούν κυβέρνηση να καταλάβουν ότι δεν μπορεί τα νέα παιδιά να έχουν φορτωθεί με τέτοιο άγχος, ότι ντε σόν και καλά πρέπει να περάσουν τις πανελλήνιες για να διοριστούν στο δημόσιο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έτσι, ούτε όπως θέλουν να την επιβάλλουν οι Γερμανοί. Βλέπετε ότι τα πράγματα στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται, στον αγροτικό, στον πρωτογενή τομέα εξαφανίζονται, θέλουν σόν και καλά να γίνουμε γκαρσόνια, μαγείρι μέχρι να κουβαλήσουν αυτούς που θέλουν. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά με το λαθρομεταναστευτικό. Δεν σταματάνε με τίποτα και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Και θα ήθελα να ρωτήσω μέσα από την εκπομπή σας αυτόν που παριστάνει τον Πρωθυπουργό και όλους αυτούς. Εάν μπουκάρανε αύριο το πρωί 100 λαθρομετανάστες στο σπίτι τους, θα τους δεχόντουσαν? Θα μου πείτε ότι αυτοί έχουν αστυνομικούς και τους φυλάνε. Αυτό όμως δεν ισχύει για εμάς τους απλούς πολίτες που καθημερινά μπουκάρουν μέσα αυτές οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων και λαιλατούν τα πάντα. Σε ό,τι αφορά, κύριε Τουτσίδη, αυτό το drone, το καράβι,
0: ναι,
2: το σκάφος, θυμάμαι μια φορά είχα ακούσει έναν λιμενικό πριν 5-6 χρόνια στην κρατική τηλεόραση ότι υπάρχουν μηχανήματα ανίχνευσης τα οποία μπορούν και βλέπουν από 50 και 60 μίλια ακόμα και την Κατσαρίδα, δηλαδή από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ό,τι πάει να ξεκινήσει εντοπίζεται. Και εδώ λοιπόν βρέθηκε να υπάρχει ένα τέτοιο επικίνδυνο με εκρηκτικά γεμάτο σκάφος μέσα σε μια διχάλα στην περιοχή της Λευκάδας και άκουσα από στην εκπομπή της κυρίας Μποτίτση εχθές το πρωί να λέει το κύριο Δένδια να λέει ότι ήταν, λέει, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλά τρέλα που
0: αυτό
2: λάνε.
0: Το είπε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ηχητικό παίχτηκε όλη μέρα χθες από εδώ από το Focus.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, το ξέρω. Τρέλα που λάνε οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να
0: καταλάβω. Σήμερα βέβαια είπε κάτι άλλο ο κύριος Δενδίας και ναι, το είπαμε πριν από λίγο. Είπε ότι είναι σοβαρό το ζήτημα, ναι, ότι έγινε στη Λευκάδα, όχι εκτός.
2: Ναι, θα δούμε τις επόμενες ημέρες πόσο σοβαρό είναι. Ένας Ζελεύσκι, ένας φασίστας, ένας ναζιστής μας έχει ξεφυλίσει. Εδώ έχουμε η Λιβύη, κύριε Τουτσίδη, και νομίζω το θυμάστε που σκοτώθηκαν 5 Έλληνες σε μια αποστολή που είχαν πάει εκεί με ένα πούλμαν,
0: ναι, ναι,
2: που τους το προπαδίσανε.
0: Ναι, ναι.
2: Η Λιβύη είναι η φωλιά του λύκου, αφού εκεί κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι. Θα μου πεις ότι επειδή κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι δεν πρέπει να κάνουμε διπλωματία εμείς? Βεβαίως. Να κάνουμε παντού. Αλλά έχουμε αφήσει τους Τούρκους να μας περικυκλώσουν.
0: Τώρα για εκείνη την αποστολή που αναφερθήκατε των αξιωματικών στη Λιβύη, Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά η οργάνωσή της γενικά ήταν πολύ πρόχειρη, όπως φάνηκε. Έτσι,
2: όλα είναι πρόχειρα.
0: Χωρίς καμία ασφάλεια, του στείλανε εκεί που του στείλανε, εντάξει, για να πετύχουν τους σκόπους.
2: Στείλανε τον κόσμο στη φωλιά του λύκου, αυτό κάνανε.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν είναι μόνο εκεί. Και παντού, κύριε Τουσίδη, γύρω μας, δεν ξέρω γιατί, έχουνε απομονώσει τους στρατιωτικούς και το κουμάντο το κάνουν τώρα κάτι ταλέντα, σαν και εκείνο το Γκερίδη, πώς λέγεται.
0: Μη λέτε, εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, να μην λέω περισσότερα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά,
2: κύριε Νίκο.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Α, ναι, μου ειδοποιεί ο Αλέξανδρος και άλλη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Τουτσίδη, αγαπητέ Κωνσταντίνε, θερμή παράκληση. Ο κύριος Νίκος από την Καλαμάτα και ο κύριος Νίκος από τη Θεσσαλονίκη δεν θα δώσουν συνέντευξη στη φόλη στη στήλη. Να αφήνουν χρόνο να παίρνουμε και εμείς τηλέφωνο.
0: Γιατί σας απαγόρευσε κανείς να πάρει τηλέφωνο ή είστε στον αέρα?
3: Δεν με απαγόρευσε κανένας. Μην μου το θέτεις έτσι. Δεν με απαγόρευσε.
0: Πώς να
3: αλλά
0: το θέσω,
3: δεν μπορεί
0: δηλαδή
3: να καταχρώνεται την καλοσύνη σου και να συζητούν φόλες της ύλης.
0: Ακούστε, ακούστε, αγαπητοί. Δηλαδή. Ναι, να σας πω κάτι. Ο οποιοσδήποτε, όταν δίνω γραμμές στον αέρα, παίρνει τηλέφωνο και εγώ δεν ξέρω ποιος καλεί εκείνη την ώρα. Έτσι,
3: δεν
0: ούτε ο Αλέξανδρος ξέρει. Το περνάει τη γραμμή στον αέρα. Τι να του πω, ότι ξέρεις, σου κλείνω τη γραμμή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάρτε εσείς πρώτος.
3: Εγώ δεν απευθύνομαι, δεν επιπλήττω εσένα. Ευθέως θα το πω επιπλήττω τον κύριο Νίκο και τον κύριο Νίκο.
0: Στο διατάφτα, να ακούσουμε εσάς την άποψή σας λοιπόν. Για αυτά, τι θέλετε να πείτε.
3: Λείπει και λείπει μόνο για τα κοριτσάκια τα οποία πάνω στον αυτό τη ηλικία του χάσαν τη ζωή τους, γιατί όλες αυτές οι συνθήκες που ζούμε σήμερα και γύρω από την νεολαία και γύρω από την ελληνική οικογένεια είναι αυτές που είναι. Ονοείτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
4: Ζει Κύριος ο Θεός των Δυνάμεων. Είπατε για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα κάτι.
0: Δεν το είπα εγώ, άλλος άνθρωπος το έθιξε, ναι. Ακροατής. Δεν ήταν στα θέματα μας.
4: Αφορμή βρήκαν για να μιλήσω. Θυμάστε την Ολυμπιακή που ήταν κρατική και ενώ δούλευε και δεν ήταν μέσα η Ολυμπιακή, γιατί λένε ότι δίθεν πώς συκοφαντούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την Ολυμπιακή. Καθυστερήσει η Ολυμπιακή, καθυστερήσει η Ολυμπιακή, κάθε μέρα καθυστερήσει η Ολυμπιακή. Τώρα που σήμερα όλα είναι ιδιωτικά, ένα σωρό καθυστερήσεις γίνονται κάθε μέρα και ούτε εκεί, ούτε μια συλλαβή δεν λένε για τις ιδιωτικές εταιρείες για τις καθυστερήσεις. Δηλαδή συκοφαντούσαν το δημόσιο για να την κάνουν ιδιωτική, να ανακτήσουν.
0: Αγαπητέ φίλε, εγώ σε όλο αυτό δεν θα απαντήσω με αυτό που λέτε καθυστερήσεις κτλ. Εντάξει. Το μόνο που θα πω γιατί δεν είναι και αυτό το θέμα μας σήμερα. Απλά το έθιξε με αφορμή κάτι άλλο, το έθιξε ακροατής. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας σήμερα. Σε κάθε περίπτωση έχω πει κάτι επανάληψη εγώ σε εκπομπές και αν ακούτε τις εκπομπές μου εδώ θα το έχετε ακούσει. Ότι όταν μια χώρα πλέον δεν έχει στα χέρια της τα δικά της περιουσιακά στοιχεία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί και να παίξει το παιχνίδι, να κάνει το παιχνίδι που χρειάζεται για να κερδίσει. Και το είδαμε αυτό πολύ πρόσφατα με την ιστορία εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και την εταιρεία που αποχωρεί. Έτσι.
4: Έπρεπε όλα, ναι. Ο κρατικός αερομεταφορέας, ας υπάρχουν και ιδιωτικές, να υπάρχει λοιπόν κρατικός αερομεταφορέας.
0: Αυτό ισχύει παντού και βέβαια, όχι μόνο στις αερομεταφορές. Έτσι, όταν, ναι, όταν δεν έχεις τα περιουσιακά σου στοιχεία στα χέρια σου να τα διαχειρίζεις εσύ ο ίδιος, αυτός που πληρώνει και τα έχει αγοράσει, αυτός κάνει και κουμάντο, λογικό είναι.
4: Ακριβώς, και όλα τα κοινωνικά, ναι, αγαθά, νερό, ρεύμα, αυτά έπρεπε να είναι κοινωνικά αγαθά, δεν πρέπει να τα δώσει ιδιότητα. Δηλαδή ο ιδιώτης λέγανε δίθεν θα γίνουν πιο φθηνά, πιο ακριβά γίνανε. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρθει ο αντίστοιχος θα εκβιάζουν. Θες ρεύμα, θες νερό, πάρε το χάραμα στο δεξιχέρι και στο μέτωπο θα λένε. Θες να μισθό, αλλιώς σου κόβει το μισθό στη σύνταξη, αν δεν πάρεις το χάραμα στο δεξιχέρι και στο μέτωπο που ετοιμάζουν. Το επόμενο σύστημα μετά την ηλεκτρική ταυτότητα τα έχουν όλα έτοιμα, απλώς δεν τα λένε στους λαούς.
0: Έχουν λοιπόν έτοιμα, δεν είναι αυτό όμως το θέμα μας σήμερα, έτσι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα.
4: Ναι, αυτό δεν είναι. Απλώς ήθελα να πω ότι με αφορμή αυτό.
0: Το νομίζω ότι το αναλύσαμε.
4: Αυτό που λέει ο Δημήτρης, ναι, τελειώνω με αυτό. Όπως ο Δημήτρης ο Τραπεζικός είπε, όσοι πάνε κόντρα στο σύστημα, δηλαδή εμάς που μας έχουν εσταμπαρισμένους, μόλις ολοκληρωθεί η παγκοσμιοποίηση, θα πούνε αυτός πήγαινε κόντρα στο σύστημα. Ενώ έχει 10 εκατομμύρια στην τράπεζα.
0: Εντάξει, αγαπητέ, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλα πράγματα συζητούσαμε τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να προχωρήσουμε έτσι. Θίχτηκε απλά θέμα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για άλλο λόγο. Απάντησα εγώ και νομίζω τα έχουμε πει κάτι επανάληψη αυτά. Οι γραμμές μας για λίγο ακόμα ανοιχτές. 2-31-05-576-2-31-05-576-77.

Σε ό,τι αφορά αυτό το drone τώρα το θαλάσσιο, να πούμε ότι έχει πάρει πλέον άλλου είδους διάσταση ποινική. Λέγεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις, όταν ολοκληρώσουν τη σύνταξη του πορίσματος από την εξέταση που θα γίνει σε αυτό το σκάφος, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το λιμενικό θα διαβιβάσει στη συνέχεια το πόρισμα στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ως προς την παρουσία του, οπλισμένο φυσικά με εκρηκτικά. 300 κιλά εκρηκτικά είχε μέσα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και από εκεί και πέρα τώρα, και ο κύριος Δένδιας είπε ότι θα ενημερώσει συναδέλφους του κτλ. Προφανώς μέσα στη σημερινή τηλεδιάσκεψη που θα γίνει των Υπουργών Άμυνας, ενδεχομένως εκεί να κάνει αυτή την ενημέρωση. Το ζήτημα είναι ότι τι κάνουμε απέναντι στην Ουκρανία, διότι όταν η Ουκρανία, την οποία έχουμε οπλίσει πολλάκις αδειάζοντας τις αποθήκες μας, και έχουμε στείλει πολλά πράγματα στην Ουκρανία, έτσι, και έχουμε ταχθεί ως χώρα, όχι ως άτομα ο καθένας ή ως πολίτες, ως χώρα γενικά, με τις αποφάσεις της κυβέρνησής μας έχουμε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας σε όλη αυτή την ιστορία, και ουδέποτε, όπως έδειξαν τα πράγματα, η Ουκρανία το σεβάστηκε αυτό. Και μάλιστα μας στέλνει ένα τέτοιο σκάφος που θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο θέμα για την Ελλάδα αν είχε γίνει κάποια έκρηξη και βυθιστεί κάποιο πλοίο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό πρέπει να κάνει κάποιους να επανεξετάσουν τη στάση της χώρας απέναντι στην Ουκρανία. Έτσι, ξεκάθαρα.

Μαρία από τις δικές μας λέει εδώ να ανοίξουν πολλές δουλειές, λέει, για να μην απογοητεύονται οι Έλληνες και όχι να δίνουν 3.000 ευρώ στα ανήλικα των παράνομων μεταναστών από την τσέπη. Τα δίνει, λέει, μάλιστα. Το θέμα της παράνομης μετανάστευσης δυστυχώς μας απασχολεί ακόμα και θα μας απασχολεί πολύ ακόμα. Ήδη σήμερα, αν δείτε την ειδησιογραφία, το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, 650 άτομα μόνο σήμερα στην Κρήτη, που ασκείται μεγάλη πίεση εκεί. Τώρα βέβαια καλοκαίρι έρχεται, ηρεμούν τα νερά, από τη θάλασσα μπορούν πιο εύκολα να έρχονται. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό. Έτσι, και για άλλη μια φορά, δυστυχώς, αυτή η υβριδική πίεση ασκείται εναντίον της χώρας μας και δεν βλέπουμε να γίνεται και τίποτα προς την κατεύθυνση του να σταματήσει αυτό το κακό που έχει δημιουργήσει τεράστια ζημιά στη χώρα. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε η Μαρία από τις Οικές, ότι λέει να ανοίξουν δουλειές, έτσι είναι, Μαρία μου, άμα ανοίξουν δουλειές, πολλές δουλειές, όπως τα παλιότερα χρόνια ενδεχομένως υπήρχαν, να υπάρχουν βιομηχανίες, να υπάρχουν εργοστάσια έτσι διάφορα, να βιοτεχνίες, να υπάρχουν δουλειές, να είναι ενισχυμένος ο πρωτογενής τομέας, να μην φεύγουν νέοι άνθρωποι από τους τόπους τους και να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη και να δημιουργήσουν εκεί. Να υπάρχουν δουλειές άλλου είδους, αν θέλεις, στη μεταποίηση, σε πολλά πράγματα. Δουλειές, γενικώς δουλειές. Και οι δουλειές φέρνουν χρήμα, το χρήμα φέρνει ενισχυμένα ταμεία και ενισχυμένο ασφαλιστικό σύστημα και γενικότερα δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που αποτρέπουν έναν άνθρωπο από το να κάνει σκέψεις δυσάρεστες ή δυσίωνες για το μέλλον του. Όταν ξέρει ότι ζει σε μια χώρα που έχει τέτοιου είδους συνθήκες, έτσι, και σου λέει δεν μπορώ να κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο και θα κάνω σε τελική αυτό που μου αρέσει. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι, και πρέπει να μας προβληματίσει, το ξαναλέω, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Και επειδή έρχεται και η ώρα, πλησιάζει η ώρα που θα πάρθουν αποφάσεις, από εμάς οι αποφάσεις, ας πάρει ο καθένας τις σωστές αποφάσεις, πρωτίστως για τη χώρα και μετά για τον εαυτό του. Έτσι, με βάση την κρίση του καθένας. Το δυστύχημα είναι με αυτούς που λένε ότι εγώ δεν θέλω να πάρω καμία απόφαση και αποστασιοποιούμε. Αυτοί είναι που κάνουν το μεγαλύτερο κακό. Αυτά δεν θέλω να πω περισσότερα. Κλείνουμε, γιατί ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος να πάμε στην επόμενη εκπομπή. Ακολουθεί κωδικό Σέβη με την Εύη Κιαγιά και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας. Πρώτα Θεός μαζί, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM στους 103 και 6 από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τρίτη είναι, αλλά καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Σε όσους δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, ελπίζω να την ακούσετε, γιατί έχει ανέβει ήδη στο κανάλι μου στο YouTube. Ζωντανά έπαιξε χθες. Θα πρέπει να την ακούσετε. Από κάθε εκπομπή μπορείτε να μάθετε κάτι. Δεν το λέω επειδή είμαι η εκφωνήτρια της εκπομπής και δεν το λέω επειδή είμαι γιατρός και πρέπει να με ακούτε. Όχι. Το λέω επειδή σε κάθε εκπομπή σίγουρα θα μάθετε κάτι χρήσιμο. Ομολογώ ότι πολλές φορές δεν έχω στην εκπομπή μου συμπεριλάβει θέματα της επικαιρότητας, γιατί πολύ απλά θεωρώ ανούσια την επικαιρότητα. Όμως σε εκείνες τις εκπομπές έχω βάλει κάποια πράγματα που αφορούν την υγεία. Προσπάθησα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα να σας κρατήσω το ενδιαφέρον. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Και να απαντήσω σε μία κακεντρεχή η οποία ακούει στο όνομα Μαριάνθη Σκράπα. Δεν ξέρω αν είναι ψευδώνυμο και δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον αν είναι ψευδώνυμο, αν είναι το κανονικό της όνομα. Αν με ακούει, που πιθανότατα με ακούει, τόλμησε και είπε ότι εγώ πληρώνομαι για τις εκπομπές στο Focus FM. Προφανώς δεν τις άκουσε τις εκπομπές όπου λέω ότι δεν πληρώνομαι για αυτές. Ότι δεν πρόκειται να πληρωθώ για αυτές τις εκπομπές. 4 χρόνια και 4,5 χρόνια κάνω εκπομπές. Τον Οκτώβριο θα κλείσω 5 χρόνια. Και τολμάει και γράφει ότι πληρώνομαι για τις εκπομπές. Ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Ας με ρώταγες, θα σου απαντούσα προσωπικά. Όχι απ' έξω, απ' έξω και σε φίλους μου. Τους φίλους μου να τους αφήσεις ήσυχους. Εντελώς. Να μην τους ενοχλείς. Και τον Νίκο, εννοείται να μην τον ξαναενοχλήσεις. Άντε, γιατί έχω βαρεθεί αυτή την παραπληροφόρηση. Έχω βαρεθεί τα τρολάκια του Μαξίμου. Και επίσης έχω βαρεθεί το κάψιμο εγκεφάλου εμβολιασμένων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά ξέρω πάρα πολύ καλά, πλέον ξέρουμε όλοι, ότι οι δίπλο, τρίπλο, τετράπλο, πεντάπλο εμβολιασμένοι με mRNA κατά του κορονοϊού έχουν πάθει τράκο. Έχει αλλοιωθεί ο εγκέφαλός τους και δεν το λέω εγώ. Το λένε άλλοι μεγάλοι επιστήμονες, παγκόσμιοι επιστήμονες που έχουν κάνει έρευνες πάνω σε αυτά τα εμβόλια και στην επίδρασή τους στον εγκέφαλο. Το ξέρει και η Pfizer ότι επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Και πράγματι βλέπουμε πολλούς αποβλακωμένους που δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια και έγιναν μετά το 2021. Και δεν μιλάω για υπερήλικες. Δεν μιλάω καν για μεσήλικες. Έχουν αποβλακωθεί ακόμη και άτομα που είναι στο άνθος της ηλικίας τους. Έχουν αποβλακωθεί. Τυχαίο? Ναι, μπορεί να είναι τυχαίο. Αλλά όταν υπάρχει απόδειξη ότι αποβλακώνεσαι, πώς εγώ να το θεωρήσω τυχαίο? Για πέστε μου, πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Θεωρητικά, τα εμβόλια mRNA κάνανε καλό. Πρακτικά δεν κάνουν καλό και αυτό το λέει η Pfizer. Και τώρα πρέπει εμείς να ανεχθούμε όλους εσάς, κυρία Μαριάνθη Σκράπα, που λέτε ό,τι σας κατέβει. Και αν θα φάστε μία μινισούλα και από το Στέφανο που αναφέρατε το ονοματάκι του, κυρία Σκράπα,
Και αν θα φάτε κι άλλη μία μινισούλα από μένα και αγωγή, τότε θα το βουλώσετε. Αλλά πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν πρέπει εσείς πρώτα να βουτάτε τη γλώσσα μέσα στον εγκέφαλο, αν υπάρχει, έτσι. Εννοείται. Και μετά να λέτε ό,τι λέτε. Και σταματάω εδώ. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία γενικότερα βιώνει μια ολοένα αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, στους πολιτικούς. Ακούσατε τον Μπρούμε. Στο Ηράκλειο έχουμε κάτι Μπρούμ από κάτι ηλίθιους που τους βρίσκει χαλκομανία στην επόμενη κολόνα. Αυτή τη διαπαιδαγώγηση πήρανε. Έτσι τους μάθανε στα σχολεία. Γιατί στα σχολεία, κανονικά, αλλάζω το θέμα, δεν πειράζει. Θα πρέπει να γίνει και ένα μάθημα για την επικινδυνότητα του να μαρσάρεις σε όποια ηλικία κι αν είσαι, σε δρόμους όπως η Δημοκρατίας, η Καλοκαιρινού και ειδικότερα σε μικρότερους δρόμους, έτσι. Τους το έμαθε κανείς στο σχολείο? Τους είπε κάποιος ότι υπάρχουν γιατροί σαν εμένα που όταν μου φέρνανε τροχαίο από αμάξι αναγνωρίζαμε τον άνθρωπο όσα τραύματα κι αν είχε? Αλλά όταν μας φέρνανε τροχαίο με μηχανή ήτανε μια χαλκομανία πάνω στη μηχανή. Δεν φαινόταν ούτε πρόσωπο, ούτε σώμα, ούτε χέρια, ούτε τίποτα. Ερχόταν ένα ζωντανό πτώμα. Από την πόρτα, σας μιλάω ειλικρινά, όταν έμπαινε ένα τροχαίο από την πόρτα του Ιερού Σταυρού, με φορείο, καταλαβαίναμε αν είναι από μηχανή ή αν είναι από αυτοκίνητο. Από αυτοκίνητο τον βλέπαμε. Τον αναγνώριζε ο συγγενής του. Από μηχανή, ούτε πρόσωπο, και ας φορούσε κράνος και τις ηλιθιότητες να τις αφήσουνε. Και ας φορούσε και κράνος και ζώνη στη μηχανή και όλα τα προστατευτικά μέτρα. Όταν ερχότανε τροχαίο με μηχανή, όλοι ξέραμε ότι ήτανε μηχανή στην οποία επέβαινε ο μελοθάνατος. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις ζούσε. Δεν πρέπει να γίνει ένα μάθημα στα σχολεία? Και ας δείξετε και φωτογραφίες. Άλλες φωτογραφίες ξέρετε να τις δείχνετε. Δεν πρέπει να γίνει ένα μάθημα στα σχολεία? Φωνάξτε εμένα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο γιατρό να σας περιγράψει τις φρικιαστικές εικόνες που ζήσαμε όλοι οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν μπορείτε να βρείτε, εδώ είμαι εγώ. Καλέστε με. Να έρθω, να τους κάνω στα παιδιά ένα μάθημα. Ούτως ώστε όταν ενηλικιωθούν να ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί. Και δεν είναι το αλκοόλ. Όχι. Όχι, δεν είναι το αλκοόλ. Γιατί όλοι στα τροχαία με μηχανές δεν είναι πιωμένοι. Εντάξει. Και αυτό το παραμυθάκι να το κόψετε. Οι περισσότεροι αναπτύσσουν ταχύτητα γιατί είναι μάγκες. Αυτό είναι το θέμα. Οι περισσότεροι πιτσιρικάδες αναπτύσσουν ταχύτητα για να αποδείξουν ότι είναι κάτι. Ότι είναι μάγκες. Αυτά ποιος θα τους τα πει? Ελπίζω να τα πούνε οι γονείς. Εγώ έχω μιλήσει επανειλημμένα, αλλά εγώ είμαι γιατρός και τα έχω δει από κοντά. Δεν μπορούνε άραγε κι άλλοι γονείς? Αν δεν μπορούνε, θα έπρεπε να γίνουν σεμινάρια στα σχολεία, όχι για την τεχνητή νοημοσύνη,
που κληθήκαμε αυτή την εβδομάδα να παρακολουθήσουμε σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Wow! Πολύ σημαντικό! Λες και τα παιδιά τα ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

πούνε πώς δουλεύει. Εσείς είστε νυχτωμένοι. Εντελώς όμως. Αυτά έχουν δουλέψει χιλιάδες ώρες. Και με την τεχνητή νοημοσύνη και με την τραγική πραγματικότητα των παιχνιδιών και των VR, τι θα τους μάθετε εσείς παραπάνω? Τι θα τους μάθουνε παραπάνω όλοι αυτοί οι ειδικοί? Τους είδαμε τους ειδικούς. Να μάθουνε τι στα παιδιά? Τα παιδιά τα ξέρουν όλα. Τα παιδιά ξέρουν πολύ παραπάνω από τους τριαντάριδες και σαραντάριδες που προσπαθούν, θα προσπαθήσουν στα σχολεία να έρθουν για σεμινάρια να τους μάθουν. Να τους μάθουν τι? Μία ερώτηση θα τους κάνουν τα παιδιά μας και είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να απαντήσουν. Τα παιδιά πλέον δεν είναι τα παιδιά του 1970, 80, 90. Είναι τα παιδιά του 2010-20. Αυτά τα παιδιά είναι. Αυτά τα παιδιά είναι μέσα στην τεχνολογία. Έχουν μεγαλώσει. Παραδεχτείτε το. Με οθόνες. Αυτά τα παιδιά γράφουν 30 λέξεις, 50 λέξεις, αγγλικές μέσα σε ένα λεπτό. Αυτά τα παιδιά είναι. Τι να τους πούνε άνθρωποι που διδάχτηκαν πριν από 20 χρόνια την τεχνητή νοημοσύνη και πώς λειτουργεί? Να τους μάθουνε τι? Ουγκαγκαμπού μπουγκί, που έλεγε ο Κοχάρη Κλίν. Γκαγκαμπού γκυρλί γκαγκά. Αυτά. Αυτά θα τους μάθουνε. Ξεκίνησα λοιπόν από αλλού, πήγα αλλού, δεν πειράζει, η εκπομπή είναι. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν σας έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μία αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Οι πολίτες αισθάνονται συχνά ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους. Και το βλέπουνε και το ζούνε καθημερινά. Και ότι οι άνθρωποι, οι δυνατοί, τις ελίτ, διαθέτουν προνόμια τα οποία ο απλός άνθρωπος δεν θα αποκτήσει ποτέ. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα έρχεται η πρόσφατη τροπολογία της εγκληματικής οργάνωσης, που επιτρέπει σε συγγενείς πολιτικών προσώπων να έχουν επιχειρήσεις με έδρα το εξωτερικό. Είδατε πώς γίνεται? Τα καλά και συμφέροντα. Τέλειο. Όλα για αυτούς. Γιατί κάποιοι νόμιζαν, όταν πήγαιναν στην κάλπη, ότι θα είναι όλα για αυτούς τους ψηφοφόρους. Έχουν διαψευστεί χιλιάδες φορές. Και επιμένουν, εγώ θα πάω να ψηφίσω το τάδε κόμμα. Λες και το τάδε κόμμα έφερε καλύτερη ζωή σε σένα, στην οικογένειά σου, στην Ελλάδα και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Έλα μωρέ, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εν τω μεταξύ ούτε καν παππούδες και γιαγιάδες πλέον, δηλαδή ζούμε την απόλυτη ξεφτύλα των γενεών. Οι 80χρονοι, 90χρονοι γιαγιά, κοιτάει μόνο την παρτούλα της. Την πάρτη της, αδερφέ, την πάρτη της. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ελληνική κοινωνία. Ποτέ. Γίνεται τώρα. Μανάδες κοιτάνε την πάρτη τους. Απ' έξω λίγο ενδιαφέρονται και για τα παιδιά. Αλλά επειδή
οι υπερήλικες γονείς

0: κοιτάνε την πάρτη τους και δεν ενδιαφέρονται για τα εγγόνια. Σου λέει, και η μάνα, να κάνω τι? Τι να κάνω? Τι να κάνω, δεν τα καταφέρνω. Ας το παιδί στην άκρη, πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να βγάλω το προστοζήν. Πρέπει... Έχω κι εγώ ζωή. Αυτές οι ανατροπές στη σύγχρονη κοινωνία έγιναν τώρα τα τελευταία χρόνια. Πολύ έντονες, πάντα υπήρχαν, ναι. Τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολύ έντονες. Η πάρτι σου, η πάρτι σου. Δεν σε ενδιαφέρει το εγγόνι σου πιο πολύ από ότι ο εαυτός σου? Αλήθεια τώρα? Σαν μάνα σε ενδιαφέρει πιο πολύ ο εαυτός σου παρά το μέλλον των παιδιών σου? Ποιος θα το φροντίσει? Ω, κουραμπιές, το μέλλον των παιδιών σου. Το μέλλον των παιδιών του θα φροντίσει, όχι των δικών σου. Και αν εσύ τα παρατήσεις, όπως το βλέπουμε πολύ συχνά, δεν θα βρεθεί κανείς να στα μεγαλώσει. Αν εσένα αυτή τη στιγμή, γιατί το λέω αυτό, γιατί το έχω δει πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια, το βλέπω συνεχώς. Συνέχεια το βλέπω και προσέξτε, γιατί και αυτό είναι ένα. Φαντάζομαι δεν το έχετε σκεφτεί. Και αυτό είναι ένα κολπάκι της νέας τάξης πραγμάτων. Προωθεί την ιδιωτική ζωή της μητέρας για να σταματήσει εξ ολοκλήρου να ασχολείται με το παιδί. Ξέρετε τι βλέπω εδώ και 2, 3, 5 χρονιά? Βλέπω ψυχολόγους συστημικούς, δεν παίζει ρόλο, και μη συστημικούς. Ξέρετε τι προωθούν? Και η μάνα έχει ζωή. Η ζωή δεν τελειώνει όταν έκανες παιδί. Και η μάνα έχει ζωή. Πρέπει να πάει και σε κομμωτήριο, να φτιάξει μιχάκια, να πάει και σε μασάζ, να πάει σε ζιουτζίτσου, να πάει και σε γιόγκα. Η μάνα πρέπει, δεν είναι ο ρόλος της μόνο μάνα να είναι. Πρέπει να πάει και να ασχοληθεί με τον εαυτό της. Δηλαδή, έχουμε και λέμε, ο πατέρας δουλεύει τις περισσότερες φορές. Η μάνα δουλεύει, πρέπει να δώσει και λίγες ώρες να ασχοληθεί με τον εαυτό της. Τα παιδιά, στον αυτόματο, ναι, καλά το καταλάβατε. Στον αυτόματο να τα διαπαιδαγωγεί η οθόνη, να τα διαπαιδαγωγεί το βλαμμένο με κεφαλαία σχολείο, να τα διαπαιδαγωγεί η γειτόνισσα και ο γείτονας, και να μεγαλώνουν ολομόναχα. Ακόμη και τα γατάκια, όταν τα απομακρύνεις από τη μάνα, κλαίνε μέρα και νύχτα, επί πάρα πολλές μέρες. Ναι, έχω υιοθετήσει ένα. Κλαίει συνέχεια εδώ και μία εβδομάδα. Έτσι, όταν και τα παιδιά τα απομακρύνεις από τη μάνα, παίρνουνε ανάποδες στροφές, διαπαιδαγωγούνται από ξένους, γίνονται εγκληματίες. Δεν είναι ο δεν ξέρω αν είναι ο κανόνας. Πάντως, το πιο πιθανό, όταν ένα παιδί μεγαλώνει μόνο του, να πάρει το δρόμο του σε σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες, με το εξωτερικό περιβάλλον, με την κοινωνία. Αν βρει ένα καλό φίλο, να το βάλει στο σωστό δρόμο, έχει καλός. Αν δεν βρει, το σχολείο δύσκολο να το βάλει στο σωστό δρόμο, γιατί οι δάσκαλοι είναι ως επιτοπλίστων ανεύθυνοι. Να τελειώσει η βάρδια μου, να πάω στο σπίτι να τελειώνω. Άρα, η τελευταία η τελευταία προπαγάνδα εδώ και χρόνια είναι να ασχοληθεί η μάνα με τα νυχάκια, manicure, pedicure, γιατί πρέπει να έχει χρόνο για τον εαυτό της, για να νιώθει καλά. Ρε δεν πάτε από εδώ, ρε δεν πάτε από εδώ. 8 ώρες εργασίας και κανένα 2 ώρο αν είσαι στην Αθήνα. Μετακίνηση, 10 ώρες. Τράβα και ένα κομμωτήριο για manicure, pedicure, κόμωση, 12 ώρες, ξεκάθαρα. Ασχολήσου και καμιά ώρα με γιόγκα, Krav Maga, 13-14 ώρες. Και ένα 6 ώρο να κοιμηθείς, 22 ώρες. Μείνανε και 2 ώρες τι? Να τις αφιερώσεις σε ποιον, στον άντρα σου ή στα παιδιά σου. Γι' αυτό λέω, προσπαθούν να φτιάξουν μία κοινωνία χωρίς οικογένεια. Μία κοινωνία όπου ο πατέρας δεν θα παίζει το ρόλο πατέρα, θα παίζει το ρόλο μηχανής παραγωγής χρήματος και η μάνα που θα της αφαιρείται ο ρόλος της μάνας, θα έχει πλέον ρόλο δούλας, μοντέλου, καριερίστα και τα παιδιά στον αυτόματο. Αυτό θέλουνε, το καταφέρανε, πιστέψε με. Ξεκίνησα με άλλο θέμα, δεν πειράζει, στο δεύτερο μέρος. Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από το 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή και γράψτε μου στα σχόλια προβληματισμούς, πράγματα που θέλετε να σχολιάσω στην εκπομπή μου και ό,τι εσείς νομίζετε ότι είναι σημαντικό να το απαντήσω. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ. Κοιτάζω όλα τα σχόλια, δεν απαντώ σε όλα τα σχόλια. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια που λένε Εύη, σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, είμαι εδώ για να σας ενημερώνω. Αφιλοκερδός, όπως πάντα. Πάμε τώρα σε αυτό που προσπάθησα να σας πω στο πρώτο μέρος και λόγω της ροής της εκπομπής δεν μπόρεσα να το αναλύσω. Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες αυτής της χώρας ακούνε συνεχώς λέξεις όπως διαφάνεια, όπως λογοδοσία, αλλά και πολιτική ηθική. Αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται μία υπόθεση που αφορά οικονομικά συμφέροντα πολιτικών ή συγγενών τους, η εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα μοιάζει να κλονίζεται όλο και περισσότερο. Η πρόσφατη τροπολογία που επιτρέπει σε συγγενείς πολιτικών, αυτό που σας είπα, ξεκίνησα να το λέω, να διατηρούν επιχειρήσεις με έδρα στο εξωτερικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε ξανά μία μεγάλη συζήτηση. Τελικά, οι πολιτικοί υπηρετούν πραγματικά τους ίδιους κανόνες με τους πολίτες ή λειτουργούν σε ένα διαφορετικό, πιο προστατευμένο πλαίσιο? Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η τροπολογία δεν αφορά offshore εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, αλλά νόμιμες επιχειρήσεις σε χώρες που συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα. Πες και εσύ ένα ψέμα, μπορείς. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτή τη ρύθμιση την παρουσιάζει σαν μια τεχνική διόρθωση που εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κοίτα να δεις τώρα που όποτε μας βολεύει χρησιμοποιούμε και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ξεκάθαρα. Κοίτα να δεις που όποτε δεν μας βολεύει δεν τη χρησιμοποιούμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ούτε χρησιμοποιούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ούτε τις ακούμε, ούτε τις ακολουθούμε, παίρνουμε και πρόστιμα. Έλα μωρέ, ένα προστηματάκι να δεις. Έτσι. Το είδαμε, το ξαναείδαμε. Απλά η κυβέρνηση αυτή κάνει ό,τι μπορεί για να μαζέψει χρήμα. Κάνει ό,τι μπορεί για να φορολογήσει όσο περισσότερο γίνεται τους πολίτες και ως επιτοπλίστων να μαζέψει χρήμα και από αυτό. Και αντί να βοηθηθούν οι πολίτες, γι' αυτό σας εκλέξανε ρε μάλια, για να βοηθήσετε τους πολίτες της Ελλάδας. Δεν σας εκλέξανε για να βοηθήσετε τους πολίτες της Ουκρανίας, ούτε της Γαλλίας, ούτε της Αγγλίας, ούτε του Ισραήλ. Σας εκλέξανε κάποιοι ζαβοί για να βοηθήσετε τους Έλληνες. Αλλά ξέρω, ούτε ελληνική κυβέρνηση είστε, ελληνόφωνοι είστε, αλλά όχι Έλληνες. Αλλά να γυρίσουμε στην τροπολογία. Αυτό που προκαλεί οργή δεν είναι μόνο το περιεχόμενο της τροπολογίας, αλλά η αίσθηση μιας διαρκούς ανισότητας. Ο πολίτης που πληρώνει φόρους βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται
και ελέγχεται συνεχώς από το κράτος και αισθάνεται ότι για εκείνον οι κανόνες είναι αυστηροί και αδιαπραγματευτοί. Αντίθετα, όταν πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην εξουσία, οι περιορισμοί χαλαρώνουν. Και σας ρωτάω, γιατί πρέπει σε μία δημοκρατία, δημοκρατία και καλά, να χρειάζεται πιο χαλαρούς κανόνες για ανθρώπους που σχετίζονται άμεσα με την εξουσία? Γιατί δεν είμαστε όλοι οι πολίτες ίσοι, όλοι όσοι ζούμε στην ίδια χώρα και είμαστε κάτω από τους ίδιους νόμους, Γιατί κάποιοι είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού? Δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι για όλους? Προφανώς δεν ισχύουν όταν υπάρχει το ακαταδίωκτο. Αυτό το ακαταδίωκτο δίνει ακόμη το θάρρος και το θράσος σε κάποιους βασιλακόπουλους, σε κάποιες παγώνες, να βγάζουν ακόμη γλώσσα, να μιλάνε ακόμη, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχουν λογοδοτήσει για όλα αυτά τα ψέματα που βγήκανε και είπανε κατά την περίοδο του ψευτοκορονοϊού. Και δεν το λέω επειδή δεν υπάρχει κορονοϊός. Φυσικά και υπάρχει και υπήρχε. Αλλά το ότι έγινε πανδημία, αυτό δεν το πιστεύει πλέον ούτε ο σκύλος μου. Ούτε καν. Όλοι έχουν καταλάβει, εκτός από τους εντελώς εκτός πραγματικότητας, τι ακριβώς έγινε την περίοδο που κηρύχθηκε μία πανδημία. Το ξέρουν όλοι, το καταλάβανε όλοι, εκτός από τους εντελώς ηλίθιους και τους εντελώς, τι να πω, πιστούς στον κουραμπιέ. Μόνο αυτοί δεν κατάλαβαν, μόνο αυτοί φοράνε ακόμη μάσκες. Γιατί αν, πιστέψτε με, αν έβγαινε τώρα ένας νόμος, θα πληρώνεις 50 ευρώ κάθε φορά που σε τσακώνει κάποιος να φοράς μάσκα, τότε η υγεία, σε εισαγωγικά, θα έμπαινε σε δεύτερο ρόλο. Θα έλεγε, ουχ, λες να φάω 50 ευρώ, κάτσε να βγάλω τη μάσκα, και δεν θα έβλεπες πουθενά κανέναν να φοράει μάσκα. Βλέπω ακόμη μάσκες σε ανθρώπους μέσα στο σούπερ μάρκετ και μου έρχεται να ξεράσω. Δηλαδή πραγματικά θα χειροκροτήσω και θα κάνω γνωστό παγκοσμίως ένα σούπερ μάρκετ που θα λέει όποιος φοράει μάσκα να μην εισέρχεται. Όποιος φοράει μάσκα να μην εισέρχεται εντός του σούπερ μάρκετ. Για να δείτε πόσα πίδια βάζει ο σάκος εκεί. Αλλά τώρα τους επιτρέπουνε. Ήθελα να ξέρω αν κάποιος μπει και έχει το πουλάκι του απ' έξω ή το κολαράκι του στο σούπερ μάρκετ. Επιτρέπεται? Είναι προσβολή δημοσίας εδούς εκεί. Αυτό θα επικαλαστούνε? Δηλαδή εγώ πρέπει να ιδιάζω κάθε φορά που βλέπω κάποια πάπια να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ? Και αυτό είναι ανεκτό. Γιατί? Για ποιο λόγο? Πρέπει εγώ να το βλέπω αυτό? Μεθαύριο θα είναι ανεκτό να βλέπω κάποιον να ρουφάει, να σνιφάρει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και να μπαίνει με το μαγιό. Να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Γιατί? Απαγορεύεται με μαγιό? Δεν σου λέει κανείς πόσα εκατοστά πρέπει να έχει ο ποπός σου έξω από το μαγιό? Όχι βέβαια. Και τώρα έχω και μία ιδέα. Να κάνω ένα τέτοιο πειραματάκι να δούμε. Ποιος προσβάλλεται? Γιατί εγώ προσβάλλομαι όταν βλέπω εσένα να μου φοράς τη μουντρούχα. Προσβάλλομαι. Για να δούμε, θα προσβληθείς εσύ όταν εγώ έρθω με μαγιό? Μαγιό πολύ καυτό. Μαγιό.
Ναι, και αυτά τα έχω σκεφτεί, πιστέψτε με. Πάμε τώρα στον Πυλάκο. Πάμε, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτά. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει εισβάλει στην καθημερινότητά μας χωρίς κανένα περιορισμό. Οι πληρωμές γίνονται και ψηφιακά. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται online για να μπορέσεις να μπεις και να κάνεις κάποια εργασία στο διαδίκτυο. Και οι κυβερνήσεις μιλάνε συνεχώς για ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση γύρω από ψηφιακές ταυτότητες εννοείται ότι έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις παγκοσμίως, ιδιαίτερα όταν αυτό συνδέεται με πρόσωπα όπως ο Μπιλάκος, ο Bill Gates. Παγκόσμιο σχέδιο ψηφιακής υποδούλωσης, δηλαδή ο τραπεζικός λογαριασμός μας, τα βιομετρικά δεδομένα κάθε ανθρώπου και η ταυτότητα τραπεζικός λογαριασμός και βιομετρικά δεδομένα θα ενωθούν σε ένα ψηφιακό σύστημα. Ο απόλυτος εφιάλτης, έτσι. Το ξέρουμε όλοι. Προσπαθούν να γίνει. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, κακό του κεφαλιού του. Και θα πάρει και άλλους στο λαιμό του, γιατί όταν πολλοί συμφωνήσουν σε ψηφιακή ταυτότητα, προσωπικό αριθμό κτλ. Κτλ. Θα πάρουν και εμάς στο λαιμό τους. Ένα από τα προγράμματα που προωθεί αυτό το ερπετό είναι το ID 2020. Μια διεθνής πρωτοβουλία που υποστηρίζει τη δημιουργία ασφαλών ψηφιακών ταυτοτήτων για ανθρώπους που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα αναγνώρισης. Αρκετές χώρες επίσης, έχω να σας πω, αναπτύσσουν ήδη εθνικά ψηφιακά συστήματα ταυτοποίησης. Η Εστονία, για παράδειγμα, θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα, αφού χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ψηφιακή ταυτότητα για δημόσιες υπηρεσίες, φορολογικές δηλώσεις, ιατρικά στοιχεία και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προσωπικά δεδομένα εκμηδενίστηκαν. Όλα είναι θέμα δεδομένων. Αυτοί συγκεντρώνουν τώρα δεδομένα. Από παντού. Από που μπορούν. Την ιδιωτικότητα, ξεχάστε την. Έτσι μας λέει ο Μπιλάκος. Ξεχάστε την. Βάλτε ένα μικρό τσιπ στο κούτελο να είστε ευτυχισμένοι. Και στο χέρι. Να είστε πιο ευτυχισμένοι. Πάρτε και την ταυτότητα, πάρτε και το ψηφιακό ρυθμό, πάρτε ό,τι μπορείτε σε τεχνολογία, ψηφιακή τεχνολογία, να είστε υπερευτυχισμένοι. Έχω να σας πω ότι το 6G, με το οποίο θα βλέπουμε ανθρώπους να πέφτουν σαν μύγες μετά από ψέκασμα με μπαϊγκόν στο έδαφος, αλλά δεν θα καταλαβαίνουμε από τι είναι. Η κακιά του η μοίρα. Πάντα συνέβαιναν αυτά. Έτσι δεν θα λένε. Έτσι θα λένε. Όπως λένε και τώρα. Έλα μωρέ, πάντα συνέβαιναν. Τα στατιστικά δεν λένε όμως ότι πάντα συνέβαιναν. Και τι λένε οι πιο... έτσι πιο πονηρή. Πάντα συνέβαιναν, λέει, εδώ και 6-7 δεκαετίες, απλά δεν είχαμε το διαδίκτυο για να τα μαθαίνουμε. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, εγώ με 29-30 χρόνια, σαν γιατρός, πάντα συνέβαιναν ανακοπές σε αθλητές. Μα και η στατιστική λέει ότι... σε 20 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, δεν παίζει ρόλο. Σε 20 χρόνια είχαν πεθάνει
τα προηγούμενα χρόνια, από το 1960 έως και σήμερα, έως και το 2020, είχαν πεθάνει 400 αθλητές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μέσα σε 2 χρόνια 1600. Θα τα ξαναβρω τα νούμερα και θα σας τα πω επακριβώς. Παίζει ρόλο. Πάντα συνέβαιναν, ε? Όχι, πάντα δεν συνέβαιναν. Πάντα δεν συνέβαιναν. Γιατί οι αθλητές, ειδικά οι αθλητές, κάθε 6 μήνες, ειδικά αυτοί που πάνε για πρωταθλητισμό, κάθε 6 μήνες κάνουν εξετάσεις, πλήρεις εξετάσεις και από καρδιολόγο. Πώς γίνεται να μένουν στον τόπο τα τελευταία 2 χρόνια 5 φορές παραπάνω από ότι τα τελευταία 20 χρόνια μέσα στο γήπεδο? Πάντα συνέβαιναν. Ρε άντε να χαθείτε που πάντα συνέβαιναν. Πάντα συνέβαιναν για τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Πάντα συνέβαιναν. Βέβαια, στον εγκέφαλό τους. Όχι στην πραγματική ζωή. Πάντα συνέβαιναν. Γιατί τώρα έχουμε, λέει, το διαδίκτυο. Μα από το διαδίκτυο, το διαδίκτυο σου λέει, εκτός και αν δεν διαβάζεις αυτές τις σελίδες, ότι για 20 χρόνια είχαν πεθάνει νέοι αθλητές πολύ λίγοι στα γήπεδα και επί 5 φορές μόνο σε 2 χρόνια τους ξεπέρασαν στον αριθμό. Επί 5 φορές, 20 χρόνια με 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια δηλαδή είχαμε 5 φορές παραπάνω θανάτους από ό,τι σε 20 χρόνια. Πάντα συνέβαιναν. Αν δεν χαθείτε αλήτες, αυτοί που το λέτε και το επαναλαμβάνετε, γιατί βλέπω ακόμη και σήμερα. Το λένε, το ξαναλένε. Και βρήκα και ένα τελείως, το παιδί πρέπει να είναι τελείως βλαμμένο στον εγκέφαλο. Βγήκε και είπε ότι «Έλα μωρέ, εγώ είμαι ζωντανός». Καταρρίφθηκαν όλες οι συνωμοσιολογίες ότι πεθαίνουν άνθρωποι από τα εμβόλια. Αν σε είχα μπροστά μου, θα σε έπιανα από το λαιμό να μου πεις την αλήθεια. Γιατί και εσύ την ξέρεις την αλήθεια. Και το ξέρω. Πώς το ξέρω? Από το υφάκι σου. Όταν λέει ένας άνθρωπος ψέματα, φαίνεται από μακριά. Τον καταλαβαίνουν. Ξέρεις ποιοι? Όχι οι συνομιλικοί σου, 25-30 ετών. Εμείς όλοι, οι μεσήλικες. Όταν κάποιος λέει ψέματα, κάνει κρά από μακριά. Λέω ψέματα τώρα. Και ένα πουλάκι μας είπε ότι δεν έχεις κάνει παρά μέχρι το 2ο εμβόλιο. Αλήτη. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Προφανώς θα σε δούμε υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί μόρφωση δεν έχεις, εκπαίδευση δεν έχεις. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Να έχεις πάρει πακετάκια από τις εταιρείες. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Θα το δούμε σε λίγο. Και επειδή δεν σε παρακολουθώ, ούτε πρόκειται, θα βγει φιρμάνι σε λίγους μήνες. Γιατί σε λίγους μήνες? Γιατί εκλογές δεν θα έχουμε, όπως σας είπα, και χθες και προχθές και την Παρασκευή και την Πέμπτη και Δεν πρόκειται αυτός ο κουραμπιές ο Διακοπούλης να φύγει παρά μόνο 1 εβδομάδα μετά που θα λήξει η θητεία του, 15 μέρες μετά, 1 μήνα μετά. Ούτε 1 μέρα νωρίτερα. Γιατί? Γιατί ξέρουμε την οικογένειά του. Τη γνωρίζουμε. Τα ξέρουμε. Το ξέρουμε. Έχει πρόβλημα το άτομο. Και παρακαλώ, μην τον κοροϊδεύετε. Έχει πρόβλημα. Είναι καρεκλολάγνης. Λάγνος. Εξουσιολάγνος. Έχει πρόβλημα. Δεν το βλέπετε στο βλέμμα του. Το βλέμμα του αστακού. Το βλέμμα του αστακού. Μόλις τον πλησιάζει κάποιος επικίνδυνος εχθρός.
γουρλώνει τα μάτια και σου λέει «Οχ, ή θα με φάει ή θα προλάβω να επιτεθώ». Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα σας αφήσω να περνάτε καλά, να παραμείνετε συντονισμένοι, Focus FM 103,6 και Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, τον αγαπημένο. Καλησπέρα Κώστα μου. Και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου. Θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με ένα ATR 72, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σχηματισμούς αποτελούμενους από δύο οπλισμένα F-16 που προέβησαν σε 9 παραβάσεις στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν από την πολεμική μας αεροπορία. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν περίπου στις 4.30 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα περίπου 10 ατόμων που έφεραν γάντια, κράνη και βαριοπούλες επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις άμεσης δράσης και έγιναν 8 προσαγωγές. Νωρίτερα σήμερα υπήρξαν τραυματίες και έγιναν προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι ωστόσο αφέθηκαν 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία από τα δύο κορίτσια σε σημείωμα που άφησε και βρέθηκε στο σακί διότις αναφερόταν στην απογοήτευση σχετικά με τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό του Α. Το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, τόνισε. Χρειάστηκαν 2-24 ώρα για να μας πει το αυτονόητο η κυβέρνηση ότι είναι σοβαρό θέμα με τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ότι το ντρόουν είναι ουκρανικό, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό που δεν μας είπε ο κ. Δένδιας είναι γιατί δεν κάνουμε επιθετική εξωτερική πολιτική με διαβήματα, έντονες διαμαρτυρίες, σταμάτημα της βοήθειας στον Ανθέλινα Ζελένσκι και απλά ενημερώνουμε τον ΝΑΤΟ για όλα όσα έγιναν, επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Βελόπουλος. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος θα γίνει η συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αυτή αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωσης που παρουσιάστηκαν σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό μέσα σε 24 ώρες να ξεπερνάει πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές αλλά και στις τοπικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε σήμερα στα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για τον σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές και στη Μακεδονία και τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης,

0: να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Άλεξ Ανδρότσικο. Ξέρεις το τραγουδάκι αυτό που έπαιξες, Αλέξανδρε? Το έγραψα όταν ήμουνα 20 χρονών. Επειδή ο Αλέξανδρος εδώ είναι ο κριτής, όπως από τους κριτές. Πώς σου φάνηκε, καλό? Ωραία, παίρνω την έγκριση λοιπόν. Και καθόμουν και σκεφτόμουν σήμερα, ρε αδερφέ, το έγραψες στίχους σε μουσική όταν ήσουν 20-21, κάπου εκεί, δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο ήμουνα. Μπόρεσα να το μελοποιήσω μετά από χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε και μια διόρθωση εδώ. Καλά, στις 7 βρέθηκε το θαλάσσιο ντρόουν, το ουκρανικό. Από την πρώτη στιγμή ήταν προφανέστατο. Δηλαδή, εδώ το βρήκα εγώ ότι είναι και ποιο μοντέλο είναι και τα λοιπά. Δεν μπορούσε να βρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τι μοντέλο είναι και από πού είναι. Το δεύτερο είναι ότι 8, 9, 10, 11, 12. 5 μέρες μετά λοιπόν ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω, άκουσε λες την εκπομπή μου χθες που λέγα ότι δεν κάνω πλάκα. Γιατί αυτά που είπαμε χθες ήταν όλα τεκμηριωμένα. Λοιπόν, σας ζητάω και συγγνώμη για χθες λιγάκι. Είμαι λίγο αδιάθετος αυτές τις ημέρες. Οπότε καμιά φορά προσπαθώντας να τα κάνω όλα μαζί, λίγο μπορεί να συμβεί και κανένα ατύχημα. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι η φωτογραφία του Αδόνιδος είναι αληθινή. Δεν είναι fake news. Και βέβαια στην εκπομπή αυτή δεν κάνουμε κουτσομπολιό. Αλλά καμιά φορά, αδελφέ, σου βγαίνει λιγάκι, ας πούμε, αυτή η συζήτηση για ελαφρότητες, επειδή σε λίγο θα σας ταράξω με βαρύτητες. Λοιπόν, το τίτλο της εκπομπής, αν και θα τελειώσουμε μετά αργότερα το κομμάτι που αφήσαμε χθες και είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, το τίτλο της εκπομπής, ο κίνδυνος είναι εδώ, η αλυσίδα από την αναγκαιότητα του εγκλήματος στην αθανασία μιας κοινωνικής τάξης, της ελίτ δηλαδή, δεν είναι ένας τυχαίος τίτλος. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός τίτλος. Και ειλικρινά σας μιλώ ότι με... Ήρθε λοιπόν μια φίλη. Να, ξέρετε, πολύ καλή φίλη. Ξέρετε, επιστήμονας. Μια επιστήμονας που έχει δουλέψει μαζί με τον Μοντανιέ. Και ξέρεις, μου λέει, αυτή η τύπη της, η πλούση, δηλαδή το μιλάμε για το 1%, έτσι. Λοιπόν, έχουν βρει καινούριο τρόπο για τη διατηρησιμότητά τους και για το πέρασμά τους, λέει, στην αθανασία. Μάλιστα, λέω. Για λέγε, μου περιγράφει κάτι, στο οποίο εγώ λιγάκι έμεινα άναυτος, λέω, μα δεν γίνεται τώρα αυτά. Και κάθισα να κοιτάξω να δω τι στο καλό συμβαίνει, αν ισχύει. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν την κρυογονική μέθοδο. Αυτό είναι μια μέθοδος όπου πριν φύγει από λόγω μιας ανίατης ασθένειας ο υποψήφιος, τον παγώνουν σε μείον 272 βαθμούς Κελσίου, έτσι ώστε να τον ξεπαγώσουν όταν θα βρεθεί η θεραπεία τα λοιπά. Τώρα βέβαια περισσότεροι από αυτούς είναι υπερήλικες ή ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι μεγάλο το κόστος. Δεν έχει πετύχει αυτό το πράγμα ακόμα, έτσι. Αλλά οπότε κάθομαι να ανοίξω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Υπάρχει και καινούριος τρόπος για την αθανασία που δουλεύουν αυτοί οι τύποι? Λοιπόν, θα τα ακούσετε. Μια χαρά. Θα πρέπει να βάλουμε ότι η αναγκαιότητα, έτσι, είπαμε τη λέξη αναγκαιότητα,

0: τη λέξη έγκλημα. Και βάλαμε και την Αθανασία. Και τα τρία συνδέονται, να το ξέρετε. Στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Στην αφετηρία, λοιπόν, δεν έχουμε την επιστήμη. Η επιστήμη είναι ένα μέσο. Και οι επιστήμονες. Το σημείο αφετηρίας είναι η εξουσία. Σε όλη την ιστορία, λοιπόν, του ανθρώπινου είδους, κάθε δομή εξουσίας έχει χρειαστεί να κάνει πράγματα που η δικαιοσύνη, αν λειτουργούσε, θα τιμωρούσε. Π.χ. δολοφονίες ενοχλητικών προσώπων, εξουδετερώση δημοσιογράφων, εξάλληψη ανταγωνιστών, αναγκαστική συμμόρφωση πληθυσμών. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι παρεκκλήσεις μιας εξουσίας, της όποιας εξουσίας και του όποιου πολιτιακού συστήματος. Γιατί όπως έχετε δει, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς, τα πολιτιακά συστήματα είναι διεφθαρμένα. Και ταυτόχρονα μενούμε την διεφθαρμένη και η δικαιοσύνη, τους. Όχι σε όλες τις ιστορικές στιγμές, αλλά ας πούμε, αν στα 100 χρόνια, λέμε τώρα, τα 5 από τα 100 υπήρχε ένα ψήγμα ή και σοβαρή δικαιοσύνη, θα πεις, δεν θα την κάνεις την ερώτηση. Λοιπόν. Αυτές οι πράξεις λοιπόν δεν είναι παρεκκλήσεις μιας εξουσίας και κατά κύριο λόγο μιας οικονομικής εξουσίας. Είναι λειτουργίες της. Στις υπόλοιπες προηγούμενες εποχές όμως είχαμε ένα πρόβλημα. Αυτές οι πράξεις άφηναν ίχνη. Ας πούμε, ένα μαχαίρι άφηνε αίμα. Ένα δηλητήριο άφηνε χημικά κατάλοιπα. Ένας πυρός βολισμός άφηνε μια σφαίρα. Αν και υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως ήταν η περίπτωση του Κοριζή που αυτοκτόνησε, τον βγάλουν αυτοκτονημένο, με δύο σφαίρες στην καρδιά. Δηλαδή, πυροβόλησε δύο φορές. Τον βρήκε η πρώτη σφαίρα στην καρδιά και είχε την λειτουργία, την ικανότητα να πυροβολήσει και δεύτερη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται. Ή ας πούμε με έναν τύπο που συμμετείχε, αυτό είναι ωραία ιστορία, συμμετείχε ας πούμε στο χειρουργείο ενός σπουδαίου προσώπου, το χειρουργείο επιμελώς και επίτηδες οδηγεί το σπουδαίο αυτό πρόσωπο σε ανήκες στο βλάβη. Ο συνονιμένος είναι ο χειρούργος, ο άλλος όμως δεν είναι. Και πριν από την ανάκριση τον βάζω να αυτοκτονήσει. Να πώς αυτοκτόνησε και πώς το θεώρησε η αστυνομία και ο διατροδικαστής ότι ναι, έτσι μπορείς να αυτοκτονήσει, είναι δέθηκε με τη γραβάτα του στο αυτοκίνητό του. Από το τιμόνι του, από τη χειρολαβή. Μπορείστε, παιδί μου, παιδιά, συγγνώμη, για να απαγχωνιστείς. Αν πατείτε λιγάκι, Θεός φυλάξει, εντάξει, δεν λέω να πάτε να δείτε κάτι τέτοιο, αλλά όταν απαγχωνίζουν έναν άνθρωπο, ακόμη και στις εποχές τις παλιότερες, ο δίμιος, για να σίγουρο θα σπάσει το σβέρκο, τραβούσε τον κρεμασμένο από τα πόδια προς τα κάτω. Λοιπόν, τώρα αυτός αυτοκτόνησε. Λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους. Αυτά αφήνουν ίχνη. Όσο πιο εξελιγμένη λοιπόν είναι η μέθοδος, τόσο πιο εξελιγμένο και το ίχνος, αλλά πάντα υπήρχε το ίχνος. Στην υπόθεση ας πούμε Σκρίπαλ, αποδείχθηκε ότι ακόμα και ο πιο μυστικός παράγων νεύρων μπορεί να ταυτοποιηθεί χημικά μέσα σε εβδομάδες και να αποδοθεί σε συγκεκριμένους δράστες. Στην προκειμένη περίπτωση ότι η Ρωσία τον έφαγε, τους δηλητηρίασε, διασώθησαν. Το όνειρο λοιπόν μιας εξουσίας και κάθε εξουσίας και ειδικά της οικονομικής εξουσίας, και δεν μιλάω, παιδάκι μου, για έναν πλούσιο που έχετε απέναντι στη γειτονιά σας, αλλά μιλάμε τώρα για πλούτο, για δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια και τέτοια πράγματα, έτσι. Είναι πάντα λαδρά χωρίς αφήνει ίχνος. Στην αναγέννηση, ας πούμε, το δηλητήριο μιμείτο μια φυσική νόσο. Στο ψυχρό πόλεμο λεγόταν wet work, που έμοιαζε με ατύχημα ή αυτοκτονία. Σήμερα η φιλοδοξία λοιπόν έχει ανέβει επίπεδα. Να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να φαίνεται ως ασθένεια, κατάθλιψη, εγκεφαλικό, καρδιακό, φυσικός θάνατος. Και θα δούμε λιγάκι να μην αφήνει ίχνος. Αυτή λοιπόν η αναγκαιότητα ήταν που οδήγησε την επιστημονική έρευνα τη χρηματοδότησαν και συνδέονται τα δύο στοιχεία, δηλαδή οι μηχανισμοί για αυτούς που συζητάμε, με τους μηχανισμούς του longevity, δηλαδή της μακροζωίας, είναι συνδέσιμες οι δυνατότητες, οι τρόποι. Λοιπόν, απλώς με τους μεν σε στέλνουν από εδώ που ήρθες, με τον άλλον μακραίνει ο βίος της ζωής σου. Θα δούμε πώς και τι. Φταίει η επιστήμη. Φταίνε οι χρηματοδοτήσεις και εντολές που δίνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν και για πάντα. Εγώ θα πω ότι φταίει ήταν οι επιστήμονες, η χρήση της επιστήμης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Πάμε λιγάκι στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουν οικοδομήσει όπλα τα οποία θα μέσα τρόπους που θα σας αφήσω άναυδο σήμερα. Λοιπόν, η επιστήμη λοιπόν είναι ο μηχανισμός και παρέχει αυτή την ικανότητα. Άλλοι επιστήμονες συνείδητα γνωρίζουν ότι συνεργάζονται για υπηρεσίες, για άμυνα ή για κάποιους πλούσιους ανθρώπους. Άλλοι ασυνείδητα νομίζοντας ότι κάνουν καθαρή έρευνα, ενώ τα αποτελέσματά τους τροφοδοτούν άλλου είδους εργασίες. Αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια... βάλουμε λίγο μουσικούλα, αδεφάκι μου.

Είχα ξεχάσει να βάλω, να φορτίσω τον υπολογιστή. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, γιατί μπορείς να τεμαχίσεις μια έρευνα, να τη δώσεις σε έναν επιστήμονα, να ασχοληθεί μόνο με ένα θέμα, χωρίς να ξέρει πού αυτό εντάσσεται, σε ποια αλυσίδα ακριβώς επιστημονικής έρευνας. Η ιστορία λοιπόν της νευροεπιστήμης του 20ου αιώνα είναι σε μεγάλο βαθμό ιστορία διπλής χρήσης. Λοιπόν, το MK Ultra, δεν ξέρω πόσοι είσαστε εξοικειωμένοι με αυτό, στην πραγματικότητα το MK Ultra τι ήτανε? Η χρήση μέσω παραστησιογόνου, κατά κύριο λόγο μέσω του LSD, είχε αγοράσει η CIA όλη την ποσότητα από την Sanofi του LSD, 200, δεν ξέρω, τεράστιο, και το χρησιμοποιούσε για να κάνει πειράματα παράνομα, γιατί κάποια από αυτά, ένα μεγάλο αριθμό αυτό, γινόταν σε φοιτητές, για παράδειγμα, χωρίς να τον γνωρίζουν, γινόταν σε φυλακισμένους, δεν γινόταν δηλαδή σε πρόσωπα τα οποία πήγαιναν εθελοντικά. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, το MK Ultra, που κάποτε θεωρείται ότι ήταν συνωμοσία, αποκαλύφθηκε ότι ήταν πραγματικό και δεν ήταν μια παρέκκληση. Λοιπόν, ήταν το ορατό κομμάτι μιας ευρύτερης κατεύθυνσης. Η έρευνα, ας πούμε, της συμπεριφορικής διαμόρφωσης, δηλαδή, παιδιά, όλοι έχουμε έναν τρόπο συμπεριφοράς ιδιαίτερο, το δικό μας. Οι κοινωνικές ομάδες έχουν το δικό τους. Αυτή είναι η έννοια της συμπεριφορικής διαμόρφωσης. Στο Harvard ή στο Yale, στο McGill, στο Stanford, μεγάλο μέρος είναι χρηματοδοτούμενο άμεσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και όχι μόνο. Το έργο του Skinner, του Donald Hebb, που υπήρξε να χάσεις τις αισθήσεις σου, δηλαδή να χάσεις τις αισθητηριακές σου αισθήσεις, αφίου κτλ. Ήταν για τη CIA, του John Lilly, του Io Cameron, όπου κάνανε την δυνατότητα να απομονώνουν, να αποξενώνουν ψυχικά ψυχιατρικούς ασθενείς. Το Allen Memorial Institute κατατεμάχιζε ψυχές με ηλεκτροσόκ και συνδυασμό με LSD. Όλα αυτά είναι χρηματοδοτούμενα από οργανισμούς κρατικής βίας. Σήμερα βέβαια έχει ιδιωτικοποιηθεί το κράτος, έχουν ιδιωτικοποιηθεί οι μυστικές υπηρεσίες στην πραγματικότητα, δουλεύουν δηλαδή για το λογαριασμό, όχι της προστασίας π.χ. μιας κοινότητας πολιτών ή ενός λαού, που δουλεύουν στην πραγματικότητα, τα είδαμε και εδώ με τα Predator και τα λοιπά, δουλεύουν για στην πραγματικότητα για βιομηχανικές κατασκοπίες και τα λοιπά και τα λοιπά, ή για άλλου είδους εκβιασμούς και έτσι. Το ίδιο λοιπόν σήμερα ισχύει και για την έρευνα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, τις νευρονικές διεπαφές, τη γονιδιακή θεραπεία. Η χρηματοδότηση γίνεται από ένα μείγμα πηγών, αλλά και από τις υπηρεσίες άμυνας πληροφοριών και από άλλους. Η άμυνα και η πληροφορία σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, τα τμήματα αυτά εδώ, είναι πάντα παρόντα. Ας πούμε, η Anthropic έχει συμβάσεις με αμερικάνικες υπηρεσίες άμυνας. Η OpenAI το ίδιο. Η Google έχει αναπτύξει στρατιωτικά συστήματα ανάλυσης εικόνας, που μέχρι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της το σταμάτησαν στην προσπάθεια. Δεν σταμάτησε αυτό, το προχωρήσανε, απολύσαν τους εργαζόμενους. Είχε μια εσωτερική εξέγερση. Αυτά δεν είναι μυστικά. Λοιπόν, είναι δομικό αυτό το υλικό. Η ηθική λοιπόν των επιστημόνων ποικίλει. Μερικοί ξέρουν και συνονούν. Μπορεί και να είναι περισσότεροι. Μερικοί ξέρουν και αντιστέκονται. Φεύγουν. Μιλούν, καταγγέλουν ελάχιστες φορές, έτσι. Και φυσικά κάποιες φορές το πληρώνουν. Στην περίπτωση του MK Ultra, ήταν ο Frank Olson που σε αυτοκτόνησε, υποτίθεται εντός εισαγωγικών, από το παράθυρο του 13ου ορόφου ενός ξενοδοχείου του 1953. Ο David Kelly αυτοκτόνησε στο δάσος το 2003. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει ότι, εξέλιξε επιστήμονας Βρετανούς, που σου έλεγε ότι, ρε παιδιά, αυτά που λέτε, διαβάζω εγώ τα χαρτιά, ο Σαντάμ Χουσέιν δεν έχει όπλα μαζικής καταστροφής. Η Κάρεν Βέντεχαν πέθανε από δημεθυλικό υδράριο στο εργαστήριό του το 1997, με ασαφής αιτία θανάτου. Όχι, ήταν ποιο. Αν το κάνει μόνη της, τη βοηθήσανε. Οι περισσότεροι όμως στη μέση κάνουν τη δουλειά τους γιατί είναι εκεί, λένε στον εαυτό τους ότι είναι ωφέλιμο αυτό που κάνουν, δεν συνδέουν τη δική τους συμβολή με την τελική χρήση ενός τέτοιου μηχανισμού. Έτσι, η γνώση γίνεται εργαλείο απανθρωπιάς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι πολύ βασικό. Και από μια κατακαιρματισμένη συνενοχή. Καθένας λοιπόν μπορεί να κάνει το δικό του κομμάτι από τους επιστήμονες. Το σύνολο που προκύπτει είναι αυτό που κανείς πιθανά να μην γνώριζε τι ακριβώς και σε τι ακριβώς εργαζόντουσαν. Προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει μια αρχιτεκτονική σε 7 επίπεδα για αυτό που συζητάμε.
σε αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν μιλάω για έναν κόσμο που θα έχουμε, μιλάω για έναν κόσμο που υφίσταται στο σήμερα. Πρώτο επίπεδο είναι η επιτήρηση. Όλα ξεκινάνε έτσι. Όταν έχουμε έναν στόχο δηλαδή, έναν που μας ενοχλεί, έναν επιχειρηματία ο οποίος μας δημιουργεί προβλήματα, έναν πολιτικό, έναν δημοσιογράφο, έναν. Λοιπόν, καταρχάς, το πρώτο επίπεδο λοιπόν που έχει οικοδομήσει αυτό το σύστημα της τεχνοφεουδαρχίας, των τεχνοφεουδαρχών, σε συνεργασία με το κράτος, που δεν είναι βέβαια το κράτος των πολιτών, είναι η επιτήρηση. Το έχουμε πει. Είναι κάθε ψηφιακή μας κίνηση, κάθε αγορά με κάρτα, κάθε διαδρομή στο GPS και δεν σας κάνω πλάκα, κάθε εικόνα σε CCTV, κάθε λέξη σε μήνυμα, κάθε βιομετρικό δεδομένο από smartphone, από smartwatch, όλα συσσωρεύονται. Αν έχετε την εντύπωση ότι δεν σας παρακολουθούν και με την έννοια ότι δεν συσσωρεύουν τα δεδομένα σας, νομίζω, σας το λέω ότι κάνετε λάθος. Όλα συσσωρεύονται λοιπόν. Είναι η βάση των δεδομένων. Δεν επεμβαίνει κατευθείαν σε εσένα, σε μένα, στον Αλέξανδρο. Μας χαρτογραφεί. Το δεύτερο επίπεδο που συμβαίνει είναι η ψυχογραφική ανάλυση. Η τεχνητή νοημοσύνη κατασκευάζει ένα μοντέλο της περιφοράς σου από τα δεδομένα. Αυτά που έλεγα προηγουμένως. Πήγες στη λαγή και ψώνησες ντομάτες, παράδειγμα. Και δεν ψώνησες, παράδειγμα, αγκούρια. Και ψώνησες μπανάνες, αλλά δεν ψώνησες φράουλες. Και βλέπουν ότι ψωνίζεις μόνο μπανάνες. Και λένε αυτός, τι πέσει στην περιφορά, κάνω χιούμορ, αλλά σας εξηγώ για το μέχρι τι λεπτομέρειας φτάνει. Πόσες ώρες κοιμηθήκατε, δηλαδή, τι ώρα ξυπνήσατε. Όλα. Λοιπόν, γιατί ανάμεσα στα υπόλοιπα, αν το προσέξετε στα κινητά σας, μπορεί να είναι απενεργοποιημένο, δηλαδή να είναι σε μια κατάσταση αναμονής, μόλις το πάρετε στο χέρι σας, να έρχονται μηνύματα. Να ξέρετε ότι όλα τα κινητά, όταν δεν τα χρησιμοποιείς, μπαίνουν σε μια κατάσταση αναμονής. Δηλαδή δεν εννοώ ότι μιλάτε στο κινητό, αλλά το αφήνετε εδώ. Πέφτε και κοιμάστε. Ξυπνάτε το βράδυ, ξέρω εγώ, κάποια ώρα, κοιτάτε την οθόνη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ενεργοποιεί και στέλνει ότι ο Αλεξανδράκος ξύπνησε στις 4 το πρωί, για παράδειγμα. Και ξυπνάει συχνά στις 4 το πρωί. Λοιπόν, φτιάχνει λοιπόν ένα μοντέλο συμπεριφοράς. Προβλέπει τι θα κάνεις, ποιες είναι οι αξίες σου, ποιοι είναι οι φόβοι που σε παραλύουν, ποια κουμπιά σε ενεργοποιούν, τι είναι αυτό που σε συγκινεί. Διαφημιστικές πλατφόρμες, εκλογικές καμπάνιες, ασφαλιστικές και κράτη το χρησιμοποιούν αυτά που λέμε ήδη. Με την επόμενη γενιά, που δεν μιλάμε για γενιά των 30 ετών, γιατί μιλάμε για γενιά μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια, τεχνητής νοημοσύνης, το μοντέλο βαθαίνει. Από τη συμπεριφορά συμπεραίνονται οι πεποιθήσεις. Τι τραύματα έχεις, τι αυτοματισμούς έχεις. Ποιες είναι δηλαδή πράξεις οι οποίες κάνεις αυτόματα. Το τρίτο επίπεδο είναι η στοχευμένη επιρροή. Όταν σε ξέρουν τόσο καλά, η επιρροή γίνεται χειρουργική. Σου στέλνουν ακριβώς το μήνυμα που θα σε μετακινήσει, προσαρμοσμένο μόνο για σένα, με τις αναφορές που αντιχούν και το συναισθηματικό φορτίο που σε αγγίζει. Δεν το γνωρίζεις εσύ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάποιος φίλος, μπορεί να είναι κάποιος άγνωστος, μπορεί να είναι κάτι που στο δρόμο να σε σκούντιξε κάποιος και τον είδες και ήταν, ας πούμε, ντυμένος ρακένδυτος και λες πω τι φτώχεια έχει, ξέρω εγώ. Σας λέω τώρα παράδειγμα. Μπορεί να είναι μια γιαγιά στον δρόμο, παιδί μου, που να κάνει ελεημοσύνη. Να νομίζω ότι είναι γιαγιά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ή οποιοσδήποτε τρόπος, δηλαδή, παραλαβείς μήνυμα. Κοιτάξτε κάτι, εγώ δεν σας κάνω πλάκα, έτσι. Δεν σας κοροϊδεύω. Μιλάω σοβαρά. Λοιπόν, μπορεί να είναι, ας πούμε, να αρφανιστεί κάποιος, να σου πει, αλλά αν κάνουμε μια δουλειά μαζί. Ωραίος είσαι εσύ. Μπορεί να μελετάνε ποια εφημερίδα διαβάζει, τι βλέπει και τα λοιπά, να σου στείλουν μια αγγελία. Λοιπόν, πολλά πράγματα. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση που έχω πάρει το παράδειγμα, σου στέλνουν ένα μήνυμα που δημιουργεί ένα συναισθηματικό φορτίο που σε αγγίζει. Σε ένα μήνα σε έχουν μετακινήσει σε ένα ζήτημα. Με αυτό το μήνυμα σου έχουν μετακινήσει την άποψή σου για ένα ζήτημα. Σε ένα χρόνο σου έχουν αλλάξει ταυτότητα. Εσύ νομίζεις ότι ορίμαζες. Ότι είσαι το αποτέλεσμα. Αν στην πραγματικότητα είσαι το αποτέλεσμα μιας προσομοίωσης που σε γνώριζε καλύτερα από όσο γνωρίζεις τον εαυτό σου. Τέταρτο επίπεδο είναι η φυσική επίθεση στη γνωστική λειτουργία.
Αυτά που θα πω τώρα είναι ακριβώς όπως υπάρχουν και ισχύουν. Κατευθυνόμενα μικροκύματα, κατευθυνόμενα υπέρηχη, το λεγόμενο Havana Syndrome, με αναφορές διπλωματών που προκαλούσε ξαφνικό πανικό, σύγχυση μόνιμα νευρολογικά. Υπάρχουν τα δηλητήρια που είπαμε, όπως ήταν στο Σκρίπαλ και στον Ναβαλή. Υπάρχει το πολόνιο στο Λιτβινέγκο. Αποδειγμένα κρατικά εργαλεία. Φάρμακα που σου δίνονται χωρίς να ξέρεις. Όπως είναι, ας πούμε, η σκοπολαμίνη στην Κολομβία. Όπως είναι το Devil's Breath, που δίνονται, και κάποια άλλα που δίνουν, ας πούμε, σε μια κοπέλα για το χάπι του βιασμού και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, όπως παλιότερα ήταν το LSD. Σύγχρονα σήμερα έχουμε ψυχότροπα. Εξειδικευμένοι τρόποι υπάρχουν. Πέμπτο επίπεδο. Η εκμετάλλευση ιατρικών εμφυτευμάτων. Ας πούμε, αν έχεις βηματοδότη, αν παίρνεις ινσουλίνη, αν έχεις κάποια αντλία ινσουλίνης, αν έχεις κάποιο σύγχρονο ακουστικό βοήθημα, αν έχεις κάποιο ηλεκτρόδιο, καλώδιο, BCI, ας πούμε, για ιατρικούς λόγους. Οι συσκευές είναι ηλεκτρονικές και ασύρματα συνδεδεμένες. Έχουν αποδειχθεί ευάλωτες και μάλιστα σε επεμβάσεις από απόσταση. Αρκεί αυτό που φέρεις. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Το έκτο επίπεδο, ο προγραμματισμός σου μέσω ιού και ποτού. Η BLOG σου χορηγείται σε εμβόλιο, σε ποτό. Η ένεση με συνείδηση ή το περιεχόμενο είναι ένας τροποποιημένος ιός, κάποιος AAV, σχεδιασμένος να μην αρρωσταίνει. Απλώς παραδίδει αυτά, παιδιά, σας το λέω, έτσι. Δεν μιλάμε για συνωμοσιολογία σήμερα. Μιλάμε για γεγονότα. Μιλάμε για εφαρμογές. Παραδίδει λοιπόν δύο γενετικές οδηγίες σε συγκεκριμένους νευρώνες σου. Π.χ. φτιάξε μια φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη που ανοίγει κανάλι όταν δεχθείς φως, και φτιάξε και ένα ένζυμο, τη λουσιφεράση, ας πούμε, που παράγει φως αν συναντήσει το κατάλληλο υποκατάστατο. Τα κύτταρά σου το φτιάχνουν. Δεν χρειάζεται τίποτα, δεν φαίνεται τίποτα. Καμιά απεικόνιση δεν δείχνει κάτι ασυνήθιστο. Είσαι ο ίδιος όπως πριν, με την παρουσία απλώς ενός εργοστάσιου φωτός, σιωπηλό, μέσα σε κάποια λίγα κύτταρά σου. Μήνες ή χρόνια σου χορηγείται μια ουσία σε ποτό, σε φαγητό, σε ένεση, διασχίζει τον αιματογεφαλικό φραγμό, φτάνει στους νευρώνες, το ένζυμο παράγει το φως μέσα στο κύτταρο και σου ανοίγει το κανάλι. Ο νευρώνας είτε πυροδοτεί κάτι, είτε συγγίζει κάτι. Είναι εξ αποστάσεως ενεργοποίησης συγκεκριμένων, η εξ αποστάσεως ενεργοποίησης συγκεκριμένων νευρωνικών πληθυσμών, δηλαδή αυτά που έχουν νευρώνες στον εγκέφαλο, χωρίς ορατό εργαλείο. Και αυτή είναι όλη η ψυχή της συνθετικής βιολογίας. Η εξέλιξη έχει φτιάξει εκατοντάδες μηχανισμούς για δικούς της λόγους. Και εμείς τους δίνουμε, οι άνθρωποι τους δίνουμε με το δικό τους φορτίο. Ο ιός ξέρει να μπαίνει σε κύτταρα. Δεν εφευρίσκουμε εμείς πώς. Ήδη έχοντας μελετήσει το πώς λειτουργεί, δηλαδή να σας το δώσω να καταλάβετε, εγώ θέλω να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά δεν έχω, σε ένα ποτάμι, αλλά δεν έχω σχεδία. Και περνάει ένα κούτσουρο. Το καβαλάω και με πηγαίνει από το Α στο 2, χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα. Μόνο το ρεύμα. Ακριβώς λοιπόν, όταν έχεις ανακαλύψει ποιες είναι οι διαδικασίες μέσα στον οργανισμό, αυτό χρησιμοποιούν. Ο ιός ξέρει να μπαίνει στα κύτταρα. Δεν εφευρίσκουμε εμείς πώς μπαίνει. Η κλαθρίνη, σημειώστε αυτή τη λέξη, ανοίγει την πόρτα ενός κυτάρου για δικού της σκοπούς. Εμείς δίνουμε ένα άλλο πακέτο για να περάσει μέσα. Τη λουσουφεράση, δηλαδή, που εξελίχθηκε σε πυγολαμπίδες και θαλάσσια όντα για επικοινωνία και άμυνα, όχι για να ελέγχει νευρώνες. Χρησιμοποιούν δηλαδή πράγματα τα οποία η ίδια η φύση τα χρησιμοποιεί για επικοινωνία, για παραγωγή σημάτων, για ενεργοποίησης. Οπότε στην πραγματικότητα γίνεται ένα hijacking, μια κλοπή λειτουργίας. Ας δώσουμε λοιπόν συγκεκριμένα παραδείγματα για να μην μας μείνει μια εικόνα αφηρημένη. Το κρίσιμο. Τι κάνει η τεχνική εξαρτάται απόλυτα από το πού έχει βάλει ο ιός το πακέτο, σε ποιο σημείο δηλαδή του σώματος του ανθρώπου, σε ποιο όργανο.
στον εγκέφαλο, ας πούμε, σε διαφορετικές περιοχές. Αυτό είναι με το drug delivery. Αυτές είναι οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και 25 χρόνια. Τώρα, τι γίνεται ακόμα περισσότερο στα διάφορα εργαστήρια, αυτό μας είναι άγνωστο. Λοιπόν, παράδειγμα, αν προγραμματίσεις να πάει αυτό το ο ιός στην αμυγδαλή, χτυπάς τον φόβο. Αν προγραμματίσεις τους νευρώνες της ντοπαμίνης, χτυπάς την ανταμοιβή. Διαφορετικό στόχος, διαφορετικό αποτέλεσμα. Όσα ακολουθούν είναι εξαγωγή από μια εδρεωμένη, ήδη επιστημονικά τεκμηριωμένη νευροανατομία σε πειράματα σε ζώους και σε ανθρώπους. Κλινικά, η αρχιτεκτονική αυτή υπάρχει και υφίσταται. Ας πούμε, στόχευση στην αμυγδαλή. Με το ποτό που πίνεις, βιώνεις ξαφνικά έναν πανικό. Αίσθηση επικείμενου θανάτου. Καρδιά να χτυπάει, να βροντοχτυπάει, νομίζει ότι θα σου φύγει. Αναπνοή να χάνεται, χωρίς πραγματικά αιτία. Διαρκεί όσο η αντίδραση του ενζύμου, λεπτά μέχρι μισή ώρα, έπειτα φεύγει σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι ένα άριστο εργαλείο για να εξοντώσεις, παράδειγμα, την ψυχική σταθερότητα κάποιου χωρίς ορατά ίχνη. Στόχευση στους κεντρικούς νευρώνες. Ας πούμε, ένα σπασμός του χεριού. Ξαφνική απώλεια ισορροπίας. Παράλυση του ώμου σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Σε ένα δικαστήριο που θα πάει να καταθέσει. Σε ένα ρεπορτάζ που θα κάνει στον αέρα. Σε μια στιγμή που πρέπει να αντιδράσει γρήγορα. Το σώμα σου δεν σε ακούει για ένα τέταρτο. Στόχευση στις γλωσσικές περιοχές. Δεν βρίσκεις μια λέξη. Μπερδεύεις προτάσεις. Ακούγεσαι σαν να έχεις πάθει εγκεφαλικό. Για κάποιον, παράδειγμα, είχα επιφωνή του ή στη δουλειά, όπως είναι εδώ, ο δημοσιογράφος ή ο δικηγόρος ή ένας πολιτικός, καταστροφικό. Στόχευση στον προμετωπιαίο φλοιό. Σε κάνει αδιάφορο, αναποφάσιστο. Δεν μπορείς να ζυγίσεις, δεν μπορείς να αντισταθείς, υπογράφεις ό,τι μπορεί να σου δώσουν, αποσύρεσαι, συμφωνείς σε πράγματα που 5 λεπτά νωρίτερα θεωρούσες ότι είναι αδύνατο να το δεχτείς. Στόχευση στον υπόκαμπο. Δεν εδραιώνεις μνήμες την ώρα που είσαι ανοιχτός στο κανάλι, την ώρα δηλαδή που έχουν επέμβει. Δεν θυμάσαι τι έκανες, τι είπες, με ποιον μίλησες, τι υπέγραψες. Σε άλλη ρύθμιση, σου ενεργοποιεί παλιές μνήμες χωρίς να τις ζητάς. Flashbacks που αποδιοργανώνουν όμως, ερχόμενα σε συγκεκριμένες στιγμές που θα πρέπει εσύ να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτά τα ίδια μέσα, ηθικά χρησιμοποιούμενα, αποκαθιστούν λειτουργία σε ζώα. Η ομάδα του Berglund, που έχει χρησιμοποιήσει BLOG για αποκατάσταση κίνησης μετά από νοτιαία βλάβη π.χ. σε ποντίκια, είναι η ίδια τεχνική. Απλούστατα, μπορείς να αποκαταστήσεις μια βλάβη στο νοτιαίο, αλλά ταυτόχρονα μπορείς, αντίθετα, να δημιουργήσεις μια βλάβη στο νοτιαίο. Λοιπόν, και αυτό που είπαμε, το κούτσουρο. Δηλαδή, το κούτσουρο και το ποτάμι δεν επιλέγουν αν θα σε πάνε στο γιατρό ή στο δολοφόνο. Η πρόθεση του οδηγού τα ορίζει. Έκτο επίπεδο, η αρχιτεκτονική λεπτομέρεια. Διανύσματα παράδοσης. Ο τροποποιημένος ιός δεν είναι μια επιλογή, είναι απλώς μια κατηγορία. Η πιο διαδεδομένη οικογένεια στη γονιδιακή θεραπεία και στην ερευνητική, αυτό που ονομάζεται optogenetics, προσέξτε, optogenetics, δηλαδή γενετική, που έχει να κάνει με το φως. Οπτικά, δηλαδή να στείλεις ένα σήμα, ένα φως, σε έναν άνθρωπο, σε ένα σημείο του, και αυτό να ενεργοποιήσει, ας πούμε, κάποιο μηχανισμό όταν έχει ήδη παραλάβει κάτι από σένα. Είναι λοιπόν αδενοή. Μικροί που δεν προκαλούν γνωστή νόσο στον άνθρωπο και έχουν χρησιμοποιηθεί εμπορικά σε συγκεκριμένα φάρμακα. Διαφορετικοί ορότυποι που έχουν τροπισμό σε διαφορετικούς ιστούς. Π.χ. ένας διασχίζει τον αιματοκεφαλικό φραγμό. Ο άλλος στοχεύει τον αφιβιστροειδή. Ένας άλλος δουλεύει εξαιρετικά πάνω σε ένα νευρικό σύστημα μετά από μια ενδοφλέβια χορήγηση. Εναλλακτικοί τρόποι για να φτάσουν είναι τα λιπηδικά νανοσωματίδια, όπως έγινα με τα mRNA εμβόλια, ή λεντοοειοί, τα εξωσώματα, καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά διανομής, ανοσογονικότητας και διάρκειας. Στόχευση σε ένα συγκεκριμένο κύτταρο, κυταρικό τύπο. Αυτό είναι κρίσιμο, πιο εκλεπτισμένο θα λέγαμε, από ένα γενικό
στους νευρώνες γενικά δηλαδή. Το γονιδιακό κατασκεύασμα περιλαμβάνει έναν κινητή που καθορίζει σε ποια κύτταρα θα εκφραστεί. Παραδείγματα, ο εκκινητής της συναψίνης ενεργοποιεί έκφραση σε όλους τους νευρώνες. Άλλος μόνο στους διεγερτικούς. Άλλος μόνο στους ανασταλτικούς. Η τυροσίνη υδροξυλάση μόνο στους ντοπαμιενεργικούς. Δηλαδή μπορεί να στοχεύσει μόνο ένα σύστημα, ας πούμε, το σύστημα ανταμοιβής ή μόνο τους ανασταλτικούς νευρώνες του μετωπίου με μία και μόνο ένεση. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε πάλι πίσω σε περίπου 5 λεπτά, σε 10 λεπτά και κάπου εκεί.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με ένα αεροσκάφος ATR-72, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σχηματισμούς αποτελούμενους από δύο οπλισμένα F-16 που προέβησαν σε 9 παραβάσεις στο βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική και ανεχετίστηκαν από την πολεμική μας αεροπορία. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις 4.30 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα περίπου 10 ατόμων που έφεραν γάντια και κράνη επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις άμεσης δράσης και έγιναν 8 προσαγωγές. Νωρίτερα σήμερα υπήρξαν τραυματίες και έγιναν προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχθηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν 39 προσαχτέντες που οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία από τα δύο κορίτσια σε σημείωμα που άφησε και βρέθηκε στους ακιδιώτες αναφέρονταν στην απογοήτευσή της σχετικά με τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκράθ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, τόνισε. Χρειάστηκαν 2-24 ώρα για να μας πει το αυτονόητο η κυβέρνηση ότι είναι σοβαρό το θέμα με τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ότι το ντρόν είναι ουκρανικό, τονίζε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό που δεν μας είπε ο κύριος Δένδιας είναι γιατί δεν κάνουμε επιθετική εξωτερική πολιτική με διαβήματα, έντονες διαμαρτυρίες, σταμάτημα της βοήθειας στον Ανθέληνα Ζελένσκι και απλά ενημερώνουμε τον ΝΑΤΟ για όλα όσα έγιναν, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαφτμόνος θα γίνει συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανησυχία προκαλείται από τα κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ μαντού που πραγματοποιήθηκαν σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μετέβη στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό μέσα σε 24 ώρες να ξεπερνάει πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και στις τοπικές αρχές. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε σήμερα στα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδήγησε σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξένησαν τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για τον σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία σε Μακεδονία και Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές και στη Μακεδονία και τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη, πιθανώς να σχηματιστούν και κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που αποβαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, ακόμα ένα νέο τραγουδάκι μου. Θα πάω να δώσω συλλαβία μόνος μου κάτω στο τέτοιο που σαν την κιθάρα. Τραν τραν η ζωή με. Η ζωή τραν τραν. Τι λέει, με κοιτά απελπισμένα, τη ρωτώ τι ζητάς. Να με πας μακριά στα ξένα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Ωραίο το διαλυματάκι. Ας συνεχίσουμε λιγάκι εδώ τα θεότρελα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, να υπάρχουν στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται για δύο λόγους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το longevity, δηλαδή για τη μακροζωία τους, θα δούμε πώς. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση μπορείς να φωνέψεις κάποιον και να μην σε πιάσουν. Και αυτά δεν αποτελούν, θα λέγαμε, υλικό μιας επιστημονικής φαντασίας. Λέγαμε προηγουμένως ότι αν, ας πούμε, στοχεύσεις ένα συγκεκριμένο κιταρικό τύπο, έχεις τους τρόπους να λειτουργήσεις μόνο με μία ένεση αυτά, ανάλογα σε ποια περιοχή. Διαφορετικές οψίμες. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικογένειες. Η Sanel Rhodopsin, η οποία πυροδοτεί νευρώνες που χτυπηθεί από μπλε φως. Η χαλορόντοψιν, η οποία σιγά οδηγεί στη σύγχαση στην ουσία στους νευρώνες με κίτρινο φως. Δηλαδή προσέξτε κάτι, αν δεχτεί ο στόχος κίτρινο φως. Νεότερες εκδόσεις, όπως είναι τα Grimson και τα Step Function Opsins, προσφέρουν είτε μακρότερη διέγερση από έναν παλμό, είτε ανταπόκριση στο κόκκινο φως που διεισδύει βαθύτερα στους ιστούς. Ο σχεδιαστής επιλέγει, πυροδοτώ κάτι ή το βάζω σε σίγαση, μία φορά ή για ώρες, μπλε ή κόκκινο χαπάκι. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε τις διαφορετικές λουσιφεράσεις, μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, πράσινο κίτρινο φως χρειάζεται ATP, υπάρχει μπλε, χρησιμοποιείται, δηλαδή το φως, γιατί το φως είναι αυτός που ενεργοποιεί και το σημείο, το ανάλογο, το προηγουμένως στις οψίνες που λέγαμε. Λοιπόν, η μπλε που χρησιμοποιεί, επίσης υπάρχει η πιο φωτεινή, υπάρχει της Nanolook, η εξαιρετικά φωτεινή, χρησιμοποιείται με την φουριμαζίνη. Κάθε επιλογή αλληλεπιδρά διαφορετικά με την οψίνη. Επίσης, κάθε λουσιφεράση χρειάζεται δικό της υποκατάστατο για να χτυπηθεί, δηλαδή το δικό της κλειδί που μόνο ο σχεδιαστής ξέρει ποιο είναι. Μονιμότητα. Η έκφραση των γονιδίων αυτών των αδενοϊών σε μη διαιρούμενα κύτταρα όπως οι νευρώνες μπορεί να διαρκήσει δεκαετίες, ουσιαστικά εφόρου ζωής. Το σύστημα μένει αδρανές, σιωπηλό, μέχρι να του δοθεί η λουσιφεράση. Μια ένεση σήμερα μπορεί θεωρητικά να ενεργοποιηθεί και 30 χρόνια αργότερα. Ανιχνευσιμότητα. Οι συμβατικές ιατρικές εξετάσεις δεν θα δείξουν τίποτα. Το MRI, δηλαδή αξονική, τίποτα συνήθιστο. Αιματολογικές, φυσιολογικότητες. Νευρολογικές εξετάσεις, φυσιολογικότητες. Θα μπορούσε να ανιχνευτεί, παραδείγματος χάρη, σε μια γενετική ανάλυση του εγκεφαλονοτιαίου υγρού, αν ψάξει συγκεκριμένες αλληλουχίες αδενοϊών. Που, λοιπόν, εξειδικευμένα με PET ή με SPECT σε ραδιοσημασμένους ιχνηθέντες. Δηλαδή, να έχουμε, ας πούμε, μια φωταβιακή απεικόνηση. Αλλά απαιτεί να πάρει ο ασθενής ή ο εξεταζόμενος, μόνο συγγνώμη, δεν είναι ασθενής, την λουσιφεράση. Η ανείχνευση λοιπόν θεωρητικά είναι αδύνατη. Πραγματικά κλινικά παραδείγματα που δείχνουν το τι είμαστε σε αυτά εδώ, έτσι. Η Λουξτούμα, τη Spark Θεραπεύτη, που πήρε την έγκριση από το FDA το τέλος του 2017, που χρησιμοποιεί έναν αδενοϊό για να εισάγει ένα υγιές γονίδιο στον αφιδιστροειδή και να αποκαταστήσει μερικά την όραση σε κάποιους με συγγενή αμαύρωση. Της Νοβάρτης του 19, το Νολγκέσμα, λοιπόν, που είναι πάλι ανετο αδενοϊός για νοτιαία μυϊκή ατροφία σε βρέφη. Δηλαδή, με συγχωρείτε κιόλας, αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται για παράδειγμα για να μπορέσει, αν σε κάποιο βρέφος που έχει νοτιαία μυϊκή ατροφία, να το μπορέσει να το βοηθήσει στην αναδημιουργία. Βέβαια, έχει 2 εκατομμύρια η κάθε δόση. Πιο ακριβή θεραπεία στον κόσμο.
Λοιπόν, κλινικές δοκιμές γονιδιακών θεραπείων για Πάρκινσον, Αλσχάιμερ, Χάντιγκτον, αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Τεχνική παράδοση λοιπόν σε ανθρώπινους νευρώνες δεν είναι μία θεωρία. Έχει εγκριθεί και χορηγείται. Αυτά τα BLOG θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ακριβώς αυτή την υποδομή. Τώρα, προσέξτε κάτι. Θα βάλουμε ένα 7ο επίπεδο. Η μουσική που ακούω από πού είναι? Ακούω μια μουσική. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική της αντικατάστασης. Τι είναι το υπόστρωμα? Δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει το βιολογικό, από κλωνοποιημένα σώματα, σώματα ασυνένετα διαθέσιμα, εγκεφαλικά νεκρή σε υποστήριξη ή στο μέλλον, εγκεφαλικά οργανοειδή σε αγκαιοποιημένα σώμα φορέα. Συνθετικά υπάρχει το βιολογικό, υπάρχει και συνθετικό. Υπάρχουν τα νευρομορφωτικά chips της Intel, της IBM, της Truth North. Υπάρχουν τα εμπορικά. Μικρή κλίμακα προς το παρόν. Πλήρης ψηφιακή εξομοίωση με σούπερ κομπιούτερ, υβριδικά συστήματα. Υπάρχει το αναδυόμενο πεδίο, δηλαδή μήνυ εγκέφαλοι καλλιεργημένοι από βλαστικά κύτταρα έχουν αρχίσει να δείχνουν αυθόρμητη ηλεκτρική δραστηριότητα και μερική φλοϊκή οργάνωση. Το 19 μια ομάδα λοιπόν. Φλοϊκή οργάνωση. Το 19 μια ομάδα.

συζήτηση λέει, σε ποιο σημείο ένα οργανοειδές αισθάνεται. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή τρελή ανάπτυξη σε τέτοιου είδους παραφροσύνες και που εμείς βεβαίως είμαστε σε παντελειάγνια. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα ιδέα για όλα αυτά εδώ. Και βέβαια, συγγνώμη που αναφέρομαι σήμερα και σε τεχνικούς όρους, αλλά δεν γίνεται να το κάνω αλλιώς. Υπάρχει το Human Brain Project της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει στόχο την προσομοίωση εγκεφάλου. Παρήγαγε υποδομή και τεχνογνωσία. Υπάρχει το Bloom Brain Project της Χέρι Μακράν που συνεχίζει με προσομοιώσεις πάνω σε φλοιούς εγκεφαλικούς. Υπάρχει το Open Worm που προσπαθεί πλήρη εξομοίωση. Που ακόμα είναι ατελής. Υποδομή λοιπόν χτίζεται. Για να γράψουμε λοιπόν μια παρτιτούρα, γιατί ας το πούμε έτσι, πες ότι θέτω να πούμε σε μια αδράνεια γενικώς στον κόσμο μέσα από αυτά τα συστήματα. Και σου λέει ο άλλος, εντάξει, πώς μπορείς να ενεργοποιήσεις και να μετασχηματίσεις αυτούς όλους τους ανθρώπους που τους έχεις καταστρέψει με τους διάφορες μεθόδους τα μυαλά. Ή έναν άνθρωπο. Είναι σαν να γράφεις μια παρτιτούρα σε ένα νέο υπόσχομα. Χρειάζεται να επικοινωνείς με ένα τεράστιο αριθμό νευρώνων. Σήμερα υπάρχει, ας πούμε, της Neuralink του Elon Musk, υπάρχει το Synchron, υπάρχει το Precision της Neuroscience. Καταγράφουν χιλιάδες νευρώνες. Βέβαια, για ένα ολόκληρο εγκέφαλο χρειάζονται δισεκατομμύρια. Η ένωση των δύο, διαβάζω από το παλιό, γράφω στο νέο, είναι το κρίσιμο κενό που ακόμα υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια προτινόμενες λύσεις στη βιβλιογραφία από σαρωτές μοριακής κλίμακας. Να ξέρετε ότι όλα βρίσκονται εδώ παρόντα. Πρώτη ύλη, η σκοτεινή γραμμή. Στο ηθικό πλαίσιο λοιπόν, σε ποιους, πού το κάνουν, πού τα κάνουν τα πειράματα. Εθελοντές δωρητές για τα συνθετικά υποστρώματα. Σε ένα μη ηθικό πλαίσιο όμως, η ιστορία δείχνει τις κατηγορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για μη θεραπευτικά πειράματα, που είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι φτωχοί, ασθενείς που δεν έχουν ιδέα και ασθενείς που δεν έχουν δυνατότητα να δώσουν ή να μην δώσουν συνένεση. Εγκεφαλικά νεκροί άνθρωποι για το ίδιο όφελος, πρόσφυγες σε στρατόπεδα. Ή εχμάλωτοι σε πολέμους. Η προηγμένη βιοτεχνολογία λοιπόν προστίθεται. Έχουμε πλεονασματικά έμβρια από κλινικές γονιμότητες. Έχουμε κλωνοποιημένα σώματα που νομικά δεν έχουν εκπρόσωπο. Έχουμε εμβροϊκούς ιστούς παραγόμενους για συγκεκριμένους σκοπούς. Η νομική κατηγορία μη πρόσωπο είναι κρίσιμη μεταβλητή. Γιατί όπως ξέρετε παιδιά, η λέξη πρόσωπο δεν είναι μονάχα αυτό που έχουμε σαν φάτσα. Είναι και νομικός όρος. Δεν αλλάζει η βιολογία λοιπόν, αλλά ποιος μπορεί να σου κάνει τι. Και το πλέον σημαντικό κομμάτι της συζήτησης. Αν η τεχνολογία είναι πραγματικότητα, δεν θα είναι σαφέστατα διαθέσιμη σε όλους. Και αναφέρομαι τώρα στο longevity, δηλαδή σε αυτήν την προσπάθεια μέσω αυτών που περιγράψαμε προηγουμένως για να πετύχουν τη μακροζωία. Το κόστος λοιπόν ανάγνωσης κάθε συνδεσιμότητα, στα labs, κάθε νέο υπόστρωμα, είναι εκατομμύρια δολάρια ένα υποκείμενο, ίσως και δεκάδες εκατομμύρια. Η αθανασία λοιπόν θα είναι ένα αγαθό αγοραστό μόνο από μια συγκεκριμένη τάξη. Brian Johnson, Peter Thiel, Larry Ellison της Oracle, Sam Altman, ήδη χρηματοδοτούν εταιρείες μακροζωίας, όπως είναι η Altos Labs, Bezos με τον Γιούλι Μίλλερ, με 3 δισεκατομμύρια αρχικό κεφάλαιο, η Calico της Google, η New Limit του Sam Altman και άλλες. Όλοι δεν χωράνε στον κατάλληλο λοιπόν των δικαιούχων. Γίνονται είτε αόρατοι, για μας όλους, είτε πρώτη ύλη. Τώρα, όσον αφορά ένα φιλοσοφικό ζήτημα, ακόμα λοιπόν το ζήτημα αυτό εδώ, το αν θα υπάρχει σε έναν που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη τεχνολογία, στην ουσία να αντιγράψει τον εγκέφαλό του μέσα σε αυτόν τον τρόπο, αν θα έχει μια συνέχεια στην ταυτότητα. Δηλαδή, γιατί αυτοί τώρα παίρνουν αυτό που σκέφτονται να πούνε, να πάρουν τον εγκέφαλο του Altman και να το βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και μετά να το βάλει σε ένα σώμα. Ακόμα και αν μπορεί να γίνει τεχνητά, παραμένει φυσικά το ερώτημα. Είναι το αντίγραφο αυτό? Δηλαδή, είναι αντίγραφο ή είναι ο ίδιος? Το Pattern Identity Theory λέει ότι αν διατηρηθεί το μοτίβο, δηλαδή η συμπεριφορική ας πούμε έκφραση του ανθρώπου με τις μνήμες και όλα αυτά, εδώ δεν μιλάω για επιστημονική φαντασία παιδιά, έτσι, είσαι εσύ,
το Biology Continuity Theory.

λέει ότι μόνο η συνεχής βιολογική παρουσία ορίζει το τι είσαι εσύ. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί όμως απ' έξω ποια άποψη έχει δίκιο. Γιατί η εσωτερική εμπειρία μπορεί να ακόμα, δεν είναι ακόμα παρατηρήσιμη. Ακόμα και αν αναβιώσεις ένα νέο σώμα, ο κόσμος σου που σε ξέρει δεν θα μπορεί να βεβαιώσει αν είσαι εσύ ή αν, είσαι ένας τέλειος, ή αν είναι ένας τέλειος μιμητής σου. Και εδώ βέβαια ζαλιζόμαστε, γιατί ούτε εσύ ο ίδιος ούτε το νέο σώμα θα ξέρει. Θα είσαι σίγουρος ότι είσαι εσύ. Αλλά αυτή η σιγουριά θα την είχε και ένας που μιμείται. Να ξέρετε πάντως το εξής. Υπάρχουν ευρυδικές εκδοχές που δεν είναι για την κατάσταση μέσα σε μια μέρα, είναι μια σταδιακή ενίσχυση. Τι κάνουν λοιπόν? Νευρώνες που τους ενισχύουν με μικρές διεπαφές. Λειτουργίες που αρχίζουν να μοιράζονται στο εσωτερικό σύστημα. Σε 25 χρόνια ίσως, σε 50, είσαι 50% βιολογικός και 50% υβριδικός, χωρίς να ξέρεις πότε βασικά έχεις πεθάνει. Η ταυτότητα μένει συνεχής, σαν σπίτι που σιγά σιγά αναμορφώνεται, αλλάζει, αλλά κανένας δεν λέει ότι είναι άλλο το σπίτι αυτό. Σίγουρα είναι δυστοπικά όλα αυτά, αλλά νομίζω αυτό που πραγματικά εξετάζεται από τους σοβαρότερους ερευνητές στο πεδίο είναι έτσι. Το σενάριο ακόμα βέβαια του ολικού transfer ίσως να μην έρθει ποτέ, δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πρόσθετο. Μάλλον θα πάω λίγο σε παραδείγματα. Είμαστε σε μια κλινική της Δυτικής Ευρώπης. Η ίδια τεχνολογία τώρα, παράλληλα σε αυτού του είδους των τεχνολογιών. Μια γυναίκα μέση ηλικίας έρχεται για να προσφέρει σε ένα προσφερόμενο εμβόλιο γρήπης που υπόσχονται και της νέας γενιάς. Η βελόνα μπαίνει, δεν νιώθει τίποτα, φεύγει, παίρνει ένα καφέ, βγάζει το σκύλο. Στις φλέβες της εκείνη τη στιγμή κυκλοφορούν μικροσκοπικά σωματίδια αδεναϊού 9, AAV9. Οι ιοί τόσο μικροί που χωράνε εκατομμύρια σε μια σταγόνα αίματος. Έχουν στην επιφάνειά τους ειδικές πρωτεΐνες που τους κάνουν να βρίσκουν τα αγκαία του εγκεφάλου. Διαπερνούν λοιπόν τον αιματοκεφαλικό φράγμα. Σε 2 ώρες έχουν δέσει στους νευρώνες της κυρίας. Σε 6 ώρες έχουν παραδώσει το γενετικό τους υλικό. Το βράδυ η κυρία είναι με έναν ελαφρύ πυρετό, θεωρεί ότι είναι παρενέργεια του εμβόλιου, που λέει στον άντρα της. Το πρωί είναι μια χαρά. Τα συγκεκριμένα λοιπόν εγκέφαλα, κύτταρα του εγκεφάλου της, ήδη έχουν μετασχηματιστεί σε μια μορφή εργοστασίου. Ας πούμε, στόχευση σε κυταρικό τύπο. 2 παράλληλες ενέσεις. 2 διαφορετικοί άνθρωποι στην ίδια κλινική. Την ίδια εβδομάδα. Το κέρδος του ιού είναι το ίδιο. Το περιεχόμενο διαφέρει μόνο σε ποιος είναι ο κινητής. Στον Α ο κινητής λέει: εκφραστείτε μόνο σε νευρώνες που παράγουν τυροσίνη υδροξυλάση. Δηλαδή μόνο σε νευρώνες που διαγείρονται με την ντοπαμίνη. Στο Β, λέει ο κινητής, λέει μόνο σε νευρώνες που παράγουν καλεστούς ανασταλτικούς, δηλαδή νευρώνες. Ο ιός ταξιδεύει παντού και στους 2, αλλά γενετικά ξυπνάει μόνο εκεί που λέει ο κινητής του. Στον Α έχει καλωδιωθεί ο σύστημα ανταμοιβής, στον Β στα φρένα του προμετωπιαίου. Απ' έξω και οι 2 άνθρωποι είναι φυσιολογικοί. Άλλο παράδειγμα. 6 μήνες μετά την έγχυση, το υποκείμενο Α βρίσκεται σε δωμάτιο που πιστεύει ότι είναι για κάποια ιατρική εξέταση. Του δίνουν να πιει ένα διάλειμμα. Πιστεύει ότι αυτό που νιώθει είναι μια αντίδραση είδους αλλεργίας. Σε 3 λεπτά, η κολεντεραζίνη φτάνει στους νευρώνες του. Η αμυγδαλή του ξυπνάει η λουσιφεράση. Στην αμυγδαλή λοιπόν ξυπνάει η λουσιφεράση. Μέσα στα κύτταρα παράγεται μπλε φως. Τα κανάλια ανοίγουν, οι νευρώνες του φόβου πυροδοτούν μαζικά, η καρδιά του φεύγει στους 80-160 παλμούς, νιώθει ότι πρόκειται να πεθάνει. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, παρακαλά να φύγει, ο εξεταστής γράφει στο τάμπλετ του, πέτυχε. Σε 20 λεπτά μια χαρά, δεν θυμάται γιατί το ένιωσε, τίποτα δεν το προκάλεσε. Με αυτούς τους τρόπους μπορείς να αφοπλίσεις ανθρώπους. Σας δίνω παραδείγματα. Και αυτά δεν είναι. Υπάρχει, ας πούμε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Καταπληκτικό που βρήκα. Νεαρή παράλληλος υπουργείου, 28 ετών, παίρνει ένα αμνηστικό εμβόλιο πριν τοποθετηθεί σε μια πρεσβεία. Καλύπτεται από κρατικό πρόγραμμα και είναι υποχρεωτικό. Στην ένεση υπάρχει ένας ιός με οψίνη. Για την γλωσσική της περιοχή. Υπηρετεί τη θητεία της, επιστρέφει, παντρεύεται, κάνει παιδιά, γυρνάει, μένει χείρα, γίνεται γιαγιά. Στην ηλικία των 54 ετών, 26 χρόνια μετά την ένεση, ασχολείται με ακτιβισμό για ένα θέμα που ενοχλεί τους παλιούς εργοδότες. Σε μια συνέντευξη στον αέρα μπερδεύεται, δεν βρίσκει τις λέξεις, φαίνεται γέρικη, το επεισόδιο διαρκεί 4 λεπτά.
Έφαγε ένα μπισκότο στο γραφείο του παραγωγού πριν τη συνέντευξη. Δεν μπορεί να τα συνδέσει αυτά τα δύο. Δεν θα συνδέσει κανένα εμβόλιο που έγινε φυσικά πριν από 26 χρόνια. Θα πω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Okay. Έχουμε ένα 75χρονο άνδρα με πολύ χρήμα. Είναι ήδη στο πρώτο neural interface τύπου Σάιχρον, περασμένο μέσω των αγκείων στο κινητικό του φλοιό. Τα χρησιμοποιεί για να ελέγχει το σπίτι του, να γράφει email, να ζυπάρει ειδήσεις με τη σκέψη. Στα 80 του προσθέτει ένα μνημονικό βοήθημα. Εξωτερική αποθήκη για ονόματα, ραντεβού, συνδεμένα σήματα με το βίσμα, το BCI, σαν αυτά τα βίσματα που χρησιμοποιεί ο Elon Musk. Στα 85 του έχει ένα πιο εκτεταμένο σύστημα, ενσωματώνει και μια τεχνητή νοημοσύνη που τον βοηθάει να ζυγίζει αποφάσεις. Στα 90 του έχει χωρίσει μεγάλο μέρος της μνήμης του στην εξωτερική αποθήκευση. Στα 95 του ο βιολογικός του εγκέφαλος αρχίζει να αποτυγχάνει. Δεν χρειάζεται όμως μεταφορά. Το εγώ του ζει σε μεγάλο βαθμό ήδη στους εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους. Όταν πεθάνει βιολογικά, ένα ψηφιακό υπόλοιπο συνεχίζει να αλληλεπιδρά με την οικογένειά του. Είναι αυτός, δεν ξέρει κανένας. Ούτε εκείνος ήξερε προς το τέλος. Η ταυτότητα έγινε λοιπόν κάτι το υγρό, χωρίς ποτέ να υπάρξει και στιγμή μεταφοράς. Αυτές είναι σκηνές που συμβαίνουν και παθαίνεις δηλαδή το σοκ της ζωής σου. Ένα πολύ βασικό θέμα, και γιατί τα συζητήσαμε και τα βάλα όλα αυτά εδώ, είναι το εξής. Πολλοί μιλάνε για τα εμβόλια mRNA. Ταπεινά συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Στο ζήτημα των επιπτώσεων που έχουν. Θα σας πω ακριβώς εγώ πώς το έχω αντιληφθεί μέσα από την έρευνα που έχω κάνει και δεν είναι πρώτη φορά. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Η πανδημία του COVID έδωσε την απάντηση. Όχι ως προς την πραγματική εφαρμογή, δηλαδή επιστημονικά συγκεκριμένα mRNA. Αυτό είναι σίγουρο, τα mRNA εμβόλια δεν είναι BLG. Από όσο γνωρίζουμε, δεν περιέχουν λουσιφεράση. Πριν από το 2020, η ιδέα να εγχύσεις σε δισεκατομμύρια ανθρώπους ένα εμβόλιο που κωδικοποιείται στα ίδια τους τα κύτταρα για να φτιάξουν μια ξένη πρωτεΐνη, μαζικά ήταν αδιανόητη. Και δύο χρόνια αργότερα κατέστη πραγματικότητα. Δηλαδή η ψυχολογική αντίσταση των ανθρώπων, της πλειοψηφίας των ανθρώπων, γιατί το 70% έκανε εμβολιασμούς, έσπασε. Η πλατφόρμα των Lipid Nanoparticles, δηλαδή της βαρκούλας των νανολιποσωματιδίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παράδοση της ακίδας, δοκιμάστηκε σε δισεκατομμύρια οργανισμούς και αποδείχθηκε ότι είναι λειτουργή. Είναι τώρα έτοιμη αυτή η πλατφόρμα για οποιοδήποτε άλλο γενετικό υλικό, γενετικό φορτίο, σε οποιαδήποτε επόμενη υγειονομική κρίση, είτε πραγματική, είτε το πιθανότερο ίσως κατασκευασμένη. Το θεσμικό πλαίσιο του Emergency Use Authorization, αυτό που δεν υπήρχε ποτέ πριν για ούτε κατά διάνοια, λοιπόν, δοκιμάστηκε και δουλεύει επιχειρησιακά. Την επόμενη φορά η ενεργοποίηση θα είναι ταχύτερη. Οι μηχανισμοί επιβολής και συμμόρφωσης που λέει τα vaccine passport, δηλαδή τα εμβολιάσκες δείξω μας για να προχωρήσεις και να μπεις μέσα, οι ψηφιακές βεβαιώσεις, οι εργασιακές συνέπειες, δοκιμάστηκαν σε άπειρες χώρες. Την επόμενη φορά είναι ήδη στη θέση τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εμπιστοσύνη πολλώθηκε σε ένα δίπολο, οι πιστοί και οι αρνητές, έτσι. Όπου το ενδιάμεσο, που απαιτεί μια επαλήθευση, δεν χτίστηκε ως μαζική στάση. Αυτή που θα λέγαμε, ας το πούμε, ρε παιδιά, να το δούμε έτσι, να το δούμε κι αλλιώς. Υπήρξε μια πόλωση στην κοινωνία. Στην επόμενη φορά, αυτοί οι δύο πόλοι θα είναι ακόμα πιο διαχωρισμένοι. Και οποιαδήποτε κριτική ματιά απέναντι σε όλο αυτό εδώ θα είναι αδύνατο να επικοινωθεί, να επικοινωνηθεί. Αν είσαι λοιπόν ένα σχεδιαστή συστήματος, αυτό που πέτυχες με αυτό που συνέβη είναι ότι όλα τα συστατικά μιας μελλοντικής, μαζικής, γενετικής παρέμβασης είναι πλέον κανονικοποιημένα. Οι επόμενες λοιπόν παρεμβάσεις θα μπουν χωρίς αντίσταση.
Παράλληλα, παρατηρούμε δίπλα μας ένα μεγάλο κύμα προβλημάτων υγείας που συνδέονται πολλές φορές με τα εμβόλια. Αυτοάνοσα σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Καρδιακά συμβάντα, καρκίνη σε νεαρές ηλικίες, μειωμένη γνωσιακή ικανότητα. Σε αυτό θα πρέπει να σας πω ότι, καλά, από εκεί που ήταν ασύνδετο και έλεγα αποκλείται, δεν υπάρχει, η επιστημονική κοινότητα βεβαίως είναι διχασμένη. Κάποιες ενέργειες, επανενέργειες είναι τεκμηριωμένες. Αυτό είναι γεγονός. Άλλες είναι παραμένουν υποψίες, και μην ξεχνάτε οι γιατροί οι οποίοι στήριξαν όλο αυτό εδώ, δύσκολα θα πούνε ότι είχαμε κάνει λάθος. Μήπως πρέπει να το δούμε αλλιώς. Και πλήρης βεβαίως μακροχρόνια ανάλυση δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει, γιατί και κανένας δεν ασχολείται με τα αποτελέσματα, δηλαδή, ρε παιδί μου, το αν αποτελεί ζήτημα των εμβολιασμών ή όχι. Γιατί αυτό πρέπει να μπει μέσα σε μια διαδικασία παρακολούθησης. Δηλαδή διαλέγουμε 10.000 που εμβολιάστηκαν, πώς είναι μετά από 4-5 χρόνια, και 10.000 που δεν εμβολιάστηκαν. Σίγουρα κάποια κοινά στοιχεία θα υπάρχουν. Δηλαδή κάποιες ασθένειες θα εμφανιστούν και στους μεν και στους δε. Αλλά τι είναι ιδιαίτερο σε αυτούς που εμβολιάστηκαν ή που δεν εμβολιάστηκαν? Λοιπόν, και δεν χρειάζεται όμως να αποδειχθεί ότι αυτά τα εμβόλια υπήρχαν κάποιο κρυφό εργαλείο. Αρκεί ότι η υποδομή χτίστηκε ακριβώς για όλα αυτά τα προηγούμενα που σας είπα. Τώρα μπαίνει ένα θεμελιακό, ένα βασικό θεμέλιο. Γιατί θέλουν να ζήσουν για πάντα αυτοί οι άνθρωποι? Ο τελικός σκοπός δηλαδή δεν είναι μόνο η μαζική επιτήρηση από μόνη της. Δεν είναι μόνο η ικανότητα του να δολοφονήσεις κάποιον και να μην αφήσεις ίχνος. Δεν είναι μόνο η νευρονική χειραγώγηση στους πληθυσμούς. Όλα αυτά είναι διάμεσα. Ο τελικός σκοπός είναι η αθανασία μιας κοινωνικής τάξης αυτής της ελίτ. Ο Μπράιαν Τζόνσον ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να αναστρέψει το γύρας του. Ο Μπέζος και ο Γιούρι Μίλνερ προηγουμένως βάλαν 2-3 δισεκατομμύρια στο Altos Labs. Η Alphabet της Google ίδρυσε την Calico. Ο Sam Altman επένδυσε εκατοντάδες εκατομμύρια στην Retro Bioscience. Ο Peter Thiel της Palantir, και όχι μόνο, χρηματοδοτεί επί δεκαετίες Methuselah Foundation λέγεται, και τη Sense. Ο Larry Ellison, είναι ο ιδιοκτήτης της Oracle, έδωσε εκατοντάδες εκατομμύρια στο Ινστιτούτο του. Λοιπόν, ο Andre de Grey πρόσφερε διανοητικό πλαίσιο. Longevity, escape, velocity. Αν θέλεις να παρατείνεις τη ζωή με ρυθμό μεγαλύτερο από την ροή του χρόνου, θα μπορέσεις να φτάσεις να ζεις απεριόριστα. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί τους ανθρώπους? Γιατί ειλικρινά θεωρώ ότι όταν φτάσεις σε κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, λες εντάξει, φτάνει. Δηλαδή δεν είπα να είσαι νέος, αλλά φτάνει. Ξέρω εγώ τα πια, όποια νομίζει ο καθένας ότι νιώθει ότι ο γύρας να του βαραίνει πραγματικά τη ζωή. Λες βαρέθηκα, δεν πάω να κάνω, τρώω γιαουρτάκι, ξέρω εγώ τι. Βλέπω τα νέα τα παιδιά που χαμογελούν, που ο έρωτας ας πούμε αθίζει στα σώματά τους, στα πρόσωπά τους, στις εκφράσεις τους κτλ. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό. Εντάξει, παιδιά, ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν οικοδομήσει τέτοιου είδους εργαλεία επιστημονικά, έχουν χρηματοδοτήσει επιστήμονες? Εντάξει, το είπαμε προηγουμένως, δεν είναι μόνο το ένα που θέλουμε να κάνουμε, δεν θέλουμε τον έλεγχο κτλ. Στοχεύουμε στην αθανασία μας. Λοιπόν, αυτό δεν το κάνουμε μόνο γιατί φοβούνται το θάνατο. Πάνω κάτω όλοι οι άνθρωποι, σε κάποιο βαθμό, πολύ, λίγο, καθόλου, φοβούνται, έχουν μια φοβία του θανάτου. Αυτοί όμως έχουν συγκεντρώσει εξουσία, χρήμα, ιδιότητες που δεν μεταφέρονται μετά τον βιολογικό θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι μόνο το τέλος της ύπαρξης. Είναι απώλεια κεφαλαίου, δουλειά της ζωής όπως την αντιλαμβάνονται, δυνατότητες να διαχειρίζονται παραδείγματος χάρη τον κόσμο, την εξουσία τους, τους ανθρώπους. Σκεφτείτε να είσαι εκεί στην κορυφή και να έχεις 1 δισεκατομμύριο και να τους ελέγχεις πλέον. Όταν έρθει η στιγμή της θνητότητας, ας πούμε, θα σκεφτείς μήπως έχω τρόπο να το διατηρήσω αυτό. Υπάρχει όμως και κάτι πιο βαθύ. Η λέξη κόλαση, ας πούμε. Όσοι έχουν χτίσει τις περιουσίες τους αυτές, είναι κατανοητό. Ακόμα και αν δεν είναι δηλωμένο. Στρίζεται πάνω σε πράξεις που η ηθική απορρίπτει. Λιγότερο ή περισσότερο ορατές, οι σκοτεινές. Και αντιλαμβάνονται σε κάποιο επίπεδο
ότι ο θάνατος είναι και μια μορφή λογαριασμού. Όχι μόνο θρησκευτικά, πες την άθεη, δομικά. Είναι η στιγμή που τελειώνει η δυνατότητα της διαφυγής από τα εγκλήματα που έχεις κάνει. Γιατί θα συνθήκες αυτές που φυσιολογικότητας δεν μπορεί να εξαγοράσει περισσότερο χρόνο. Η αθανασία λοιπόν στο δικό του στο μυαλό λύνει και τα δύο. Και διατηρεί το κεφάλαιο και απομακρύνει επαόριστον τη στιγμή του λογαριασμού. Αυτό σημαίνει η αθανασία αυτής της τάξης. Δεν είναι παράταση ζωής για όλους. Δεν είναι θεραπεία του γύρατος ως ανθρώπινου προβλήματος. Είναι η εξαίρεση μιας κάστας που δεν απέχουν σε τίποτα από αυτό που παρουσίαζε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ στο Dr. Strangelove. Αξίζει τον κόπο να δείτε την ταινία με τον Πίτερ Σέλλερ. Της παραφροσύνης δηλαδή. Μια εξαίρεση μιας κάστας από τη φυσιακή εξίσωση που αφορά όλους τους ανθρώπους. Κάθε ζωή έχει τέλος. Και αυτό το τέλος είναι η δικαιοσύνη της φύσης. Όσοι δεν μπορούν να αγοράσουν αθανασία, φυσικά θα συνεχίσουν να πεθαίνουν. Όσοι μπορούν, θα ζουν. Σε τρεις γενιές και πολύ πιο νωρίς γενιές τεχνητής νοημοσύνης. Αν η τεχνολογία προχωρά έτσι όπως προχωρά, θα έχουμε ανθρώπους που ζουν 150 χρόνια και ανθρώπους που ζουν 50, 40, 60. Μπορεί λίγο αργότερα να έχουμε και αθάνατους και θνητούς. Και αυτή είναι η πιο σκοτεινή πιθανότητα που έχει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή στον 20ο αιώνα. Και την προετοιμάζει σιωπηρά. Μια υποδομή δηλαδή που εκτείνεται από τα δεδομένα στους νευρώνες, τα data δηλαδή, και από τους νευρώνες στα οργανοειδή. Δηλαδή σε κάτι που συνθετική, ένα συνθετικό εγκέφαλο θα τα λέγαμε, το οργανοειδές. Και από το οργανοειδές στην αντικατάσταση του σώματος. Για εκείνους που ζουν τώρα, αν θα δουν τη συμπλήρωση αλυσίδας, το ζήτημα δεν είναι αν θα αποκτήσουν αθανασία. Το ζήτημα είναι αν θα δουν την αλήθεια της αλυσίδας και θα την ονοματίσουν δημόσια. Δηλαδή αν θα ομολογήσουν δημόσια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αυτή βέβαια είναι δουλειά των δημοσιογράφων, αλλά με τόσο μπούκωμα που πέφτει σε χρήμα, δεν θα σταματήσει την αλυσίδα. Γιατί μάλλον δεν σταματάει και γιατί πάντα και γιατί κατανοώ ότι ο ιστορικός χρόνος είναι διάφορος του βιολογικού χρόνου. Αλλά αυτό αφορά αυτή τη γενιά, εμάς τη γενιά που ζούμε. Αυτό που χτίζεται τώρα είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ιστορίας ανθρώπινης ύπαρξης. Η ικανότητα της εξουσίας να δρά χωρίς ίχνος, συνδυασμένη με την ικανότητα της εξουσίας να διαφύγει από το θάνατο. Αν φτάσει στο πλήρες σχήμα, αλλάζει τους όρους κάτω από τους οποίους ζούσε η ανθρωπότητα για χιλιετίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Και για τη δική μας γενιά και για τις γενιές που ήδη έχουν έρθει και θα προχωρήσουν πιο πολύ από εμάς, το πώς θα συμβεί, το πώς θα διαχειριστούμε, αυτό εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Βάζω τα ερωτήματα. Αν τα MedBed έχουν αρχίσει και φτιάχνουν, δεν ξέρω, Νεκταρία, να σου πω την αλήθεια. Πάντως το γεγονός είναι η διαφυγή της αθανασίας, τη διαφυγή του θανάτου από αυτούς που θέλουν να γίνουν αθάνατοι για να μην δώσουν ποτέ μα ποτέ γραπτή απολογία ή προφορική απολογία. Όπως για να έχει, αυτό ήταν το θέμα. Σας είχα πει χθες, συζητούσαμε γενικά, δεν πρόλαβα πάλι, αλλά σας έχω ένα μικρό κομμάτι για να καταλάβετε για ποιο λόγο χθες έλεγα ότι η Ευρώπη και η Ρωσία μετασχηματίζονται σε κάτι άλλο. Στο ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας θα το αφήσουμε. Πιστεύω ότι αύριο θα έχω τον χρόνο για να το αναφέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή εξελίσσεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιο είναι αυτό? Η πτώχευση της Ρωσίας. Οπότε θα σας δώσω για ποιο λόγο συζητάμε κάτι τέτοιο, το ουσιαστικό περιεχόμενο, τι συμβαίνει. Και θα το κάνουμε μία σύγκριση. Όχι γιατί θεωρώ τον Πούτιν Χίτλερ, καμία σχέση. Αλλά έχουν χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο, την ίδια μεθοδολογία. Και θα είναι ευκρινέστατο αυτό που θα σας πω.
Ο Χίτλερ είχε τον Χάλμαρ Σάχτ από το 1934-1939 ως Υπουργό Οικονομικών. Τι έγινε? Όταν πήρε ο Χίτλερ την εξουσία, ήθελε να ξαναεξοπλίσει την Γερμανία γρήγορα. Το πρόβλημα όμως ήταν διπλό. Η συνθήκη των Βερσαλιών το απαγόρευε και τα ταμεία ήταν άδεια. Ο Σάχτ, σαν πρόεδρος της Reichsbank, δηλαδή της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, τι έχω πάθει, και υπουργός οικονομικών, βρήκε λοιπόν ένα κόπο διαβολικό και απλό. Έφτιαξε μια εταιρεία φάντασμα, ΜΕΦΟ, Μεταλλουργίσκε φορ και όπου τα γερμανικά δεν μιλάω. Δεν παρήγαγε τίποτα, υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Αυτό δεν είναι πραγματικό. Πώς δούλευε λοιπόν? Το κράτος παρήγγειλε όπλα, τάγκς, αεροπλάνα από τις βιομηχανίες όπως ήταν η Κρουπ, η ΑΕΦΑΡΜΕΝ, οι Ζήμενς κτλ. Αντί να τις πληρώσει σε χρήμα, τους έδινε ΜΕΦΟ bills, ομόλογα, δηλαδή γραμμάτια με την υπογραφή της φανταστικής εταιρείας, εγγυημένα κρυφά από την Κεντρική Τράπεζα. Όμως αυτά τα γραμμάτια είχαν κάποια λήξη. Αρχικά ήταν 6 μήνες και μετά ανανεούμενα μέχρι 5 χρόνια. Οι βιομηχανοί πήγαιναν στις τράπεζες, οι τράπεζες της Reichsbank και ο κύκλος έκλεινε, έπαιρναν τα χρήματα. Τυπώθηκαν 12 δισεκατομμύρια για την εποχή εκείνη, ασύλληπτο ποσό, Reichsmark, που δεν εμφανιζόντουσαν πουθενά στον επίσημο προϋπολογισμό. Και με αυτό χρηματοδοτήθηκε το 60% του γερμανικού επανεξοπλισμού. Στην ουσία ήταν μια παράνομη εκτύπωση χρήματος, μεταμφιεσμένη έτσι με την, λέγαμε, δημιουργική λογιστική στα πρώτα της βήματα. Πώς απέτυχε? Το 1938 τα πρώτα γραμμάτια έφταναν στη λήξη τους και το κράτος, το γερμανικό, δεν είχαν τα πληρώσει. Ο Σάχτ κατάλαβε τι γινόταν, υπερπληθυσμός και χρεοκοπία θα ερχόταν. Και προειδοποίησε τον Χίτλερ και του είπε: σταμάτα όλα, ισορρόπηση στην οικονομία. Όμως αυτό θα μπορούσε να είναι λύση, αλλά δεν είναι σίγουρη. Οπότε ο Χίτλερ εξαπέλυσε τον πόλεμο του 1939 και 7 μήνες αργότερα, στην 1η Σεπτεμβρίου, εισβάλλει στην Πολωνία. Ο πόλεμος δεν ήταν επιλογή, ήταν η μόνη έξοδος. Γιατί κατακτούν τις ξένες χώρες. Θα έκλωβε τα χρυσά αποθέματα που είχαν, τα σιτάρια, τα πετρέλαια, τα εργατικά χέρια, θα πλήρωνε τα γραμμάτια με τη λία. Έτσι έγινε λοιπόν με τη Τσεχοσλοβακία. Έκλωψε 23 τόνους χρυσού από την τράπεζα της Πράγας και την πήγε, αυτό είναι μεγάλη ιστορία, γνωστή, τα τοποθέτησε πού? Στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Συνεργαζόταν δηλαδή με τον Χίτλερ. Αυτή ήταν η μηχανή. Τι έκανε ο Πούτιν το 22? Με συγχωρείτε. Τη δεύτερη μέρα της εισβολής στην Ουκρανία πέρασε ένα νόμο που υποχρέωνε τις ρώσικες τράπεζες να χορηγούν προνομιακά δάνεια στις εταιρείες που δουλεύουν για τον πόλεμο, χωρίς ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, με όρους που ορίζει το Κρεμλίνο. Δεν ήταν ΜΕΦΟ bills, αυτά που είχε φτιάξει δηλαδή ομόλογα, ήταν η ψηφιακή τους εκδοχή. Κρυφό χρέος εκτός προϋπολογισμού. Σε 3 χρόνια οι ρώσικες τράπεζες έχουν συσσωρεύσει 210 με 250 δισεκατομμύρια σε τεράστια πολεμικά δάνεια. Προσέξτε κάτι, επειδή και εμείς χρωστάμε 400 δις και όλα αυτά εδώ, σκεφτείτε ότι το εξωτερικό χρέος της Ρωσίας, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου 30 ή 40 δισεκατομμύρια. Μην μετράτε με όρους Δύσης, να μετράτε με όρους ρωσικούς. Λοιπόν, 210 με 250 δις, αυτό είναι το διπλάσιο του επίσημου αμυντικού προϋπολογισμού. Καλύπτει περίπου το 50% των πραγματικών στρατιωτικών δαπανών. Ίδιο ποσοστό με το ΣΑΧΤ, ίδια λογική, ίδιο χρονικό περιθώριο. Και τώρα ξεκινάει το ίδιο σενάριο. Τα δάνεια φτάνουν στη λήξη τους. Στη λήξη τους. Οι εταιρείες δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Οι τράπεζες κρύβουν τα τοξικά χαρτοφυλάκια, όπως η Credit Bank of Moscow. Σήμερα είναι ήδη το 28%. Είναι τοξικό το χαρτοφυλάκιο. Η Ναμπουλίνα, που είναι διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας και παίζει το ρόλο σήμερα του ΣΑΧΤ, προειδοποιεί δημόσια ότι το σύστημα δεν αντέχει. Το Εθνικό Ταμείο της Ρωσίας έπεσε από τα 117 στα 31 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο σε 6 μήνες. Υπάρχει κυριολεκτική ομοιότητα. Ο Χίτλερ είχε δύο επιλογές το 1939. Χρεοκοπία και πολιτική κατάρρευση ή πόλεμος για να πάρει τη λία
διάλεξε το δεύτερο. Ο Πούτιν αντιμετωπίζει το ίδιο δίλημα γύρω στο 2026 με 2027, αλλά ποια λία. Η μηχανή θα την άγξει την οικονομία της Ρωσίας στον αέρα. Δεν υπάρχουν λία πόροι. Υπάρχουν, θα μου πείτε, αυτά που έχει η Ανατολική Ουκρανία. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Η Χίτλερ είχε βιομηχανία για να κατακτήσει την Ανατολή. Ο Πούτιν να κοιτάξει δυτικά, να βρει τι. Να βρει από βιομηχανισμένες περιοχές, υπερχρεωμένες οικονομίες, τίποτα δεν υπάρχει για να αρπάξει. Γι' αυτό, όπως λέγουμε στην αφήγηση, οι Ρώσοι έρχονται, αυτό που μας λένε οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, μια κάτι πραγματικό. Η Ρωσία δεν έχει κανένα κίνητο και δεν έχει τα μέσα για να επιτεθεί στην Ευρώπη. Έχει όμως στηθεί μια οικονομική παγίδα που οδήγησε τη Γερμανία στον πόλεμο. Και αυτό από μόνο του είναι αρκετά επικίνδυνο. Γι' αυτό είπε ο Καραγκάνοφ πριν από 6 μήνες ότι η Ρωσία αντέχει μέχρι 26, άντε μάξι 27. Γι' αυτό μας λένε αυτοί μέχρι το 28 να φτιάξουμε στρατό και μέχρι το 30 να επιτεθούμε στη Ρωσία. Να είμαστε ικανοί να προστατευτούμε από την επίθεση της Ρωσίας. Ο Κρέικ Κένεντι, ο πρώην αντιπρόεδρος της Bank of Merrill Lynch, of America Merrill Lynch, είναι αυτός που ανακάλυψε ακριβώς αυτή τη μηχανή. Ότι από τον νόμο στις 25 Φεβρουαρίου του 2022 υποχρεώνει τις τράπεζες να δανείζουν τις πολεμικές μηχανίες με όρους λοιπόν που μονομερώς ορίζει το κράτος, η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν. Δεν υπάρχει κάποιο κολάτρα, δηλαδή ένα κίνητο ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει εγγύητης. Υπάρχει μόνο σιωπηρή κρατική εγγύηση. Τώρα, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία δεν έχουμε χρόνο σήμερα να τα κοιτάξουμε. Ίσως αύριο, συζητώντας για αυτό εδώ. Όπως και να έχει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα, να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να ήταν, πώς θα το λέγαμε, αρκετά ικανοποιητικά και πλούσια, ανησυχητικά. Για μένα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Σήμερα ο κόσμος μας έχει γίνει κάτι τρομερά επικίνδυνο χωρίς να μπορούμε να το δούμε. Υπήρχαν πάντα κίνδυνοι που δεν μπορούσαμε να τους δούμε, αλλά αυτοί είναι επικίνδυνοι κίνδυνοι, θα λέγαμε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 8 η ώρα εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στην συχνότητα του σταθμού μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί υπάρχει μια εξαιρετική εκπομπή που αξίζει τον κόπο να την ακούτε, οι μουσικές ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σελεμέζογλου. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον καλό εδώ, τον υπέροχο στον ήχο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Από μένα λοιπόν, τον λίγο κρυωμένο, τι να κάνω, δεν μπορώ να το κρύψω άλλωστε. Καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός. Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
22: Φταγμένος.
23: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
24: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Focus FM 103,6. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Το ταξίδι μας σήμερα έχει άρωμα Ιταλίας, όπως κάθε Τρίτη, και αναμνήσεις από τη σκηνή της Eurovision. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο με όχημα ορισμένα τραγούδια που εκπροσώπησαν την Ιταλία στο διαγωνισμό της Eurovision και θα ακούσουμε από τους τρίλους της δεκαετίας του 50 και τις χρυσές μπαλάντες του Σαν Ρέμο μέχρι τους σύγχρονους ροκ επαναστάτες και τους pop stars του σήμερα. Φτιάξτε έναν εσπρέσο ή βάλτε ένα ποτήρι κρασί, χαλαρώστε και αφήστε τη μελωδικότητα της ιταλικής γλώσσας να σας παρασύρει. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από το μακρινό 1959. Πιόβε, Ciao Ciao Bambina. Ο Ντομένικο Μοντούνιο, ερμηνευτής, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους Ιταλούς καλλιτέχνες που απέκτησαν το στάτους του Διεθνούς Αστέρα λόγω Eurovision. Αν και είχε ξεκινήσει με όνειρο την υποκριτική, μάλιστα έκανε τον ντεπούτο του δίπλα σε έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, η μουσική τον κέρδισε όταν συμμετείχε σε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά το θρίαμβο του Βολάρε, το 1958, επέστρεψε στην Eurovision του 59 με το τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε καθώς ο Μοντούνιο περίμενε σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και έβλεπε δύο εραστές να αποχαιρετιούνται κάτω από την βροχή. Παρά το γεγονός ότι ήρθε έκτος στο διαγωνισμό, έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι ο Μοντούνιο είχε το μαγικό άγγιγμα να μετατρέπει την καθημερινή μελαγχολία σε διαχρονική μελωδία. Για δεύτερο τραγούδι έχουμε άλλο ένα μελωδικό κομμάτι, πάλι στο ταξίδι μας εκεί στην Ιταλία, στις αρχές της δεκαετίας του 60. Betty Curtis είναι το Al di là. Πέρα από εκεί, η Betty Curtis έφερε έναν αέρα ανανέωσης στο ιταλικό πεντάγραμμο. Το τραγούδι ήταν μια σύνθεση που υμνούσε την απόλυτη αγάπη, αυτή που ξεπερνά τα όρια του ορατού κόσμου. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Betty Curtis το ερμήνευσε μοναδικά στο διαγωνισμό. Το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη τεράστια ζωή στην Αμερική λίγο αργότερα. Ακούστηκε στην ταινία Rome Adventure το 1962, ερωτική Ρώμη ο ελληνικός τίτλος, και είχε και μια εναλλακτική ονομασία η ταινία, το Lovers Must Learn, όπου ο Εμίλιο Περικόλη το τραγουδούσε σε ένα ιταλικό νυχτερινό κλαπ, κάνοντας τις καρδιές σε όλο τον κόσμο να χτυπούν στο ρυθμό της Ρώμης. Η ερμηνεία της Curtis όμως παρέμεινε η βάση γεμάτη από ζεστασιά και το στυλ της χρυσής εποχής του Σαν Ρέμο. Betty Curtis, Al di là.

Αλντιλά, που σημαίνει πέρα από εκεί, ένας τίτλος που μας προτρέπει να κοιτάμε πάντα λίγο πιο μακριά, εκεί που βρίσκονται πιο όμορφα συναισθήματα. Συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση στην δεκαετία του 60, σε μια εποχή που η ιταλική μουσική κυριαρχούσε στις καρδιές όλης της Ευρώπης. Τώρα θα συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που δικαίως χαρακτηρίστηκε ο μικρός βασιλιάς του ιταλικού τραγουδιού, Κλαούντιο Βίλα. Ο Κλαούντιο Βίλα ήταν μια πληθωρική προσωπικότητα με μια φωνή που μπορούσε να αγγίξει απίστευτες οπερατικές κορυφές. Το «Αντίο, αντίο» είναι μια δραματική μπαλάντα που κέρδισε το φεστιβάλ Σαν Ρέμο το 62, αλλά υπάρχει ένα παρασκήνιο που συνδέει τον Βίλα με τον προηγούμενο καλλιτέχνη μας, τον Ντομένικο Μοντούνιο, που ακούσαμε στο ξεκίνημα. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Μοντούνιο και στο Σαν Ρέμο το ερμήνευσαν και οι δύο, όπως συνηθιζόταν τότε. Όταν όμως ήρθε η ώρα για την Eurovision, επιλέχθηκε ο Βίλα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στο Λουξεμβούργο. Ο Βίλα ήταν τόσο περήφανος για τη φωνή του που συχνά έλεγε πως κανείς δεν μπορεί να τραγουδήσει όπως εγώ. Μια αυτοπεποίθηση που τον έκανε λατρευτό αλλά και αμφιλεγόμενο. Παρά την συγκλονιστική ερμηνεία, κατέλαβε την ένατη θέση, αλλά το τραγούδι έμεινε στην ιστορία ως ένα από τους πιο παθιασμένους ύμνους στον χωρισμό.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, ταξίδι στον χρόνο, ιταλικά τραγούδια που πήραν μέρος στην Eurovision, μια άλλη εποχή, μια εποχή που οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε δει στην τηλεόραση. Συνεχίζουμε με μια στιγμή που έγραψε ιστορία, καθώς περνάμε σε μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες που πάτησαν ποτέ στη σκηνή της Eurovision. Μια νεαρή κοπέλα από τη Βερόνα, που κατάφερε να μαγέψει όλη την Ευρώπη πριν καν κλείσει τα 17 της χρόνια. Τζιόλα Τσινκουέτι, «Δεν έχω ηλικία», το τραγούδι, και η Ιταλίδα Τζιόλα Τσινκουέτι ήταν η κήτρια του Eurovision το 1964, γεννημένη το 47 στη Βερόνα. Έγινε γνωστή για πρώτη φορά σε ηλικία 16 ετών, όταν θριάβευσε στο ετήσιο Σαν Ρέμο στις αρχές του 64. Λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα κατέκτησε τη νίκη και στην Eurovision, θέτοντας τα θεμέλια για τη νίκη και στην Eurovision, θέτοντας τα θεμέλια

φορά με το ΣΥ και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολιτική θύελλα στην πατρίδα της. Η Ιταλία ετοιμαζόταν για δημοψήφισμα σχετικά με την νομιμοποίηση του διαζυγίου. Υπήρξαν φόβοι ότι ο τίτλος του τραγουδιού, ΣΥ, δηλαδή ναι, θα μπορούσε να εκλειφθεί ως σχόλιο στη δημόσια συζήτηση και ίσως ακόμη και ως υποσυνείδητο μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. Ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ΡΑΗ όχι μόνο απαγόρευσε τη μετάδοση του τραγουδιού, αλλά το λογόκρινε ακόμη και από την τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Παρ' όλα αυτά, το ΣΥ έπιασε τη δεύτερη θέση πίσω από το Waterloo των ABBA, ενώ η αγγλόφωνη εκδοχή του, Go, χάρισε στην Τσικουέτη τη δεύτερη επιτυχία της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νονό Λετά, δεν έχω την ηλικία. Το τραγούδι που έπιασε την πρώτη θέση στην Eurovision το 1964. Στη συνέχεια της εκπομπής αργότερα θα ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που στην ιστορία του διαγωνισμού κατάφερε να πιάσει την πρώτη θέση. Τώρα πάμε σε ένα γκρουπ που κατάφερε να ενώσει γενιές και γενιές στην Ιταλία με τις μελωδίες του, και αυτό το συγκρότημα είναι σίγουρα η Ρίκη Επόβερη. Αλλάζουμε δεκαετία. Βέβαια, οι Ρίκη Επόβερη ξεκίνησαν στη δεκαετία του 60 στη Γένοβα, το 67 ως κουαρτέτο, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δύο γυναικείων και ανδρικών φωνών. Το όνομά του σημαίνει πλούσιοι και φτωχοί, μία ιδέα του

πρώτου τους παραγωγού που έλεγε ότι μπορεί να μην είχαν χρήματα αλλά ήταν πλούσιοι σε ταλέντο και ιδέες. Το 1978 εκπροσώπησαν την Ιταλία με το Questo Amore, ένα τραγούδι που υμνεί την καθημερινή αληθινή αγάπη. Αν και πολλοί τους θυμούνται ως τρίο ή δίδυμο λόγω των μεταγενέστερων αποχωρήσεων στη σκηνή της Eurovision, τους είδαμε σε πλήρη αρχική σύνθεση. Είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το 2020 μας χάρισαν μια συγκινητική επανένωση όλων των μελών τους στο Σαν Ρέμο, γιορτάζοντας 50 χρόνια επιτυχιών. Από το Σαρά Περκέ Τι Άμο, το Μάμα Μαρία, η μουσική τους είναι η καρδιά κάθε ιταλικού πάρτι. 1978, Ρίκι Επόβερη, Questo Amore, αυτή η αγάπη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, δεύτερο μέρος, στην υποστήριξη του ήχου Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Σοηλεμέζουγλου. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τον Άλαν Σορέντι, έναν καλλιτέχνη που είχε το θάρρος να αλλάξει τελείως την πορεία του, αφήνοντας πίσω του τον δύσκολο δρόμο του progressive rock, για να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ιταλικής disco-pop σκηνής. Τον ακούσαμε στο τραγούδι «Non so che darai», «Δεν ξέρω τι θα έδινα». Το τραγούδι συμμετείχε στη Eurovision το 1980. Ο Άλαν Σορέντι υπήρξε πραγματικά indie πριν καν εφευρεθεί ο όρος. Ο όρος indie είναι συντομογραφία του independent, ανεξάρτητος, και αναφέρεται σε δημιουργίες που παράγονται εκτός των μεγάλων εταιριών, προσφέροντας μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία. Μετά από τρεις δίσκους πειραματικής μουσικής, έκανε το μεγάλο άλμα με το θρυλικό «Φίλι ντε λα στέλε», «Παιδιά των αστεριών», και το 1980, όπου η Eurovision γινόταν στη Χάγη, έφερε ένα αέρα κοσμοπολίτικο και μοντέρνο με το τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι στον διαγωνισμό κατέλαβε την έκτη θέση. Ο Σορέντι, με την χαρακτηριστική του άβρα και το στυλ που δεν σταμάτησε ποτέ να το εξελίσσει, απέδειξε ότι η ιταλική μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα βαθιά και απόλυτα σύγχρονη. Ακόμα και σήμερα παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν κοιτάζει απλώς το χθες, αλλά χρησιμοποιεί το παρελθόν του για να είναι παρόν στο σήμερα και στο αύριο. Συνεχίζουμε τη μουσική μας περιήγηση με έναν καλλιτέχνη που η φωνή του έχει ταυτιστεί με την ιταλική ρομαντική μπαλάντα. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τα τοπικά πανηγύρια της Τοσκάνης για να γίνει μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Πού και τελικά ένας από τους πιο αγαπητούς σόλο καλλιτέχνες της Ιταλίας. Είναι ο Ρικάρντο Φόλι και θα τον ακούσουμε σε λίγο στο τραγούδι «Per Lucia». Το τραγούδι συμμετείχε το 1983 στη Eurovision. Ο Ρικάρντο Φόλι έφτασε στη σκηνή της Eurovision τότε στο Μόναχο το 1983, έχοντας στις αποσκευές του τον θρίαμβο του Σαν Ρέμο της προηγούμενης χρονιάς με το εμβληματικό «Story di Tutti», «Journey», «Καθημερινές ιστορίες», και το «Per Lucia» είναι μια τρυφερή μπαλάντα που γράφτηκε σε συνεργασία με τον Μαουρίτσιο Φαμπρίτσιο, τον άνθρωπο πίσω από πολλές ιταλικές επιτυχίες. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον Φόλι είναι η αφοσίωσή του στην εξέλιξη του ήχου. Αν και ξεκίνησε επηρεασμένος από τους Beatles, με το συγκρότημα Slenders, κατάφερε να βρει τη δική του προσωπική σφραγίδα. Στη Eurovision του 83 κατέλαβε την 11η θέση, αλλά το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, ειδικά στις μεσογειακές χώρες.

Μένουμε στην ίδια δεκαετία και συνεχίζουμε με έναν καλλιτέχνη που οι επιτυχίες του δεν έμειναν απλώς στα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά έφτασαν μέχρι το Hollywood. Με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ο Umberto Tozzi είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς πρεσβευτές της ιταλικής μουσικής, με τραγούδια που έχουν ντύσει μερικές και από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Umberto Tozzi είναι ο άνθρωπος πίσω από το Gloria, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών και ακούστηκε στην ταινία «Ο λύκος της Wall Street» του Σκορτσέζε, με πρωταγωνιστές τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Τζόρνταν Μπέλφορντ. Ακούστηκε επίσης σε μια σειρά που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, στο «La Casa de Papel». Το 1987 ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ραφ για να φέρουν στην Eurovision των Βρυξελών τότε το «Gente di Mare», έναν ύμνο στην ελευθερία και τη γαλήνη που προσφέρει η θάλασσα. Το τραγούδι αυτό είναι μία από τις πιο αγαπημένες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού. Παρόλο που οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με ένα πολύ χαλαρό, σχεδόν ανεπίσημο στυλ στη σκηνή, η δύναμη της μελωδίας τους τους χάρισε την τρίτη θέση. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Tozzi έχει το μοναδικό χάρισμα να γράφει τραγούδια που γίνονται ακαριαία κλασικά. Το «Gente di Mare» παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο soundtrack για κάθε ταξίδι προς το απέραντο γαλάζιο.

Είστε στον Focus FM 103,6, είναι εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις και σήμερα Τρίτη ταξιδεύουμε στην Ιταλία. Ακούμε ορισμένα από τα τραγούδια που συμμετείχαν στον διαγωνισμό της Eurovision τα προηγούμενα χρόνια. Θα αλλάξουμε δεκαετία. Θα περάσουμε σε μία από τις πιο επιβλητικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Ιταλίας στο διαγωνισμό. Τρεις νεαροί άντρες που ένωσαν τις φωνές τους το 2010 σε ένα τηλεοπτικό σοου και κατάφεραν να αποδείξουν ότι το κλασικό ιταλικό μπελκάντο μπορεί να ακούγεται απόλυτα φρέσκο και να συναρπάζει τα πλήθη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πιέρο, Ινιάτσιο, Τζανλούκα. Οι τρεις έφηβοι οι οποίοι γρήγορα κατάφεραν να γίνουν παγκόσμιο φαινόμενο και να φτάσουν να συνεργαστούν με τον πλάσικο Ντομίνικο. Ένα δεδομένο που ίσως δεν θυμάστε είναι ότι το συγκρότημα κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη, αλλά ήταν οι απόλυτοι νικητές της τηλεψηφοφορίας του κοινού. Ο κόσμος λάτρεψε το τραγούδι, χαρίζοντάς τους και το βραβείο Μαρσέλ Μπεντσεκόν. Το τραγούδι αυτό έγινε ο ύμνος τους, ανοίγοντας τον δρόμο για μία δεκαετία γεμάτη sold out εμφανίσεις σε χώρους όπως η Πομπεία, ενώ πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Ad Astra με ολοκένουργιο υλικό, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη τους αγάπη για τη μουσική δεν έχει όρια. Il volo grande amore.

Φτάσαμε και στο τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος, στα ιταλικά τραγούδια που επιλέξαμε σήμερα τυχαία και που έχουν πάρει μέρος στην Eurovision. Και θα πάμε σε μια μπάντα που άλλαξε την σύγχρονη ιστορία της Eurovision και επανέφερε τον rock ήχο από την Ιταλία πάντα στην κορυφή του κόσμου. Μιλάμε για τέσσερα παιδιά από τη Ρώμη που ξεκίνησαν παίζοντας μουσική στο δρόμο και κατέληξαν να γίνουν το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο της δεκαετίας. Το όνομα του συγκροτήματος Maneskin, που σημαίνει σελινόφος στα δανέζικα, προς τιμήν της καταγωγής της μπασίστριας τους Βικτόρια Ντε Αγγέλης. Το 2015 το συγκρότημα έπαιζε για τα ψηλά των περαστικών στη Via del Corso, στη Ρώμη, όμως το 21 σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Με το Zite Buoni κέρδισαν πρώτα βέβαια το San Remo και μετά τη Eurovision στο Rotterdam, σπάζοντας μια κατάρα 31 ετών για την Ιταλία. Το τραγούδι είναι ένας ύμνος στην ατομικότητα και την απελευθέρωση από τα κοινωνικά στερεότυπα. Και κάπου εδώ το ιταλικό μας ταξίδι στη σκηνή της Eurovision φτάνει στο τέλος της για απόψε. Περάσαμε από 10 διαφορετικούς σταθμούς, γνωρίσαμε καλλιτέχνες που έγιναν θρύλοι και ακούσαμε μελωδίες που, αν και γεννήθηκαν για έναν διαγωνισμό, κατάφεραν να μείνουν αθάνατες μέσα στις δεκαετίες. Η Ιταλία αποδεικνύει και φέτος για άλλη μια φορά πως όσα χρόνια και αν περάσουν, όποιο μουσικό είδος και αν κυριαρχεί, η ουσία παραμένει η ίδια. Η φωνή που βγαίνει από την ψυχή και μια γλώσσα που μοιάζει να φτιάχτηκε για να τραγουδιέται έχει την υπογραφή της φοβερής και τρομερής αυτής χώρας. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτές τις μουσικές ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι, κρατήστε τη μουσική ζωντανή στην καθημερινότητά σας και όπως λένε και οι φίλοι μας οι Ιταλοί, απρέστο ή στο υπανιδύν. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βεβαίω.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα.

με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς, ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς λέει και ο Πετρουλάκης, κυρίες και κύριοι. Focus FM 103 και 6. Εδώ είμαστε για να δώσουμε το στίγμα τι συμβαίνει στα αθλητικά και όχι μόνο. Λοιπόν, 12 μήνας, έτσι, Τρίτη 12 του Μάη. Αύριο έχει πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off 1-4. Το πρωτάθλημα έχει κριθεί, το πήρε ΑΕΚ. Τώρα πάμε για την δεύτερη θέση, ή αν θέλετε για την κατανομή των άλλων δύο θέσεων, γιατί και την πρώτη και την τελευταία θέση καπαρώθηκαν, έτσι. Η τελευταία θέση καπαρώθηκε εδώ και καιρό, βέβαια, από τον Παναθηναϊκό, η τέταρτη που λέμε. Η πρώτη καπαρώθηκε εχθές, κερδίθηκε εχθές από την ΑΕΚ, προχθές μάλλον, πήρε το πρωτάθλημα λοιπόν, και τώρα γίνεται η ιστορία όλη, να πούμε, οι αγώνες αν θέλετε, για την κατάταξη των ομάδων, επί της ουσίας δηλαδή ποιος θα πάρει την δεύτερη θέση, έτσι. Ισοβαθμούν σε δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, καλύτερος είναι στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι δύο αγώνες, δύο ντέρπι ο ένας, και δύο ντέρπι έχει ο άλλος. Δηλαδή παίζει ΠΑΟΚ 6 Τούμπα τώρα με την, ο ΠΑΟΚ αύριο ας πούμε, και την άλλη αγωνιστική παίζει την Κυριακή, δηλαδή συγκεκριμένα παίζει στη Λεωφόρο, σε άδεια Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός έχει το ανάποδο, έτσι, παίζει Καραϊσκάκης αύριο με τον Ολυμπιακό, και τελευταία αγωνιστική παίζει στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ, να πούμε, την Κυριακή δηλαδή, εκεί που θα κάνουν φιέστα η ΤΣΑΕΚ, να γιορτάσουν το ποτάσμα που πήρανε, και νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορεί να πεις τώρα ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, έτσι, και οι δύο ομάδες δεν είναι σε καλό, πώς το λένε, στα καλύτερά τους. Ο ΠΑΟΚ δείχνει κάπως λίγο να συνέρχεται, αλλά δεν λέει και αυτό κάτι. Ισόβαθμοι είναι, στην ισοβαθμία είπαμε υπερτερεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν έρθουν χι τα παιχνίδια, παίρνει την θέση ο ΠΑΟΚ. Αν έρθουν νίκες, πάλι τη θέση παίρνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση. Αν λέει αυτό κάτι, αν και επί της ουσίας για μένα η ιστορία γράφει τον πρώτο, όλοι οι άλλοι είναι, να πούμε, για να συμπληρώνουν από πίσω, τουλάχιστον όσον αφορά, να πούμε, το πρωτάθλημα. Οι άλλοι είναι όλοι να συμπληρώνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα τα λέμε αυτά όταν παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα μόνο για τους άλλους, θα τα λέμε και όταν οι άλλοι το παίρνουν το πρωτάθλημα και οι άλλοι συμπληρώνουν από πίσω. Λοιπόν, για μηνύματα, μάλλον η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, γνωστός ο τρόπος, έτσι, μέσω του γνωστού αριθμού του Viper 6907-483-484. Σήμερα είχαμε αγώνες για τα play out. Είχαμε, τι να πω, δεν ξέρω να πούμε, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Νομίζω ο Πανσεραϊκός αυτοκτόνησε την προηγούμενη αγωνιστική που έχαζε στις Σέρες από την Κηφισιά, να πούμε, έτσι. Εκεί, να πούμε, ήταν ιστορία όλη, να πούμε, και χάνεις και την κατηγορία δυστυχώς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Σήμερα είχαμε 1-0, όπως είπαμε, Αστέρας Πανσεραϊκός, και η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, διάφορη Κηφισιά, ψώθηκε αφού πήρε το παιχνίδι στις Σέρες μέσα, και Πανετολικός Λάρισα, τελευταία λεπτά ισοφάρισε ο Πανετολικός, το έκανε 1-1, 0-1 ήταν το παιχνίδι, είχε κάποιες ελπίδες η Λάρισα, επί της τύπης λέω εγώ, γιατί η Λάρισα είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, τα έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές, έτσι, και όχι μόνο εδώ, και στους Βοριάδες. Αθλητική Βοριάδες σήμερα είχαμε, να ξέρετε, από νωρίς μπαίνετε και βλέπετε όσοι δεν την είδατε ζωντανά. Αθλητικοί Βοριάδες, όχι οι πουθενάδες οι οποίοι κάνουν τώρα, οι Αθλητικοί Βοριάδες. Λοιπόν, και φυσικά ένα σοου κανονικό, να πούμε, όπως πάντα.

Λοιπόν, σε αυτό το γκρουπ του υποβιβασμού να πούμε λίγο την βαθμολογία. Έχουν μείνει δύο αγωνιστικές ακόμη. Ατρόμητο 43, έτσι δεν έχει νόημα να πούμε. Ούτε και φυσικά 37, είναι σωμένες αυτές. Πανετολικός 35, σώθηκε και αυτός. Δύο αγωνιστικές μείναν, 28 ο Πασεραϊκός δεν το φτάνει με τίποτα. Αστέρας Τρίπολης 32. Δυστυχώς αυτοκτόνησε ο Πασεραϊκός, τουλάχιστον αν δεν έχανε, θα ήταν μαζί, θα ήταν εκεί πέρα, έτσι. Θα είχε 29-30 δηλαδή. Θα είχε 30 με 29. Θα το πάλι δεν να πούμε. Λοιπόν, η Λάρισα φινίτο, έφυγε. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 4 ισοπαλίες και μία ήττα. Ο Πανσεραϊκός έχει μία νίκη, μία ισοπαλία, 3 ήττες. Δεν τα πήγε καλά τα τελευταία 3 παιχνίδια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.

Και τώρα αν θέλετε να πούμε και κάτι, να πω ότι τι μπορεί να δηλαδή να πούμε το πρόγραμμα των ομάδων που μένει. Παίζει Λάρισα Ατρόμητος τώρα. Έτσι, Λάρισα Ατρόμητος, η επόμενη αγωνιστική. Τρίπολη και Φυσιά. Τελείωσε το έργο τώρα, δεν είναι. Σώθηκε η Τρίπολη. Και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Δεν αλλάζει με τίποτα. Όλα τα λεφτά ήταν την προηγούμενη αγωνιστική. Χριστός Ανέση λέει καλησπέρα Ιορδάνη Παλίγαρη. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταρτών και λοιπά και λοιπά, 11 παρά 10, συγγνώμη, από τον Δήμο Σένη, ποιον άλλον. Δυστυχώς λέει δύο νέα παιδιά βούτυξαν στο κενό, λέει. Μια κοπέλα έφυγε λέει από τη ζωή και η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή. Πριν πέσουν λέει στο κενό, άφησαν σημείωμα στην τσάντα γιατί έγραφε λέει για την κατάσταση της πανελλαδικής. Τι πράγμα? Για την κατάσταση στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυστυχώς το 2026 πολλά νέα παιδιά φεύγουν άδικα από αυτή τη ζωή, λέει. Καλό παράδεισο να έχουν. Απίστευτο. Έγραψαν σημείωμα και είχαν θέμα με τις εξετάσεις. Είναι δυνατόν?

Η Λάρισα θα πει το πείμα, διότι κακός σχεδιασμός από το πέρσι, τα λέγαμε εδώ πέρα έτσι, πήρε έναν προπονητή, το γιο του Πετράκη με μέσον, δεν υπάρχει προπονητής Πετράκης γιος, και φυσικά εκεί έγινε ο κακός σχεδιασμός, αφήσαν και την ομάδα έτσι λίγο χωρίς να την ενισχύσουν, και μέχρι να καταλάβουν τι έγινε, να πούμε, πέρασε ο καιρός, τα προβλήματα πολλά και ούτω καθε. Το ίδιο πάει να κάνει, να πούμε, και από ό,τι βλέπω και η Καλαμάτα, συγγνώμη. Έτσι, Καλαμάτα. Παίρνει έναν προπονητή, λοιπόν, ένας πυροσβέστης εν ονόματι Χριστοφυλέας, και μπαίνει και η πολιτική, να πούμε, στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ακούγεται ότι με εντολή του Αντώνη Σαμαρά, επειδή είναι και καλαματιανός ο πυροσβέστης αυτός, όπως λένε, ο Χριστοφυλέας, προπονητής στην Ελλάς Σύρου. Βιογραφικό, 18 παιχνίδια προπονητής στη Super League 2 και πάλι με κομματικά κριτήρια. Πρόσληψη, λοιπόν, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον Λεονταρίτη. Άντε, μπράβο. Και εσύ τώρα, πάνε ρε εσύ Πρασά τώρα. Α, και μια που είπα Πρασά. Πρασά, κάτι ακούγεται ότι τους έχεις απλήρωτους εκεί από το Γενάρη αυτούς τους παίκτες. Έτσι, τι έγινε. Στέρεψε η κάνουλα. Έκανες άνοιγμα, έμαθα να πούμε εκεί πέρα για να βγάλεις την ομάδα και τώρα δεν έχεις τι περιμένεις να πληρωθούν. Να πάρεις λεφτά από τη Super League, να πούμε, και τηλεοπτικά και ιστορίες, πώς θα λένε αυτά, για να αρχίζεις να πληρώνεις. Δύσκολα τα έργα. Αλήθεια, ο Αντώνης Σαμαράς τι είναι εκεί, μεγαλομέτοχος μαζί σου εκεί πέρα, έχει μετοχές στην Καλαμάτα. Ο Γιωργούτσος τα ξέρει αυτά. Σωτήρη, τα γνωρίζεις αυτά. Δηλαδή πήρε η ΑΕΛ με εντολή Αβγενάκη, να πούμε, το γιο του Πετράκη. Το ίδιο κάνει και ο Πρασάς με εντολή, πώς το λένε, Σαμαρά. Παίρνει τον Χριστοφυλέα. Μάλιστα. Και περιμένετε εσείς τώρα να πάει καλά το ποδόσφαιρό σας εκεί στους νομούς σας, έτσι. Δύο νομοί οι οποίοι έχουν και κόσμο, έχουν και ποδοσφαιρό κόσμο. Αλλά δυστυχώς έχουν άμπαλους παράγοντες. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, με λίγα λόγια, στέλνει προπονητές ανίκανους και οι ομάδες πέφτουνε. Και μην βγει κανένας Ηρακλήδας και μου πει με τον Πετράκη βγήκαμε εμείς αλφαεθνικοί, έτσι. Εντάξει. Γιατί πολλοί Ηρακλήδες ήρθαν και με βρήκαν εμένα όταν ακούστηκαν διάφορα πράγματα.

Focus FM 103 και 6. Και από το διαδίκτυο μας ακούτε μέσα από τη σελίδα του Focus. Για τον ΠΑΟΚ τα είπα και στους Βοριάδες, τα είπαμε και χθες εδώ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ το έχασε. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε αυτό, βρέθηκε τελευταία να πούμε χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, έτσι το φανταζεί, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε τουλάχιστον να μην πω ένα τετράμινο αλλά 3-3,5 μήνες φοβερό ποδόσφαιρο, έτσι καταπληκτικό, θυμάστε τι λέγαμε εδώ, ούτε με PlayStation την παίζει αυτή την ομάδα, τη ματιάξαμε, να μην, μάλλον τη μαγαρίσανε από το καλοκαίρι, τα έχουμε πει αυτά, έτσι με αυτά όλα τα περίγελα που γίνανε από το συμβούλιο εκεί πέρα του Ερασιτέχνη να πούμε. Και φυσικά όχι μου τη συνέλευση μάλλον, τη γενική συνέλευση του ΑΣ και ό,τι μετέπειτα ακολούθησε. Και φυσικά και δεν τελειώσαν αυτά, έτσι συνεχίζονται, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, τα έχουμε και τώρα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στα εσωτερικά του συλλόγου, και όταν λέω για σύλλογο εννοώ γενικά σαν οργανισμό του ΠΑΟΚ, όχι μόνο τον ποδοσφαιρικό. Τα είπαμε και χθες, έτσι από την ΚΑΕ παραιτήθηκαν εκεί πέρα όλοι να πούμε, Οικονομίδης αυτά, Βεζιρτσής, Μπουντούρης και ούτω καθεξής. Και τώρα να πούμε βάζουν άλλους εκεί πέρα, το μαξιό Μπουντούρης τι είπε ρε παιδιά. Δεν ξέρω λέει γιατί με παραιτήσανε. Δεν ξέρω γιατί έφυγα λέει. Το ήθελαν λέει οι άνθρωποι του Μιστακίδη, απίστευτα πράγματα. Εγώ πάλι πώς πιστεύω ότι ξέρω κάτι ρε παιδιά. Δηλαδή η εποχή του Βεζιρτζή, γιατί μιλάμε για σύντομη εποχή, έτσι, τετάκα τάκα 6-7 μήνες, πόσο ήταν όλη η ιστορία, πάει για χαραντάν. Πάει και ο Οικονομίδης, πάει και ο Μπουντάρης. Ο Μπουντάρης, λέω, Μπουντούρης, συγγνώμη, Μπουντάρυπα προηγουμένως. Μπουντάρυπα. Το Γιάννη, Μπουντούρυπα. Τον Κυριάννη, του συγχωρεμένο Θεό, χωρέστο να πούμε έτσι. Τον Κυριάννη που το ξέραμε κιόλα, τέλο πάνω. Λέω ρε παιδί μου, αυτή τώρα εδώ. Πήρανε να πούμε τον Νίκο τον Βεζιρτζή, γιατί ήταν αποδεκτός, πιστεύω, από τη συντριπτική μερίδα του λαού του ΠΑΟΚ, να πούμε έτσι. Και σου λένε για να πήρε τον. Άρα έχει λεφτά τώρα αυτός, θα πάρει και έναν που γνωρίζει τον μπάσκετ και το κλπ. Και είναι ο Βεζιρτζής. Και με την ανακοίνωση χθεσινή ο Νικόλας είπε ότι ενεργοποίησα όλες τις γνωριμίες μου, έβαλα την ψυχή μου, τη δύναμή μου σε αυτό που αγαπάω κλπ. Να φέρουμε προπονητές μεγάλους κλπ. Μα είπε και το άλλο έτσι. Προσπάθησα να φέρω την ενότητα. Άρα δεν υπάρχει ενότητα, υπάρχει διχασμός, διχόνοια που λέμε. Προσπάθησα λέει να φέρω, προσπάθησα. Αλλά είπε τα επόμενα 100 χρόνια κλπ. Σαν να μην υπάρχει και τέτοια πράγματα. Εσείς τι καταλάβατε δηλαδή, κάτι άλλο. Και φυσικά μάλλον δεν τα κατάφερε. Το ίδιο και ο Μπουντούρης, άφησα λέει τη δουλειά μου, τα σπίτια μου κλπ. Εκεί στο Βόλο. Ήρθα εδώ να πούμε να υπηρετήσω αυτό που αγαπάω και ούτω καθεξής. Και εντάξει, ο Οικονομίδης, γνωστός και ο Βασίλης. Άρα τι γίνεται τώρα, μιλάμε για ιστορικά στελέχη τα οποία επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Μιστακίδη, έτσι με σκοπό να γίνει αυτή η κατάσταση όλη να πούμε. Εγώ για μένα πιστεύω για να το αποδεχτεί όλος ο λαός, να μάθουν και αυτοί οι καινούργοι που βάζει τώρα 5 πράγματα από τους παλιούς. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο έτσι. Δηλαδή τους χρησιμοποίησαν αυτούς πρώτον για να γίνουν αρεστοί στο λαό του ΠΑΟΚ, να γίνουν αρεστοί στον Ερασιτέχνη και φυσικά να μάθουν και 5 πραγματάκια σε αυτό το σύντομο διάστημα πώς να χειριστούν το καλαθοσφαιρικό τμήμα, το καλαθοσφαιρικό τμήμα έτσι. Είναι δυνατόν να μην έχει το Μπετμεζάχ εκεί πάνω κορυφή, λέω εγώ τώρα. Τέτοιο αγώνα έκαναν όλοι αυτοί, άνθρωποι δικοί του. Είναι δυνατόν, λέω, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην έχει τον Τσακμακά, γνωστό και αυτό το όνομα, έτσι. Μιλάμε υπεύθυνος ασφαλείας και λοιπά να πούμε, πρώην αστυνομικός και επί σειρά ετών διευθυντής ασφαλείας του Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Τώρα είναι διευθυντής ασφαλείας του Μιστακίδη. Έχει εταιρεία security και φυσικά προστατεύει και το παλατάκι. Ο Τσακμακάς αποτελεί λοιπόν τον εγγυητή της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας.
Είναι άνθρωπος ειδικών αποστολών. Και λέγεται ότι κάτι είχε σχέσεις, να πούμε, με τον Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι Αριανός ο άνθρωπος ή ξέρω εγώ, ήταν στο Super 3 για κάτι τέτοια ακούστηκαν. Αλλά η, πώς το λένε,

Και φυσικά, παιδιά, να δούμε και τι γίνεται λίγο παρακάτω. Αυτά που φώναζε ο Τζόρνταν από το καλοκαίρι. Επόμενος αντιπρόεδρος, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο γιος του Δημοκράτη Παπαδόπουλου. Ήταν, τον έχει τώρα βάλει εκεί πέρα, λέγεται ότι είναι, αναλαμβάνει μια, πώς το λένε, μια σύνδεση με, την, με τους συνδέσμους, έτσι, γιατί παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος των οπαδών του ΠΑΟΚ, έτσι, είναι ο γιος του Δημοκράτη του Παπαδόπουλου. Όλοι μαζί στον Ερασιτέχνη, μαζί δίπλα στο Θανάση του Κατζαρή. Άρα και την ημέρα που θα πεθάνουμε την ξέρουμε. Νεοδημοκράτες όλοι τους, να τα λέμε και αυτά. Να θυμίσω ότι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είχε κατέβει στο ψηφοδέλτιο για τη Δημαρχία με τον Ορφανό. Τώρα αυτά δεν είναι μυστικά, μπαίνετε να πούμε με το διαδίκτυο τώρα, με το ίντερνετ, όλα βρίσκονται, μπαμ μπαμ. Δηλαδή αν πατήσετε ψηφοδέλτιο Ορφανού σε τελευταίες εκλογές για Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι τελευταίες, συγγνώμη, με το Ζέρβα ήταν το προηγούμενο, θα καταλάβετε. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί, να πω ότι ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος ήταν χρόνια δίπλα στο Θανάση του Κατσαρή, αντιπρόεδρος, έτσι. Τα λέω εγώ με, πώς το λένε, με όλη την ευθύνη αυτών που λέω, έτσι, γιατί τους γνωρίζω προσωπικά όλους αυτούς και γνωρίζω και τον αγώνα που κάνανε τότε και μέχρι τότε ήταν φυσικά πάντα καλή, εννοείται. Αλλά μετά με την άφιξη του Μιστακίδη, πώς... ξαφνικά, ρε παιδί μου, το γύρισαν όλοι να πούμε και πήγαν από εκεί μεριά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό με κάνει εντύπωση, γιατί όλοι μου λέγαν τα καλύτερα για το Σαββίδι, έτσι. Όλοι. Εν τω μεταξύ, να πω τα ταξίδια μπόλικα επί Ιβάν Σαββίδη, με τον ΠΑΟΚ πάντα μιλάω, έτσι, με τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και όλους αυτούς. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε όλο τον κόσμο, έτσι, στα Ευρώπας και παντού, να πούμε. Τώρα, πόσο μπάσκετ ξέρει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Τσακμακάς και ο Πετμεζάς, τι να πω. Για να δούμε, μπορείτε να σπάσετε την κυριαρχία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού? Ήρεμα ρωτάω. Αυτά όλα για να σπάσουνε, πρέπει πρώτα να σπάσουνε αυγά.

Τα παιχνίδια αύριο είναι 7.30, όπως είναι και η τελευταία αγωνιστική, έτσι, και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 7.30 ώρα είναι το απόγευμα τα παιχνίδια αυτά. Και την Κυριακή που τελειώνει τα play-off. Καταρχήν τα play-off είναι μια τραγωδία, μια παταγωδία. Πρέπει να τα καταργήσετε. Ακούς Γκαγκάτσι, πρέπει να τα καταργήσετε αυτά. Δώστε αύξηση την Super League αν θέλετε. Κάντε την κάνα δύο ομάδες παραπάνω. Οι τέσσερις, όσο αντέχει, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αυτό το πράγμα είναι μια τραγωδία, να πούμε έτσι. Τι θα πει play-off, ορίστε. Τα play-off βγήκανε, να πούμε, ανούσια στο 5 με 8. Πήρε τον κύπελλο Όφη και τελείωσαν εκείνα. Και τα άλλα, να πούμε, παίζουν άλλες 10 αγωνιστικές, δηλαδή παίξαν 26 και 10-36 για το ποιες θα πέσουν και ποιες σωθούν. Οι δύο τελευταίες να πέφτουν και οι υπόλοιπες, να πούμε, να μένουν κανονικά έτσι. Δώστε προνόμια αλλιώτικα. Δεν υπάρχουν. Τι θα πει play-off τώρα. Εδώ λέμε να καταργηθούν και εσείς κάνατε και τριπλέτα στα play-off. Έτσι κάνατε και το 5-8. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρω να πούμε. Ακόμα και το κύπελο αυτό το, πώς το λένε, το leak phase, να πούμε, και αυτή η ιστορία, να πούμε, όλοι αυτοί εδώ πέρα, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα. Διπλά παιχνίδια, νοκάουτ, να τελειώνουμε. Focus FM 103 και 6. Πάμε διάλειμμα. Άνοιξε και γραμμές 23 10 506 76 506 77, η δεύτερη γραμμή. 23 10, πάντα μπροστά ο αυτόματος που λέμε. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έως και τις 2 μαζί θα είμαστε εδώ πάλι. Καλή εκπομπή, κουμπάρε Ιορδάνη, πουλχερία Γαραλάμπους, φασούλα επαρχία Λεμεσού, λέει. Την αγάπη μου στον Τζιάνι. Λαλή πολλά καλά. Λαλή τι λέει, θα πει, τα λέει, ε. Γεια σου Παυλάρα, καλή εκπομπή αδερφέ Τζόρνταν. Για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, λέει, συγχαρητήρια στον τεράστιο αστέρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Περσινό κυπελούχο και φετινό πρωταθλητή Χαλκιδικής, ο οποίος θα παίζει στη Γάμα Εθνική από την επόμενη σεζόν και επίσης ξανά παίζει τελικό κυπέλλου 17 του μηνός και πάει για double. Μπράβο τους, μάλιστα. Κόσμο έχει, το γήπεδο το γεμίζει, η ομάδα έχει κερδοφορία. Το χωριό αυτό πόσο κόσμο έχει, αυτά πρέπει να μου τα ενημερώνεις για να ξέρουμε. Αξίζει. Bank, 2310 506-76 και 506-77 γραμμές. Πάμε κόσμο, παρακαλώ. Πάει ο ένας. Έλα φίλε.
1: Πώς πάει?
0: Πώς να πάει, εδώ.
1: Από ζέστη πώς πάτε εκεί πάνω?
0: Δόξα τω Θεώ έχουμε, εσύ?
1: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω 26,5 βαθμούς έξω, εξωτερική θερμοκρασία.
0: 20, κάτσε λίγο, 26,5 εξωτερική. Εσύ που είσαι εσωτερικά τώρα πόσο έχεις μέσα?
1: 27,6.
0: 27,6 έχεις μέσα?
1: 27, συγγνώμη, 27, έχω πιο πολύ ζέστη.
0: Έβγα έξω τότε, τι κάθεσαι μέσα?
1: Έλα, τα έχω όλα ανοιχτά. Γιατί είχα κλείσει για λίγο και ανέβηκε λίγο.
0: Κάτσε ρε μεγάλε, τα έχεις όλα ανοιχτά και πώς είναι μέσα πιο πολύ απ' έξω?
1: Ναι, είναι αυτά που τα συζητάγαμε. Έτσι πράγματι. Κατά τα τσιμέντα όλα αυτά.
0: Τα τσιμέντα μέσα. Βάλε ένα φουρφούρι μέσα να γυρίζει.
1: Τι?
0: Ανεμιστήρα βάλε.
1: Ναι μωρέ, έχω βάλει ένα ανεμιστήρακι. Εντάξει, δεν έχω βάλει ακόμα το πνευματιστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να έχω τα παράθυρα ανοιχτά.
0: Κουνούπια έχετε εκεί?
1: Ε?
0: Κουνούπια έχεις?
1: Άμα σου πω ότι έχω κάτι μεγάλα κουνούπια, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, εγώ έχω δυνατότητα.
0: Πάρε έναν ανεμιστήρα και βάλω στο γρήγορο να διώχνει τα κουνούπια.
1: Εντάξει, δεν με ενοχλούν τώρα για την ώρα.
0: Δεν σε ενοχλούν τα κουνούπια?
1: Αλλά τα βλέπω. Και δεν ξέρω τι αν είναι, αν τσιμπάνε τα συγκεκριμένα. Γιατί είναι σαν ελικοπτεράκια. Δεν ξέρω αν τσιμπάνε αυτά. Τι να είναι, σου λέω.
0: Τι να πω, δηλαδή, κάτσε λίγο.
1: Είμαι εγχωρημένος, δε φίλε. Μάθα αυτή την είδηση.
0: Άστα, μη...
1: Δηλαδή, τι να πω, πιέζουν τα παιδιά. Αυτό παρατηρώ. Τα παιδιά τα καταπιέζουν. Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, κάνε αυτό, δραστηριότητες, μουσικές. Και δεν κάνει κάτι για αυτό το κράτος, δεν κάνει. Συγγνώμη το πολιτικοποιώ το θέμα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σπάει η καρδιά μου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μια με του πάω τα παλικάρια, τα 7 παλικάρια και ένα παιδί που πέθανε αργότερα.
0: Πολύ πέθανε.
1: Μια τα κορίτσια, δηλαδή.
0: Πολύ φύγανε.
1: Εσύ, Ιορδάνη, δεν σε ακούω. Τι είπες?
0: Πολύ φύγανε, λέω, φέτος. Άστο, μην το ψάνεις.
1: Πολύ φύγανε. Κάνω τώρα εδώ, λέω καμιά βλάκια τώρα.
0: Ναι, να μην λες.
1: Να το ξεπεράσω. Ξέρω εγώ τι να πω, Ιορδάνη. Τι να πω, καλό παράδεισο. Όσοι φύγανε από κοντά μας, ειδικά αυτά τα νέα παιδιά. Τι να πω. Ας αλλάξω λίγο την κουβέντα, έτσι λίγο του
0: πάγου.
1: Δεν θα το σκεφτούμε άλλο.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα, δηλαδή.
0: Στέφανε, γιατί είσαι στο φως, μην έρχονται κουνούπια?
1: Πώς?
0: Όχι, το δικό μου λέω μέσα.
1: Γιατί έχετε και σκουνουπιά.
0: Εγώ τον Νικολίπτη με κλειστό φως. Αρέσει και είναι κανένας μαύρος μέσα, δεν το βλέπω. Ναι.
1: Τι να είσαι κανένας μαύρος, τι λες, δεν κατάλαβα τι λες.
0: Δεν χρειάζεσαι να καταλάβεις, τι είναι, από τον Στέφανο μιλάω.
1: Από τον Στέφανο, την καλημέρα μου και στον Στέφανο.
0: Μάλιστα.
1: Την καλημέρα μου και στον κύριο Παπίκο, στον Γιάννη και στην υπόλοιπη ακροατήρα. Αυτά η Ιορδάνη να μην κάνω γραμμή.
0: Έγινε καλά κανείς, για χαρά.
1: Έγινε καλή συνέχεια, φίλε.
0: Να σε καλά, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος Γιώργη, αληθώς.
2: Όλα πάνε καλά.
0: Ας τα λέμε, όσο γίνεται.
2: Ναι, άμπρα, πρέπει να τα λέμε και να κάνουμε από υποχρέωση πολλές φορές τα λέμε.
0: Όσο γίνεται, όσο πάει.
2: Ναι. Αύριο πώς το βλέπεις τον αγώνα?
0: Φοβάμαι πολύ να μην άδειασε η ομάδα.
2: Όχι. Ο Ζαφίρης είναι μεγάλη έλλειψη.
0: Ναι.
2: Γιατί μέσα στον Ολυμπιακό Αν κάποια άτομα τραβούσανε, θα κερδούσαμε.
0: Έτρεξε πολύ.
2: Ο ΜΕΙΤΕ περνούσαν σαν κουνούπι. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Άμπρα, το κέντρο είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, τότε να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, γιατί εμείς είμαστε...
0: Ναι.
2: Άκου ένα μια τραγουδάρα. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσος.
0: Είναι μια άβυσος, ναι.
2: Λοιπόν, για το φίλο μου το Κρέμπτη...
0: Πότε κόλασε και πότε παράδεισος.
2: Πότε κόλασε και πότε ο παράδεισος.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, για το φίλο μου το Κρέμπτη, το Μπάκι, το Γιάννη από τα Λευκάδια, το μεγάλο τον Τζόρνταν.
0: Ευχαριστώ.
2: Και το φίλο μας το Μπάμπι τον Παλωτάι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καληνυχτό, κλείνω και κλείνω το τηλέφωνο και σ' ακούω από το ραδιόφωνο. Άντε, okay, τα λέμε.
0: Οκ, okay, έγινε, για χαρά, για χαρά. Είμαι στο, πώς λέει ο άλλος, στο ακουστήρι, ναι. Έλα, φίλε.
3: Πού είσαι.
0: Νάτος. Καλώς ο φιλαράκι μου, τον Γιάννη.
3: Πώς όταν είστε.
0: Αληθώς ο κύριος.
3: Καλημέρα εδώ πέρα στην παρέα του Focus όλοι. Γεια σου ρε Γιώτη, Πετριά.
0: Ναι.
3: Πετριά ρε φίλε.
0: Βέβαια.
3: Και στο Χατζιωανίδη δει καφητήρια πήγαινε το συγχωρεμένο.
0: Πήγαινες, ε.
3: Να πήγαινα, παλιά εκεί κάναμε πιάτσα.
0: Πιάτσα έκανες εκεί.
3: Έκανα παντού, στο Αρσένη παντού.
0: Εγώ πήγαινα, λοιπόν, εγώ πήγαινα εκεί στο Σπανουδάκι, πήγαινα καμιά ρετσίνα τότε.
3: Πήγαιναμε και εκεί ρε τότε. Στο Σπανουδάκι, πού το θυμίζεις στο Σπανουδάκι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
3: Τι έπινες εκεί, για πες μου, θυμάσαι τη ρετσίνα έπινες.
0: Δεμέστιγα.
3: Δεμέστιγα έπινες.
0: Ναι.
3: Τότε ήταν της εποχής η δεμέστιγα, ναι.
0: Μίδες λοιπόν. Εκεί κάναμε και γάμο, ρε.
3: Ποιος έκανε γάμο.
0: Εγώ. Όχι εγώ, την αδερφή μου δηλαδή.
3: Α, μια αδερφή σου πάντα, θυμάσαι. Ωραία χρόνια.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν.
0: Δίπλα στα τρένα, στις γραμμές.
3: Ναι, ξέρω. Λοιπόν, άκου τώρα. Ακούω. Πάμε στα θέματα μας λίγο.
0: Ναι.
3: Σ' άκουσα λίγο σήμερα στις... Πότε ήταν αυτό, Αθλητίδιο, Βοριάδες.
0: Βοριάδες, ναι. Όχι πουθενάδες.
3: Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερα να απαντήσει.
0: Δεν ήξερα να απαντήσω.
3: Όχι.
0: Για ποιο πράγμα.
3: Λοιπόν.
0: Σε ποια ερώτηση.
3: Θα σε πω τώρα.
0: Ναι.
3: Μια εκείνη πολυεθνία θέλει ο Μπόμπας.
0: Μίλα καθαρά, βγάλει την καραμέλα από το στόμα, δεν σε ακούω.
3: Λέω ο Μπόμπας,
0: ναι.
3: Σε έλεγε είναι η ΑΕΚ πολυεθνία δίκαια και εσύ έλεγες το δόρισε ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν είπα το δόρισε. Ο ΠΑΟΚ το έχασε, είπα.
3: Τι το έχασε.
0: Ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα, είπα.
3: Από ποιον έχασε το πρωτάθλημα.
0: Μόνος του το χάσε, ρε. Μπορούσε να πάρει το Βόλο και τη Λάρισα και να ήταν πρώτος.
3: Ο
0: ΠΑΟΚ το χάσε, αυτό λέω.
3: Ούτε ο ΠΑΟΚ το χάσε.
0: Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
3: Η ΑΕΚ το κέρδισε με το σπαθί της.
0: Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
3: Εσύ πες τα δικά σου, ακούγεσαι.
0: Εσύ πες τα δικά σου.
3: Πες τα δικά μου θα πω. Η ΑΕΚ κέρδισε με το σπαθί της το πρωτάθλημα, τελείως. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ρε, ο ΠΑΟΚ το χάσε. Αν με πεις την αλήθεια. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, τι έλεγες εσύ, δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Μετά το Γενάρη τι έγινε.
0: Όχι, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Έπαιζε, μετά το
0: Γενάρη. Άρα τι έγινε, εκείνον είχε στο μυαλό.
3: Η ποδοσφαιρική σεζόν τελειώνει Μάιο.
0: Το ξέρουμε, αλλά τότε έλεγε.
3: Άμα ξέρει. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, πήρε φορά και δεν σταματά.
0: Άλλο λέω εγώ. Άρα λοιπόν το έχασε ο ΠΑΟΚ αφού ήταν μπροστά και έπαιζε το
3: Γενάρη. Ναι. Μετά το Γενάρη, η ποδοσφαιρική σεζόν τελειώνει το Γενάρη.
0: Ε, ρε, ήρθε τσουνάμι πάνω στο σύλλογο. Δεν το είδες να πούμε τι έγινε τώρα.
3: Δεν με ενδιαφέρει αυτά, ρε.
0: Αλλά μη σε νοιάζει, εγώ δεν είπα να σε ενδιαφέρει.
3: Άκουσε λίγο, άκουσε. Άφησε, σε παρακαλώ, τις δικαιολογίες.
0: Ποιες δικαιολογίες.
3: Και πες μου μετά το Γενάρη. Καταρχήν εδώ πάλι και δεν καταλαβαίνεις.
0: Πες μου πέντε παιχνίδια που έπαιξες μπάλα.
3: Η ΑΕΚ από τον Οκτώβριο είναι.
0: Αίτητη. Όλοι αεξίδε. Το ίδιο πράγμα, όλοι αεξίδε. Πε μου πέντε παιχνίδια που έπαιξε μπάλα.
3: Γιατί διαφωνεί, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά πε μου πέντε παιχνίδια που έπαιξε μπάλα.
3: Τι πέντε παιχνίδια που έπαιξε μπάλα.
0: Πέντε μπάτς που έπαιξε μπάλα, ωραία μπάλα. Πε μου πέντε παιχνίδια.
3: Εσύ πε μου τρία παιχνίδια που έπαιξε μπάλα.
0: Εγώ.
3: Ναι.
0: Μέχρι το Γενάρη, τέλη Γενάρη έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε όλα τα παιχνίδια.
3: Ρεμέ
0: στο προποτσίδικο δεν έπαιξε μπάλα, ο Πάκο σε πήρε τον διπλό, ξέχασε.
3: Γιατί δεν έφαγες τρίπαλο μέσα στην προποζήτηση.
0: Ρε, μέσα μέχρι το Γενάρη σου λέω, τα πρώτα παιχνίδια.
3: Ρε, Τζόρνταν, Μπορεί να καταλάβει ότι το Γενάρη δεν τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Ξέρει πόσα παιχνίδια έπαιξε εσύ στο πρωτάθλημα.
3: Πόσα.
0: 32. Μόλι τελειώσει.
3: Πόσα πει.
0: Τώρα μέχρι τώρα έπαιξε 30. 26 αγωνιστικέ και 4 τα πλέον. Πε μου 5 παιχνίδια που έπαιξε μπάλα στο πρωτάθλημα.
3: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Ένα.
3: Συμφωνείς αυτό.
0: Ναι.
3: Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Όχι.
3: Τι όχι.
0: Τι όχι. 10 ευκαιρίες έχει ο Ολυμπιακός.
3: Συγγνώμη λίγο.
0: Έβαλες έναν γκολ και ταμπουρώθηκες.
3: Μισό λεπτό, ναι. Βρε. Μισό λεπτό. Ρε, ξέρω όλα. Τα ξέρεις όλα.
0: Άντε, βρε, τώρα. Παίξε, ναι.
3: Μετράει αυτός που παίζει μπάλα ή μετράει αυτός που παίρνει τους πόντους.
0: Που έπαιξες μπάλα, λέω, ρε. Για να ελληνικά μιλάω. Που έπαιξε μπάλα.
3: Εγώ το αλλάζω τώρα διαφορετικά.
0: Α, στο κοινό. Το ξέρουμε ότι είσαι αίτητος από εδώ και 5 μήνες. Άλλο λέω.
3: Είμαστε ήδη συμφωνείς,
0: ναι, ρε παιδί μου, που έπαιξε μπάλα όμως, δεν με λες.
3: Παντού έπαιξε μπάλα, τώρα.
0: Δύο μάτς έπαιξε. Ένα με αυτό το χωριό της Ισπανίας, Βαγεκάνο, όπως
3: ναι,
0: λένε.
3: Ναι, ναι.
0: Εδώ μέσα δηλαδή. Και ένα με τον ΠΑΟΚ. Στο
3: ένα
0: τώρα,
3: με τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα μάτια έπαιξε.
0: Ναι, ναι. Τώρα στα πλέον. Μπάλα,
3: εσύ
0: για
3: τι
0: μπάλα.
3: Έκανε με στη Λάρισα.
0: Για μπάλα λέμε τώρα.
3: Στη Λάρισα τι έκανες.
0: Γιάννη, στη Λάρισα έπαιξα αποδεκατισμένος. Εγώ λέω μέχρι τέλη Γενάρη.
3: Ακούγησε τότε να ακούγουμε.
0: Μέχρι τέλη, ελληνικά τα λέω. Άμα δεν τα ζωγραφίσω, τα καταλάβεις. Ελληνικά μιλάω. Μέχρι τέλη Γενάρη ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Όχι, μπορεί να ζωγραφίσει αφηρημένη τέχνη. Ξέρεις να πω αφηρημένη τέχνη. Τι κατάσταση. Με ζωγραφίσει αφηρημένη τέχνη.
0: Το πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Αύγουστο. Από το Σεπτέμβριο, 20-25 Σεπτεμβρίου και μετά, ο ΠΑΟΚ μέχρι τέλη του Γενάρη έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα, να αλλάξουμε την ιστορία, αυτό είναι.
3: Ναι, θα με αφήσει να μιλήσω.
0: Ναι. Πολύ θα σε αφήσω.
3: Ποιο ήταν πρώτος στο βασικό στάδιο
0: του πρωταθλήματος. Εγώ άλλο λέω, ποιο έπαιξε μπάλα, λέμε. Άστο τώρα το να και ποιο έπαιξε.
3: Έχω ακούσει σε πολλά βίντεο, Τζόρνταν, σε πολλά βίντεο, ποιο είναι πρώτος θα με λέτε. Ποιος είναι ο πρώτος θα με λέτε, τα ξέχασες αυτά.
0: Ρε παιδί μου, άλλο σε λέω τώρα.
3: Άσα παιδί μου, αυτά τα ξέχασες.
0: Εγώ σε είπα 5 παιχνίδια με πήξε για μπάλα και ένα
3: μήνυμα. Τα έλεγες αυτά ή τα έλεγες.
0: Τα έλεγα φυσικά.
3: Και εγώ σε λέω ποιος είναι ο πρώτος. Ρε,
0: δεν το αφισβητώ αυτό. Μπάλα ποιος έπαιξε. Άλλο σε ρωτάω, άλλα με λες όμως.
3: Καταρχήν, τι δουλειά έχει τώρα. Πάμε τώρα που αρχίζω και θυμάμαι μερικά πράγματα.
0: Ναι, για πες.
3: Για πες με τώρα, Τζόρνταν. Τι δουλειά έχει το προπονητικό κέντρο.
0: Ναι.
3: Το μπάσκετ με το πρωτάθλημα που έχασες.
0: Λοιπόν, θέλεις
3: απάντησε μου λίγο.
0: Θέλεις να στα πω.
3: Ναι, τι ρόλο παίζει αυτό το άκουγε που άκουσα να λες.
0: Επειδή δεν
3: με το πρωτάθλημα που δεν πήρες.
0: Επειδή δεν
3: για να κάνω χωριά,
0: χωριά τι κάνεις το κάνω.
3: Ναι, για παίζω. Τι ρόλο παίζει το κέντρο. Τι θα χτίσει εκεί, γήπεδο, δεν ξέρω τι θα χτίσει προπονητικό κέντρο.
0: Τίποτα,
3: τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Τίποτα δεν θα χτίσει, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να χτίσει.
3: Τι ρόλο παίζει και το λέει συνέχεια το.
0: Διχάζεται ο κόσμος έτσι, φίλε.
3: Ποιος διχάζεται ο κόσμος.
0: Ο κόσμος διχάζεται του ΠΑΟΚ.
3: Άσε τώρα, αυτό που λέει συνέχεια διχάζεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά σε εννοώ.
0: Τα είπε ο Βεζετής εχθές. Εχθές τα είπε ο Βεζετής, να τον άκουσες τι είπε.
3: Δεν τον άλλο σε ρωτάω.
0: Σε ρωτάω εγώ τώρα, τον άκουσες. Άσε λες, άσε.
3: Ποδοσφαιρικά παίζει κανένα ρόλο.
0: Διχάζεται ο κόσμος σε λέω. Άμα άκουσε με λίγο ρε Γιάννη τώρα.
3: Δεν μπορείς να βγάλεις πέρα.
0: Άκουσε με λίγο βρε, μα δεν καταλαβαίνεις, σε λένε τώρα.
3: Ρε,
0: άκουσε με λίγο τώρα. Μόλις τραβώσει ένα αποτέλεσμα στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο κόσμος αρχίζει κράζει μετά. Διχάζεται ο κόσμος, σε λένε, δεν καταλαβαίνεις.
3: Κράζει ο κόσμος.
0: Διχάζεται, είναι διχασμένος.
3: Διχάζεται ο κόσμος.
0: Το είπε Βεζιρτής εχθές, πήγα για ενότητα λέει εκεί πέρα. Δεν το κατάλαβες.
3: Ωραία. Τι ρόλο παίζει τώρα το μπάσκετ με τον
0: ποδοσφαιρικό. Ίδιος κόσμος είναι, ρε Γιάννη.
3: Αυτό το λέει συνέχεια και λες ότι χάσαμε και από εκεί το πρωτάθλημα. Παίζει ρόλο καθόλου.
0: Α, σε πω κάτι. Από το καλοκαίρι μαγαρί. Δεν μου λες. Εδώ ακούς κάθε μέρα, έτσι δεν είναι.
3: Κάθε μέρα, γιατί εγώ
0: από το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι δεν λέω ότι κι αν συμβεί στον ΠΑΟΚ υπεύθυνο είναι ο ΑΣ. Δεν τα λέω 100 φορές αυτά, δεν τα έχω πει.
3: Τα είπε εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα δεν τα κατάλαβες ότι οι υπεύθυνοι ήταν όλοι αυτοί.
3: Όλοι οι υπεύθυνοι ήταν αυτοί.
0: Βέβαια, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία.
3: Δεν το λέω. Για μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Μισή ώρα σε περιμένω. Άμα να το
3: καταλάβεις. Εάν έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, θα τα έλεγες αυτά.
0: Δεν είναι θέμα πρωτάθλημα. Θα ήταν άθλος.
3: Απάντησέ μου εδώ, βρε, με τον Γιάννη μιλάω.
0: Δεν σημαίνει ότι αν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα δεν ισχύει αν αυτά
3: λέγανε. Και λέω, αν έπαιρνε. Δεν με αφήνει.
0: Τώρα σε απάντησα.
3: Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος, θα τα έλεγες αυτά προπονητικά κέντρα, μπάσκετ και καταλήδες και ιστορίες.
0: Στα είπα τώρα, δεν τα καταλαβαίνω.
3: Και εσύ τα έλεγες.
0: Τώρα στα είπα πάλι.
3: Πανηγυρισμούς θα έχεις τώρα. Πανηγυρισμούς θα έχεις.
0: Και τι να κάνω, να στεναχωριό μου, άμα θα έπαιρνα το πρωτάθλημα.
3: Αυτά σε μένα τα σάπια που λέτε.
0: Ρε Γιάννη, δηλαδή άμα έπαιρνα το πρωτάθλημα θα είχαν ξεχαστεί όλα τα άλλα.
3: Εγώ σε λέω θα πανηγύριζες.
0: Φυσικά θα πανηγύριζες.
3: Δεν το τράβω πια να τελειώσω λίγο. Σε παρακαλώ.
0: Τι να τελειώσω, πού σε απαντάω ρε.
3: Σε λέω αν έπαιρνα το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ,
2: Ξέρεις τι θα βγάλει τώρα.
4: Τραγούδια.
2: Θα τραγούδια, ήμουν στον ΠΑΟΚ θα βγάλει.
4: Φυσικά. Πού είναι το κακό.
2: Και μην μιλάς πέρα για τον μπάσκετ.
4: Το κακό που είναι.
2: Ποιο κακό.
4: Δεν έπρεπε να βάλω ύμνους και τραγούδια.
2: Άρα βάσκεις κάτι βάσκεις τώρα.
4: Δεν σημαίνει όμως ότι τα άλλα δεν ισχύουν ρε Γιάννη.
2: Δεν ισχύουν τα άλλα.
4: Όχι.
2: Άρα θα πανηγύριζες τώρα.
4: Αν έπαιρνα το πρωτάθλημα εγώ θα πανηγύριζα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα άλλα δεν ισχύουν και δεν γίνονται.
2: Λάσα, δεν ενδιαφέρουν
4: ρε. Εμένα με ενδιαφέρουν ρε Γιάννη. Τι
2: αυτά,
4: να κάνουμε.
2: Δεν τότε, αυτά δικά σου προβλήματα είναι.
4: Ναι, αλλά αυτά φάγανε την ομάδα ρε φίλε.
2: Αυτά φάγανε την ομάδα.
4: Ρε, εσύ τους άκουσες, εχθές παραιτήθηκαν όλοι, φύγανε, τους άκουσες. Όχι.
2: Δεν τότε, συγγνώμη λίγο. Ξέρεις τι μ' αρέσει, σε σένα ξέρεις τι μ' αρέσει.
4: Εδώ θέλω να είσαι ενημερωμένος.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα.
4: Η εκπομπή λέει όταν μιλάει ο Τζόρνταν.
2: Όταν κάνεις το πρωτάθλημα, το πας στο κουβέντα αλλού, στο μπάσκετ και στο αερό. Εδώ,
4: Γιάννη,
2: μαζί που θα μιλήσεις για πρωτάθλημα.
4: Το πρωτάθλημα χάθηκε, δεν είναι κρυφό αυτό, ούτε μπορούμε να το κρύψουμε.
2: Και είναι και μάγικο.
4: Κάτσε λίγο.
2: Πιο πολύ από το
4: κλεμμένο.
2: Αυτό που πήγε στο Χαριλάουση.
4: Από το κλεμμένο είναι πιο μάγικο αυτό.
2: Από το Χαριλάουση.
4: Κάτσε λίγο. Εκείνο το κλεμμένο μας λέγανε οι άλλοι ότι είναι μάγικο.
2: Κάτσε το κλεμμένο, μην πας πίσω, ρε Ζόνταλ.
4: Κάτσε λίγο.
2: Μην πας πίσω, άκουσα. Σήμερα σ' άκουσα το αυτό από την εκπομπή που έκανες.
4: Ναι.
2: Συνέχεια αυτά λες, ρε Ζόνταλ. Πες κάτι καινούργιο.
4: Μα εσύ το πας το πιο μάγικο τώρα. Εσύ, εγώ δεν το είπα αυτό, εσύ το λες.
2: Εγώ για μένα είναι πιο μάγικο από αυτό που πήρες.
4: Το κλεμμένο το 18.
2: Όχι, αυτό που πήρες μέσα στο Χαριλάου.
4: Γιατί είναι πιο μάγικο.
2: Τι γιατί πιο μάγκη, να σε εξηγήσω.
4: Να με εξηγήσει, για πες, εξήγησε μου.
2: Λοιπόν,
4: ναι.
2: Πρώτο στο Χαριλάο,
4: ναι.
2: Το πήρε στο πρωτάθλημα τα τελευταία λεπτά, 2-3 λεπτά, και εγώ το πήρα, άκουσε με να τελειώσω.
4: Στο Χαριλάο.
2: Εγώ το, δεν με αφήνει.
4: Τι 2-3 λεπτά το πήρα, ρε. Ξέρεις πότε πήγε τον κόλ.
2: Πότε πήρε στο πρωτάθλημα.
4: Ο Τάισον ξέρει πότε βάλει τον κόλ.
2: Το Χαριλάο μέσα σε τώρα.
4: Στο Χαριλάο λέω κι εγώ, ξέρεις πότε το βάλει τον κόλ.
2: Ναι. Και πότε το βάλει.
4: Τουλάχιστον κανένα τέταρτο πριν τελειώσει.
2: Άλλο θα σε πέρα, Τζούδα, μισό λεπτό.
4: Ναι, άλλο
2: θέλω να σου πω.
4: Άντε, πες άλλο.
2: Μην βιάζεσαι. Εκτίθεσαι πάλι.
4: Στα τελευταία λεπτά λες το πήρες, γι' αυτό.
2: Λοιπόν. Είπαμε για το ΠΑΟΚ, το Χαριλάου το πήρε έτσι πως το πήρε.
4: Ναι.
2: Και καλά έκανε.
4: Μάγκικα, ναι.
2: Ναι. Και Μάγκο τώρα θα σου πω γιατί είναι Μάγκο της ΑΕΚ.
4: Πες το Χαριλάου γιατί ήταν αυτό.
2: Ήταν.
4: Εκείνο το. Ναι, για πες, κάνει σύγκριση να δούμε τι θα πεις.
2: Να σε πω τώρα, έτσι τώρα.
4: Ναι.
2: Εγώ θα σε μάθω μπάλα.
4: Εσύ
2: θα είσαι ακροατής μου.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, το πήρα το πρωτάθλημα Τζόρνταν δύο αγωνιστικές, τρεις, πριν τελειώσει τα play-off.
4: Δύο.
2: Δεν είναι μάνικο αυτό.
4: Όχι, τρεις, δύο.
2: Δύο. Δεν είναι μάνικο αυτό. Εσύ το πήρες όμως τελευταία αγωνιστική τα play-off. Και δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
4: Και πού κολλάει αυτό.
2: Αυτό το δικό μας είναι πιο μάνικο. Τι που κολλάει, δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
4: Όχι.
2: Ρε Τζόρνταν, μιλάω για το παιχνίδι στο Χαριλάου.
4: Κατάλαβα Χαριλάου. Τι λες, κατάλαβα, αλλά γιατί είναι πιο μάγικο.
2: Με την κεφαλιά του Ασαλιφάτ, άμα τη θυμάσαι.
4: Ποια κεφαλιά, βρε, εκείνου τρία μέτρα. Τρία.
2: Εκείνο, και αυτό που είπες στην εκπομπή, δύο μέτρα. Δεν ήταν δύο μέτρα, Τζόρνταν.
4: Πόσο ήταν, δυόμιση.
2: Εντάξει.
4: Πόσο ήταν.
2: Μισό μέτρο στο δοκάρι.
4: Α, στο πάνε στον οφθαλμίατρο.
2: Λοιπόν, εξηγήσω τώρα, εγώ άκουσα με καλά τώρα. Άκουσα
4: και
2: με
4: δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνουν μέσα.
2: Το μάγικο της ΑΕΚ,
4: ναι.
2: Είναι ότι σε τελείωσα όλους μαζί δύο αγωνιστικές πιο νωρίς.
4: Το μάγικο του ΠΑΟΚ.
2: Το Χαριλάο ακόμα θα τους δώσουν να πάρει το
4: μάγικο του το μάγικο του ΠΑΟΚ ήταν σας έβαλα στη σειρά όλους και σας πελέκησα έναν έναν και ότι είχατε και δορυφόρους τον Άρη και τη Λαμία εκεί εσείς.
2: Ναι. Και αυτό το φετινό τι είναι. Σας πελέκησα όλους κι εγώ.
4: Είχε κανένα δορυφόρο εδώ στα ίσα ήταν το μάτς. Εκεί είχατε δύο στα ίσα ήταν το μάτς. Εκεί είχατε

0: άλλο μαγιά.
1: Αυτό θέλω να ακούσω, Ζόρτα.
0: Ναι, αλλά δεν
1: αυτό το... θέλω να ακούσω, Ζόρτα.
0: Το χάσαν οι άλλοι, αυτό σε λέω, το χάσε ο Πάουκ.
1: Πες τα δικά σου, ακούγησε, άντε.
0: Έγινε, έγινε.
1: Το χάσε ο Πάουκ και το χάσε ο Πάουκ.
0: Να είσαι στο ακουστήρι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω λίγο.
0: Ναι.
1: Θα άκουσα πολλά και στην εκπομπή σου. Λοιπόν, άκου τώρα από τον κύριο Ντάφη ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο Τζόρνταν, Γιάννη, από την αρχή της χρονιάς ο ΠΑΟΚ διχάστηκε λόγω ερασιτέχνη.
0: Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε Γιάννη, δεν μπορεί να τα καταλάβεις.
1: Μισό λεπτό τρέλο.
0: Ναι.
1: Πες κάτι για το διαφραμμένο, λέει, από την Πέλα Νάκη Σέντερα. Τι ρόλο παίζει, ποιος είναι αυτός.
0: Νάκη Σάντερα.
1: Νάκη Σάντερα, ναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αύριο υπάρχουν δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Μ' ακούσει ή όχι.
0: Πεντακάδα, είπες να μην σε διακόπτω για πιντάλι, μ' ακούς, λέει. Τι να κάνω, να σε διακόπτω για να σε ακούω, να καταλάβεις ότι σε ακούω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο παιχνίδια.
0: Πώς τα βλέπεις?
1: Βλέπω διάρρη την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Καλαρά μέσα στη Τούμπα.
0: Ναι.
1: Αδιάφορο μάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και θα νικήσει, Τζόρνταν. Εσείς θα παίζετε με άγχος. Γιατί θέλετε οπωσδήποτε τη δεύτερη θέση να βγείτε Champions League. Η ΑΕΚ θα έρθει αδιάφορη.
0: Όχι, θέλω να έρθει.
1: Την μπάλα.
0: Θέλω να έρθει ενδιαφερόμενη. Ενδιαφερόμενη να μας κόψει ο Champions League, αν μπορεί, θέλω. Χάρες δεν θέλω εγώ, να μην έρθει αδιάφορη.
1: Όχι, δεν είπα χάρες εγώ.
0: Α, μπράβο.
1: Θα έρθει να παίξει την μπάλα σαν πορταφίλια ομάδα της Ελλάδος.
0: Ναι, αλλά λες αδιάφορη.
1: Αυτό που ξέρει.
0: Ναι.
1: Και να δούμε αν βγει Champions League.
0: Α, μπράβο, έτσι σε θέλω. Άμα
1: εντάξει, δεν άμα... σε έλεγα ότι η ρυθμίστρια είναι η ΑΕΚ,
0: ναι,
1: και εσύ έλεγε στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, η ρυθμιστής είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Πώς είναι ο ΠΑΟΚ?
0: Άμα κερδίσει δύο μάτς, βγήκε.
1: Άμα χάσει από την ΑΕΚ, τι γίνεται?
0: Ναι, αλλά από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται. Άμα κερδίσει, βγήκε.
1: Άντε πάλι. Πάλι τα δικά του.
0: Εγώ λέω κάτι στο ακουστήρι καλύτερα.
1: Λοιπόν, και τελευταία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα. Γεια σου, Γιάννα, ναι. Όρματον,
0: ναι,
1: δεν καταλαβαίνει, ρε Γιάννη, ρώτα μήπως έχει πυρετό.
0: Πυρετό.
1: Χαχαχα, γελάει ένας. Λοιπόν,
0: ναι,
1: θέλω σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: ειδικά σε ένα το λέω,
0: μάλιστα,
1: να φερθείτε άψογα την αποστολή της προστατήτριας ομάδας της Ελλάδος,
0: ναι,
1: στο αυριανό παιχνίδι, να τη σεβαστείτε γιατί έχει βαριά φανέλα και είναι και προστατήτρια σε λέω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι. Είναι και κλέφτρα όμως, να τα λέμε και αυτά.
1: Πώς?
0: Έκλεψε και τον πορτάλι.
1: Όταν δεν ξέρεις να απαντάς, πας γυρίζεις πίσω.
0: Γιατί να μην γυρίσω, δεν κατάλαβα.
1: Εδώ στο παρελθόν.
0: Άμα ξεχνάς το παρελθόν, δεν έχεις μέλλον.
1: Άμα ξεχνάς το παρελθόν, δεν έχεις μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Εγώ λέω όταν δεν ξέρεις να απαντάς, αυτά,
0: αυτά που κάνατε στο παρελθόν, μην τα ξανακάνετε. Αυτό λέω.
1: Ναι. Μ' αρέσει να με λένε κλέφτρα.
0: Ναι.
1: Χάρτινη, το γουστάρω πολύ, δεν τζόρταν.
0: Πάρα
1: πολύ σε λέω.
0: Ναι.
1: Ακούω διάφορους εδώ να λένε η χάρτινη, η κλέφτρα, η έτσι ή αλλιώς. Ξέρεις πως το κουστάρω αυτό, δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί το κουστάρω, γιατί πονάτε, ρε τότε.
0: Ναι.
1: Πονάτε γιατί χάσε, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, ρε τότε.
0: Και εμένα μου αρέσει που το παραδέχεις ότι το κλέψατε. Μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν το είπαμε, δεν τα είπαμε 100% τότε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Αυτά τα είπαμε.
0: Α, έτσι.
1: Άρα η ζωή συνεχίζεται τότε.
0: Βέβαια συνεχίζεται, δεν εννοείται.
1: Η ζωή συνεχίζεται και σε εδώ η ΑΕΚ είναι προστατήτρια.
0: Κάπου θα συναντηθούμε, μη στεναχωριέσαι.
1: Από θα συναντηθούμε.
0: Όπου
1: το κουστάρεις. Αύριο συναντιόμαστε, Γιώργο.
0: Βέβαια. Και αύριο, και στο μέλλον και πάντα θα συναντιόμαστε.
1: Πάντα θα συναντιόμαστε.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Συγχαρητήρια θέλω να δώσω. Πού έπαιζες η αίρεση σήμερα?
0: Έχασε η αίρεση.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Με στην Τρίπολη.
1: Συγχαρητήρια την ομάδα της Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Που κέρδισε την ομάδα του Μασεραϊκού.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό και αυτό γιατί το λέω Τζόρνταν. Δεν ξεχνάω που έλεγες να πέσει η Λαμία.
0: Ναι, να πέσει.
1: Αυτά δεν τα ξεχνάω εγώ.
0: Μην ξανασώσει και ξαναβγεί η Λαμία. Στα τσάρτ, στα τάρτα.
1: Να πέσει ο Μπασελεκός και να ξανασώσει να βγει.
0: Μια χαρά θα ξαναβγεί, μη στεναχωριέσαι.
1: Σε όλα, τελευταία κουβέντα, σε όλα έχεις πέσει έξω. Θα σωθεί ο Μπασελεκός και θα πέσει ο Μπασελεκός.
0: Η Λάρισα δεν είπα θα πέσει. Θα πέσει.
1: Δύο μάλιστα πέσουν.
0: Ναι, είπα η Λάρισα, δεν είπα για τον Μπασελεκό.
1: Ο Μπασελεκός είπε θα σωθεί.
0: Όχι, είπα η Λάρισα θα πέσει.
1: Αυτό μόνο είπες.
0: Ναι.
1: Κάμε στα κουτσίδια του, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, για χαρά. Πάμε ένα διάλειμμα τώρα και μετά γραμμές 23-10-500-676 και 23-10-500-677 οι γραμμές και φυσικά επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι, ναι. Λοιπόν, η Ρίτα είναι παντρεμένη με τον Κεντρίτσιους και είναι Μολδαβή, από την πρωτεύουσα της, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Το Βίλνιους, Βίλνιους.
0: Μάλιστα.
1: Ρίτα Βίλνιους. Έχουν και ωραία ομάδα μπάσκετ, πολύ γουστάρι τα προχτές.
0: Αυτή που κέρδισε την ΑΕΚ δεν ήτανε.
1: Ναι. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε αυτή την ομάδα. Και στη φίλη μου τη Ρίτα. Τη γνώρισα μαζί με τον Κεντρίζιο στον άντρα της, στο Λαγανά της Ακίδη το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λίγο πριν τις
0: Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι.
1: Ναι, ναι. Θα τους χαρίσω ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Και ωραία ομάδα, έχουν και ωραία ομάδα, έτσι, μπράβο. Κατόρθωσαν και κέρδισαν τη Χάρτινη. Εκεί την μέρα πανηγύρισα και όλα λέω, άντε θα χαρεί και η φίλη μου η Ρίτα. Καλό ξημέρωμα.
0: Μάλιστα. Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Γεια,
0: γεια. Βιλέ.
2: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλησπέρα.
2: Ο φίλος μου είναι ο Γιάννης, ναι. Είμαι ο Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι φίλος μου, ναι. Δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα του λες.
0: Δεν πειράζει μου. Μήπως εμείς τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά που λέει.
2: Λοιπόν, καταρχήν ποιο αίτητο έχει η ΑΕΚ?
0: Δεν είπε αίτητο.
2: Αίτητο πρωτάθλημα είπε, κάτι δεν χάνανε.
0: Έχουμε να χάσουμε, λέει, από το φθινόπωρο.
2: Θέλω να μας πούνε ότι είναι αίτητο. Αίτητο μόνο πάω πήρε.
0: Όχι, δεν είναι σαν να είναι, δεν είναι. Άλλο είπε, έχουμε να χάσουμε. Είμαστε αίτητοι τόσους μήνες και άλλο είναι αίτητο από το πράγμα. Δεν είναι. Αίτητο πήρε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Κανένας άλλος.
2: Καταρχήν ο Γιάννης θέλει να πει παιχτικά, δεν θέλει να πει τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Εσύ του λες πίσω από την κουρτίνα τι γίνεται, τα τρυπήματα και όλα αυτά και ο Γιάννης δεν πάει καλά.
0: Δεν τον νοιάζουν, είπε, λέει, δεν με νοιάζουν, είπε.
2: Αφού δεν τον νοιάζουν τότε, αφού το λες τι γίνεται.
0: Εγώ δεν του τα είπα για να τον νοιάσουν. Αυτά είναι εσωστρέφεια, είναι άλλα προβλήματα. Ναι.
2: Εντάξει, πήραν ένα πρωτάθλημα, πώς το πήραν αυτό το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ το χάσε.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ το χάσε. Είναι αλήθεια.
2: Ο ΠΑΟΚ το έχασε. Για μένα ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Ότι ανακατεύτηκε με την Ευρώπη.
0: Έπρεπε να την παρατήσει την Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Να παρατήσει την Ευρώπη και να ξεκινήσει
0: είναι
2: το πρωτάθλημα.
0: Είναι σκληρό αυτό που λέμε, αλλά είναι, θα γλίτωνε πολλά πράγματα.
2: Και να σου πω και κάτι, η ΑΕΚ που έπαιξε μπάλα. Καταρχήν εμείς είχαμε όλα ντέρμπι.
0: Δύσκολα παιχνίδια έκανε ο ΠΑΟΚ. Όλα ντέρμπι.
2: 50 παιχνίδια έκανα εγώ.
0: Ναι. Και όλα ντέρμπι.
2: Και όλα ντέρμπι ήταν.
0: Όλα, όταν λέω τα ευρωπαϊκά ήταν όλα παιχνίδια του θάνατο. Καταρχήν οι περισσότερες ομάδες ήταν του Champions League αυτές.
2: Ακριβώς.
0: Η Λίλη, η Λιόν, ξέρω εγώ, η Μπέτις που λένε όλες είχαν ομάδα, ρε φίλε. Η Θέλτα.
2: Θέλτα, Μπέτις, όλα αυτά ήταν. Η Λίλη ήταν.
0: Ναι.
2: Μετά με τη Λιόν, εντάξει. Παίξαμε με ομαδάρες εμείς. Αυτοί δεν παίξαν με τα χωριά εκεί πέρα κάτω.
0: Και παίξαν και λίγα παιχνίδια και παίξαν και με αδύναμες. Δεν ήταν το ίδιο.
2: Ναι, μα.
0: Και το ενδιάμεσο είχαν κάνει 2 μήνες ρεπό από την Ευρώπη. Μεγάλο πράγμα.
2: Ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ το έχασε το πρωτάθλημα. Τελείωσε αυτό.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι είναι. Πώς θα γίνει.
2: Ναι. Και τώρα σε έλεγε εφαγωνίστηκε εκεί πέρα. Τον έχουν κάνει όλο τον
0: κόσμο. Εντάξει τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα να πούμε. Τον κάνανε μάγκα τώρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Κοίταξε, αφού το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα, να περιμένω να γίνουν και άλλα.
0: Δηλαδή να πάρει ο άλλος τώρα προτάσμα εδώ, δηλαδή μέχρι προχθές γελάγαμε να πούμε. Κατέβαινε στα αποδυτήρια, πούλαγε τρέλα και στα λεωφορεία, στο Λουτσέσκου, στα αυτά όλα να πούμε. Και πέμπει προτάσμα τώρα, δεν γελάμε. Τι να κάνουμε, να πούμε συγχαρητήρια.
2: Μα και εκτός αυτού τι λέει ο Γιάννης.
0: Αλλά έκανε 2-3 κινήσεις καλές, έτσι το Γενάρη. Καταρχήν έφερε τεχνικό διευθυντή καλό και πήρε 2 παίκτες καλούς τώρα, τα λέμε κι αυτά.
2: Εντάξει, πήρε, ναι.
0: Αυτός χαμπάρ δεν έχει από μπάλα.
2: Εννοείται ότι δεν έχει χαμπάρ.
0: Πήρε 10 κασκόλ στον νόμο να πούμε και τρέχει. Κάνει την κερκίδα εκεί πέρα τώρα. Τι να γελάει ο κόσμος τώρα.
2: Μα και εκτός αυτός ο άνθρωπος ούτε ιδέα. Μου πως το δεν έχει και ιδέα για μπάλα. Δεν έχει.
0: Θα πληρώσει, θα μάθει. Εντάξει, σιγά σιγά θα μάθει.
2: Θα μάθει, ναι. Θα πληρώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Το δώσανε πέρσι κάτι τσουβάλια εκεί, Μαρσιάλ και αυτά και το ένα άλλο. Έχασε 5 φράγκα. Τι 5 κάμποσα δηλαδή. Τι πήρε χαμπάρι, πήρε ένα καλό.
2: Λέει, γυρίζουν και λένε οι αεξίδες ότι λέει τόσο θα δώσατε για τον Ζαφίρι, αυτοί για τον Μαρσιάλ πώς θα δώσατε.
0: Ο Μαρσιάλ ήταν ένας μεγάλος και πώς το λένε, καμένος παίκτης. Τον άφησε ελεύθερο η τέτοια, πώς το λένε, η United. Τον πήραν ελεύθερο αυτοί, αλλά τον κάναν συμβόλαια μεγάλα. Δώσανε 10 εκατομμύρια για 2,5 χρόνια τώρα, 3 χρόνια πώς ήταν.
2: Τους και πήρε τα λεφτά. Και τα κορυδέψουν για τον Ζαφίρι.
0: Ροζαφίρης είναι παίκτης με προοπτική, δηλαδή τον πήρε για 4 χρόνια, δεν τον πήρε.
2: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τώρα.

0: η ΑΕΚ, δηλαδή, εντάξει, και λένε ότι δεν είχε και διατησία. Ποιος δεν είχε διατησία η ΑΕΚ?
1: Ναι, κάνουν και παράπονα.
0: Ναι, μα όλο τον χρόνο κλαίγανε. Έτσι δεν είναι, Τζόρντ, να κλαίγανε όλο τον χρόνο.
1: Κλαίγανε, τι εννοείται?
0: Κλαίγανε, και όπως λέει και το τέτοιο, θα το δώσανε φαΐ μετά η μαμά, δίνει όπως καίει το μωρό. Το δώσανε και φαΐ μετά, έτσι είναι. Αλλά για μένα προσωπικά, ο Γιάννης αυτά που λέει, αυτός κάνει μεταξύ γκαζούρα. Δεν μπορεί να καταλάβει, του λες. Μέσα παιχτικά και αυτά. Μα όλοι ξεκινάει από το εγκέφαλο μια ομάδα και καταλήγει στο αγωνιστικό χώρο. Τα τρυπήματα που είχαμε όλα αυτά, δηλαδή το καλοκαίρι, δηλαδή δεν ισχούνε. Αλλά θα μου πεις, αυτοί έχουν αλφα σίγμα. Όχι, δεν έχουν αυτοί αλφα σίγμα.
1: Ποιοι?
0: Οι εξήδες.
1: Πώς δεν έχουν, ρε?
0: Πού έχουν αλφα σίγμα?
1: Δεν υπάρχει ομάδα χωρίς αλφα σίγμα, ρε. Τι, φυσικά.
0: Ξέρω εγώ, γιατί... Ξέρω εγώ, το αφημί το πήραν αυτοί από το... Ναι, τέχνη το πήραν.
1: Βγάλαν καινούργια αφημί αυτοί, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι, τι...
0: Ακριβώς αυτό. Και να πω και το άλλο, ότι δηλαδή δεν έπαιξε καν η ΑΕΚ μπάλα. Απλά της έκατσε η χρονιά έτσι.
1: Είχανε άστρο, ποδοσφαιρικό άστρο φέτος είχαν δει.
0: Και τυχερή ομάδα ήταν, δηλαδή, εντάξει.
1: Αυτό λέμε. Όλα πηγαίνανε πάλι, όπως θα ήθελε, κατά παραγγελία.
0: Και πάλι το πρωτάθλημα που πήραμε μέσα στον Άρη, έτσι, η ΑΕΚ πάλι είχε, ήταν και τυχερή, και πάλι η ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά. Και εκείνη τη χρονιά ήταν τυχερή. Με τον Αλμέιδα εκείνο που είχαν. Που του έδωσε ο Λουτσέσκου του σκουτί και έφυγε κατευθείαν από το αεροδρόμιο, πήγε κατευθείαν στη χώρα του.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω, Τζόρ, εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά. Τα λέμε.
0: Τραγουδάκι να μας βάλεις.
1: Για πες άμα τα καταφέρουμε.
0: Το ρηγμαγμένο σπίτι μου.
1: Μάλιστα. Πάμε.
0: Έγινε,
1: φίλε. Έλα φίλο.
2: Καλημέρα. Γιατί δεν όταν ήρθε και η πανδημία, δεν και τέσσερις μήνες φωνάζω.
1: Τι ήρθε?
2: Η πανδημία.
1: Ποια πανδημία?
2: Η πανδημία. Το πρέπει του.
1: Το?
2: Η πανδημία δεν ήταν πανδημία.
1: Ποια πανδημία ήρθε?
2: Γιατί δεν το άκουσες, δεν το έχετε ακούσει?
1: Όχι. Για πες.
2: Το που έγινε με το καράβι, το οποίο είναι κάτι φρικτό, κάτι ασύλληπτο και το είδος μας. Είναι φτιαγμένο με εντόστια από ποντίκια. Είναι το DNA από ζώα, από μουσκάρια, και πάνε να μας τελειώσουν. Πάνε να μας τελειώσουν ψυχή μου. Είναι αυτά που ανεβάζω και τα λέω εδώ και 3-4 μήνες. Εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω τι έχω κάνει λάθος και δεν μπορώ να επικοινωνήσω με εσάς. Αλλά πρέπει κι εσείς να καταλάβετε ότι μιλάμε για τα παιδιά μας, για την ύπαρξή μας.
1: Εσύ έχεις κανένα παράπονο, δεν σε αφήνω εδώ να μιλήσεις τώρα. Τι δεν χρειάζεται
2: να μιλήσεις? Εσύ ψυχή μου, μην λες τίποτα. Εγώ σε έχω πέρασει δύσκολες. Το ξέρω όσο κανείς άλλος. Δεν χρειάζεται να μου πεις εσύ. Πώς μπορείς εσύ να σε αφήσουν εσένα όταν τα τέρατα, ξέρεις, μου κόβεται ανάσα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες μέχρι που έχουν φτάσει. Κατάλαβες που έχουν φτάσει. Αυτοί που ασπρίζουν τα ράσα τους με το αίμα των αρνιών, με τα αρνιά. Έχετε καταλάβει τι έχουν κάνει? Νιώθει κανείς τίποτα? Νιώθει κανείς από εσάς τίποτα που έχουν φτάσει? Για ένα παιδί βρισκόμαστε σε αυτό το πλανήτη. Για μια ψυχή. Και δέστε που φτάσαμε. Εμείς είμαστε όλοι ίδιοι. Πάντες είμαστε ίδιοι. Αυτό όμως που έγινε είναι μια αχαριστία. Πολλές φορές έλεγα μέσα μου, ποια είναι η αχαριστία? Γιατί δεν το συγχωρεί εκείνος? Η αχαριστία είναι αυτό που έγινε, ψυχή μου. Ο Μεσσίας αυτός που ψάχνουμε είναι η σημαία που λέμε εμείς στα ελληνικά, που την έχουν κάνει 220 κομμάτια, 660 γλώσσες και πάνω από 660 διαλέκτους. Αυτή είναι η Μεσσία. Αυτό περιμένουμε εμείς. Δεν είναι. Πώς το λέτε τα ποντιακά, το λογικό των άνθρωπων, Ισαΐας, θα το λέτε.
1: Το λογικό των άνθρωπων σαν ποντιακά.
2: Ναι, τη λογική.
1: Το λογικό δεν ξέρω πώς το λένε σαν ποντιακά, ξέρω τον παράλογο πώς το λένε. Ζαμάν Καφαλής.
2: Λοιπόν, η Κλεοπάτρα, ξέρετε ποια ήταν?
1: Για πες, να μάθει ο κόσμος.
2: Η γυναίκα του Αλέξανδρου.
1: Α.
2: Τη λέγανε Άρτα, η χρυσή του Ισαΐα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Αλληλούια, αλληλούια, ο Κέσσερας. Ο Κέσσερας, αυτό που είναι. πισότερα έξω από την πόρτα. Είναι πράγματα τα οποία αν συνεχίζω με αυτά που έχω μέσα μου, έτσι φωτός μπορώ να σας μιλήσω, αλλά δεν έχουν καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία έρχεται το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, εδώ σε εμάς θα γίνει. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αν πάτε με κέντρο κοινό, λοιπόν, τραβάτε μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κρήτη, θα πάει πιο κάτω και κάνετε ένα κύκλο σε ό,τι αφορά Αίγυπτο, Νότια Ιταλία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία, δεν θα μείνει τίποτα όσιο. Και αυτό που θα φτάσει θα είναι το υπέρ της Σαντορίνη, για να καταλάβετε όλοι το τι έρχεται. 2/5 του 21 που είχα τα γενέθλια μου, ξέρεις φίλοι μου, δεν μου είπε κανένας, όχι χρόνια πολλά, ούτε καλημέρα. Και άναψε αυτός ένα κεράκι, ξέρεις τι κεράκι άναψε.
1: Το ξέρανε. Ότι έχεις τα γενέθλια, το ξέρανε ο κόσμος.
2: Ψυχή μου.
1: Κάτσε λίγο.
2: Αυτό που νάζω από το 2/5 του 21. Και σημαίνει. Αλλά, ξέρεις, άναψε ένα κεράκι αυτός. Ξέρεις τι κεράκι άναψε.
1: Τι.
2: Σε ένα σημείο εκεί πέρα που τους λέγανε «Υπό την Ανάσα». Έγινε ένα ηφαίστειο, το οποίο ζωντανό.
1: Έλα.
2: Δεν τολμώ να πω τέτοια πράγματα στον κόσμο. Δεν τολμώ να πω τέτοια πράγματα στον κόσμο, γιατί αν τα πω έτσι που γίνει ο κόσμος θα μπερδευτεί. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν έβγαινα στον πόλο και όταν με μαζεύαν αυτοί περισσότεροι που δεν ήταν καν από την αστυνομία του πόλου, εγώ το μακριά. Μα αυτά δεν γίνονται, αυτά που σας λέω. Ναι, αλλά δεν πρέπει να τρομάξουμε τον κόσμο. Μα πώς θα μην τρομάξουμε τον κόσμο, πρέπει να ετοιμαστεί ο κόσμος και αυτό που έρχεται και αυτό που μας περιμένει.
1: Μάλιστα. Μου,
2: προσπαθώ, έρχονται ατέλειωτα αυτά που έχω στο κεφάλι μου να τα ρίξω στις άλλες, αλλά ξέρετε μόνο την εικόνα του καθένα και ξέρω ότι είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε σας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον έλεγχο πάλι. Δεν μπορώ να κάνω τους αποκλείς. Να επικοινωνήσει με εσάς. Γιατί όλοι μαζί αυτοί να κατέβουν πάλι κάτω, δεν θα καταφέρουν να φτάσει το ίδιο μας. Έχετε καταλάβει ότι τυχαίνει την ανθρωπότητα επειδή φοβούνται αυτό που έχουν κάνει. Είτε λέγονται τραμπάκια, είτε λέγονται εξενάκια, είτε λέγονται δεν ξέρω εγώ τι. Έχετε καταλάβει τι έχουν κάνει στο Βατικάνο. Έχετε καταλάβει.
1: Μες. Δεν
2: κάνεις τίποτα. Δεν πιζόταν. Και τώρα που λέω τέτοια πράγματα, σε φτάνω στις δύσκολες θέσεις. Αλλά, νιώστε. Τουλάχιστον μεταξύ σας δεν χρειάζεται να τα πείτε στην Ελλάδα, να τα πείτε μεταξύ σας, τι σας έχω πει και τους λυγεί μέχρι τώρα. Μεταξύ σας, 1, 2, 5. Ό,τι προλάβουν οι ψυχοί μου. Δεν υπάρχει χρόνος. Να ξέρετε τους αγαπάω όλους.
1: Έγινε, έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Τι να πεις, τι να πεις. Μερικά πράγματα θέλουν διαφορετικό χειρισμό. Πόσο γίνεται δηλαδή. Τζόρνταν, καλησπέρα. Μόνο νίκη αύριο για δεύτερη θέση, λέει, και να πάρουμε παίκτες ουσίας για να βγούμε, λέει, Champions League. Παοκάρας, πράγμα που σημαίνει ο Αποστόλης. Εγώ λέω τεχνικό διευθυντή, ένα όνομα μεγάλο, και να τον αφήσει να το δώσει τα κλειδιά, όπως έκανε ο άλλος ο εφαγωνίζεσαι εκεί με τον Ριμπάλτα, να φέρει παικταράδες. Όπως είχε κάνει πιο παλιά ο Σαββίδης με τον, ή με τον Άρνεσε να πω, ή με τον Μίχελες να πω καλύτερα. Ο οποίος Μίχελες έφερε και παικταράδες και ελεύθερους κιόλας, χωρίς λεφτά, χωρίς να πληρώσει. Να πω Κάνιας, να πω Μπίσεσβαρ, να πω Μάτος. Έφερε το Μάτος τζάπα, κούτρα. Μόνο το Βαρέλα είχε πληρώσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάνα 800.000 στη Άουα. Έτσι. Και τον Μπίσεσβαρ έπαιζε σε μια τουρκική ομάδα και λέει: όχι, θα τον πάρουμε μετά, όχι τώρα. Τον πάρουμε το καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Μάλλον το καλοκαίρι θα τον πάρει το Δεκέμβριο που τελείωνε, δεν θυμάμαι. Τζάπα. Και πήρε και μερικούς τους παιχταράδες, πήρε και το αίτητο, έτσι. Τώρα οι μεταγραφές που κάνανε 14-15 μεταγραφές, μόνο ο Κένι έπιασε. Ποιος άλλος έπιασε, για πείτε μου. Και αναγκάζει ο Λουτσέσκο και παίζει με τους παλιούς τους παίκτες που γιατί τους ξέρει και είναι ποιότητας, και με τα παιδιά της Ακαδημίας. Τον Κωνσταντέλια, τον Χατζίδη, τον Μύθου, Μιχαηλίδη. Έλα, φίλος.
3: Έλα, καλημέρα, Τζόρντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, πάμε, προγνωστικά.
1: Ήσουνα με τον Γιώργο προχθές, με είπε σήμερα ο Γιώργος. Μαζί ήμασταν.
3: Ναι, με είπες.
1: Όχι, σε είπα, σήμερα ξανά ήμασταν μαζί.
3: Ναι.
1: Ήσασταν προχθές.
3: Έφυγε.
1: Έφυγε, ναι.
3: Λοιπόν, πάω ΚΑΕΚ 3-1 σκορ.
1: Λες.
3: πάω ΚΑΕΚ 3-1 σκορ και ο Άρης θα κερδίσει το Βόλο.
1: Πού παίζουνε?
3: Εδώ μέσα.
1: Άρης Βόλος θα κερδίσει ο Άρης?
3: Ναι, ναι, θα κερδίσει ο Άρης. Και... ο Άρης θα πάρει στο τέλος την πέμπτη θέση.
1: Και τι θα κάνει, θα πάρει ένα λουκούμι?
3: Όχι, δεν θα πάρει ένα λουκούμι, θα πάρει 500.000.
1: 500.000 θα πάρει?
3: Ναι.
1: Από πού θα τις πάρει, τόσο είναι?
3: Όποιος πάρει την πέμπτη θέση Τζόρνταρ,
1: ναι,
3: έχει ένα μπόνους από το πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Άρης, ξέρεις τώρα, για 500.000 καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Πώς θα την πάρει την πέμπτη θέση, για να ακούσω.
3: Και να κερδίσει το Βόλο, παίζει με το Λεβαδιακό τελευταίο παιχνίδι. Κύρις.
1: Λεβαδιακό που είσαι μέσα.
3: Εδώ μέσα τον έχει.
1: Και θα τον πάρει.
3: Θα τον πάρει, φίλε. Ο Άρης ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Πού ανέβηκε?
3: Ανέβηκε, ρε φίλε. Ο Άρης δεν έχασε στο τέτοιο. Όλα τα παιχνίδια θα πήρε.
1: Μα όλα διάφορα ήταν.
3: Μα γι' αυτό σου λέω. Θα κυνηγήσει την πέμπτη θέση. Έχει μπόνους εκεί. 500.000.
1: 500.000 και για τον Κομπότη όμως. Δεν έχει μόνο για τον Άρη.
3: Ναι, ρε φιλαράκι, αλλά και ο Άρης τα παιχνίδια αυτά εδώ τα έχει μέσα. Κατάλαβες. Αλλά σου λέω, πάω ΚΑΕΚ 3-1 και ο Άρης θα κερδίσει τον Βόλο.
1: Επιμένεις?
3: Επιμένω, φιλαράκι, και θα τα παίξουμε αύριο. Πρωί-πρωί, όταν θα κρυφτάξει, θα τα παίξουμε αυτά τα δύο τα παιχνίδια.
1: Ναι. Εγώ βλέπω Λεβαδιακός πέρασε αέρας με στο Βόλο, 0-3.
3: Γι' αυτό σου λέω, και ο Άρης θα κερδίσει, σου λέω, τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ 3-1. Σκόρ εγώ σου το δίνω, δεν σου το δίνω 1-60, γιατί το δίνει, λίγο το δίνω.
1: Εδώ μέσα δεν παίζει, παίζει μέσα στον Βόλο ο Άρης.
3: Εδώ ρε φιλαράκι μου παίζει.
1: Όχι, μέσα στον Βόλο παίζει.
3: Μέσα στον Βόλο παίζει.
1: Ναι.
3: Πώς το δίνει τον Διάρη?
1: Άμα δεν θα το δω τώρα, μισό λεπτό λίγο. Δώσ' μου μισό λεπτό λίγο.
3: Εγώ νόμιζα δεν παίζανε, ρε.
1: Λοιπόν, παίρνουμε λίγο. Αυτά είναι την άλλη μέρα, δεν είναι? 13.
3: Ωραία, αύριο παίζουν, 5 ώρα.
1: Αύριο είναι αυτά. Λοιπόν. Βόλος Άρης, 3.65 ο Άσος, 1.98 το διπλό.
3: Πόσο το διπλό το δίνει?
1: 1.98.
3: Βέβαια είναι και φαβορί το έχουν. Γι' αυτό σου λέω, ο Άρης θα κερδίσει αύριο.
1: Επιμένεις?
3: Επιμένω, αδελφέ μου. Και, και η ΑΕΚ θα χάσει 3-1, σκορ. Θα το παίξουμε όχι ένα άσο, γιατί το δίνει πολύ λίγο τον ΠΑΟΚ. Ένα 60 το δίνει τον άσο, νομίζω.
1: Τον ΠΑΟΚ το δίνει ένα
3: 60. Δεν είναι έτσι, ένα 60 δεν το δίνει.
1: Ένα 67, ναι.
3: Ναι, γι' αυτό σου λέω. 3-1 σκορ και το... Αν τώρα όποιος έρχεται βάζει και τον Ολυμπιακό στη μέση, αλλά ας το Ολυμπιακός που υπάρχει πιθανότητα μπορεί να έρθει και εκεί.
1: Τον Ολυμπιακό τον δίνει ένα 44.
3: Γι' αυτό σου λέω, ο Ολυμπιακός υπάρχει πιθανότητα μπορεί να έρθει και εκεί με τον Μαρτινάκο. Άστο να το βγάζουμε στην άκρη, αλλά τον Άρη, τον Διάρη και τον ΠΑΟΚ το 3-1 σκορ. Αυτά τα δύο παιχνίδια, αδερφέ.
1: Μάλιστα.
3: Έγινε το έργο μου.
1: Τα λέμε, έγινε, γεια.
3: Άντε, φιλάκι.
1: Γεια. Δίνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1.44 τον Άσο, 4.35 το Χ και 7.25 το διπλό. Και τον ΠΑΟΚ τον δίνει 1.67 τον Άσο, 3.85 το Χ και 4.85 το διπλό.

0: Καλημέρα, Ερδάν. Καλή εκπομπή, λέει σε όλους. Ο φίλος σου. Α, γεια σου, Αντωνάκη, εσύ είσαι. Την αγάπη μου και η Σιβέρια. Καλησπέρα, Καρτάση Ιορδάνη, λέει. Σήμερα το γνωστό δίδυμο, λέει, τη Συμφορά πάλι έβγαλε χμές για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς έχουν, λέει, φάει πόρτα στην Τούμπα. Χαιρετίσματα στη Χάρτινη από το Ιμπλή του Βερμίου, λέει, τη Γογό από τη Μαγούλα και φυσικά την κούκλα τη Νίκη, λέει. Όχι τη Αμοθράκη, αλλά του Λονδίνου. Γιώργο Στασούλα. Α, πολύ ζαχάρωμα στη Νίκη το παιδί. Γεια σου, ρε Νίκη. Θα θυμώσει ο Μπαμπίκος. Μόνο αυτός έχει. Μπορεί να μιλήσει με την Νίκη, να ξέρεις. Έχει το δικαίωμα. Όχι, μπορεί μόνο αυτός, έχει το δικαίωμα. Είναι προστάτης της και όχι μόνο, και φίλος της. Γεια σου, Νίκη. Καλησπέρα, κύριε Ροδάνη, λέει. Είμαι ο Γεώργη, ο πρώην πεθερός του Μπαμπίκου, λέει, από το Γευγελή. Η κόρη μου, λέει, Αλεξάνδρα, θέλει οπωσδήποτε, λέει, να ξαναδεί τον Μπαμπίκο, λέει. Εάν γίνεται, να βοηθήσετε σε αυτό. Νομίζω ότι ο Μπαμπίκος ξεμυαλίστηκε, λέει, με την Νίκη από το Λονδίνο, λέει. Και χάλασε άδικα, λέει, τη σχέση του. Αχα. Τον πήρε τα μυαλά, λες, Τον άφησε χωρίς μυαλό. Καλησπέρα, Τζόρταν, λέει, από το Λιμπαρό. Πουθενάδες, λέει, λέγονται αυτοί που έδιωξες, λέει. Όμως μου φαίνεται και οι τωρινοί, λέει, πανελίστες πλην του Κότσου, λέει, από την Ευκαρπία, είναι και αυτοί πουθενάδες. Ο Κότσου, α, ναι. Χαιρετίσματα, λέει, στην εκθαμβωτική Νικολέτα, λέει, από Λόντον. Τον πρωταθλητή Γιάννη και τον Νικόλα, λέει, τον. Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω τον άλλο. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Ιορδάνη, Βαγγέλη, Σελβιδία. Γεια σου, ρε Βαγγέλα. Πού είσαι, ρε φιλαράκι μου. Έλα, φιλός.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνει, Ιορδάνη.
0: Καλά, τι να γίνει.
1: Αριανός από Βρυσάκι.
0: Σε περίμενα, ρε παιδί μου, και χθες σε περίμενα και σήμερα. Η μέρα σου είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ, επειδή είπες για τον Άρη ότι θα χάσει, γι' αυτό σε πήρα.
0: Θα χάσει, πού θα χάσει.
1: Με το Βόλο τώρα, σίγουρα με τη Λιβαδιά.
0: Δεν είπα θα χάσει. Ο Βασίλης λέει θα κερδίσει σίγουρα. Εγώ δεν είπα θα χάσει.
1: Ναι, εσύ έτσι θα χάσει ο Άρης.
0: Όχι, δεν είπα θα χάσει.
1: Τι
0: λέω 500 χιλιάρια, λέει, παίρνει πέμπτη θέση. Και λέω κι εγώ 500 παίρνει και για τον Κομπότη, ναι, δεν είναι.
1: Ναι, και θα κερδίσει ο Άρης το Λιβαδιακό. Είπες μέσα στην έδρα
0: του. Είναι σίγουρο ότι θα την κερδίσει, λέω.
1: Πιστεύω εγώ πως θα κερδίσει, εντάξει.
0: Να σε πω κάτι τώρα, αυτά είναι για κατανάλωση.
1: Γιατί είσαι αυτά που λες τώρα, σε όλα έπεσες μέσα.
0: Καλά.
1: Τίτλο πήρες, πρωτάθλημα πήρες.
0: Κοίταξε, ας πω κάτι. Ας πάμε και μια χρονιά να μην πέσουμε, ρε φίλε.
1: Θα πας στο φορό, λέει, και 3-1. Παίρνεις 3 κυπελάκια, πάρεις και ένα δώρο 4.
0: Και μια χρονιά να μην τα πιάσουμε όλα. Δεν πειράζει, ρε. Κάθε χρόνο δεν μπορεί να τα πιάνουμε.
1: Θέλω να ακούσω την κριτική σου για Λουτσέσκου και Ιβάν Σαββίδη.
0: Κοίταξε, ο Λουτσέσκου, καταρχήν τεχνικός διευθυντής δεν υπάρχει.
1: Αυτό. Εγώ σε ρώτησα για Λουτσέσκου, δεν είπα για τεχνικό. Σου ρώτησα για Λουτσέσκου, τις μεταγραφές ποιος τις κάνει στον ΠΑΟΚ.
0: Σου είπα τεχνικό διευθυντή θέλει μεγάλο όνομα για να μπορεί. Πετάει λεφτά ο άνθρωπος. Ο Σαββίδης βάζει λεφτά, πετάει λεφτά. Και χάνονται τα λεφτά. Είναι κρίμα από το Θεό. Δηλαδή, φέρε έναν τεχνικό διευθυντή ένα μεγάλο όνομα. Είναι η άποψή μου αυτή, έτσι. Έναν τύπο όπως ήταν ο Λούμπε Μίχελ, να πούμε. Και άστο να αναφέρει παικταράδες. Όπως έβρε τον Μπίσεσβαρ, όπως έβρε τον Γκάνιας, όπως έβρε τον Μάτος, τζάμπα κιόλας.
1: Ναι, μπορώ να σε κάνω λίγο και μια άλλη
0: τώρα
1: ερώτηση.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Περίμενε λίγο. Να πάω στη θέση στη βαθμολογία.
0: Να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, με αυτόν που έχεις εκεί πέρα τον Καρυπίδη για τεχνικό διευθυντή και το ένα και το άλλο, δεν γίνεται δουλειά, ρε φίλε. Φέρε δηλαδή έναν. Να έχει άκρη στην Ευρώπη, να έχει άκρη μανατζαρέους, να μπορεί να κάνει. Ο Μίχελ σωσεβόταν όλη η Ευρώπη, ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, το Δεκέμβριο πάω τι θέση έχει στη βαθμολογία.
0: Νομίζω πρώτος πρέπει να ήταν, κάπου εκεί.
1: Πρώτος.
0: Ναι.
1: Ποια ήταν η ενίσχυση του ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο μήνα.
0: Το ίδιο πράγμα δεν λέμε, τι είπα τώρα, ρε. Τώρα τι σε είπα.
1: Ναι, πήρε τον Σέντερ Φόρτ του Παναθηναϊκού.
0: Ποιο να πάρει τώρα, άλλο ποιο να πάρει. Το καλοκαίρι πρέπει να πάρει παίκτες, όχι το Γενάρη.
1: Άρα ο Λουτσέσκου δεν έκανε καλό σχεδιασμό για την ομάδα.
0: Ο τεχνικός διευθυντής, λέμε, ρε.
1: Μίλα καθαρά, ρίξε σε φτύνα. Αν δεν υπάρχει τεχνικό διευθυντή, τι μεταγραφέ τι κάνει ο Λουτσέσκου. Ναι,
0: άκου λίγο, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δηλαδή εκεί που θες εσύ, θα με πας.
1: Όχι, εκεί που θες εσύ θα μας
0: πάρει. Εκεί που είναι η αλήθεια, εκείνο θα ακούσεις.
1: Η αλήθεια, ξέρεις ποια είναι. Καλά που ήρθε ο Μιστακίδης και φανίστηκε και ο Σαββίδης και έκανε έτσι κάτι στον Κωνσταντίνο και δεν έβλεπε τον Ζαφίρι.
0: Άκου, άκου, άκου.
1: Αλλά λες και τις αλήθειες όταν, όμως. Όταν, λες κατηγορίες, κατηγορίες, αλλά δεν λες
0: όταν, αλήθειες. Όταν εμείς τα λέμε εδώ τη Δευτέρα, έρχεσαι εσύ και μας τα λες, ναι. την Πέμπτη. Την Πέμπτη μας τα λες. Εμείς τα λέμε εδώ από πότε, ξέρεις. Τι καλά που ήρθε ο Μιστακίδης. Τι σχέση έχει ο Μιστακίδης με αυτά που λέμε εμείς. Φέτος ήρθε ο Μιστακίδης. Πέρσι ποιος ήταν, είτε πήρε Μιστακίδης πέρσι. Δεν ακούγεσαι.
1: Δεν ακούω, δεν ακούω.
0: Πρόπερσι υπήρχε Μιστακίδης. Ρε εσύ, εδώ μιλάμε τώρα, όταν ο ΠΑΟΚ είχε τον Άρνεσεν, όταν είχε τον Μίχελς, που είχε παικταράδες, που έβερε παικταράδες. Ο Μίχελς ήταν όνομα μεγάλο στην Ευρώπη. Ναι. Σε έβερε παικταράδες. Λέω Μάτος, Μπίσεσβαρ, τζάμπα τους έβερε. Τον Γκάνια, τον έναν, τον άλλον, έτσι. Και είχε πληρώσει μόνο τον Βαρέλα στη Θεάου, έκανα 800.000. Τι να λέμε το, και πήρε ΑΕΤ το πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου. Τώρα ο άνθρωπος, πέρα τις ατυχίες που, γιατί είχε και ατυχίες τώρα, έτσι. Τον έφεραν τον άνθρωπο 10-15 παίξει αυτά τα χρόνια τα δυο και δεν έπιασε κανένας. Έπιασε μόνο ο δεξί μπακ, ο Κένι. Τι να σε κάνει ο Λουτσέσκου τώρα, για πες μου.
1: Ναι, οι μεταγραφές αυτές δεν εισηγήθηκαν.
0: Μετά φταίει και το ιατρικό team. Φταίει και το ιατρικό team. Πρόσεξε τώρα. Φταίει και το ιατρικό team. Δεν μπορεί, ρε φίλε, τώρα ο Κωνσταντέλιας δύο φορές με θλάση. Ο Γιακουμάκης δύο φορές. Περίμενε. Να ολοκληρώσω λίγο. Ένα λεπτό. Δεν ξέρεις τίποτα. Ένα λεπτό. Ο Γιακουμάκης δύο φορές με θλάση. Ο Κωνσταντέλιας με θλάση. Ο Τάισον. Όλοι αυτοί. Και να μην επανέρχονται γρήγορα. Τι θα πει 2,5 μήνες έξω, ρε φίλε. Τι να σε κάνει ο Λουτσέσκου τώρα, για πες. Να γίνει γιατρός, να γίνει ψυχολόγος, προπονητής, τι να σε κάνει τώρα. Γιατί να ρίξω ευθύνες στο Λουτσέσκου δηλαδή. Το, έκανε το καλύτερο δυνατό και πολύ έκανε κιόλας. Καταρχήν στο, πώς το λένε, στη διαχείριση του Ρόζερ είναι φοβερός. Δεν έχει υλικό.
1: Ποιος είναι, 4 χρόνια προπονητής είναι, ποιος ευθύνεται και αυτός κάτι.
0: Όχι, δεν ευθύνεται, πουθενά δεν ευθύνεται, όχι.
1: Πουθενά.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Τι
1: ωραία,
0: να ευθύνεται,
1: εσύ δεν ευθύνεται, μπράβο.
0: Εγώ θα το πω φυσικά, πουθενά. Πήρε κύπελα, πήρε πρωταθλήματα, έχει την ομάδα σε αξιοπρέπεια.
1: Τι πήρε, ρε, τώρα ρε, τι
0: σύντερα, τι να κάνει φέτος. Φέτος...
1: Στο τελικό κυπέλλο μέχρι το 60 ο Όφης έβαλε μέσα στα δίχτυα.
0: Τι λες ρε, είσαι καλά ρε. Χάπια παίρνεις.
1: Καλά, εσύ δεν έχεις.
0: Είσαι χάπια παίρνεις τώρα. Στο τελικό κυπέλλο να πούμε έγινε... Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Άκου λίγο, άκου λίγο να μαθαίνεις μπάλα τώρα. Στο τελικό κυπέλλο, στο δεύτερο ημίχρονο έγινε... Κακοποίηση του ποδοσφαίρου από τους κριτικούς. Δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο ούτε 1/4. Μιλάμε για καραγκιοζλίκια. Με τον Κόντι, με τον άλλο, γιατί το γήπεδο ολοέβριζε τον Κόντι.
1: Μέχρι το 14ο λεπτό που βάλατε τον κόλο, πάω και ήταν καλός. Μετά μόνο όφη υπήρχε μέσα.
0: Έλα ρε τώρα, παίξε μπάλα τώρα ρε. Άντε τώρα.
1: Τι παίξε, ρε, αλήθειες, ρε.
0: Στο γήπεδο. Εγώ να πω αλήθειες τώρα, βρε τώρα. Εγώ να πω αλήθειες.
1: Πες,
0: το πρόβλημά σου είναι ο ΠΑΟΚ να τον κάνουμε να πω αλήθεια.
1: Το πρόβλημά σου εγώ ακούω και να μάθω για τον Άρη από σένα.
0: Τον Άρη να ακούω.
1: Και περιμένω να βγει ο άνθρωποι να δικαιολογήσει, να δικαιολογεί, να λέτε για τον Άρη.
0: Για τον Άρη.
1: Για τον Άρη να ακούω. Για τον Άρη. Τα παίρνω σωστά, τα ξέρεις καλά.
0: Τα έχω πει εγώ για τον Άρη εδώ και χρόνια για τον Τωτό. Τα χρέη είναι μπόλικα. Ψάξε τα τώρα, τα συμμαζέψετε. Σα έχω πει χρόνια ολόκληρα. Εσείς πετάγατε αετότοτε. Τα χρέη είναι μπόλικα. Γι' αυτό δεν έρχονται και επενδυτές. Ποιος θα έρθει να πάρει ομάδα με χρέη, ρε. Τι είναι. Πώς θα τα πληρώσουν τα χρέη, ρε. Μη μου πεις, χρωστάει ο Άρης και εσύ τώρα.
1: Δεν είπα αυτό το πράγμα, εντάξει. Ναι.
0: Ποιος θα τα πληρώσει, για πες. Γιατί δεν μπορεί να βρει έναν επενδυτή, για πες. Εσείς γιατί δεν τον πιέζετε να δώσει τις μετοχές.
1: Όταν έρθει η ώρα θα βρει και
0: επενδυτή. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα. Τι περιμένετε, 10 χρόνια, τι περιμένετε, τι κάνατε 10 χρόνια. Για κάντε μια αυτοκριτική εσείς τώρα. 10 χρόνια τι κάνατε.
1: Εγώ την έκανα. Ναι. Είναι πολύ καλύτερος από τον Σκόρδο και από τον Αθανασιάδη.
0: Α, είναι καλύτερος. Μίκραινε η ομάδα, ναι. Τελείως είναι καλύτερος. Ούτε πέμπτος βγήκες, ρε. Τι καλύτερος είναι. Πέρσι βγήκες πέμπτος και μπήκες τον Ιούνιο, βγήκες τον Ιούνιο.
1: Ιορδάνη.
0: Επιτρέπεται, ρε. Επιτρέπεται τώρα εσύ ο Άρης να βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη και αν μπορεί να βγει σε Ευρώπη, ρε. Και τον έχετε και πετυχημένο.
1: Πολύ καλός είναι.
0: Κρατήστε τον, να το χαίρεστε.
1: Τα δεδομένα του είναι πάρα πολύ καλός.
0: Να σε πω και κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: τα τελευταία κάνα 2 χρόνια. Έχει ομάδα ο Άρης.
1: Αυτή που έχει η Ιορδάνη.
0: Ναι, σ' αρέσει.
1: Μένα μου αρέσει, μια χαρά είναι η ομάδα. Μια χαρά είναι.
0: Εμένα ο ΠΑΟΚ που χάνει το
1: πρωτάθλημα. Εδώ και 2 χρόνια δεν σε έχω ακούσει να κάνει μια αποκριτική στο Λουτσέσκου.
0: Ο ΠΑΟΚ εδώ. Άκουσε με λίγο, ρε. Ο ΠΑΟΚ εδώ μπορεί που χάνει το πρωτάθλημα τώρα 2 αγωνιστικές πριν τα play-off. Να νιώθω εγώ αποτυχημένος και εσύ να είσαι ευχαριστημένος που θα βγεις στην καλύτερη πέμπτος.
1: Έχει μια ώρα λέει στο Γιάννη ότι ο Πάοκ παίξει την καλύτερη μπάλα και δεν πήρε ουρτάδε.
0: Ο Πάοκ έχει παίξει την καλύτερη μπάλα, είπα. Κοίταξε, τα ελληνικά μου είναι καλά. Εάν ναι, δεν καταλαβαίνετε εσείς τι λέω, το πρόβλημα είναι δικό σας. Ναι. Δεν φταίνε, δεν φταίνε. Δεν φταίνε.
1: Δεν φταίνε άλλους πέντε παιχταράδες.
0: Ρε εσύ, δύο μήνες δεν έχει παίξει ο Κωνσταντέλιας. Ενάμιση μήνα δεν παίζει ο Τάισον, δύο μήνες δεν παίζει ο Γιακουμάκης και δύο μήνες δεν παίζει ο Ζίκοβιτς. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα, για πες μας.
1: Σε πριν άλλους τρεις παίκτες η Ιορδάνη. Λεφτά έχει ο πρόεδρος σας. Το τέταρτο center forward του Παναθηναϊκού πήγε και πήρε. Ο άλλος είναι 40 χρονών.
0: Το τέταρτο center forward του Παναθηναϊκού έχει βάλει 10 γκολ σε πληροφόρο σε 3 μήνες μέσα.
1: Τώρα.
0: Αυτό που σου λέω εγώ. Έχει βάλει
1: ο center forward του Παναθηναϊκού.
0: Έχει βάλει
1: ο. Αυτό ρε, εσύ,
0: ο Μωρόν ο δικός σου πόσα γκολ έβαλε, ρε, εσύ, ο Μωρόν ο δικός σου.
1: Ο Μωρόν 4-5 γκολ. Δύο χρονιές πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Τώρα φέτος πόσα έβαλε.
1: Σε αυτόν τον Άρη. Είναι πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό λίγο.
1: Εσύ σε τέτοιο center forward δεν έχει.
0: Είσαι σε σύγχυση, περίμενε λίγο.
1: Άντε, εγώ είμαι σε εσύ δεν είσαι.
0: Πόσα γκολ έβαλε ο Μωρόν φέτος.
1: 4 γκολ ή 5.
0: 10 έβαλε ο Γερεμέγεφ σε 3 μήνες μέσα. Ποιο είναι καλύτερος.
1: Ο
0: τέταρτο center forward μου λοιπόν έβαλε διπλάσια γκολ από τον πρώτο το δικό σου. Μια χαρά είναι ο Γερεμέγεφ. Για,
1: ναι,
0: για backup. Ναι, για backup.
1: Άκου λίγο. Το πήρε. Να πεις την αλήθεια, το πήρε καλό,
0: μια χαρά αλήθεια είναι. Λέω. Δεν θα τα καταλάβεις. Το πήρε για backup του Γιακουμάκη. Και σε έβαλε 10 γκολ σε 3 μήνες μέσα. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου θα αρχίσει να λες αλήθεια.
0: Δεν θα φύγει ποτέ ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι σαν τα κάκαλα του τράγου. Θα τα
1: ναι,
0: βλέπετε ξέρω, να κρέμονται.
1: Δεν ξέρω εγώ στο τελικό. Ο γιος του Σαββίδη τη χειραψία έδωσε και ο Κοντζάρε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Θα τα δεις. Και στο τέλος θα τον κάνει και πρόεδρο.
1: Τα είδες αυτά, γίνανε αυτά ναι ή όχι.
0: Όχι. Ψέματα λες.
1: Όχι, ε.
0: Ναι, εκεί ήμουνα.
1: Έγινε.
0: Εκεί ήμουνα.
1: Ακούγεσαι.
0: Εσύ ακούγεσαι.
1: Καλά.
0: Τώρα πότε θα με ξαναβγεις, τον Σεπτέμβρη.
1: Όχι, κάθε μέρα βγαίνω. Προσπαθώ και χθες πήρα σε πάρω, δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή.
0: Κάθε μέρα.
1: Τώρα 6 φορές έπεσε η γραμμή και βγήκε το παιδί.
0: Άστο τώρα. Τώρα σε καταλαβαίνω. Είχες επιθυμία να βγεις. Τώρα σε καταλαβαίνω. Τις προηγούμενες μέρες λέω.
1: Καλή συνέχεια, τα λέμε.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Τον παγάσα, τον παραδέχομαι. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Πάμε διάλειμμα, διάλειμμα τον μία και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: freeze. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Την αγάπη μου στο φιλαράκι μου εκεί, το German ταξιδεύει, έρχεται παρά 7. Μου στέλνει για Γιαννιτσάκη, μου λέει είμαστε καθοδόν για Θεσσαλονίκη και απολαμβάνουμε. Άρα λοιπόν εσύ τώρα έχεις περάσει το ποτάμι των αξιών και έρχεσαι προς εδώ. Λοιπόν, την αγάπη μου, φιλαράκι μου, Focus FM 103 και 6, 23 10 500 676 και 677 οι γραμμές. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεφελντ, ζήτω ο Πόντιος ο Ιβάν Σαββίδης, ζήτω η Καστοριά η πατρίδα μου, ζήτω ο Φούρνος Ιφαντίδη στην Καστοριά, ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρταν, ζήτω η μεγάλη ομάδα η Σάλκε, ζήτω ο ΠΑΟΚ θα πεις ρε. Γεια σου ρε Κώστα. Πέραν Γκαλίνη Ιορδάνη, ο Γιάννης μου αρέσκεται πάρα πολλά, λέει, Πολίνα Χριστοδούλου από Λάτσα Λευκοσίας. Μπράβο, λέει, καλά τα λες, να καταργηθούνε ανούσια είναι, λέει, τα play-off, μάλιστα. Κανόνισε, λέει, μια συναισθίαση Μπαμπίκου, τι λέει, Μπαμπίκου Γιάννη, α. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του Focus. Την ιδιαίτερη καλημέρα μου στον κύριο Μπάμπη και τα φιλιά μου λέει από το κυτρινό μαύρο Darwin. Καλώς ο φιλαράκι μας εκεί από τον Darwin. Το κυτρινό μαύρο που είναι χαρούμενος τώρα, έχουν πάρει πρωτάθλημα τα παιδιά, βέβαια. Η Ιορδάνη ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τρώει τα σίδερα ενώ η ΑΕΚ λέει το βούτυρο. Εκείνη η διαφορά μας λέει. Ακόμη και στο βούτυρο λέει κλωτσούσε την αγάπη μου από Λονδίνο. Αν θέλεις λέει βάλε για το φίλο μας ο Γιάννη Ζαμπέτα. Γιαννάκη παραμυθατζή. Α, ωραίο άσμα. Εγώ ήθελα να τον βάλω χθες ένα τραγούδι, αλλά δεν με έκανε το κέφι ρε γάι μου, το έτσι, το πώς το λένε. Ήθελα να τον βάλω ένα τραγούδι, πολλά τα λεφτά ήταν, αλλά δεν πειράζει, το κρατάω για άλλη φορά. Όλο το χρόνο φώναζε ο τραγουδιστής για τη διαιτησία, μέχρι και στην UEFA λέει πήγε τώρα, είναι καθαρό τώρα. Ευνοήθηκε να ξέρετε, δεν αδικήθηκε πουθενά. Αφήστε τα παρατράγουδά του εδώ πάνω που είναι στη Θεσσαλονίκη να μιλάνε κάτι φερεφωνάκια που έχει εδώ πάνω. Κάτι αντιπαοξάκια κομπλεξικά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα.
2: Εδώ, στον αγώνα.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
2: 33%.
1: 33% είναι καλό ποσοστό.
2: Okay.
1: Ούτε ζέστη, ούτε κρύο, ούτε πολλή δουλειά, ούτε λίγη δουλειά.
2: Ναι. Για τρίτη.
1: Διαχειρίσιμο και... είναι, διαχειρίσιμο είναι το ποσοστό.
2: Ναι, έτσι λέω.
1: Ναι.
2: Έτσι λέω και εγώ. Περάσαμε στο τελικό της Eurovision.
1: Σοβαρά. Τι τραγούδια έχουμε, ούτε τα παρακολούθησε αυτά. Ποιος τραγούδι.
2: Τον Ακύλα, το Φέρτο.
1: Ακύλας. Κάτσε να το δω λίγο. Καλή μου να το ανοίξω στο YouTube να τον δω.
2: Έχει πλάκα.
1: Πλάκα έχει. Oh.
2: Έχει πλάκα. Το περσινό ήταν καλύτερο. Το περσινό που στείλαμε ήταν πολύ καλύτερο.
1: Ναι.
2: Αυτό εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό στυλ. Είναι τελείως διαφορετικό στυλ.
1: Mm.
2: Είναι έτσι χαβαλεδιάρικο.
1: Αυτός,
2: το άλλο ήταν σοβαρό.
1: Αυτός με τα μπουτάκια τα πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι, ναι, και το σκουφάκι.
1: Άμα ακούω μπουτάκια μου τι δίνουνε ρε φίλε. Μπουτάκια. Τα έχει βάλει ο κουνουμποκέφαλος στα μπουτάκια, ξέρεις.
2: τον πήρε η Λουκά.
1: Ναι.
2: Το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Και τι τον έλεγε.
2: Δεν την άφησε να μιλήσει, την έκλεισε κατευθείαν.
1: Δεν μπορεί. Και τον έβριζε.
2: Και τον πήρε μετά αυτή. Το είπε σατανωμένιο. Την ξαντάκλεισε. Τέσσερις φορές πήρε αυτή, την έκλεισε και τις τέσσερις.
1: Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Τι νομίζεις, μπορεί.
2: Δεν μπορεί, όχι. Λίγοι. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν όλοι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι ιδιαίτερη. Τώρα μετά που θα τελειώσει η εκπομπή θα βάλω να ακούσω τους Βοριάδες.
1: Ναι.
2: Δεν τους, να τους δω κονσέρβα, δεν τους είδα ζω. Ήμουνα έξω, ήμουνα σινεμά.
1: Ναι.
2: Την ώρα εκείνη.
1: Mm.
2: Πήγα και είδα το Mortal Kombat, το 2.
1: Αχα. Σ' αρέσει ρε μπαγκάσα, κουλτουριάρης είσαι, σε παραδέχομαι.
2: Έχει φάει, εντάξει, αυτό είναι βασισμένο στο βιντεοπαιχνίδι που παίζαμε τη δεκαετία του 90. Εντάξει, της δικιάς μου, της γενιάς και λίγο μικρότερη, ήταν από τα αγαπημένα βιντεοπαιχνίδια το Mortal Kombat. Έχει ξυλίκι, έχει δράση η ταινία αυτή, γέλιο, βλέπετε ευχάριστα.
1: Ναι.
2: Πέρασαν 2 ώρες ευχάριστα.
1: Μια χαρά.
2: Είχε. Ναι, ναι. Έτσι. Έτσι που λες, φίλε. Τζόρνταν. Κατά τα άλλα, σε κάνα μήνα θα σας έρθω.
1: Ναι, με το καλό. Με το καλό.
2: Με το καλό. 14 Ιουνίου.
1: Ναι. Τα είπαμε. Πάνω κάτω. Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Θα μας ενημερώσεις μερικές μέρες πριν έρθεις και τελείωσε.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Πόσες μέρες θα κάτσεις, μια εβδομάδα, Γιώργο?
2: Μια εβδομάδα, ναι.
1: Μια χαρά.
2: Καλά ναι, θα είναι.
1: Εκεί που μένεις πάντα θα μείνεις, ε?
2: Ναι, ναι. Έχει βολέψει το συγκεκριμένο μέρος. Και φτηνό είναι και κοντά στα πάντα.
1: Ναι.
2: Με τα πόδια πας στα βασικά σημεία από εκεί πέρα. Είναι και οικονομικό, είναι μια χαρά. Θα έρθει και ένας φίλος από Αθήνα εκείνες τις μέρες μαζί με την κοπελιά του και θα βρεθούμε κάτι άλλοι φίλοι και φίλες από Σουηδία και Ολλανδία θα είναι διακοπές και αυτή την ίδια περίοδο. Θα βρεθούμε και με αυτά τα παιδιά. Θα είναι ωραία.
1: Μάλιστα. Έγινε, Τζόρτζ.
2: Αυτά βασικά. Καλή συνέχεια. Τσάου.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Έλα, φίλε.
3: Εγώ είμαι Έλληνα, Γιουργάνη. Πού είσαι?
1: Πού να είμαι, πού πήρες, ξέρω εγώ. Εκεί που πήρες είμαι.
3: Τι μου πήρα. Λοιπόν, κανένα δεν άκουσα να πει.
1: Ναι.
3: Ο Πάουκ έπαιζε για την Πανέλα του την Κυριακή και έκοψε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό.
1: Καλά, έτσι μας συμφέρει τώρα. Για τον Πάουκ έπαιζε, δεν έπαιζε για τον Ολυμπιακό.
3: Για τον Πάουκ έπαιζε, εντάξει.
1: Για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα έπαιζε.
3: Ναι, για να διεκδικήσει το
1: πρωτάθλημα. Άσχετα αν έκοψε και τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αλλά είδε που κάθερε η μοίρα και οι δύο να διεκδικούν πρωτάθλημα.
1: Ναι, και οι τρεις, ναι.
3: Και κοστί να μην φύγει. Ναι, και άντε την άκρη, άντε. Λοιπόν, και η μοίρα που έφερε Πάουκ Ολυμπιακό. Και η κοστί να μην συμφέρει και κανένα και να έρθει εσύ.
1: Δεν μου λες εσύ, παπί, αν σε ρωτήσω. Όταν έγινε το 0-1 στη Φιλαδέλφια, πώς αισθάνθηκαν οι αέξιδες, για πες μου.
3: Κλέγανε, λέει Γιώργαν.
1: Εγώ πιστεύω ότι λένε τι καταραμένη ομάδα είμαστε, θυμήθηκαν κάνα 2 χρόνια πριν που το χάσανε, κατάλαβες. Και σου λέει πάλι θα το χάσουμε.
3: Γιατί το πιστεύαμε και να το πάρουνε, μετά το 0-1.
1: Εκεί τα είδαν όλα, στο 0-1.
3: Το πιστεύανε. Είτε με 1-1 που πιστεύανε νομίδι.
1: Στο 0-1 τα είδαν όλα, σου λέω. Άστο. Γιατί σου λέει η ψυχολογία στραπάτσο, θα πάμε και στη Τούμπα τώρα. Άμα λήξουν έτσι, για χαρά.
3: Και ακούνε και 1-1 το δεύτερο μήχρονο που καράει κάτι και παγώνει ολόκληρη.
1: Ναι.
3: Κατάλαβε.
1: Σου λέει το γυρίσει και ο Πάουκ, γιατί στην ουσία τον Πάουκ που πονούσαν αυτοί.
3: Ναι, ποιο θα πούμε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Ανεκάλυκα από Πάουκ την Κυριακή. Δεν είναι κάτι καλή.
1: Εγώ νομίζω φέτος η ΑΕΚ είχε ένα. Πηγαίναν όλα. Πώς το λένε. Τις πηγαίναν όλα, ρε παιδί μου.
3: Ρε Γιώργαν, το είπε και μόνο του πριν.
1: Άστρο.
3: Κερδάει ο Πάκου που λέει 2 εκεί μέσα και διώχνουν από το ημίχρονο κολανουά. Και λυκό είναι σε ποιο λανουά. Και πάνε την. Που έβαλε την καλή καγαγελία. Μόνο του το είπε.
1: Ναι.
3: Τι να λέμε τώρα. Ο Ιβαγωνίδες δεν πρέπει να θέλει να κοευγνωάνε. Κι όμως οι διαετές κοβοηθήσανε. Άντε να μην πω ότι κάτι άλλο. Που είναι και κομματικό έλεγχο.
1: Είναι κολλητός του Μητσοτάκη, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μην που είσαι, λέει, μια δημοκρατία που κάνει χώρο. Έλα, το πούμε και αυτό.
1: Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν μπορεί να επηρεάσει. Αλλά ότι είναι του Μητσοτάκη και του Χρυσοχοίδη Κολλητός, το είπε μόνος του.
3: Και μπορεί να επηρεάσει και επηρεάζει.
1: Τι να επηρεάσει, πώς μπορεί να επηρεάσει.
3: Με πολλούς τρόπους διάφορους. Γιατί. Με πολλούς τρόπους διάφορους. Ο Εύα Αγωνίδης έχει κάνει πολλά φορά στην Νέα Δημοκρατία. Να υπάρχει και ένα δωράκι. Να βγούνε οι αρχαίοι και να με πούνε τη δηλώση που έκανε με κάκο παιχνίδι με κουμπατιναϊκό. Είναι υπερήφανη και αυτό ο πρόεδρο.
1: Τι είπε.
3: Και εκεί δεν είπε.
1: Τώρα με χθες, προχθές.
3: Ναι.
1: Τι είπε, για πες κάτι.
3: Δεν κοδίμα κάκο, δεν κοδίμα, πρέπει να καβάλω επανάληψη κόρα. Α, ότι κέρδισε κοστίσιμα κάτι τέτοιο είπε.
1: Α, τα βάλε με όλους και με όλα, ε.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Έτσι τους περνάει, τους περνάει
3: στον
1: περνάει, κόσμο.
3: Μωρέ.
1: Στον κόσμο
3: έχω, τους... έχουμε κουκακάκι, έχουμε και πάμε με καβλό κοστέρι τώρα.
1: Το περνάνε έτσι αυτοί, ότι είναι
3: όλο το χρόνο, όλο το, ναι, το περνάνε έτσι, όλο το χρόνο μα λέγανε ο κακάκι μας έχουν το προκάλλημα λίγο τύπελο, κάτι, άντε κόρα. Και ο Παπαπέτρου σήμερα πάλι όρια έκανε.
1: Πού ήτανε?
3: Στην Τρίπολη. Μία κόκκινη η οποία δεν υπάρχει.
1: Στο Πασεραϊκό.
3: Την αποβολή του Πασεραϊκού.
1: Με 9 τελείωσε.
3: Δεν ξέρω.
1: Με 9 τελείωσε.
3: Ο Πασεραϊκός. Η πρώτη αποβολή το 18 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Την είδε στη βάση.
1: Τίποτα δεν είδα από εκεί. Ήμουνα στην εκπομπή εκεί την ώρα.
3: Με καπόδια πέφτει κάκο. Να δεχτηθεί την μπάλα. Και πάρουν τα πόδια που παίζει του Πατριαϊκού, παίρνει ο Ποδοτερικής της Τρίπολη. Δεν πηγαίνει για πόδια, για την μπάλα πηγαίνει.
1: Ναι.
3: Δεν έχει να δει, να δεις, σου λέω, δεν καταλάβει το αμεγαλό για εκεί, σου λέω. Άμα να έχει δει. Λοιπόν, αυτή εδώ μέσα, το ραδιόφωνο σου, οι ακροατές σου, νομίζουν ότι με κανένα ενδιαφέρον, με κανένα γαζό ασχολούνται. Για μένα μιλάω. Λοιπόν.
1: Εσένα περνάει γαζό.
3: Ναι, αφουσιλίκο.
1: Ναι.
3: Ρε, θέλω να χαρακτηρίσω. Λοιπόν. Ρε, εγώ κάνω κάτι αφιερώσει εκεί που θέλω, εκεί που έχω φίλου και φίλε. Ενοχλώ κανένα, ρε, θέλω κάτι.
1: Όχι.
3: Τι ασχολούνται με την ίδια όλο. Κανένα δεν χωρίζει κοπέλα από εκεί. Εγώ από σένα και από μένα. Τι ασχολούνται δηλαδή. Τι να καταλάβουν αυτοί τη χαδομάρε που κάνουν.
1: Μπορεί να σε πειράζουν, ρε παπί.
3: Εμένα τι να με πειράζουν, ρε. Αέρα με κάνουν εμένα. Εγώ δεν ασχολούμαι καν με εκεί του ανθρώπου. Εγώ έχω τη φίλη μου, τη φίλη μου, δεν ασχολούμαι με κανένα. Και εγώ κάποια στιγμή από εδώ και πέρα δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν αφιέρωται καθόλου. Τι να πει μάλλο, καλύτερα την καλύτερα. Τι άλλη ομάδα που πούμε μια-δυο φορές να πούμε αυτά που είδαμε όλο τον χρόνο, τι τέλο. Άσου να ασχολούν να βιώνει ήδη και ήδη και ήδη.
1: Σε ποιο λεπτό ήταν η αποβολή?
3: Το 18. Το είδα, κύριε και φορές το είδα.
1: Στο 17 είναι, τώρα κάτσα τη δω.
3: Δεκαρκά, εκεί.
1: Τι, κανονική κάρτα είναι.
3: Πέφτει κόκκινη.
1: Παίρνει το πόδι, ναι, το είδα.
3: Κάρτα. Το είδε καλά.
1: Το είδα, ναι, πέφτει κάτω και πάει στο καλάμι το βρίσκει. Κόκκινη.
3: Πέφτει κάκο, να διεκδικεί την μπάλα και ο πολυγενική παίρνει την μπάλα τα πόδια του. Εγώ αυτό λέω. Κατάλαβε τι λέω.
1: Κατάλαβα τι λες, το ξαναβλέπω, κάτσε λίγο να δω. Όχι, κόκκινη κάρτα είναι. Κανονικά το βρίσκει.
3: Καλά, θέλω πάνω.
1: Ναι.
3: Βέβαια, κάθομαι αγχολικό με εδώ.
1: Όχι, το βρίσκει, αν το είδα σε επανάληψη 2-3 φορές. Κόκκινη κάρτα είναι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Το μαύρο, λέει, τον ομογκυγά, τα πόσο λένε, ομογκυγά. Το βρίσκει κάτω στο πόδι, ναι. Με την τάπα, με τις τάπες. Τέλος πάντων, για πάμε.
3: Βάλε το γραγούδι για τη φίλη μου την Νίκη που θέλα.
1: Για πες το λίγο.
3: Θα είμαι λίγο ακριβό γιατί εγώ δεν ξέρω από έξω. Πού είναι.
1: Δεν το ξέρεις απ' έξω, άρα σε παίρνει η νίκη και σε λέει βάλε μικρό τραγούδι.
3: Ρε, και λατινικά εγώ δεν κάνω. Ποια νίκη με παίρνει.
1: Τότε είναι δυνατόν να κάνεις τραγούδι και να μην ξέρεις.
3: Γι' αυτό δεν δω. Αφού και εγώ έχει λατικογενικό με μήνυμα.
1: Αυτό λέω και εγώ και δεν το ξέρεις απ' έξω πώς γίνεται. Όταν κάνω εγώ μια επιθυμία.
3: Ναι. Και κοέχυλα εγώ, ναι ή όχι.
1: Εσύ με τόση λες, αλλά μήπως το είπε να
3: ζω. Εντάξει, εγώ από λατινικά δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό δεν δω, λέει το τραγούδι.
1: Πώς?
3: Γι' αυτόν δεν ζω.
1: Γι' αυτόν δεν ζω. Μάλιστα.
3: Από τον Νικολαίδη.
1: Από τον Νικολαίδη, έγινε.
3: Λοιπόν, τι είπε ο άλλο 3-1 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δε είναι και μια μεκαβατική περίοδο. Κάτι, να δούμε τι θα κάνουμε αύριο το γήπεδο μέκα.
1: Εγώ φοβάμαι μην άδειασε η ομάδα που ενδιαφέρον.
3: Εκεί που κατάλαβε, αυτοί που κάτι και είναι προμήνες και λένε και λένε και λένε, λέει και εμείς δεν θέλουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Λέει και εμείς δεν θέλουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη, δυο παιχνίδια μιλάνε. Τελειώνει. Κάποιοι μπορεί να είναι άργοι. Μπορεί να μην έχουν ψυχικές δυνάμεις, μπορεί να μην έχουν όρεξη, μπορεί να μην έχουν ενδιαφέρον, πολλά είναι. Ξέρουν ότι κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν. Έτσι δεν είναι, Γιώργα.
1: Να δούμε. Πρέπει πέρα από αυτά που λες, πρέπει το παιχνίδι να το πάρουνε.
3: Αυτό λέω κι εγώ. Λέει και εμείς δεν θέλουμε να το πάρουμε. Και φυσικά θέλουμε να το πάρουμε και αν μπορούμε να κορίσουμε και μια πεγκάρα.
1: Ναι.
3: Μπορούμε. Κάγκο. Γιατί εγώ ψήνει το καλύτερο Ελλάδο. Μπορεί να του ξεκυλήσει. Κολέγκο Γιάννη, κάποια πράγματα και δεν καταλαβαίνει. Κολέ, πήγαμε με μισή ομάδα, πήγαμε με κραματίε. Πήγαμε διαλυμένοι.
1: Δεν θέλουν να τα καταλάβουνε, ρε, δεν θέλουνε.
3: Πρέπει να καταλαβαίνει.
1: Και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, δεν με νοιάζει, λέει.
3: Ναι, θέλει να σε πικάρει, καταλαβαίνει.
1: Ναι, και εγώ δεν είπα ότι τον νοιάζει όμως. Ούτε δικαιολογώ την ομάδα, αλλά δεν μπορεί να παίξει τώρα, ρε φίλε, και με 8 απουσίες, 2 μήνες είναι για να παίξει έτσι.
3: Και να σε πω και κάτι.
1: Έλα, ρε,
3: και εγώ έχω πάρα πολλά μεγάλα
1: Ευρώπη,
3: ομάδα, πάρα πολλά, αλλά είναι η ώρα να πούμε.
1: Η Ευρώπη,
3: και φυσικά όταν παίρνουμε μισή ομάδα, κάθε Κυριακή έχει μία απουσία, την επόμενη έχει μία απουσία και κανένα βρεθήκαμε με 8 απουσίες.
1: Σα κατέφυγε η ομάδα από την Ευρώπη, βρε τώρα, άσο τώρα.
3: Και που η ομάδα που πήγε μέχρι εδώ να λένε και ένα ευχαρικό. Και που πήγε μέχρι εδώ να λένε ένα ευχαρικό. Άκου, για το τελικό δεν θέλω να πω, γιατί δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου. Άκου, το τελικό, 15-10, είπα κάτι με κάνει μαζί ανύπαρκη, το δεύτερο μήκο κάτι πήγαμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Το τελικό δεν θα κομπατήσουμε τον Όφη. Δεν κόκα, ακούω, μπαίνουμε μέκα, βάλουμε ένα γκολ και μετά ακόμα και περιμένουμε να κοκόψουμε τον Πάκο χαβαλέ. Συνέχεια κοκάνουνε.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Ναι, συνέχεια κοκάνουνε ρε Γιώργα. Εκεί που λέει πήρε πρώη μηχανή, κάνονται και περιμένουν. Τι περιμένετε ρε, το πρωινό καφέ. Σε πληρώνει ο Σαββίδη. Είσαι κομπάου. Άντε ρε καθήκουν και πέσε μπάλα. Άντε κατηγύρισε και πέσε μπάλα γιατί μας πάκα την κανέβρα. Εδώ υπάρχει κόσμο που δεν έχει να φάει τη δικά του χρόνου πέντε να είναι 2 εκατομμύρια. Και δεν μπορείς να πάρεις την καπόδια και κουλά πλάκα μα κάνετε. Και κουβαλάτε ένα λαό από πίσω και ούτε το σέβεσαι το λαό. Και δεν σεβαστήκατε Φέκο, τα παιδιά που φύγαν τη Ρουμανία, δεν σεβαστήκατε τίποτα. Τίποτα δεν σεβαστήκατε. Και κουβαλάτε μιλάω,
1: Ναι.
3: Δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Άντε. Μπείτε μέσα άμα και παζείτε την άκρη και τελειώτε. Και πάτε μαζί και κουπαθηναϊκό. Κουβοριά δεν άκουγα λίγο. Και άκουγατε κάτι άλλο που είπε κάποιος για μένα, που είπε η γόμαμά μου. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα. Εγώ να σε πω κάτι Γιώργα. Ακούω κομπάνε κουβοριάδων. Ακούω.
1: Έλα.
3: Ακούω κομπάνε κουβοριάδων. Δεν είναι για σένα. Για το επίπεδο το δικό σου δεν είναι. Εσύ όλοι που έχεις κάνει μάντε. Όλου, άπαντε. Και από κοκαντινάκι μου έρχεται το τελευταίο. Εκεί άμα φύγει, θα σε πω τι νούμερα θα έχουν αυτοί. Θα κλαίνε. Δεν είναι κοντινό φυγιακή. Και δεν με ενδιαφέρει και που με ακούνε να το λέω. Γιατί όταν βλέπω εγώ όλη την ώρα σε κυκλάνη για κομπάω και σε πάνε κανέβρα, όχι, δεν θα μας μου ανεχώρετε όλα. Θα το πληροφορώ. Δηλαδή αυτοί ποιοι είναι που θα πάρουν το κόμμα του κόμμα του ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Ποιο από όλους μωρέ. Και εσύ που κυκλάνε, γιατί. Αλλά εσύ δεν του προσβάλλει, εσύ προσβάλλουνε. Εκεί αύριο τι βλέπει, Γιώργα.
1: Τίποτα, πρέπει να το πάρω ΠΑΟΚ. Τι να βλέπω, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
3: Εκεί, εδώ που κάκανε να διεκδικούν τη δεύτερη θέση, να πάνε να το πάρουνε.
1: Μάλιστα. Έγινε. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα.
3: Έγινε, Γιώργα.
1: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές είπαμε ανοιχτές. 2310-500-676 και 2310-500-677. Πάμε διαλειμματάκι τελευταίο και επιστρέφουμε.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστροφή, Focus FM 103 και 6. 2310 506 76 και 2310 506 77 οι γραμμές. Πες το Γιάννη Τζόντα ότι την ομάδα του θα την περιποιηθούμε, λέει, καλά αύριο. Κάτσε να δούμε. Να δούμε, μην πιέσαι κι εσύ. Το φετινό, λέει, είναι το πιο μάγκικο, γιατί κατάφεραν, λέει, να πείσουν, λέει, τον Παναθηναϊκό να χάσει. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι με 10 παίξει ο Παναθηναϊκός κόντευε να τους κερδίσει, λέει. Θέλω να δω πόσο θα στηθούν οι ομάδες Αθήνας, λέει, για να βγάλουν τον Ολυμπιακό δεύτερο. Αυτά εδώ χρόνια γίνονται. Χριστός Ανέστη, αγαπητέ Τζόρταν, άμα κερδίζαμε, λέει, Λουντογκόρετς και Μπραν, λέει, θα συνεχίζεται ευρπής, λέει, δεν χάπτει, λέει, δεν θα είχαμε έγνοια για δύο τελευταία παιχνίδια και θα σου άνετος. Απλά κάναμε, λέει, τραγικά λάθη, λάθος διαχείριση, η ομάδα πονάει, θέλει αυτά να τα βλέπουν, λέει. Κωνσταντίνος από Βαντούς, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Δεν μου λες τώρα.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, είπες, ναι. Θα άκουσα,
0: ναι.
1: Ότι το Δεκέμβριο ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος.
0: Εντάξει, πρώτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος, έτσι πήγαινε.
1: Μην τα λάεις τώρα, μην τα λάεις τώρα.
0: Όχι, ήταν και πρώτος.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μην τα λάεις τώρα.
0: Δεν ήταν πρώτος.
1: Βγήκα και είδα και τώρα, η ΑΕΚ ήταν πρώτη.
0: Πότε.
1: Το Δεκέμβριο.
0: Πότε, πόσο Δεκέμβριο.
1: Μπες και μέσα και δες τώρα, μην με τρέψεις.
0: Πόσο Δεκέμβριο, πόσο.
1: Εδώ στον κόσμο, δεν εκτίθεσαι στον κόσμο.
0: Πόσο Δεκεμβρίου. Σε ρωτάω.
1: Δεν με ενδιαφέρει πόσο. Δες και μπες, δες και δες.
0: Πώς δεν σε ενδιαφέρει. Να σε ενδιαφέρει, ρε Γιάννη.
1: Πρώτη η ΑΕΚ ήταν και δεύτερος Ολυμπιακός και πάω. Εντάξει, θα σε πω τώρα, μισό λεπτό. Θα σε πω τώρα.
0: Άντε να με πεις.
1: Γιατί λες, μερικές φορές λες αερολογίες.
0: Ναι, να, για να με πεις, να ακούσω.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο.
0: Περιμένω.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν,
1: το Δεκέμβριο του 25 ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας του στοίχημα της. Την πρώτη, όχι, πού είναι τώρα.
0: Μπερδεύτηκες.
1: Κάτσε ρε, κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Κάθομαι ρε Γιάννη, καθιστός είμαι.
1: Πού ήταν αυτό, πού το είδα ρε τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι το Δεκέμβριο ήταν η ΑΕΚ πρώτη. Τώρα κάτι άλλο με βγάζει εδώ. Εγώ το είδα.
0: Τι να σε κάνω.
1: Εντάξει, και εσύ είπες ο ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, τώρα πάλι εκτίθεσαι.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν και ξαναπέρασε η ΑΕΚ μετά.
1: Είναι τα λες αυτά.
0: Τα έχω πει, ρε.
1: Για μια μέρα είσαι πρώτος, δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Για πόσο καιρό.
0: Ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ.
1: Όταν θα μιλάς μαζί μου,

0: Και στις τουρκοκρατίες
1: όταν βγαίνεις,
0: πάντα τις αλήθειες.
1: Βγαίνεις να επανορθώσεις σε αυτά που λέμε ότι είναι λάθος, αλλά δεν έχεις την κουμέντα. Τι βγαίνεις.
0: Εγώ δεν έχω την κουμέντα, που λίγο το είπες.
1: Πού είναι τα λες, πού είναι τα λες.
0: Η Άγη, ο Πάοκ ήταν για μια μέρα, δεν ξέρω για πόσο καιρό, μια μέρα πιστεύω εγώ, και η Άγη μετά βγήκε πρώτη λες.
1: Τι να σε κάνω.
0: Εντάξει. Άρα, αυτά που λες δεν ισχύουν.
1: Μια χαρά εσύ, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε.
0: Όχι, γιατί δεν θέλει μπάλα μέχρι το Δεκέμβριο. Καλή μπάλα και ιστορίες και είστε. Αφού πρώτη άκουσα, πώ είσαι γνώση.
1: Δεν ήσουν πάντα πρώτο, φίλε.
0: Όχι, εσύ ήσουν πάντα πρώτο.
1: Τέλο πάντων, παίξε.
0: Καλή μπάλα.
1: Παίξε.
0: Αυτά για του ακρατέ που σα ακούνε να.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τότε.
1: Δεν ήσουν πάντα πρώτο.
0: Τι ήσουν πάντα πρώτο.
1: Όχι πάντα.
0: Όταν λε πρώτο. Εγώ κατάλαβα συνέχεια μέχρι το Δεκέμβριο είσαι πρώτος. Έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Όχι, δεν
0: θα λες πάντα αλήθειες εδώ πέρα.
1: Είπαμε...
0: Θα λες ήταν και η ΑΕΚ πρώτη, ήταν και ο ΠΑΟΚ, αλλά θα βλέσεις.
1: Συνέχεια δεν είπαμε.
0: Μα εσύ είπες, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Δεκέμβριο ήταν πρώτος.
1: Το Δεκέμβριο είπα είναι πρώτος, όχι δεν ήταν
0: πρώτος. Το μέχρι... Δεκέμβριο ήταν πρώτος.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλαζανε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μετά άλλαζανε.
0: Συνέχεια πρώτος εσύ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ή δεν καταλαβαίνεις εσύ.
1: Σωστά, αυτό είπα, σωστά.
0: Δεν είπες αυτό. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο Δεκέμβριο πρώτος είπες.
1: Τέλος πάντων. Άλλο.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέλος πάντων. Σε παρακαλώ.
1: Το θέμα είναι ποιος
0: είναι. Όταν θα μιλάς εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το θέμα είναι πότε, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, ποιος είναι πρώτος, Γιάννη.
0: Τι ΑΕΚ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, αλλά βγήκα να την κάνω την παρατήρηση που λες ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος το Δεκέμβριο.
1: Το Δεκέμβριο είναι ένα διάστημα
0: που. Δεν τα ξέρει.
1: Πώς δεν τα ξέρει.
0: Και λέει ότι να είναι ένα.
1: Δεν λέω ότι να είναι. Ένα διάστημα.
0: Ένα
1: διάστημα ήταν πρώτος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ένα διάστημα ήταν η ΑΕΚ πρώτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είσαι συνέχεια πρώτος εσύ.
1: Όχι.
0: Ναι, αυτά τα λες στον κόσμο. Όχι, όπου πάω
1: και λέω, μόνο. Γιατί με τα ρώτησε ο κόσμος και είπα όχι.
0: Όχι, πρώτα τα λες μόνος σου. Πρέπει να βγαίνω εγώ να σε κάνω παρατήρηση.
1: Για τον μπάσκετ τις μπάτσες που έφαγες δεν μας λες τίποτα. Γιατί.
0: Εσύ μισό το αυτό και στον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για τα σκαμπίλια που σε δώσαν εκεί πέρα τελευταία λεπτά.
0: Ναι. Για το Δεκέμβριο σε αποστόμωσα.
1: Ναι, δεν νομίζεις.
0: Εντάξει, ακούγομαι και ακούγεις.
1: Ναι, ναι, για πάμε.
0: Εσύ μόνος θα λες, ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν η ΑΕΚ, δεν είναι συνέχεια
1: αυτό, πρώτος. Αυτό εννοούσα εγώ, τι αποστόμωσα.
0: Δεν είπες ο Δεκέμβριο, ο ΠΑΟΚ ήταν συνέχεια
1: πρώτος. Για τον μπάσκετ πες τα σκαμπίλια που φάγατε.
0: Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις για τον μπάσκετ λες.
1: Πες για τον μπάσκετ,
0: όταν δεν μπορείς να απαντήσεις. Λοιπόν.
1: Εσύ τώρα το γύρισες στο ποδόσφαιρο ξαφνικά όλο χρόνο για τον μπάσκετ μας έλεγες.
0: Εσύ πότε μίλησες για τον μπάσκετ.
1: Εγώ δεν είπα για μπάσκετ. Εσύ για το δικό σας μπάσκετ πες μας.
0: Εσύ τώρα λίγο μίλησες για τον μπάσκετ.
1: Αποτύχαμε και στο μπάσκετ εμείς. Για πες τώρα στο δικό σου.
0: Αφού απέτυχε εσύ, τότε τι μίλησες για μπάσκετ.
1: Εσύ που πέτυχες, τι έκανες στο μπάσκετ πες μας.
0: Τίποτα, απέτυχα κι εγώ.
1: Τα λες.
0: Ποια είναι η διαφορά, για πες.
1: Ένα λεπτό λίγο, ένα λεπτό μην κλείνεις.

0: Έλα Γιάννη, συνέχισε.
1: Λοιπόν, ναι. Τελείωσε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τακτοποιήθηκε το θέμα του Δεκεμβρίου. Εντάξει, δεν είσαι πάντα από το συζήτη.
0: Ναι.
1: Έτσι πως το είπες,
0: ναι.
1: Εγώ κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ είναι συνέχεια πρώτος το Δεκέμβριο, που έπαιζε μπαλάρα έλεγες. Αφού έπαιζε μπαλάρα, λες, Τζόρνταν, γιατί δεν αποσπάστηκες από την ΑΕΚ με 10 βαθμούς.
0: Πάντα δεν κερδίζει ο καλύτερος, για να τα έχουμε πει.
1: Για να ακούσω καλύτερα.
0: Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Κερδίζει...
1: πάντα ο καλύτερος δεν κερδίζει.
0: Ο καλύτερος δεν κερδίζει.
1: Η απάντησή μου είναι η εξής. Θα το ξαναπώ και πάλι. Μήπως γνωρίζεις ποια είναι η αίτη ομάδα στα play-off.
0: Μεγάλο πράγμα έκανες. 4 παιχνίδια μέχρι τώρα έπαιξες.
1: Δεν απαντάς.
0: Μεγάλο πράγμα έκανες, λέω. Αγιάκη, εσύ είστε.
1: Ρε φίλε, όταν πήρες μέσα στο Χαριλάου, ο ΠΑΟΚ ήταν διαφορά κάτω και το πήρες το πρωτάθλημα.
0: Ναι, μάγκικα.
1: Και αυτό μάγκικο το δικό μας είναι, συλλό.
0: Αλλά
1: ξέρεις τι έλεγες, γίνει το καιρό, γίνει το καιρό. Τι κάναμε, λες, τι κάναμε εδώ πέρα. Σε ρωτάω. Τώρα θα πλέω ποιος είναι αίτητος, δεν ζητώταν.
0: Για
1: άλλα δεν είναι αίτητη.
0: Είναι αίτητη, όχι δεν είναι αίτητη, είναι αίτητη.
1: Ποιος.
0: Ποια ομάδα είναι, είσαι σε σύγκριση, εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: είναι...
1: ποια ομάδα δεν είναι αίτητη στα play-off, λέω.
0: Δεν είναι αίτητη.
1: Δεν έχει χάσει τα play-off, λέω, ποια ομάδα είναι.
0: Ποια είναι αίτητη, πες, όχι δεν είναι αίτητη. Είσαι σε σύγκριση, ξέρω.
1: Τότε, όταν θα μιλάς λίγο μαζί μου, σε μιλάω σοβαρά.
0: Γιατί μπερδεύει, γιατί τα χάνεις.
1: Δεν θα παίζεις μαζί μου, εντάξει.
0: Γιατί τα χάνεις.
1: Δεν τα χάνουν καθόλου, γιατί τώρα είπες στην εκπομπή σου ένα ψέμα. Το Δεκέμβριο είμαστε πρώτοι, είπες.
0: Ένα διάστημα ήμασταν πρώτοι, τι να κάνουμε.
1: Θα λες, είμαστε πρώτοι και ένα διάστημα πήγε. Και ήταν σε αυτά.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Πρέπει να βγαίνω εγώ σε κανένα, τα λέω.
0: Δεν με τα ρώτησε κανένας.
1: Πώς θα ξέρω, πατρονάτο, ρε φίλε, γι' αυτό σε λέω.
0: Μα τα λέμε, δεν τα αφήνει.
1: Μα δεν είπε τίποτα, εσύ.
0: Μα δεν με ρώτησε κανένας, ρε Γιάννη.
1: Πόλες φορές θα πείσες τώρα.
0: Του μπάγασα. Για τον μπάσκετ δεν είπες τίποτα, για τον μπάσκετ τα αποφεύγεις.
1: Τώρα σου πω. Πήγαμε στο. Σε είπα για τον μπάσκετ,
0: ναι.
1: Και προχθές. Σάκοντας Νίκο φύγε από τον πάγκο.
0: Δεν μου λες πώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς έχασε, ρε φίλε, το κύπελο με τόσους πόντους διαφορά, μπορείς να μου πεις.
1: Αυτά μόνο η ΑΕΚ τα κάνει τώρα. Εσύ πήρες κύπελο.
0: Όχι, δεν πήρα εγώ.
1: Αποτυχία.
0: Κουβέντα κάνουμε, τι να μην στην πω.
1: Κουβέντα κάνουμε. Ούτε εγώ πήρα κύπελο, ούτε εσύ.
0: Και χάρηκες που δεν πήρα κι εγώ, δεν πήρες κι εσύ.
1: Δεν χάρηκα τότε.
0: Ρε εσύ, είναι αποτυχία είναι.
1: Αποτυχία, εγώ δεν πω αποτυχία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η Άκη νικούσε με 18 πόντους διαφορά, ρε φίλε.
0: Ακόμα μεγαλύτερη αποτυχία. Και να του χάσει το μάτς.
1: Α, είναι μεγαλύτερη αποτυχία. Όπω ό,τι πει τότε ζει.
0: Ρε 18 πόντους για του χάσει δεν είναι αποτυχία.
1: Αποτυχία δεν είναι τότε.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ δεν λέω δεν είναι αποτυχία. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αύριο θα σε χαρίσω, όχι σήμερα, αύριο.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι «Είστε το άστρο της αυγής για μένα».
0: Είσαι το άστρο της αυγής
1: γιατί
0: για μένα.
1: Γιατί έχει τελάνει τον κόσμο, έχει άστρο η ΑΕΚ.
0: Έχει
1: αυτό το τραγούδι σε πάει πολύ.
0: Ποδοσφαιρικό άστρο έχει.
1: Σε πάει αυτό το τραγούδι. Είσαι το άστρο της αυγής για μένα. Πάντως Ιωαννίδης. Καλημένο για σένα και όλους εδώ που ακούνε. Και αύριο όμως, όχι τώρα.
0: Αύριο το βάλουμε να έχουμε χρόνο αύριο.
1: Ναι, ναι, γιατί σέβομαι και τον χρόνο σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλημέρα μου, Τζόρντον.
0: Για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Καλημέρα, Τζόρντον, Άρχοντα.
0: Καλημέρα.
2: Φτάσαμε τα Πάτρια Εδάφου, τη Σαββινίκη. Δέρμαν εδώ.
0: Μπήκες, εκεί την ώρα πέρασες στο ποτάμι,
2: Λες και είχες ραντάρ και με έβλεπες.
0: Υπολόγισα, λέω
2: λες
0: τώρα.
2: Λες και είχες ραντάρ και με έβλεπες. Λέω για να τον δω, θα πέσει μέσα.
0: Ναι. Τα έχω κάνει αυτά χίλιες φορές από εκεί πέρα από τον δρόμο.
2: Λοιπόν, κάνουμε, καλά φαντάζομαι, κάνουμε και το ποδοραϊκό μας στην εκπομπή σήμερα,
0: ναι.
2: Τηλεφωνικός.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σε όλη τα παιδιά, σε όλη την παρέα. Το μεριάζω μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα λίγο για τους τραυματισμούς να αναφερθώ, Τζόρνταν.
0: Ναι, για
2: γιατί
0: πες.
2: Όλοι μιλάμε για το διάστημα, το έχεις πει και πριν και λογικό είναι. Πόσο λείπει ένας παίκτης, ναι, είναι 3 μήνες εκτός. 2 μήνες εκτός.
0: Μεγάλο πράγμα. Δεν είναι μόνο ότι λείπει σαν ικανότητα, λείπει και σαν χημεία με τους άλλους.
2: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και δεύτερο, είναι, δεν θα πω άλλο τόσο, αλλά θέλει άλλο ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να επανέλθει.
0: Να επανέλθει. Σωστό, βέβαια.
2: Δηλαδή 2 μήνες γίνονται ξαφνικά 4. αιτία να μην υπερβάλλω. Τρεις σας πω εγώ.
0: Μέχρι να επανέλθει, βέβαια.
2: Είναι ένα κομμάτι. Επίσης, για την ΑΕΚ ήθελα να πω, το πρωτάθλημα το πήρε, και αυτό το εννοώ, δεν το λέω απλά έτσι, γιατί πέτυχε έναν δεφορμή Ολυμπιακό και έναν πάρα πάρα πολύ άτυχο ΠΑΟΚ. Όλες απόψεις. Βάλει και τους τραυματισμούς, γιατί πιάτε από τα δύο μέτρα πολλές φορές τα χάναμε.
0: Στον ΠΑΟΚ, φέτος στον οργανισμό ΠΑΟΚ, είναι αυτή, αυτό που είπε και ο Λουτσέσκο. Ένα τσουνάμι ολόκληρο προβλημάτων πέρασε από πάνω του.
2: Ναι. Και βάλε.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης για τον τελικό δεν θυμάμαι ποιος φίλος ήταν. Πριν φάνε τον Μπάμπης. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι. Καμιά σχέση, καμιά σχέση. Αργιανός ήταν.
2: Okay. Όχι, όχι. Πριν Αργιανός ήταν.
0: Για τον τελικό που έλεγε τι.
2: Για τον τελικό ότι δυσαρεσκητήθηκε που το χάσαμε και ότι οι παίκτες έπρεπε να μπουν μέσα να το πάρουν.
0: Ο Μπάμπης, ο Μπάμπης.
2: Το έτσι θέλω. Ο Μπάμπης. Ωραία. Τον οποίο συμπαθώ πολύ, έτσι. Πάλι συζήτηση. Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι στον τελικό και για μένα προσωπικά αν το πάρει σαν πιλότος μπορώ να βάλω γυαλιά μπροστά και να πω δεν δικαιολογούμαστε. Εδώ γίνεται. Σκέψω ότι όλο το άκουρ είναι στον ΠΑΟΚ πάνω. Και πρέπει να πάει να το πάρει. Και αυτό που βγάζουμε τώρα το βγάζαμε. Τα πόδια εκείνη τη στιγμή, ειδικά όταν είσαι και από μια περίοδο που θα μπορούσαν να πάνε πράγματα λίγο καλύτερα, να πω, να ήμασταν λίγο πιο τυχεροί για να πω στην κουβέντα. Πολλές φορές ακολουθούν.
0: Ναι.
2: Ένα αυτό και δύο, για να μην αναφερθώ στο τι έκανε όφη, έτσι. Δεν έπαιξαν εμένα. Είχαν άλλες μεθόδους.
0: Ναι.
2: Τα οποία είχες αναφέρει πολλές φορές, μην τα αναπαναλαμβάνω.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Οπότε σε αυτό το κομμάτι μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μέχρι τώρα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται για να μπει στη Β' στη Champions League. Και εμείς παρουσιάζουμε τα πράγματα λες και έχουμε πέφτουν για κάθοδο στη Β'. Φυσικά και εγώ θα ήθελα να μου σηκώσουμε.
0: Δεν άκουσες το φιλαράκι, το φιλαράκι τον Αριάννο τι είπε. Είναι ευχαριστημένος με τον Τωτό που είναι στην πέμπτη θέση. Και εγώ πρέπει να νιώθω δυστυχισμένος γιατί έχασα το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν λήξει. Πρόσεξε τώρα,
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Πρόσεξε τώρα.
2: Αυτό ακριβώς. Το ότι μας παρουσιάζουμε. Και το αστείο είναι ότι τα πιστεύουμε κι εμείς αυτά σιγά σιγά, έτσι.
0: Ναι. Το πρωτάθλημα ένα το παίρνει. Ένα είναι το πρωτάθλημα. Το παίρνει μια ομάδα. Δεν θα βγουν όλοι οι άλλοι αποτυχημένοι επειδή πήρε ένα στο πρωτάθλημα.
2: Εδώ πάμε να πάμε. Υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να φύγει και μην το επαναλαμβάνω γι' αυτό 100 φορές το εξή. Θέλουν να φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
2: Ένας και λόγω αυτού, με αυτές τις επιτυχίες εγώ τα πω πάλι που έχουμε, ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τον κυνηγάνε συλλόγοι.
0: Τον κυνηγάνε όντως, τον περιμένουν.
2: Τον κυνηγάνε, φυσικά τον περιμένουν. Και εμείς τον έχουμε και
0: το διαβατήριο. Πρέπει να το διώξουμε εμείς, ναι.
2: Ναι, όχι, έχουμε. Τέλος
0: πάντων, ξέρουν ότι εάν φύγει ο Λουτσέσκο, το λέμε εάν, ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά θα χάσει όλη τα φέτα του, θα διαλυθεί και θα ψάχνει, θα πάθει ό,τι έπαθε ο Παναθηναϊκός, ό,τι είναι ο Παναθηναϊκός. Διώξει τον ένα, φέρει τον άλλο. Ναι, δεν μπορεί να κάνει ομάδα.
2: Μαξιλώνει τα θεμέλια. Από προπονητικής άποψης ενώ από ομάδα, δεν μιλάω για το σύλλογο. Ξυλώνει τα θεμέλια του. Φυσικά θα παρεξούνται από τους Παναθηναϊκούς. Μακάρι να κάνουμε λάθος, έτσι. Αλλά... Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο για να μην σου τροπάρω πολύ τον χρόνο.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη σου ήθελα λίγο. Το, αν και μπορεί να το έχεις πει και να μην το έχω ακούσει, τον τελικό αλλάζω λίγο ευρωπαϊκή σελίδα. Τον τελικό πώς τον βλέπεις, Σουλούμ.
0: Παρή Άρσεναλ. Κοίταξε.
2: Δεν μπορεί να έχεις αναφερθεί, αλλά να μην το έχω ακούσει.
0: Να σου πω κάτι. Στον τελικό ένα παιχνίδι είναι. Παρή, φαβορή είναι η Παρή. Και πιο ποιοτική και το ένα και το άλλο. Ας σου πω κάτι. Τελικός είναι. Οι άλλοι πάνε τώρα, ίσως είναι η μέρα τους. Ίσως έχουν άστρο. Και πολύ πιθανό να το πάρουν κιόλας. Το πού να το ξέρεις.
2: Η Arsenal.
0: Ναι. Γιατί. Δεν θα τους κατηγορήσει κανείς αν δεν το πάρουνε. Την άλλη μπορεί να την κατηγορήσουν όμως, κατάλαβες.
2: Ήταν αυτό που είπα εν μέρη πριν για το Όφη με τον ΠΑΟΚ. Ότι όλοι πίσω στην ποδία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Όφη. Και να το είχαν αδιάφορο.
0: Ένα παιχνίδι είναι. Αν και για μένα, ο τελικός για μένα ήταν στη Γερμανία. Εκεί το παιχνίδι, το 5-4.
2: Α, καλά, εντάξει. Το 5-4 στο Παρίσι είχαν παίξει πρώτα, μου φαίνεται, ναι. Στη Γαλλία πρέπει να ήταν το πρώτο.
0: Στη Γαλλία ήταν ή στη Γερμανία.
2: Ναι, Γερμανία 0-1 ήρθε, γιατί 1-1 ήρθε στο Παρίσι.
0: Α, ήρθε στο Παρίσι.
2: Ναι, στο Παρίσι, ναι. Ω, εκείνο, όπως το έπασε, εκείνο ήταν.
0: Ματσάρα.
2: Άσχετο από πάνω.
0: Ματσάρα. Ναι. Τι απίστωρα. Και είναι κρίμα να πούμε ένα τελικό να είναι στον ημιτελικό παράδειγμα. Κατάλαβε να είναι ο ημιτελικό. Τα έχουμε δει αυτά πολλέ φορέ. Πώ κάθονται τα ζευγάρια είναι. Τέλο πάντων. Έφτασε.
2: Ναι, εδώ παραλιακά το πήγα τώρα να απολαύσω λίγο.
0: Μια χαρά.
2: Το όμορφο χωρί πολύ κόσμο είναι.
0: Μια χαρά. Η Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι είναι πιο ωραία από πάντα. Καλοκαιρινή.
2: Καλοκαιράκι.
0: Έτσι ακριβώς. Καλοκαιρινή βραδιά να πούμε να την περπατάς με το αυτοκίνητο σιγά σιγά, να τη χαίρεσαι χωρίς κίνηση, χωρίς πολυκοσμία κλπ. Και τις Κυριακές τα πρωινά το καλοκαίρι πάλι, που είναι άδεια. Τις άλλες μέρες είναι να φεύγεις, να μην κάθεσαι καθόλου.
2: Εδώ μπροστά είμαι και συμπεριβεβαιώνω.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Λοιπόν, Γιορδάνη, είναι πρώτο χρόνο. Να μπείτε επόμενο στη λεπτομέρεια στο Μαμπίν.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλη την παρέα και.
0: Τα λέμε, καλό ξημέρωμα.
2: Για να πούμε. Για χαρά. Καλό ξημέρωμα.
0: Yeah. Τζόρνταν, καλησπέρα, λέει. Αν μου επιτρέπεις για τον Παλαβό, λέει, τον τρελό, στα ποντιακά, λέει, είναι ο Παλαλός. Ναι, ο Παλαλός. Θα με αφήσει να μιλήσω. Ο Παλαλός είναι ο τρελός, ναι. Ενώ το αντίθετο του, δηλαδή ο μυαλωμένος, ο συνετός ο άνθρωπος είναι ο Αχουλής. Αχουλής, Αχούλ, έχει Αχούλ, έχει μυαλό, ναι. Σωστός. Γεια σου Στελάρα, γεια σου φιλαράκι μου από τη Βέρεια. Στελάρα, βέβαια, σωστός.

Καλημέρα, Ζούλα. Χαιρετίσματα στη φίλη μου, λέει, την Νίκη από το Λονδίνο, λέει ο άλλος. Και δικιά σου φίλη είναι η Νίκη. Η Ιορδάνη λέει, καλημέρα. Πάμε για δεύτερη θέση. Καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματα σε όλους τους απανταχού, λέει, Φόκουερς. Δημήτρη Σπυρία. Γεια σου, Δημήτρη.

Σε λίγο θα κλείσουμε να διαβάσω και αυτά τα μηνύματα εδώ πέρα. Καλησπέρα και άλλα σχέδια, λέει, έχουν για την Ελλάδα μας. Α, αυτό για αλλού είναι το μήνυμα, δεν είναι για μας. Και μιλάμε πρώτη τελευταία αγωνιστική πριν το Βόλο, λέει, ποιος ήταν πρώτος. Πρώτη τελευταία αγωνιστική πριν το Βόλο, ποιος αν προστάτεται. Χριστός Ανέστη, αδέρφια, λέει. Τι λέει η Χρυσή Ανέστη, αδέρφια του Focus FM. Ήθελα πολύ, λέει, να γράψω λίγα λόγια με αφορμή το γεγονός της αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών. Άστα, παιδιά. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.

0: Ιορδάνη Συμπολιακή, την γλώσσα λέει, λένε αγναμάιζ σε αυτόν που δεν καταλαβαίνει. Ναι, έτσι λέει, αγναμάζεις αυτός που δεν τα πιάνει. Αυτός που είναι ότι να είναι, λέμε, ζαμάν καφαλής. Είναι κάποιες λέξεις οι οποίες μια μέρα πρέπει εδώ να τις ψάξουμε, να πούμε μαζί, έτσι, να δούμε τι έννοια έχει καθεμία, ρε παιδί μου, γιατί ακούει κόσμος και πρέπει να ξέρει και λίγο από αυτά, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον με μια ποντιακιά λέξη και να ξέρουμε, να μην ξέρουμε τι σημαίνει. Κανονικά πρέπει να ξέρουμε. Πεζεβέγγις. Τι είναι πεζεβέγγις? Πολλά. Θα το ανοίξουμε το κεφάλαιο μια μέρα, να πούμε, για να έχουμε χρόνο μπροστά μας, να δούμε τι γίνεται, να βγει και ο κόσμος να μας εξηγήσει και γιατί λέγεται η κάθε λέξη και τι, για ποιο λόγο τη βγάλαν έτσι, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, αύριο να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον έτσι, για να πάρει το παιχνίδι και μετά να πάει η τελευταία αγωνιστική, γιατί είναι δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα. Του ΠΑΟΚ τα παιχνίδια είναι πιο δύσκολα, σύν και οι ίδιοι αντιπαλοί. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, εκεί στην Αθήνα τα βρίσκουν μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί να περάσει ο άλλος μπάι και σένα μπορεί να σε παίξει ο άλλος στα ίσα χοντρά, σκληρά. Δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πολύ πιθανόν μπορεί να ξεκαθαρίσει και μια κατάσταση. Αύριο να δούμε. Δηλαδή με μια νίκη του ενός και μια ήττα του αλλουνού, για χαρά. Ειδικά άμα η νίκη είναι του ΠΑΟΚ, νομίζω τελειώνει η ιστορία, γιατί και στην ισοβαθμία καλύτερος είναι. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Και φυσικά συντονισμένοι πάλι εδώ στο Focus FM, έτσι, κάθε μέρα και ειδικά και αύριο, λίγο μετά τις 11 εδώ εμείς τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
5: παγκόσμιος,
6: ρεαλιστής,
7: σεισμός, τιτάνιος,
8: υπεύθυνος,
9: φιλαλής.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το λάθο μου Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζιγκαλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.